0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Cous FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Ολλανδία, Σουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από τον Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζήλαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαστη,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
4: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λε παιδιά,
4: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος, 10 του Ιούνιου του 2026. Έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. 69-074-83-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Για το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας, να πάτε στην εργασία σας. Και μπορεί να συμβαίνουν τα χίλια μύρια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 73%. Η Αττική ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%. Το δελτίο λέει για μουντό καιρό, αλλά θα έχουμε και 34, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά η ζέστη και η υγρασία είναι σε αρκετά έτσι υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα του από τις 4 παρά. Από τότε περιμένει να μας ακούσει ο Τάσος. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Τι λέει ο δίθεν φιλιρινιστής ηθοποιός πρόεδρος της Αμερικής, το πόσο σκέφτεται για όλο τον κόσμο να ξέρεις εντολές παίρνει και αυτός από κάποιους ανώτερους που βρίσκονται πιο πάνω και τον καθοδηγούν. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν υπάρχει σωτηρία ζωής. Καλή συνέχεια φίλε Κώστα. Πάντα αισιόδοξος ο Τάσος, πάντα αισιόδοξος. Θα πεθάνουμε όλοι, εν ολίγης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στη Σούλα, καλή Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Βλέπω λέει στις δικές μας εκλογές το σενάριο της Λεπέν, γι' αυτό να κάνουμε ό,τι έκανε η Ουγγαρία. Λέει να ψηφίσουν όλοι, αποχή να πέσει κάτω από το 10%. Άμα πέσει η αποχή κάτω από το 10%, το οποίο το εύχομαι αλλά δεν το βλέπω, θα τρίξουν πολλές καρέκλες. Πραγματικά θα τρίξουν πολλές καρέκλες. Ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά πού να τον ξυπνήσεις αυτό το λαό? Πού να του δώσεις το έναυσμα να πάει να ψηφίσει? Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία λέει και καλή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα στέλνει την καλημέρα της από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Πέτρο τον Πετράκο καλημέρα από το Άρθες. Αυτό το αστείο λέει που ξυπνάω και δεν είμαι διακοπές, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Επιβάλλεται να σταματήσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κάθε πρωί να ξυπνάμε και να είμαστε στο ίδιο μέρος αντί να είμαστε στις Μαλδίβες. Μαλδίβες λέγονται, να ξέρετε, όχι Μαλβίδες. Μαλδίβες, με καράβι πας, δεν πας με κατσαβίδι. Να ξέρετε, μην μπερδεύεστε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην όμορφη Αττική, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την εξίσου όμορφη Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου πρίγκιπα των Ερτζιάνων. Να κάτι τέτοια μου λέτε, θα το πάρω στο τέλος πάνω. Θα νομίζω ότι είμαι και κάποιος, όχι τίποτα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Άντε να σηκωθείτε σιγά σιγά να πάτε να κάνετε και καμιά δουλειά, μην τεμπελιάζετε. Γιατί μετά λένε ότι είμαστε και τεμπέληδες εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα. Αλλά με βάση τους δείκτες και τα στοιχεία και τα νούμερα δουλεύουμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό σε όλη την Ευρώπη, άσχετα να αμοιβόμαστε λιγότερο γιατί είμαστε και λίγο λακαμάδες εδώ πέρα. Μας αρέσει να μας πιάνουν κότσους.

Συννεφιασμένος αλλά ζεστός θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Να του και το γαλλικό. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, στο πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό του Φόκους. Καλό, καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα, στο εξωτικό Κιλκής. Πλάκα, πλάκα, καιρό έχω να πάω στο Κιλκής. Τώρα που το θυμήθηκα.

Δεν βλέπω ένταση σήμερα, δεν ξέρω, δεν. Άντε βρε σηκωθείτε, ξεκινάτε. Μα πρωί. Εγώ γιατί σηκώθηκα από τις 5 δηλαδή.

Κάτι αρχίζει να γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Στον Γρηγόρη, καλημέρα. Πίσω από το τιμόνι του λεωφορείου. Καλημερίζει όλους τους ακροατές με υγεία και αγάπη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ακόμα λέει δεν άνοιξε το μάτι για να σε γράφουμε μηνύματα, αλλά σε ακούμε. Να ανοίξετε το μάτι, δεν κατάλαβα. Το δικό μου γιατί έχει ανοίξει δηλαδή. Και τα δύο μάλιστα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Τελικά δεν υπάρχει σωτηρία, λέει. Αγκαλιές, φυλάκια. Τι μου γράφεις εδώ τώρα, Αντιμπουμπούκο. Εννοείς εδώ από μερικούς με λευκές ρόμπες και από τους τοπικούς που βλέπω. Αντικούκο εννοείς μάλλον. Με λευκές ρόμπες από τους τοπικούς που βλέπουν να ανέλθουν και αυτοί. Ιδωμενέα, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Κάτσε, εντάξει, είπαμε, άνοιξε το μάτι μου, ξεκίνησε να λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά ακόμη δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Στον Ανδρέα από την Πάτρα, καλημέρα. Θυμάσαι, λέει, που το Πάσχα Μενδώνη έλεγε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί επίδομα Πάσχα για συνταξιούχους και έκαναν Πάσχα χωρίς χρήματα οι άνθρωποι. Να λέει, έκανε 90% αύξηση στους Μητροπολίτες. Εκεί υπήρχαν χρήματα. Ναι, βέβαια, για κάτι τέτοια υπάρχουν χρήματα μπόλικα, εννοείται. Εδώ πρέπει, για εξαγορά ψήφων υπάρχουν χρήματα, να ξέρετε. Για να βοηθήσουν τους πολίτες αυτής της χώρας δεν υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λιντίτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτήριου. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1967 λύγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική οχθή του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ αλλά και τα υψίπεδα του Γκολάν. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ιθέλ Γκαμ, Αμερικανίδα, ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Ενώ σαν σήμερα το 1931 έρχεται στη ζωή ο Ζωάο Λιμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1580 φεύγει από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας Λουίς Ντεκαμοένς. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανός σκηνοθέτης Ράινερ Βένερ Φαρσμπίτεν. Ενώ σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούνιου, στην λήξη του πρώτου δεκαημέρου αυτού του μήνα, να τα προηγούμενα έτη. Η Δέσποινα λέει ο καφές δεν σου ήρθε ακόμη. Δεν ήρθε για. Αλλά βέβαια για να έρθει πρέπει να παραγγείλω. Παρήγγειλα, όχι. Περιμένω όμως να πιω καφέ. Ναι. Είναι σαν αυτό το παράλογο, ρε παιδί μου. Θέλω να σωθεί η χώρα. Ναι. Ψήφισα Μητσοτάκη. Ναι. Το ίδιο πράγμα γίνει και με τον καφέ. Καλημέρα στο Χάρη από ένα δροσερό λατομείο γρανίτη, λέει ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γι' αυτό λέει δεν γράφουμε, εμείς που μπερδεύουμε τον εγκέφαλο πρωί-πρωί. Γιατί και εμείς αυτά που στέλνουμε πρωινιάτικα είναι κάπως πριν τον καφέ. Δεν πειράζει, θα πιούμε καφέ, θα τα αποσυναρμολογήσουμε. Πώς τα λένε, θα τα συντονίσουμε, δεν είναι. Θα τη βρούμε την άκρη τέλος πάντων. Λοιπόν, εφημερίδες και πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα ρημαδιασμένα, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά πάλι πίσω, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουφάρι, και θα μπορούσε, το κουβάρι της επικαιρότητας. Και να παραγγείλω καφέ.

Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο της Ελλάδος για τη φλαχτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες τρίβουν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. ΑΣΕΠ, λάθος υπολογισμοί στις ειδικές κατηγορίες. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Αλήθειες και μύθοι, και όμως η Βόρεια Κορέα είναι success story. Βιβλία, οι 5 τάσεις που θα επικρατήσουν φέτος το καλοκαίρι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωριά.

Μιες κοίτα, μην μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Σήμερα στη Βουλή πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 έφηβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέρφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεραλιστικού πολέμου. Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλυθέα, η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, πυροκροτητής η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς. 35η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ από 1 έως 5 Ιούλη στο Βίτσι στη Φλόρινα. ΝΑΤΟ και Ρωσία, ταυτόχρονες πρόβες επέκτασης του πολέμου στη Βαλτική. Κατασκευές τρόφιμα, ποτά και τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 του Ιούνιου. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές. Οι μεγάλοι χαμένοι. Γυναικοκτονίες. Καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Κυριάκος Πυρακάκης μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026 τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Μεταναστευτικό, τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εφημερίδα των Συντακτών, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της επιθεώρησης εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ισραήλ βομβαρδίζει την ιστορία του Λιβάνου. Αυτοσχέδιες, χωματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Κέντρο Προνοίας Κεντρικής Μακεδονίας, σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση. Κατερίνα Γρέγου, βιβλιοθήκη Άννα Καφέτσι και μια νέα έκθεση. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε στη UNICEF. Μίζε σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι και το Δεκέμβριο. Βουλή καταγραφή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Σαμαράς με έμιστα τρόλι Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Καμπουρίδης, η αλληλεία το όπλο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Εφημερίδα Απογευματινή, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. 15 χρόνια η εφημερίδα Σταθερότητα και Ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Εκδήλωση για gov.gr. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα. Ντόναλντ Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι. Έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα. Εφημερίδα One Voice, φαλιάρα από το ανώτατο δικαστήριο της Ολλανδίας. Καμπάν 83 εκατομμυρίων ευρώ στη Χάινεγκεν. Η αθηναϊκή ζυθοποιία πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στη Βεργίνα για αθέμητο ανταγωνισμό. Απορρίφθηκε τελεσίδικα η ένσταση των Ολλανδών. Κυβερνητική κοροϊδία, εκτός βαρέων χιλιάδες υγειονομικοί. Άτικα πολυκαταστήματα μπαίνει στο χρηματιστήριο διαθέτοντας το 30% των μετοχών της. Άρθρο παρέμβαση, οι Βρυξέλλες εξυπηρετούν μόνο τις πράσινες βιομηχανίες του Βορρά. Και μη χειρότερα στο 10,6% από 8,3% η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο. ΟΤΕ μέρισμα 8% ο στόχος του ΝΕΠΗ. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτευση, στο στόχαστρο η άμυνα της Ρουμανίας με μεθόδους Κοβέσι. Μητσοτάκη Σαμαντμπούρη, η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Σενάρια αλλαγής εμπλό Αδρουλάκη, μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Έβαλε ο Τσίπρας στα ρούχα του αλλιώς, εκτελούνται διασπαστές. Μακράν ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου του κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας. Στο χιλιοστό, όταν οι τυχοδιώκτες έριξαν τη χώρα στα βράχια. Μείνει ανασχηματισμός, άλλη μια ήττα της βιαστικής δημοσιογραφίας. Παλαιστινιακή τρομοκρατία από το ελληνικό του 1973 στον Άγιο Νικόλαο του 2026.
Εφημερίδα Πολίτικα, αλεπιποδός για τις κάλπες, ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται.

0: να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 τελέχη σε ολόκληρη την επικράτεια. Τσουνάμι αποκαλύψαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Εφημερίδα Εστία αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις Καριάτιδες Καροσάνθινγκ. Αδικαιολόγητος απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε μίζες σε κουτί από γλυκά εμπλέκεται Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Αξίζει να διαβάζεται, αναζωπυρώνεται ο πόλεμος στο Ιράν, κατέριψε ελικόπτερο. Λουκέτο σε επιχειρήσεις και για ένα παραστατικό. Θύελα για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες και τα υβριδικά γιοταχή. Προτάσεις για κέντρα εκτοπισμού στην Αφρική αλλά και βύθιση σκαφών. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Greeks οδηγούν την αγορά bulk carriers. Μεταφορές, ανταγωνιστικότητα και ναυτική στο επίκεντρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία μεγάλη ευκαιρία για τη νέα γενιά. Καταγράφεται ρεκόρ 20ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών στα retirate μέσα των κατοικιών. Τράπεζα της Ελλάδος τη δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026. Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα. Όχημα η τεχνητή νοημοσύνη. 4 δισεκατομμύρια αλλάζουν τον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Νέες υπηρεσίες κλείσει από τον ΟΤΕ και άτικα πολυκαταστήματα. Επενδύσεις 58 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα το 2030. Ανταγωνιστικότητα 578 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ποιοι εκ του δημοσίου θα λάβουν την προσωπική διαφορά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Άρα
5: Γιατί παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Χθες είχες το 112 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Φιλίρου, κοντά στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι για φωτιά πίσω από τα κημητήρια των Πεύκων, τα οποία βρίσκονται παραπλεύρους της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως, ο δρόμος ο οποίος συνδέει τα Πεύκα με το Φίλιρο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 οχήματα με 56 συνολικά πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, αλλά και εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμαν και 2 αεροσκάφη CL-415 και ένα ελικόπτερο Bell. Επίσης υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες των Δήμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ευτυχώς κατάφεραν να οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την πυρκαγιά και έτσι απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωσή της. Το θετικό είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικίες και οποιαδήποτε άλλη υποδομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο και κάποιοι εργάτες έκοβαν τα στιθέα με τροχό με αποτέλεσμα να πεταχτούν σπίθες και αυτό εδώ προκάλεσε την πυρκαγιά. Το 112 εξέδωσε μήνυμα προειδοποιητικό για την περιοχή Πεύκων και Φιλίρου, το οποίο έλεγε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλιρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Για να ξέρετε ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και δεν είναι ό,τι να είναι όπως νομίζουν μερικοί, και κατευθείαν χτυπάει το 112. Μετέπειτα βέβαια είχαμε και τη σύλληψη τριών ατόμων από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εκεί πέρα στο Φίλιρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται ως υπέτη για την εκδήλωση της φωτιάς κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, ενώ οι 3 ληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Παράλληλα, σε έναν από τους 2 ημεδαπούς επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ. Και το θέμα είναι ότι αν οι άνθρωποι τώρα αυτοί εργάζονταν εκεί έτσι και εργάζονταν για να κατασκευαστεί ο δρόμος, ο οποίος ξέρετε, όσοι έχετε πάει προς Φίλιρο, ξέρετε ότι εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη ογκολογική μονάδα παιδιών και κατασκευάζεται ένας νέος δρόμος, ο οποίος θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται άνετα, ο οποίος θέλει να πάει εκεί, τα στενοφόρα κτλ. Τώρα, αν οι άνθρωποι εργάζονταν εκεί και έπρεπε να κόψουν τα στιθέα, γιατί δηλαδή, δεν ξέρω, γιατί θα έπρεπε να τους επιβληθεί πρόστιμο. Θα μου πεις τώρα, κάψανε το δάσος από τη μία, οκ, αλλά από την άλλη, εφόσον κάποιοι τους έβαλαν να εργαστούν εκεί πέρα για να τελειώνει ο δρόμος. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα αποφανθεί σήμερα το δικαστήριο. Το σημαντικό είναι ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα και δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός όλο το δάσος. Εκεί πέρα να φτάσει η φωτιά μέχρι το flyover, να κάψει και το flyover και να έχουμε άλλα ύστερα. Απορώ πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια πώς την κλείδωσε το σέιχ σου. Πραγματικά τώρα θα μου πεις, μπορεί να μην έχει χώρο για να βάλει ανεμογεννήτριες, να μην βολεύει να μπουν ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα οτιδήποτε έχουμε δει να καίγεται, ξαφνικά μετά τσουπ φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και τώρα που ξεκινάει για το καλοκαίρι, όλο και θα αρχίσουμε να βλέπουμε φωτιές δεξιά και αριστερά, οι οποίες θα είναι τάχα μου δίθεν τυχαίο γεγονός. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά είναι εμπριστικές ενέργειες και απορώ γιατί δεν κρίνονται αναδασωτές οι περιοχές οι οποίες καίγονται. Γιατί πραγματικά. Επειδή έπιασα και τα της Θεσσαλονίκης,
Προχθές είχαμε ένα τραγικότατο τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Και ειλικρινά η φωτογραφία που είδα από ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep είναι σοκαριστική, δηλαδή την έχω μπροστά μου τώρα τη φωτογραφία. Είναι ένα μικρό Jeep αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος το Suzuki, το Jimny πρέπει να είναι αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ειλικρινά η οροφή του έχει κοπεί εντελώς, το εσωτερικό του δεν το συζητώ, έχει γίνει μαλλιά κουβάρια. Το τροχαίο αυτό είχε γίνει γύρω στις 9:30 το πρωί, με ένα αυτοκίνητο να συγκρούεται με νταλίκα στο ύψος της εξόδου για τους Εύζωνες, ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με συνέπεια το γιοταχή να παραμορφωθεί. Και το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή έχω τη φωτογραφία μπροστά μου και είναι, φαίνεται δηλαδή η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Συνέπεια βέβαια του δυστυχήματος ήταν να τραυματιστούν σοβαρά 74χρονος άνδρας και 79χρονη γυναίκα, οι οποίοι επέβαιναν στο γιοταχή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο Παπαγεωργείο, που λίγο αργότερα δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή, και σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα. Αλλά ειλικρινά δηλαδή βλέπω το πώς έγινε το ένα το όχημα και δηλαδή αναρωτιέμαι, τούμπαρε, δεν ξέρω, ειλικρινά είναι... Σοκάρουν κάτι τέτοιες εικόνες και λες οι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους τώρα. Ποιος ξέρει τι έγινε και πώς έγινε και χτύπησε πάνω στην ταλίκα το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει προσοχή στον δρόμο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και φυσικά να έχουμε τα μάτια μας χίλια, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, τουλάχιστον να έχουμε το μυαλό μας και τα μάτια μας εκεί πέρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το αποφύγουμε αν είναι να συμβεί κάτι.

Τώρα επειδή μίλησα για τα Μάλγαρα, ο αντιπεριφερειάρχης εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γουτίκας, έθεσε ένα θέμα κατάργησης των διοδίων των Μαλγάρων και διατυπώνει και το σχετικό αίτημα σε επιστολή του προς την εταιρεία Νέα Εγνατία Οδό Παραχώρηση ΑΕ. Σε δήλωση του αναφέρει ότι είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του μετοπικού σταθμού των Μαλγάρων, καθότι όπως λέει έχει μετατραπεί σε έναν κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων, και τονίζει ότι είναι συστηματική πρακτική αποφυγή της καταβολής των διοδίων στο σταθμό Μαλγάρων, ένα γεγονός το οποίο βέβαια έχει ως συνέπεια πολλά διαφυγόντα έσοδα και για τον διαχείριστη του σταθμού, αλλά και την υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Κιμήνων Μαλγάρου και Σύνδου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί μπαίνουν στην διαδικασία να μπαίνουν μέσα από τα χωριά για να αποφύγουν τα διόδια των Μαλγάρων, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί κιόλας. Ήταν 90 λεπτά και τώρα νομίζω έχει πάει στο 1.20, 1.30 κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Χρήματα τα οποία πληρώνουμε αδίκως, και βέβαια πολλά φορτηγά, πολλές νταλίκες μπαίνουν μέσα από τα χωριά, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να είναι και επικίνδυνο. Οπότε λοιπόν, ναι, είναι μια καλή κίνηση το να κατεργηθούν τα διόδια των Μαλγάρων εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη και να σταματήσει όλο αυτό το κομφούζιο το οποίο γίνεται κάθε φορά που φεύγουν οι εκδρομείς ή που επιστρέφουν οι εκδρομείς στην Θεσσαλονίκη και να αντιμετωπίζουν ουρές, απίστευτες ουρές πολλών χιλιόμετρων. Δυστυχώς τροχαία ατυχήματα και προβλήματα ασφαλείας υπάρχουν στους κατοίκους και στις περιουσίες τους εκεί πέρα στην περιοχή. Και επιπλέον ο κύριος Γουτίκας θίγει για το ζήτημα της μόνιμα προβληματικής κατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από κατάστασης αλλά και την αναβάθμιση του από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε για τους λόγους αυτούς και εν ώψη της λειτουργίας τους επόμενους μήνες του νέου μετοπικού σταθμού διοδίων επί της Εγνατίας Οδού στα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης εδώ της Θεσσαλονίκης αναφέρει την πρότασή του ούτως ώστε να καταργηθεί ο σταθμός διοδίων στα Μάλγαρα, την οποία είχε καταθέσει την τελευταία δεκαετία τόσο στο δημόσιο διάλογο όσο και εγγράφος προς την εταιρεία Εγνατία Οδό. Όπως επισημαίνει πάντως, η μεταφορά του σταθμού διοδίων από τα Μάλγαρα αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των Δήμων εκεί στην ευρύτερη περιοχή από το μακρινό 1998, ενώ υποδεικνύεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Αξιού από το 2010. Αλλά βέβαια δυστυχώς μπροστά στα κέρδη δεν μας ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Μας ενδιαφέρει μόνο να βγάζουμε χρήματα. Και κακά τα ψέματα, κάτι τέτοιες ημέρες που ο κόσμος φεύγει από την πόλη ή ο κόσμος επιστρέφει στην πόλη, είναι ημέρες που οι εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους, γιατί θα βγάλουν πολύ χρήμα από τους οδηγούς οι οποίοι θα περάσουν από τα διόδια. Και νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία πληρώνει τέλη κυκλοφορίας αλλά πληρώνει και διόδια για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να έχουμε δρόμους. Και αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε στα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας πού πηγαίνουν, σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν? Γιατί δεν έχουμε άρτιο οδικό δίκτυο? Γιατί με βάση τα χρήματα τα οποία δίνουμε θα έπρεπε να έχουμε δίκτυο, οδικό δίκτυο καλύτερο από τις Autobahn που έχουν η Γερμανία. Στην Γερμανία μάλλον. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάτι κακοτράχαλους δρόμους, επικίνδυνους δρόμους. Αυτή Αθηνών Θεσσαλονίκης δεν ξέρω γιατί μονίμως είναι ράβε ξύλο, ρε παιδί μου. Ξαφνικά βλέπεις εκεί που πηγαίνει σε τρεις λωρίδες, οι τρεις λωρίδες να γίνονται μία, να έχουν βάλει κορίνες μέσα στη μέση του δρόμου και να ρωτιέσαι, κάνουν έργα? Και την άλλη φορά που κατέβαινα Αθήνα το κοιτούσα και λέω, ρε παιδί μου, κάτσε να δω κάπου θα κάνουν έργα. Και δεν κάνανε έργα πουθενά, απλά είχαν κλειστές τις λωρίδες. Κανείς δεν ξέρει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μια ζωή ταλαιπωρία αυτή η χώρα, μια ζωή πληρώνουμε και τα χρήματά μας πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων και δεν πηγαίνουν για τους σκοπούς τους οποίους πληρώνουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ελλάδα 2.0 ή Ελλάδα η χώρα των δύο ταχυτήτων, νεκρά και όπισθε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ πώς και το πάθανε και φτιάξανε το δρόμο ο οποίος οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς και τους έπιασε η προκοπή, θυμάστε πώς ήτανε. Καρόδρομος δηλαδή, μιλάμε τώρα.
Ποιος φωστήρας έδωσε τη λύση να κάνουν καρόδρομο μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και, μέσα σε, και μάλιστα σε έναν δρόμο ο οποίος οδηγεί σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, είναι απορίας άξιο πραγματικά. Ευτυχώς τουλάχιστον ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε. Ελπίζω τουλάχιστον να γίνει σωστή ασφαλτόστρωση και να μην αρχίσει να διαλύεται με τις πρώτες βροχές το χειμώνα. Γιατί πήγαινες από εκεί πέρα, ρε παιδί μου, είχες κολλικό νεφρού, γιατί μπορεί να είχες πέτρα, περνούσες μία το ανέβασμα και μία το κατέβασμα, έκανες λιθοτριψία κατευθείαν. Δεν έφευγε η πέτρα, δεν έμενε τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ και στο Βαρδάρι έχουν κάνει καρόδρομο. Εδώ πέρα μέσα στην Σαπφούς και τα λοιπά, εδώ στο κέντρο. Και εδώ πέρα, εκεί που είναι τα Κινέζικα, τα μαγαζιά, και εκεί μέσα καρόδρομους κάνανε. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά ήταν πρωτοβουλίες μπουτάρι τώρα, έτσι μιλάμε η δημαρχάρα αυτή. Και σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουν φύγει τα τουβλάκια κάτω από το δρόμο, έχουν ανοίξει τρύπες και άμα δεν προσέξεις, θα αφήσεις κανένα μορτισέρ εκεί πέρα μέσα, θα στραβώσεις καμιά ζάντα και μετά θα βρεις την ώρα και τη στιγμή που πέρασες από εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί αισθητικά, ρε παιδί μου, εμφανισιακά μπορεί να είναι όμορφο, ναι, δεν αντιλέγει κανείς. Πρακτικό όμως δεν είναι. Να μου φτιάχνεις καρόδρομο μέσα στο κέντρο της πόλης. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα σε μια χώρα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, δεν ρωτάει και κανέναν. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια κανένας δεν ρωτούσε τους κατοίκους για τίποτα. Αν τους βολεύει κάτι, δεν τους βολεύει κάτι. Αν αυτό το έργο που πάμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Στην περιοχή την οποία μένω, υπήρχαν κάποια σημεία όπου οι κάτοικοι μπορούσαν και βάζανε τα αυτοκίνητά τους κάθετα πάνω στον δρόμο για να χωράνε περισσότερα αυτοκίνητα. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία έχει μια μόνιμη κίνηση, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Πήγαν οι αθεόφοβοι και βάλανε νησίδα, κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο, μέσα στα στενά μέσα, για να μην μπορούν οι άνθρωποι να παρκάρουν κάθετα και να παρκάρουν οριζόντια. Και έτσι χωράνε λιγότερα αυτοκίνητα. Αυτό έγινε πάλι επιμπουτάρι. Η δημαρχάρα αυτή, ο οποίος δήμαρχος μας άφησε την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα Gay Pride. Όπου πραγματικά έκαναν αυτό το έργο που κανείς δεν ξέρει γιατί το έκαναν. Μάλλον κάποιος πρέπει να μάσει σε χρήμα εκείνη την χρονική περίοδο για να ταλαιπωρήσει τους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε να βρούμε καμία θέση πάρκινγκ παραπάνω και αντί να αυξήσουν τις θέσεις πάρκινγκ, τις μειώνουν. Και γενικότερα σε αυτή την πόλη δεν έχω καταλάβει γιατί θέλετε να εκδικηθείτε τους οδηγούς αυτοκινήτων. Γιατί θέλετε να εκδικηθείτε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο. Δεν το κάνετε. Ιδιαίτερα το κέντρο. Προσπαθείτε να το κάνετε μονίμως αφιλόξενο για όσους θέλουν να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους. Και μετά, κανονικά όμως ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Να μην κατεβαίνει κανείς για ψώνια στο κέντρο. Να προτιμήσουμε τις τοπικές αγορές για να βάλουν λίγο μυαλό. Πραγματικά όμως κάποιοι ονειρεύονται να γίνει και η λεωφόρος Νίκης πεζόδρομος. Ναι, τα έχουμε και αυτά. Λένε κάποιοι, να γίνει λεωφόρος Νίκης πεζόδρομος. Και όλος αυτός ο όγκος των αυτοκινήτων, ποιος ξέρει που θα πάει. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει, βέβαια. Αν γίνει πεζόδρομος, όπως κάναμε και με τους ποδηλατοδρόμους. Ας πούμε, τραβήξαμε μία γραμμή στην άκρη του δρόμου και δεν βαριέσαι. Κάναμε ποδηλατόδρομο. Δεν έχει υποδομές αυτή η πόλη, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα κάνουμε ποδηλατόδρομο. Αυτά γίνανε επιζέρβα. Άλλος από εκεί. Ό,τι πιο ανίκανο και άχρηστο έχει περάσει από αυτή την πόλη. Ο κύριος Αγγελούδης κάτι πάει να κάνει τώρα. Κάτι πάει να κάνει. Τουλάχιστον ο άνθρωπος δείχνει λίγο έτσι ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Θα μπορούσε και καλύτερα, πιστεύω. Και λίγο εκείνα τα δέντρα, ρε παιδιά, κλαδεύτε τα λίγο. Τώρα θα αρχίσω την κρίνια πρωί-πρωί, αλλά κλαδέψτε τα λίγο. Δηλαδή, είδα ένα γεροντάκι της προάλλης, ο καημένος, πώς δεν έβγαλε το μάτι του. Γιατί έχουν κατέβει τα κλαδιά τους κάτω τώρα, ιδιαίτερα τώρα που άνθησαν όλα και είναι μέσα στα φύλλα. Και πήγε το άλλο το γεροντάκι εκεί, κόντεψε να βγάλει το μάτι του. Τρόμαξα, του πάω και τον λέω: άνθρωπο, μου είσαι καλά. Ευτυχώς ήταν καλά, δεν χτύπησε, τον πήρε εξόφαλτσα. Εκλαδέψτε τα ρημάδια. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να περάσει με τα κέρατά του από κάτω. Γιατί να φρακάρει το δέντρο, αμαρτία από το Θεό. Θα γίνει και ρεζίλη στη γειτονιά. Αλλά γενικότερα, καλό θα είναι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις
να είναι δίπλα στους πολίτες και όχι μόνο όταν έρχονται οι εκλογές και θέλουμε να. Δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, μιλάω γενικά τώρα για όλους τους Δήμους αλλά και τις κοινότητες της χώρας. Καλό θα είναι να μιλάτε με τον κόσμο, καλό θα είναι να αφουγκράζεστε τα προβλήματα του κόσμου και να μην τα περνάτε στον ντούκου, γιατί καλό είναι να προσπαθείτε, αν θέλετε να υπάρχετε, έτσι. Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να κάνετε την επιβίωση των ανθρώπων λίγο καλύτερη στις πόλεις, στα χωριά. Άντε στα χωριά εντάξει λίγο κάτι ψιλογίνεται, αλλά στις πόλεις τουλάχιστον που είναι δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι πόλεις οι οποίες είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες, και το λέω αυτό διότι πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά τους για να πάνε στις μεγάλες πόλεις και το κακό είναι ότι στην Αθήνα είναι μαζεμένη μισή Ελλάδα. 5 εκατομμύρια κάτοικοι είναι στιβαγμένοι σε μία πόλη, σε ένα νομό, στο νομό Αττικής, και άλλα 5 εκατομμύρια είναι διάσπαρτα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Πόσο καλό αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό γιατί πηγαίνει ο κόσμος για να βρει μια εργασία, για να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν και να μπορεί να ζήσει, μιας και η Ήπεθρος δυστυχώς πεθαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Ήπεθρος πεθαίνει, τα χωριά πεθαίνουν, μαραζώνουν. Οι νέοι φεύγουν από τα χωριά, δεν κάθονται, γιατί δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες, γιατί ο πρωτογενής τομέας βουλιάζει, γιατί κανείς δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα δυστυχώς από τους κυβερνώντες. Με αποτέλεσμα οι νέοι να λένε ότι εμένα δεν με συμφέρει να πάρω τα ζώα τα οποία έχει ο πατέρας μου ή να πάρω τα χωράφια και να τα καλλιεργήσω, οπότε προτιμώ να πάω στη Θεσσαλονίκη, να πάω στην Αθήνα, να πάω στη Λάρισα, οπουδήποτε τέλος πάντων, και να γίνω σερβιτόρος, να γίνω ντελιβεράς, παρά να κάτσω να ασχοληθώ με την κτηνοτροφία, τη γεωργία. Και έτσι είναι πραγματικά. Έτσι είναι, γιατί δεν δίνουν κίνητρα, δεν βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους, δεν κάνουν τίποτα. Τραγικό να είμαστε στην χώρα η οποία θα μπορούσε να ήταν παγκοσμίως πρώτη στον πρωτογενή τομέα και δυστυχώς κοιτάζουν πώς να τα διαλύσουν, πώς να τα βουλιάξουν και μετά να παίρνουμε κρέατα αμφιβόλου προελεύσεως από χώρες που ποιος ξέρει από πού θα μας τα φέρουνε. Να παίρνουμε λεμόνια Τουρκίας, πορτοκάλια Αργεντινής και τα δικά μας να τα στέλνουμε έξω. Πόσο τραγικό όλο αυτό το πράγμα, και δεν το συζητώ τώρα όλο αυτό με τους μεσάζοντες τι γίνεται, πόσο τα πουλάνε οι γεωργοί και πόσο τα βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, που το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον δυστυχώς είδος πολυτελείας, έχει γίνει καρτέλ, όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως σε λιγάκι θα γίνει και το νερό, το οποίο ετοιμάζονται και αυτό να το ξεπουλήσουν, σιγά μην το αφήσουν έτσι. Η τελευταία κίνηση ρωάμα του Μητσοτάκη θα είναι αυτή, να ξεπουλήσει το νερό, να το δώσει και αυτό στους ιδιώτες. Ήδη ένα μέρος της ΕΙΔΑΠ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα στην Αθήνα έχει περάσει ιδιώτες. Γιατί όχι. Και εκεί που πληρώνουμε, ας πούμε, το νεράκι 40, 50, 60 ευρώ το τετράμινο, σιγά τα λεφτά, θα το πληρώνεις και αυτό κάθε μήνα και θα σου έρχεται κανένα 50 το μήνα και αυτό και θα λες πάλι καλά. Όπως λέμε τώρα με το ρεύμα, δηλαδή μας έρχεται το ρεύμα 50-60 ευρώ το μήνα σε όσους έρχεται τόσο και λένε α εντάξει μωρέ πάλι καλά είναι. Ενώ κάποτε πληρώνεις 50-60 ευρώ το δίμηνο ας πούμε. Καλά για πιο παλιά δεν θα το συζητήσω, πιο παλιά ήταν τζάμπα, ανάβαμε όλα τα φώτα έτσι. Λες και έχουμε πάρτι μέσα στο σπίτι κάθε μέρα. Αλλά όλα γίνονται για το καλό μας, εννοείται. Όλα αυτά γίνονται για το καλό μας και η ακρίβεια για το καλό μας είναι, για να μην κάνουμε υπερκατανάλωση και να μην παχαίνουμε. Για όλα φροντίζει το κράτος, για όλα φροντίζει ο Πρωθυπουργός. Μόνο να γκρινιάζετε είστε τελικά.

Εν τω μεταξύ και ένας γιατρός συνελήφθη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, το διάβαζα χθες. Ο οποίος έγινε καταγγελία, λέει, ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων που πέρασαν χειροπέδες τον 74χρονο γιατρό. Και στο πλαίσιο της προανάκρισης ο ανήλικος εξετάστηκε με την παρουσία παιδοψυχολόγου. Και κατά πληροφορίες φαίνεται ο 15χρονος να κατέθεσε ότι υπέστη θόπευση σε απόκριφη περιοχή. Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών, πράξη η οποία τελέστηκε από γιατρό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Αλλά είχαμε και άλλο περιστατικό με γιατρό, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ένα εξίσου σοβαρό περιστατικό το οποίο είχαμε και όπου ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Ναι, μεν καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά του το επέβαλαν με 3 ετή αναστολή. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ να σας πω απλά να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορείτε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, τις ειδήσεις και τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν στην επικαιρότητα. Επίσης θα σας πω να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου, ανάλογα ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Επίσης να σας πω για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο ότι η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει απόλυτα σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλων νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και φυσικά μια άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για να μπορέσετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.digicar.gr. Η ώρα είναι 7, πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 07 4 83 48 και 4 το Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταση μεταξύ Παϊράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο το στενό του Ορμούς μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί και έμφθανε στα στενά του Ορμούς, ενώ εκρήξεις σημειώνονται και στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οι ξένες δυνάμεις κοντά στην Ιρανική επικράτεια κινδυνεύουν και η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν προέτρεψε όλες τις πλευρές το Πεκίνο. Έκκληση για τον τερματισμό βίας στην Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μία συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις καθημερινές αφήξεις παράνομων μεταναστών. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και όπως είπε, τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχής φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλο, είπε χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σκηνές βίας και εμπρισμών στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας λίγες ώρες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από 30χρονο Σουδανό στη μέση του δρόμου. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, έκαψαν σπίτια μεταναστών. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, έκαναν λόγο για ρατσιστική βία, κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση. Ο δράστης οδηγείται στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, κατοχή αιχμήρου αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και θανάσιμες απειλές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής. Πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε εδώ πέρα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus FM 103,6. Τώρα, επειδή έλεγα για τους γιατρούς προηγουμένως, είχαμε ένα περιστατικό το 2018, έγινε αυτό, όταν μια γυναίκα η οποία υποβαλόταν σε έναν προληπτικό έλεγχο λόγω του ότι είχε οικογενειακό ιστορικό, εμπιστεύτηκε τον γιατρό της, με τον οποίο ο γιατρό της διατηρούσε μάλιστα και φιλικές σχέσεις, και σύμφωνα με την καταγγελία της ο χειρούργος την ενημέρωσε ψευδώς ότι ο γονιδιακός της έλεγχος ήταν θετικός για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου, και με την υπόσχεση της προστασίας από μια ενδεχόμενη νόσηση η γυναίκα πίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε διπλή μαστεκτομή και μάλιστα κατέβαλε 800 ευρώ για μια εξέταση που εν τέλει, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Κατά την... Μετά το χειρουργείο, η 60χρονη σήμερα γυναίκα βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη, καθότι παρουσίασε σοβαρότατες επιπλοκές, όπου αυτές οι επιπλοκές την οδήγησαν σε άλλες επεμβάσεις και βέβαια εννοείται σε μια παρατεταμένη ταλαιπωρία. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν η ίδια επικοινώνησε με το αρμόδιο ερευνητικό κέντρο και ενημερώθηκε ότι το επίμαχο τεστ το οποίο είπε ο γιατρός δεν έγινε ποτέ, ενώ ο μεταγενέστερος έλεγχος έδειξε ότι ήταν αρνητικό για γενετική προδιάθεση. Κατά τη διάρκεια της δίκης, γιατί έγινε δικαστήριο, πραγματογνώμονας αλλά και καθηγητής ιατρικής κατέθεσε κατηγορηματικά ότι η επέμβαση η οποία έγινε στην γυναίκα στερούταν οποιαδήποτε επιστημονική βάση. Ο κατηγορούμενος γιατρός βέβαια προσπάθησε να υπερασπιστεί την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση ήταν ορθή και ελήφθη από κοινού με την ασθενή και επικαλέστηκε και το ιστορικό της. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς του και δικαίωσε πλήρως την παθούσα, η οποία έχει ήδη πετύχει την καταδίκη του και στα αστικά δικαστήρια και μάλιστα λαμβάνοντας αποζημίωση για βλάβη στην υγεία και την ψυχική της οδύνη. Το θέμα είναι τι? Το θέμα είναι ότι αυτός ο γιατρός καταδικάστηκε, αντί να του πάρουν την άδεια, αντί να μην ξανασχοληθεί ποτέ με την ιατρική, καταδικάστηκε, λέει, σε 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Δηλαδή, ότι θα μπορέσει να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να έχει το ιατρείο του, να βλέπει ασθενείς μετά από μια τέτοια πράξη η οποία έκανε. Γι' αυτό λέω ότι η δικαιοσύνη εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ό,τι να είναι, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να είναι επιστήμονας, να είναι γιατρός, να λέει ότι σε έναν ασθενή ψευδός ότι ξέρεις τι, έχεις καρκινική προδιάθεση και να σου αφαιρέσουμε το στήθος σου για να μην έχεις αύριο μεθαύριο προβλήματα. Εσύ εμπιστεύεσαι το γιατρό, ο οποίος γιατρός ήταν και φίλος οικογενειακός από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και να πηγαίνεις να κάνεις ένα χειρουργείο, το οποίο χειρουργείο εν τέλει δεν έπρεπε να το έχεις κάνει, και να έχεις περάσει όλα όσα έχεις περάσει, και αυτός ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος, δηλαδή να έχει πληρώσει αποζημίωση και να έχει αφαιθεί ελεύθερος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς, που κανονικά θα έπρεπε και φυλακή να πάει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να του κατάσχουνε, και πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι ένα μόνο περιστατικό και δεν πρέπει μόνο σε αυτούς τους γιατρούς αλλά και σε εκείνους οι οποίοι ζητούν φακελάκι. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά γιατρών οι οποίοι έρχονται και σου λένε ότι δώσε μου φακελάκι και τα λοιπά για να σε προσέξω καλύτερα και όλα αυτά τα σχετικά, και αυτοί δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στο μέσα σε εισαγωγικά παιχνίδι της ιατρικής, διότι η ιατρική
εκτός από επάγγελμα είναι και λειτουργήμα. Ένα λειτουργήμα το οποίο σαφέστατα θα πρέπει να αμείβεται, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτό το λειτουργήμα να είναι νοήμονες άνθρωποι και να καταλαβαίνουν και να συμμερίζονται τον πόνο των άλλων ανθρώπων οι οποίοι τους επισκέπτονται, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι σε δημόσια, σε δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και να τους βλέπουν σαν ανθρώπους και όχι σαν πορτοφόλια, όχι σαν χρήμα. Πρώτα να κοιτάνε τον άνθρωπο και μετά να κοιτάνε το χρήμα, μπας και μπορέσουμε και έχουμε λίγο καλύτερη ιατρική περίθαλψη σε αυτήν εδώ την κατακρεουργημένη χώρα. Τώρα, επειδή το πληροφορήθηκα πριν από λίγο, στο Belfast έχουμε μια κατάσταση, είχαμε μάλλον μια χαόδης κατάσταση. Είχαμε την σοκαριστική επίθεση ενός Σουδανού σε έναν 40χρονο, τον οποίο τον έβαλε κάτω και πήγε να του κόψει το κεφάλι. Οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας, όπως είναι λογικό, είναι απόλυτα εξαγριωμένοι μετά την σοκαριστική αυτή επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, εχθές δηλαδή, με έναν Σουδανό να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν 40χρονο εκεί στην περιοχή του Belfast. Οργανώσεις οι οποίες πρόσκυνται στην δεξιά έχουν προβεί σε καλέσματα για διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ η αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα έκριθμη. Και ξέρετε, ο Σουδανός αυτός είναι παράνομα εισερχόμενος σε αυτήν την χώρα. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, έχει καταδικάσει το συμβάν και μάλιστα αναφέρει σε δήλωσή του ότι η φρικτή επίθεση που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Belfast είναι αποκρουστική. Βλέπω τώρα τη δήλωσή του στο X, το πρώην Twitter. Και συνεχίζει: έχω μηδενική ανοχή για τέτοιες αποτροπίες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και κύρια με το θύμα και ευχαριστώ λίγο τους πολίτες οι οποίοι παρενέβησαν. Παρενέβησαν οι πολίτες. Και υπάρχει και βίντεο το οποίο έχει ανέβει στα social media που δείχνει τον Σουδανό να έχει τον 40χρονο κάτω και να προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι. Οι πολίτες να προσπαθούν να τον απομακρύνουν με κάθε μέσο το οποίο μπορεί να διέθεταν εκείνη την ώρα. Φυσικά τα μέσα το έκαναν γαργάρα, δεν είπανε τίποτα. Τι να πούμε τώρα, ότι λαθρομετανάστης πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Γίνεται έκκληση για ψυχραιμία στους πολίτες, καθότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, η κυρία Μισελ Ονίλ, η οποία ανήκει στο Sinn Féin, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, η κυρία Έμα Λίτς Πεντζέλη, καθώς και η υπουργός Βρετανίας για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, καταδίκασαν την επίθεση και απίφθηναν έκκληση να υπάρξει ηρεμία. Τώρα, πόσο ηρεμία μπορεί να υπάρξει μετά από ένα τέτοιο γεγονός, δεν ξέρω. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, ο Ράιαν Χέντερσον, σε ανακοίνωση έχει δηλώσει ότι αυτή η βάναυση επίθεση έναν αμφίβολο προκάλεσε μεγάλο σοκ και ανησυχία στην κοινότητα. Θέλω να καθησυχάσω, λέει, τον τοπικό πληθυσμό ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα. Και παράλληλα κάλεσε όποιον ήταν μάρτυρας εκεί την ώρα της επίθεσης ή κατέχει κάποιο υλικό από κάμερες αυτοκινήτου ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να επικοινωνήσει με την αστυνομία, καθότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο της επίθεσης. Και όπως ανέφερε, η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας θα αυξήσει την παρουσία της στους δρόμους της Βρετανικής επαρχίας, ανταποκρινόμενη, λέει, στα καλέσματα για διαδηλώσεις μετά την επίθεση. Ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι έχουμε και εδώ πέρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλά περιστατικά βίας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στην χώρα μας και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, και αν στις χώρες τους είναι καταδικασμένοι για δολοφονίες, αν είναι τρομοκράτες, αν είναι οτιδήποτε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς. Παρόλα αυτά, τους έχουμε φέρει εδώ πέρα στην χώρα μας και βλέπουμε ότι έχουμε, υπάρχουν μέρες που έχουμε περιστατικά τα οποία είναι τραγικά. Πόσοι από αυτούς οι οποίοι έχουν μπει μέσα στη χώρα παράνομα επιχείρησαν να βιάσουν μια νεαρή κοπέλα? Πριν από λίγες μέρες, χθες το έλεγα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένας λαθρομετανάστης κυνηγούσε μια κοπελίτσα στο κέντρο, εδώ στην οδό Εγνατία. Η κοπέλα ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok βασικά, όπου έλεγε τον πόνο της. Και έχουμε καταντήσει να μην μπορείς να περπατήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, που εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί φοβάσαι μη σου επιτεθεί κανένας από δάφτους.
Όλοι θυμόμαστε την Μυρτώ της Πάρου, όταν ο άλλος ο λαθρομετανάστης επιχείρησε να την βιάσει και τη συνέθλιψε το κεφάλι, με αποτέλεσμα από τότε μέχρι σήμερα η οικογένειά της να βιώνει έναν τεράστιο γολγοθά, και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τους δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθουν σε όποια δυσκολία έχουν να αντιμετωπίσουν και να είναι καλά και το κοριτσάκι τους. Αλλά τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, πραγματικά, τι θα γίνει, γιατί άμα πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται στην Κρήτη, επικρατούν συνθήκες ασφυξίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθότι έρχονται εκατοντάδες λάθρομετανάστες, ενώ κλιμακώνονται οι αντιδράσεις εκεί πέρα για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας, το ψυγείο όπως το αναφέρουν, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της, με εκατοντάδες λάθρομετανάστες να βρίσκονται εκεί πέρα, να έρχονται νέες αφίξεις και να αναμένονται και νέες αφίξεις τις επόμενες ώρες, τώρα που ο καιρός έχει καλυτερεύσει κιόλας, και έρχονται συνεχόμενα. Ολοένα και πιο πιεστική γίνεται η κατάσταση εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας, καθότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν οι συνεχείς αφίξεις από το νότιο τμήμα της Κρήτης, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στο χώρο, φιλοξενούνται ήδη 240 παράνομοι μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 άτομα, τα οποία διασώθηκαν εχθές το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας, οι οποίες έγιναν νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η άφιξη νέων λάθρομεταναστών αναμένεται να επιβαρύνει έτι περαιτέρω μια ήδη οριακή κατάσταση, καθότι οι διαθέσιμοι χώροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας. Και μάλιστα οι πληροφορίες που έρχονται από την Κρήτη αναφέρουν ότι λόγω της έλλειψης χωρητικότητας, ένας σημαντικός αριθμός λάθρομεταναστών θα παραμείνει σε εξωτερικό χώρο, δίπλα στο κτίριο, χωρίς να μπορεί να εξυπηρετηθεί εντός των εγκαταστάσεων. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες οι οποίες καταγράφονται στο νησί της Κρήτης παραπέμπουν σε συνθήκες ασφυξίας, με δεκάδες ανθρώπους να βρίσκονται κάτω στο δρόμο, να περιμένουν τη μεταφορά τους ή την προσωρινή τακτοποίησή τους, και την ίδια ώρα το λαθρομεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στο νησί της Κρήτης, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Έγινε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στο να σχεδιαστεί μια δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας όλων αυτών των παράνομα εισερχομένων στην χώρα, και αυτό θα γίνει στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις με προσυγκέντρωση έξω από τον χώρο, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κρήτης αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Παράλληλα βέβαια, το λιμενικό σώμα έχει δώσει στην δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τις δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων, κατά τις οποίες, όπως είπα προηγουμένως, δεν περισυνελέγησαν ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50 λάθρομετανάστες, περισυνελέγησαν συνολικά 192 λάθρομετανάστες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ροές προς την Νότια Κρήτη παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τα ψέματα τα οποία μας λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ότι τάχα μου δήθεν οι ροές των λαθρομεταναστών μειώνονται. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά την κυβέρνηση, τον κύριο

0: έκανε λόγο για το λαθρομεταναστευτικό. Έκανε μια μετοπική επίθεση με τον Θάνο Πλεύρη και στην ουσία διέσυρε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αποκάλυψε με στοιχεία τα ατέλειωτα ψέματα, τα οποία μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια για όλη αυτή την κατάσταση με το λαθρομεταναστευτικό στη χώρα μας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα είπε.
1: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί, αφού είναι business καλά οργανωμένες. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Κλείστε τα σύνορα push back, να μην επιτρέπεται κανένας. Εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράκτης θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 2.000. Τους ελέγχετε? Α, πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε?
2: Εξετάσεις και
1: βγαίνει. Βγαίνει. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, πού κάνουνε? Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας και μεταφέρουν για άλλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόν, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή του 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίζετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι η σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο. Και να σου πω, μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο, γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? 4 ή 5 είναι. 5 χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. 5 χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και εφόσον βρουν. Βρουν, δε βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαγνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτώ αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% όλα δαπού στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός Πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Ακούστε κύριε Υπουργέ, σας άκουσα όδιας μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον άνθρωπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. 3.000 ευρώ είπε ο κ. Πλέτης κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι εσείς τα είπατε αυτά. Δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση το είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε. Λέει και μας κοστίζει 2.000. Τους ελέγχετε? Α, πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Πλεύρη μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να τον πεις. Σου λέει έχω 17 είμαι εγώ. Βγαίνει. Βγαίνει. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, πού κάνουνε? Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας και μεταφέρουν κι άλλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δοξιάδη, πώς το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σας εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα Υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του Υπουργού σας και δικές σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 συνόδευτα. Δεν ξέρουν πού είναι. Πάτε τις απαντήσεις του Υπουργείου. Δηλαδή 25.000. Άλλα λέει το Υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κ. Σοκοίδης. Χάθηκαν 25.000 συνόδευτα. Δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται.

0: βρίσκονται, που φύγανε, αν μείναν, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πόσες ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω. Στην Αμερική γίνεται. Όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Άδωνη με την κόκκινη γραβάτα. Βγαίνει και λέγεται τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει τη USAID. Θα την ελέξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέξετε? Δεν θα την ελέξετε, κύριε Πλεύρου μου. Αν είστε Πρωθυπουργός, μπορεί. Αλλά όσο ο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος κτλ., αποκλείται να τις ελέξετε. Και θα σε υπενθυμίσει, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ. Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί, αφού είναι business καλά εργαζομένες. Το θυμάστε αυτό, Ασλάμ? Τον απελάσατε? Ορίστε. Έχω ένα πρόβλημα στο δεξί αυτή. Απελάθηκε?
1: Ο δεύτερος βαθμός.
0: Α, δε. Πότε θα γίνει ο δεύτερος βαθμός? Απελάθηκε αυτός? Δεύτερος βαθμός. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή. Έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για τον Ασλάμ. Ωραία, δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες, τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε? Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή ακούστε. Έμερχονται στην Ελλάδα παράνομα. Εμ δεν σέβονται θεσμούς και νόμους. Εμ ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοριδοκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε Ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα? Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστάν. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις? Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε διεθνείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία. Τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό? Και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό. Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελεινίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πώς εκθέτει. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώστε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020 τον τύπο που συλλάβαν για βομβιστή, αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι. Που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω. Κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπεται κανένας. Αλήθεια, εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκι, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράξ θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Να σας πω τι κάνουν σοβαρές χώρες, κύριε Υπουργέ. Η Ιαπωνία απαγορεύει το χαλάλ. Απαγορευμένα τα τζαμιά πλην Θράκης για προφανείς λόγους. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απαγορεύεται το κάλεσμα στην προσευχή. Απαγορεύεται η μπούρκα και κάνουν και pushback. Ό,τι ακριβώς θα εφαρμόσει η ελληνική λύση για να προστατεύσει το έθνος, την πατρίδα και το κράτος. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ όλοι 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Μόλις πήγε και 38. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στη μάχη της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου του 2026 και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, γίνεται ένας χαμός με το λάθρο μεταναστευτικό εδώ πέρα στη χώρα μας. Μια κατάσταση η οποία δεν λέει να ηρεμήσει και μια κατάσταση την οποία δεν λένε να σταματήσουν οι υπεύθυνοι οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και να καταργήσουν όλες αυτές τις ΜΚΟ οι οποίες κόβουν και ράβουν χρήμα και οι οποίες βέβαια είναι απόλυτα υπεύθυνες για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο. Οι ροές αυξάνονται, συνεχίζονται. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, αρκείται στο να λέει διάφορα ψέματα, όπως ακούσατε και στην κόντρα η οποία υπήρξε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και τον ίδιο. Και το θέμα είναι ότι υποφέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Η Κρήτη σφαδάζει, η Αθήνα έχει γεμίσει λάθρομετανάστες, η Θεσσαλονίκη και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολλά νησιά στο Αιγαίο επίσης το ίδιο. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν σταματάει με τίποτα. Εάν η Ελλάδα δεν πάρει την απόφαση να κλείσει τα σύνορά της και να κάνει pushback και με το που θα έρχονται να τους ξαναστέλνει πάλι πίσω, αυτό εδώ θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να περάσουν παράνομα στη χώρα μας. Πληρώνουν αδρά τους λάθροδιακινητές. Εάν λοιπόν η χώρα μας σταματήσει να τους δέχεται, εάν η χώρα μας ξεκινήσει να τους στέλνει πίσω από εκεί που ήρθανε, τότε αμφιβάλλω αν θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν τα χρήματά τους για να περάσουν εδώ πέρα. Αλλά είπαμε ότι όλη αυτή την κατάσταση τη στηρίζουν αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτούνται, από πού χρηματοδοτούνται και δεν τις ελέγχει και κανένας. Κανένας πραγματικά δεν έχει μπει στη διαδικασία να ελέγξει όλες αυτές τις παράνομες ΜΚΟ που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα. Και είναι λογικό ότι όλοι αυτοί έρχονται εδώ γιατί σου λέει θα πάω στην Ελλάδα, θα έχω δικαιώματα τα οποία στη χώρα μου δεν είχα, θα είμαι προστατευμένος από αυτές τις ΜΚΟ, θα μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, θα μπορώ να κάθομαι και να πληρώνομαι, θα μου τα παρέχουν όλα δωρεάν, γιατί να μην πάω, χαζός είμαι. Και έρχονται όλοι εδώ πέρα γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι. Διαφημίζουν τη χώρα μας, τις χώρες τους ως έναν οικονομικό παράδεισο για αυτό. Και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Πόσοι βιασμοί έχουν γίνει από δάφτους, πόσες κλοπές, πόσες παρολίγων δολοφονίες ή και δολοφονίες, γιατί όχι. Πόσα έχουν γίνει. Καθημερινά έχουμε φαινόμενα απόπειρες βιασμών και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Όλοι δηλώνουν ανήλικοι για να έχουν μια καλύτερη, έτσι, πώς το λένε, μεταχείριση. Και τα δικά μας τα παιδιά, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά ας φύγουν στο εξωτερικό, ας κάτσουν να δουλεύουν για 7,5-8 κατοστάρικα, να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην έχουν τίποτα. Εμείς διώχνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και μας φέρουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία είναι έτοιμα, τα φέρουν εδώ πέρα. Απίστευτες και τραγικές καταστάσεις για αυτή τη χώρα, ειλικρινά λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Και βέβαια όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία δεν μας τα είπε καν προεκλογικά, ότι ξέρετε τι, με το λαθρομεταναστευτικό θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και κανένα κόμμα δεν τολμάει να το αγγίξει αυτό το θέμα πλην της Ελληνικής Λύσης. Γιατί άραγε? Μήπως να αρχίσω να αναρωτιέμαι αν μέσα στις ΜΚΟ υπάρχουν βουλευτάδες και τα λοιπά, υπουργοί και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, μπορεί να πηγαίνει και εκεί το μυαλό μου, γιατί δεν βλέπω κανένας να μιλάει επί της ουσίας και να κατακεραυνώνει το πρόβλημα. Και ειλικρινά, δηλαδή, νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό θα γυρίσω πάλι στον Βελόπουλο, ο οποίος εδώ από τα μικρόφωνα του Focus FM είχε πει ότι θα πρέπει τα κόμματα, και το είχε, ήταν η πρόταση νόμου που έκανε, και λέει ότι τα κόμματα θα πρέπει να καταθέτουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα προεκλογικά και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα να προσαρμόζονται και να το υλοποιήσουν σε βάθος τετραετίας. Εάν δεν το υλοποιήσουν, εάν κάνουν τα αντίθετα από αυτά που λέει το πρόγραμμά τους, θα πρέπει να θεωρείται παραπλάνηση εκλογικού σώματος και αυτό να είναι αδίκημα, να είναι ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω, εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την πρόταση?
1: Θα καταθέσουμε πρόταση νόμου αρχές Ιανουαρίου, η οποία θα λέει ότι όλα τα κόμματα θα είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το πρόγραμμά τους στον Άριο Πάγο μαζί με το καταστατικό τους, πρόγραμμα κανονικό, με προτάσεις συγκεκριμένες για όλες τις πτυχές της οικονομίας. Θα κάνουμε πρόταση νόμου. Το αδίκημα θα είναι παραπλάνηση εκλογικού σώματος. Αν δηλαδή δεν εφαρμόζουν και το πρόγραμμά τους είναι αναδαφικό. Γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας εδράζεται στην ουσία της πολιτικής, της οικονομίας, κοινωνίας και των εθνικών θεμάτων. Γιατί γνωρίζουμε τα ζητήματα και τα απεδείχθη χθες από την ομιλία μου, θα τα πούμε στην πορεία. Όποιος λοιπόν κάνει κόμμα θα καταθέτει πλήρες πρόγραμμα με αριθμούς και στοιχεία. Σε περίπτωση που μπει στη Βουλή και γίνει κυβέρνηση όπως η Ελληνική Λύση στις επόμενες εκλογές, εάν δεν κάνει έστω και ένα από αυτά που λέει, θα εκπίπτει και θα φέρει το κόμμα από τη Βουλή. Να δω πώς θα το υπογράψουν. Πώς θα συνυπογράψουν την τροπολογία αυτή του πρόταση νόμου τη δική μας. Για να δεις πόσο σίγουροι είμαστε για αυτά που κάνουμε. Είμαστε απολύτως βέβαιοι. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε. Εμείς θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για παραπλάνηση εκλογικού σώματος, που σημαίνει να τίθεται το κόμμα εκτός Βουλής, αυτομάτως. Εννοώ ότι θα κατατεθούν τα προγράμματα των κομμάτων στον Άριο Πάγο, τιμολογημένα, αριθμολογημένα, για να ελέγχεται από τον Άριο Πάγο όταν κυβερνήσει ένα κόμμα, εάν εφαρμόσει το πρόγραμμα. Και ένα πράγμα να μην εφαρμόσει, να βγαίνει εκτός Βουλής. Αυτό λέω. Παρακαλώ. Παιδιά, αφού κάνω πρόταση νόμου, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω και νόμο μόλις κυβερνήσω. Τέρμα η πλακίτσα εδώ. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ως προέκταση του σκεπτικού, αυτό που είπα για την πρόταση νόμου, που είναι ρηξικέλευθερη η πρόταση νόμου, που είναι πρόταση δημοκρατίας, που είναι πρόταση αμεσοδημοκρατίας. Θα έχει και ένα σκέλος διαπολιτικό, ότι αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει να πάρθει απόφαση με δημοψήφισμα. Να δώσω ένα παράδειγμα, το καταλάβετε. Πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημευθούν τα λεφτά των Ρώσων, που δεν είναι λεφτά των Ρώσων. Πήραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία οι ευρωπαϊκές χώρες και τα λεφτά είναι αυτά. Δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις των Ρώσων, είναι του κράτους από την πώληση φυσικού αερίου. Και τι λένε τώρα, δίμευση να τα πάρουμε εμείς. Τι είστε, ρε κατσαπλιάδες, ρε κλέφτες, ρε κατσαπλιάδες Βίκινγκς, Κάλλας, Μάλλας και όλη η Εσθονία εκεί πέρα, τα λαμόγια που κυβερνάτε, οι μη τρελοί, τρελοί της Ευρώπης που θέλετε πυρηνικό πόλεμο. Δεν είναι δικά στα λεφτά. Και τι λένε, δέσμευση. Άρα λοιπόν, αφού είναι έκτακτη ανάγκη, οπωσδήποτε δημοψήφισμα. Όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και δεν αφορά το πρόγραμμα ενός κόμματος που κυβερνάει, κατευθείαν δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει άμεσο δημοκρατία. Γι' αυτό και μίλησα για τη δημοκρατία χθες εγώ. Δεν το κάνα τυχαία, αλλά είμαστε το μόνο κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Όλοι οι άλλοι κάνουν αντιπολίτευση για να είναι στο να παίρνουν τη μαρμίδα, το χρήμα, την επιχορήγηση. Γιατί ζουν με αυτήν και ζουν με αυτήν. Αυτά.

0: Οπότε λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πράγμα, τα κόμματα να καταθέτουν ένα, το πρόγραμμά τους, να είναι κοστολογημένο, να ξέρουμε αν βγαίνουν αυτά τα οποία μας λένε και με βάση αυτό το πρόγραμμα να προχωράνε. Δεν γίνεται να μας λένε άλλα προεκλογικά για να κερδίσουν τις ψήφους μας και μετεκλογικά να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Α, και κάτι ακόμη. Άσχετο από όλα αυτά. Επειδή τρέχει ένα ντοκιμαντέρ τώρα, που στο Χιλιοστό, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, που λέει για όλη εκείνη την περίοδο των μνημονίων και τα λοιπά, έχω δει κάποια αποσπάσματα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και κράτησα ένα απόσπασμα από τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι αυτοί κλείσανε τις τράπεζες, ότι ο ίδιος έκλεισε τις τράπεζες. Ο κύριος Στουρνάρας ήταν το δεξί χέρι του κύριου Σαμαρά, θυμάστε, και μετά έγινε διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάποια στιγμή κάτι θα γινόταν και αυτός, τόσο κολλητιλίκη με τον πρώην πρωθυπουργό, και επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι ο ίδιος είχε κλείσει τις τράπεζες τότε.
1: Η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυμους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
0: Τα ακούτε αυτά τα... Και δεν θέλω να πλέξω το εγκόμιο του Τσίπρα και δεν ξέρω εγώ τι, αλλού το πάω. Ότι τις τράπεζες τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία για να εκδικηθεί τον κόσμο ο οποίος ψήφισε κάτι άλλο εκτός από τα συστημικά κόμματα. Αυτό θέλανε να κάνουν. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Γιατί ο Στουρνάρας ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπα και προηγουμένως, ήταν το δεξί χέρι του Σαμάρα. Να τα θυμάστε αυτά τα πράγματα και να θυμάστε εσείς που θέλετε να ψηφίσετε τον Σαμαρά, τάχα μου δήθεν για εθνοσωτήρα, ποιος ήταν και τι έκανε. Και τι κάνανε όλοι μαζί. Ναι, γιατί ετοιμάζει κόμμα ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά. Ο οποίος θέλει να μαζέψει τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει μετά να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και μη σας φαίνεται περίεργο, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο. Μια χαρά συγκυβέρνηση θα κάνει. Τα έχουν βρει αυτοί μεταξύ τους. Και άμα είναι για την καρέκλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είπαμε, μια φορά προδότης, μια ζωή προδότης. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-48-4. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη. Στην Ελένη καλημέρα. Στην Ελένη και στο Βασίλη από την Φλαμουριά. Κεράσια είναι αυτά που βλέπω. Κάτσε να κάνω και ένα zoom. Ναι, από ό,τι βλέπω κεράσια είναι αυτό που βλέπω. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Έχεις δει την ταινία, λέει, με τον Τζάκονα για μια χούφτα τούβλα? Εννοείται. Στο Χρήστο καλημέρα. Στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη με υγεία. Καλημέρα στο Βασίλη. Αυτοδιοίκηση υπάρχει, λέει, για να κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Άμεσα και αποτελεσματικά θα πρέπει επιτέλους ο κόσμος να ξυπνήσει και να αποκόψει την τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις την χρησιμοποιούν οι πολιτικάντες για να ανέλθουν. Θέλουμε ανθρώπους από την κοινωνία να ξέρουν και να βιώνουν τα προβλήματα. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται πραγματικά. Όταν έρχονται οι δημοτικές εκλογές, εγώ κανονικά θα έπρεπε, θεωρώ ότι το σωστό είναι η πολιτική να είναι μακριά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική αυτοδιοίκηση και να μην επηρεάζουν τους ψηφοφόρους. Στην αυτοδιοίκηση, όταν έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλέγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε, πιστεύουμε, νομίζουμε ότι έχουν την δυνατότητα να καλυτερεύσουν λίγο την καθημερινότητά μας ανεξαρτήτως κόμματος και τα λοιπά. Τι να το κάνω, να μου είναι ο άλλος νεοδημοκράτης ας πούμε, αλλά να μην έχει τις γνώσεις και να μην μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για τον τόπο μου ή να είναι πασόκος ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί εκλέγουμε τους ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Αλλά δυστυχώς έχουν μπει ακόμη και σε αυτήν τη διαδικασία τα κόμματα και στηρίζουν υποψηφίους. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι, το θεωρώ ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Κάνουμε εμείς για Ευρώπη. Όχι, πες μου, λέει. Πώς είμαστε, τρέχουμε ακόμα πίσω από τους πολιτικούς για γλύψιμο και τους πιστεύουμε. Ακόμη και δεν ψηφίζουμε την αλλαγή. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι νιώθω τυχερός που ζω στο εξωτερικό. Πραγματικά, όσοι ζείτε στο εξωτερικό, είστε τυχεροί. Έχετε γλιτώσει. Λοιπόν, από τη μία σας λείπει η Ελλάδα, το καταλαβαίνω. Από την άλλη, όμως, έχετε γλιτώσει πάρα πολλά. Στο Σάκη, καλημέρα. Οι μισοί Έλληνες πρόεδροι και άλλοι μισοί αντιπρόεδροι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Εγώ έδωσα εντολή, λέει, ο απλός Έλληνας πολίτης που γεννήθηκα εδώ, με αυτά που έλεγα στους επιφθήνους εδώ και 3 χρόνια. Ο κάθε πολίτης μπορεί να αλλάξει αυτό που θέλει προς το καλύτερο. Τι συνέβη, λέει, στον Τίμβο Κάστα. Εγώ πήρα πριν λίγο καιρό λεμόνια Αργεντινή. Α, μου γράφεις διάφορα θέματα τώρα και έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Έλα να δεις, λέει, στα Μέγαρα που βάλανε κυβόληθο στον κεντρικό αεροδρόμο που ενώνει τη βόρεια και τη νότια πόλη. Οι κάτοικοι αντιδρόμοι και απάντηση του Δημάρχου να πάτε από άλλο δρόμο. Ο δρόμος είναι η χρήση του Μωραϊτου. Απαράδεκτος ο Δήμαρχος αν είπε κάτι τέτοιο. Οι Δήμαρχοι είναι εκεί πέρα για να ακούνε τα προβλήματα των πολιτών και όχι να τα διαιωνίζουν. Άμα είναι να διαιωνίζετε τα προβλήματά μας, μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε εσάς, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν μιλάω μόνο για εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, μιλάω γενικά. Αφού γραστείτε λίγο τα προβλήματα των κατοίκων, μιλήστε με τους κατοίκους, βγείτε έξω από τα γραφεία σας. Όχι μόνο όταν είναι προεκλογική περίοδος να βγαίνετε και να γλύφετε τον κόσμο από πάνω μέχρι κάτω για να σας ψηφίσει. Βγείτε λίγο, μιλήστε με τους ανθρώπους έξω, αυτούς τους οποίους τους πήρατε την ψήφο τους. Ρωτήστε τους για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι περιοχές τους. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα πια. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Κώστας, σε όλες τις πόλεις το ίδιο σκέφτονται. Οι δήμαρχοι έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, άμα δεν πληρώσεις δεν παρκάρεις. Αυτό πάλι με το παρκάρισμα και την πληρωμή, δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. Γιατί να πρέπει να πληρώσω για να παρκάρω, δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό. Και μιλάω για να παρκάρω όχι σε πάρκι, για να παρκάρω έξω στο δρόμο, στο κέντρο, ας πούμε. Γιατί να πρέπει να πληρώσω. Καλημέρα στον Αλέκο. Τα αυτοκίνητα γιοταχή δεν υπολογίζουν τα βαρέα οχήματα. Ο Αλέκος από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Φάνη. Καλή Τετάρτη, λέει, με υγεία. Πολλές αυτοκτονίες έχουμε, οι απόπειρες αυτοκτονίες. Πόσο κάτω είναι η αξιοπρέπειά μας σαν λαός. Δεν είναι θέμα πόσο κάτω είναι η αξιοπρέπειά μας. Είναι θέμα πόσα αντέχουμε και πόσα θα αντέξουμε ακόμη σε αυτή τη χώρα η οποία ταλαιπωρείται. Στον Ανδρέα, ονοματεπώνυμο αυτού του εγκληματία γιατρού δεν έχουμε. Ονοματεπώνυμο έχουμε, αλλά δεν, βάσει νόμου δεν μπορούμε να το. Χωρίς εισαγγελική εντολή δεν μπορείς να το πεις δημόσια. Καλημέρα στον Ηράκλειτο από το Λάντσχουτ. Σημεία των καιρών, λέει, στην Ελλάδα η ατιμωρησία. Ο Χάρης λέει εδώ τα ελεύθερα πάρκινγκ σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο κλείνουν για να μπαίνουν στα πληρωμένα πάρκινγκ. Δεν φτάνουν ούτε για το 1/10 του όγκου των οχημάτων. Στις πόλεις δεν θα τα έκλειναν. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ναι, γιατί ο Έλληνας πρέπει μονίμως να βάζει το χέρι στην τσέπη για το οτιδήποτε. Στο Σπύρο, καλημέρα από την Ηλιόλουστη, όπως μου λέει η Αλόνισο. Οι Ιρλανδοί δεν πέτανε χαρταετό σαν και εμάς. Δείτε τι έχουν κάνει στην παλιά Ιρλανδία. Εμείς καφέ κινητό και κοιτάμε τον ουρανό. Να τους πάνε, λέει, στη Γάρδο και στη Σπιναλόγκα να μείνουν χωρίς να έχουν τίποτα. Να μην τους πάνε πουθενά, εγώ θα πω. Να τους στείλουν πίσω από εκεί που ήρθανε. Για να μην συνεχίσουν να έρχονται. Στην Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Η ταλαιπωρία, λέει, το άγχος, η στεναχώρια, η καλοπέραση, η ακρίβεια, η ανέχεια, ποια αποτελέσματα έχουν, τις αρρώστιες και τελικά με τα σωστά νοσοκομεία οι Έλληνες καταλήγουν. Αυτά προωθεί και κάνει αυτός ο κακόψυχος, η Μαρία από τις Σίκες. Καλημέρα και στη Δώρα, καλή δύναμη. Στην Σούλα στέλνει τις καλημέρες από τον Εύωσμο. Ο Βασίλης, ξεφτυλισμένη Ευρώπη, λέει, ξεφτυλισμένη ένωση της woke agenda. Μακάρι η χώρα μου να είχε έναν Ορμπάν που τώρα και αυτός που τον αντικατέστησε λέει ακριβώς τα ίδια με συνεχείς κολοτούμπες. Μακάρι να είχαμε, λέει, έναν Ορμπάν. Να είχαμε έναν Ορμπάν. Να είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος να αγαπάει αυτόν τον τόπο, γίνεται. Να αγαπάει την Ελλάδα, να αγαπάει τους Έλληνες. Να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι εδώ για τον Έλληνα. Όχι είμαι εδώ για τον λάθρο μετανάστη, όχι είμαι εδώ για τον, πώς το λένε, για τον ολιγάρχη, είμαι εδώ για τον φτωχό τον Έλληνα. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο φίλο του Γιάννη. Λαθροδιακινητές, λέει, κλέφτες θα γίνουν. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ποιος τους δίνει χρήματα στις ΜΚΟ, αυτοί που κάνουν τα καινούργια κόμματα μπαλόνια, που θα πάει με την κυβέρνηση Βελόπουλη, η Ελλάδα θα είναι μόνο για τους Έλληνες. Στον Θεοδόση, καλημέρα από τον Χολαργό. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Το λαθρομεταναστευτικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας. Ταΐζουμε και το ποτίζουμε, λέει, ανθρώπους που δεν ενσωματώνονται ποτέ στη δυτική κουλτούρα. Δομές για κακοποιημένες γυναίκες που δεν έχουν που να πάνε, δεν ξέρουν να φτιάξουν. Ο εχθρός είναι εντός και λέγεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κοίταξε, το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια και η φτώχεια. Το δεύτερο, ναι, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Και σου λέει ότι γιατί να φτιάξουμε δομές για κακοποιημένες γυναίκες, εκεί δεν έχει μαρμίτα. Δεν πέφτει χρήμα εκεί, ενώ στους λαθρομετανάστες χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Στουρνάρας είναι με όλα τα εβραϊκά κόμματα. Είναι, λέει, με τα αφεντικά του. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του. Πόσο δίκιο έχεις για όλα αυτά που μας αναφέρεις, λέει. Πότε θα ξυπνήσουμε? Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από την Θέρμη, που ήρθε το μήνυμά του 3-4 φορές. Πότε θα ξυπνήσουμε? Μεγάλη ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να σου απαντήσω. Στο Μάνο, καλημέρα. Στο Belfast αντιδράσανε, λέει. Διάβασα πριν ότι βάλανε φωτιές σε κτίρια μεταναστών. Ναι, γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή μετά από το περιστατικό με τον Σουδανό, ο οποίος έβαλε του 40χρονου κάτω και πήγε να του κόψει το κεφάλι. Ο οποίος 40χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες μου. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη της Κωνσταντίας. Στον φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δυστυχώς, λέει, δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας ο βολεμένος. Ταΐζουν τους λαθρομετανάστες και τα παιδιά μας εκμετάλλευση από εργοδότες. Χτυπάνε κάρτες στις 7-3, ενώ πιάνουν στις 6-4. Δεν πληρώνουν ακόμη για την πρωτομαγιά για υπερορίες. Όλα αυτά είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κύριοι. Στην Ασπασία από την Αθήνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Χαιρετισμούς, λέει, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ο Νικόλας από το Ντίζελντορφ της Γερμανίας. Ο Νίκος λέει, πώς θα βρεις να σε κυβερνήσει ένας Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του από τη στιγμή που ούτε οι ίδιοι Έλληνες δεν την αγαπούν. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Καλημέρα και στη Ζαχαρούλα. Καλή επιτυχία στο δεύτερο καπί Εγάλεο. Σήμερα τελετή λήξης. Τι εννοείς τελετή λήξης? Κλείνει το καπί στο Εγάλεο. Αυτά τα ολίγα, η ώρα είναι σχεδόν 8 και εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, τη συμμετοχή αλλά και την παρέα που κάναμε. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται η ένταξη μεταξύ ΗΠΑ Ιράν επικίνδυνα με επίκεντρο το στενό του Ορμούς μετά την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έπληξαν τον νησικές με τα στενά του Ορμούς, ενώ εκρήξεις σημειώνονται και στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οι ξένες δυνάμεις κοντά στην Ιρανική επικράτεια κινδυνεύουν. Η καλύτερη λύση, είπε, είναι να αποχωρήσουν. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στην Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τη ΣΥΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα ανέφερε σε συνέντευξή του ότι η Ελλάδα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, προς την σταθερότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις καθημερινές αφίξεις παράνομων μεταναστών. Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ τους και κατά των Ελλήνων, είπε χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σήμερα ξεκινάει η έναρξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Χάος και σκηνές βίας και εμπρησμών στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας λίγες ώρες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από 30χρονο Σουδανό μετανάστη. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, έκαψαν σπίτια μεταναστών και αυτοκίνητα. Ο δράστης οδηγείται στην δικαιοσύνη ενώ πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνουν λόγο για ρατσιστική βία, καλούν σε αυτοσυγκράτηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της αλήθειας. Εδώ όπου καθημερινά δίνουμε έναν αγώνα αφύπνισης. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Focus FM. Είτε είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, 103,6, εκπέμπουμε από την καρδιά της Μίας Μόνης και Ελληνικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Βορείου Ελλάδος που μας ακούνε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε κυριολεκτικά από πουδήποτε και αν μπορώ να φανταστώ ότι βρίσκεστε εντός και εκτός Ελλάδος, μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr και είστε πάρα πολλοί εσείς που μας ακούτε διαδικτυακά. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις καθημερινά. Σε TikTok, YouTube και. Πώς το μπερδέψα τη γλώσσα μου. Καλημέρα, Μάνο, και σε σένα. Σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα, καλημέρα. Γλώσσεψα την μπέρδα μου, που λέμε. Ζούμε σε έναν άλογο κόσμο, να ξέρετε. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Το είπαν του κόσμου οι ηγέτες, που λέει και ένα τραγούδι που έχω γράψει. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι άλογος. Παράλογος. Και άλογος. Στερείται λογικής. Α. Λογός. Εντάξει. Ξέρεις ότι αυτά τα μαγευτικά ζώα που λέγονται άλογα, τα λένε άλογα, όχι γιατί δεν έχουν λογική. Το μόνο που τους λείπει είναι το να μπορούν να μιλήσουν. Κατά τα άλλα είναι απίστευτα ζώα. Τα άλογα είναι απίστευτα ζώα. Τα άλογα όμως, τα κανονικά. Γιατί πλέον τη σήμερον ημέρα υπάρχουν και κάτι δίποδα πλάσματα που κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί και να μοιάζουν, να προσομοιάζουν με ανθρώπους, τα οποία την έχουν δει ζώα. Βγαίνει άλλη, όχι σε κανένα καναλάκι της πλάκας, βγαίνει στο ραδιόφωνο του BBC. Όπως καλή ώρα εδώ εγώ δεν έχω να ζηλέψω σε τίποτα το BBC, να ξέρεις. Αλήθεια σου λέω. Σε τίποτα δεν έχω να ζηλέψω το BBC. Εδώ Focus. Κάνουν οι άλλοι εκπομπή στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Του BBC. Και έχουν καλή ώρα, πως έχω εγώ εδώ πέρα δύο κινητά, ένα tablet και μία κάμερα εκεί πέρα πάνω και κάνουμε τα live. Έχουν και αυτοί τις δικές τους κάμερες. Είναι λίγο καλύτερες. Αυτές τις ζηλεύουμε λιγάκι. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Και έχουν καλεσμένη μία τύπισσα η οποία πηγαίνει να κάνει συνέντευξη και είναι ντυμένη άλογο. Κανονικά άλογο. Άλογο, ρε παιδί μου, αλογομούρη, κανονική. Άλογο, άλογο. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, να σας το δείξω λίγο έτσι, να το δείτε λίγο. Μισό λεπτό, θα το ακούσετε, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Εδώ. Είναι, θα τη δείτε τώρα εδώ πέρα. Δέστηνα πώς είναι, τη βλέπεις. Άλογο. Άλογο. Είναι, το δείχνω σε αυτούς οι οποίοι μπορείτε να με βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε TikTok και YouTube και στο Facebook λίγο από μακριά. Η τύπισσα είναι άλογο. Άλογο. Πήγε να δώσει συνέντευξη ντυμένη ως άλογο. Και ισχυρίζεται ότι μπορεί να μιλάει αλογίσια. Μη γελάς. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Άλογο. Εντάξει. Τη βλέπετε. Άλογο. Η τύπισσα και ισχυρίζεται στους παρουσιαστές του BBC ότι μπορεί να μιλάει αλογίσια. Βάλε σε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε λίγο τη Λία, να κάνω εγώ τη μετάφραση.
1: Could you speak English, German and nay?
2: Yes.
0: Μιλάς, περίμενε, να κάνεις pause. Μιλάς, λέει, αγγλικά, γερμανικά και αλογίσια. Ναι, λέει η άλλη.
1: Teach us some nay?
2: Yes, what would you like to say?
0: Περίμενε. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο στα αλογίσια? Ναι, λέει, πίσω από τη μάσκα. Ναι, λέει. Τι θα ήθελατε να σας πω? Συνέχισε.
2: I'd like to say, hello, my name is Annie.
0: Θα ήθελα να μου πεις, γεια σας, το όνομά μου είναι Annie, στα αλογίσια. Ναι, okay. Συμφωνεί και ο άλλος. Οκ. Παίρνει φορά. Πώς, ξαναβάλω το λίγο. Σου βάλω το λίγο ξανά το πώς είναι το my name is Annie. Συνέχισε.
2: I don't know how to do that.
0: Δεν ξέρω, λέει, πώς μπορείς και το κάνεις αυτό. Συνέχισε. Γιατί, λέει, δεν βάζουμε το κορίτσι άλογο, the horse girl, ναι.
1: to look down the camera and tell everybody to listen to Horse Girl on Sidetracked.
0: Γιατί δεν κοιτάς την κάμερα και να πεις ότι μπορείς να παρακολουθήσεις το κορίτσι άλογο στην τάδε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στα λογίες για να μας το πεις. Όποτε είσαι έτοιμη, λέει, μπορείς να μας το πεις.
1: Ready,
2: I don't know how to translate Sidetracked.
3: Maybe we can put, yeah.
0: Δεν ξέρω πώς να κάνω μετάφραση το όνομα της εκπομπής σας. Θα προσπαθήσω να το πω στα αγγλικά, το Sidetrack, το όνομα της εκπομπής τέλος πάντων, και το υπόλοιπο θα είναι στα λογίσια. Ναι, συμφωνούν και οι άλλοι. Για...
2: Okay.
0: Ναι, πάμε.
2: Sidetrack.
0: Να σου πω, θυμάσαι έναν εδώ πέρα, έπαιρνε και στο Σερέτη. Έβγαινε και έλεγε είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Άμα τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, έλα λίγο σε μένα. Άμα τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, θα είναι κάπως έτσι.
2: I'd like to say, hello, my name is Annie.
1: Yeah.
2: Okay. Yeah. Sidetrack.
4: Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πώς βγαίνεις ρε φίλε, μπράβο σου ρε φίλε.
1: Wonderful, thank you.
5: Horse girl, thank you so much, horse girl.
4: Πάμε, επόμενη.
6: Είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο.
2: Okay. Yeah.
4: Πάμε, επόμενη γραμμή.
6: Και εγώ τι να κάνω που είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο.
0: Άλογος κόσμος. Αυτό πρέπει να το συζητήσω με το ChatGPT. Πρέπει να το συζητήσω. Γιατί ρε εσύ. Δεν κατάλαβα. Ο Μητσοτάκης ρώτησε το ChatGPT αν θα πάει σε πρόορες εκλογές, πότε θα πάει. Ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη, ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργάρα. Ρώτησε πότε να πάω σε εκλογές. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε, κάτσε, περίμενε. Εδώ, είμαστε εδώ. Ανοίξουμε. Εδώ, πάμε. Περίμενε λίγο. Τι λέει εδώ. Αύξηση ένταση ήχου. Αύξηση. Έλα, μ' ακούς. Είσαι εδώ εσύ, του τεχνητή νοημοσύνης. Μ' ακούς. Τι έγινε ρε παιδιά, πάμε να μιλήσουμε. Έλα, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι, δεν λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Καλέ, να σε ρωτήσω, μ' ακούς.
7: Φυσικά σε ακούω πεντακάθαρα. Πες μου, τι ακριβώς θέλεις να ρωτήσεις.
0: Έλα, θέλω να είσαι λίγο πιο σύντομη όμως, εντάξει. Γιατί είμαστε σε ραδιοφωνική εκπομπή και θέλω να κάνω ένα διάλογο μαζί σου για κάποια πολύ σοβαρά θέματα, εντάξει.
7: Κατάλαβα απόλυτα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη και στη διάθεσή σου για να συζητήσουμε ό,τι θέλεις για τα σοβαρά θέματα που σε απασχολούν.
0: Βγήκε μια τύπισσα η οποία ήταν εντυμένη άλογο και έλεγε ότι μπορεί να μιλάει αλογίσια. Αυτό γίνεται? Υπάρχει αυτό στην ανθρώπινη φύση?
7: Πρόκειται για μορφή έκφρασης ή παιχνιδιού, χωρίς καμία επιστημονική βάση ως προς τη δυνατότητα.
0: Τι παιχνιδιού, παιδί μου, η άλλη βγήκε εντυμένη, σου λέω, σαν αλόγα. Βγήκε σαν άλογο. Και μιλούσε σε μια εκπομπή του BBC και έλεγε ότι μπορεί να μιλάει αλογίσια και έλεγε στα αλογίσια ότι τη λένε Άννη. Αυτό είναι τρελό. Δεν είναι μορφή έκφρασης ή παιχνίδι.
7: Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον προβληματισμό σου. Πράγματι, τέτοιες συμπεριφορές ξεφεύγουν από τα συνήθη πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας και μπορεί να παραπέμπουν σε πολύ πιο σύνθετα ζητήματα που χρήζουν ψυχολογικής προσέγγισης παρά μια απλή έκφραση.
0: Άρα στα λόγια μου έρχεσαι, είναι τρελή. Όπως τρελοί είναι όλοι όσοι δηλώνουν ότι είναι σκυλιά, γάτες, σκιούρια, σε όλη αυτή την παράλογη ατζέντα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πλάς. Σωστά?
7: Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε διαφορετικά ζητήματα μεταξύ τους. Οι ταυτότητες που σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την έκφραση.
0: Μα
7: του φύλου.
0: Μα και αυτοί οι Therians, δεν είναι στην ευρύτερη κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ πλάς?
7: Όχι. Η κοινότητα των Therians δεν αποτελεί μέρος της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας.
0: Μπα, και το πλάς τι σημαίνει τότε?
7: Το σύμβολο συν στηρίζει και συμπεριλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες ταυτότητες που δεν ορίζονται συγκεκριμένα από τα αρχικά.
0: Άρα και οι Therians.
7: Οι Therians δεν εντάσσονται στη ΛΟΑΤΚΙ πλάς
0: κοινότητα. Αφού λες το πλάς είναι για όλους τους υπόλοιπους, πώς δεν εντάσσονται οι Therians, θα με τρελάνεις?
7: Το σύμβολο συν περιλαμβάνει ταυτότητες που σχετίζονται με το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Οι οποίες είναι...
0: Συνέχισε, μη σε διακόπτω.
7: Αντιλαμβάνομαι τις απορίες σου και είναι θεμητό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Να σου πω λίγο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με αυτούς τους ΛΟΑΤΚΙ Πλάς και τα λοιπά. Πες μου λίγο, ο Μητσοτάκης ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη για το αν θα πάει σε εκλογές.

0: και έλεγαν σε όλους ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο, θα τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τελικά τι θα γίνει, θα γίνουν το φθινόπωρο ή θα γίνουν το 27 που λέει ο Μητσοτάκης?
1: Αυτό που είδες στο πανοράμα ενδεχώς να είναι
0: προ... Συνέχισε, τι είναι ενδεχώς, ενδεχομένως.
1: Αυτό που είδες στο πανοράμα ενδέχεται να είναι προσωπικά σενάρια ή συζητήσεις της στιγμής από τοπικά στελέχη και όχι την επίσημη κυβερνητική γραμμή που διατηρεί τον προγραμματισμό.
0: Βρε, τους έχει φτάσει το σκατό στην κάλτσα, σου λέω. Τους έχει φτάσει το σκατό στην κάλτσα και προετοιμάζονται. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πολύ πιθανό να πάμε φθινόπωρο σε εκλογές προώρες στην Ελλάδα. Άκου τι σου λέω.
1: Έχεις δίκιο ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν γρήγορα στον κόσμο της πολιτικής. Η εσωτερική κινητικότητα σε ένα κόμμα μπορεί όντως να δείχνει προετοιμασία, ακόμα και αν η επίσημη γραμμή είναι διαφορετική.
0: Ωραία, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ, γιατί εγώ κάνω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και προσπαθώ να αφυπνίσω λίγο τον κόσμο ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει. Και άμα δεν πας να ψηφίσεις, είναι μεγάλη μαλθακία. Τώρα δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη μαλθακία, αλλά μπορείς να το παραφράσεις λιγάκι, μοιάζει με μια άλλη λέξη που μπορεί ενδεχομένως να την ξέρεις, αλλά επειδή κάνω εκπομπή δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Τι να κάνω για να τους πείσω να πάνε να ψηφίσουν, γιατί η αποχή είναι νομίζω καταστροφική για τη δημοκρατία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η αποχή από τις εκλογές είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Συνέχισε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Συνέχισε.
1: Για να κινητοποιήσεις τον κόσμο, μπορείς να τονίσεις ότι η ψήφος του είναι η δύναμη του. Μπορείς να υπογραμμίσεις ότι η αποχή αφήνει τις αποφάσεις για τη ζωή μας στα χέρια των άλλων. Μια καλή ιδέα θα ήταν να προβάλλεις ιστορίες για το πώς μια μικρή διαφορά σε ψήφους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Επίσης, μπορείς να καλέσεις τους ακροατές να σκεφτούν ποια είναι η άποψή τους για το μέλλον.
0: Τα έχω κάνει, δεν πιάνουν αυτά. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω ότι άμα δεν πας να ψηφίσεις, είναι σαν να ψηφίζεις το Μητσοτάκη. Και παραδίδεις την εξουσία στα χέρια αυτών που σε έχουν βιάσει τόσα χρόνια. Δεν στρίβουνε, ρε παιδί μου. Δεν στρίβουνε. Κάτι πιο δραστικό πρέπει να κάνει. Τι να κάνω, να τους μαστιγώσω?
1: Αντί για κάτι ακραίο, θα μπορούσες να δοκιμάσεις να προσεγγίσεις το θέμα από μια πιο προσωπική πλευρά στη ραδιοφωνική σου εκπομπή. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να φιλοξενήσεις καθημερινούς ανθρώπους που εξηγούν πώς οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα.
0: Ρε φιλενάδα, αυτό κάνω τόσα χρόνια. Αυτό κάνω. Δεν καταλαβαίνουν, δεν στρίβουνε, ρε παιδί μου, είναι μοσχάρια, πώς το λένε.
1: Επειδή αυτό που κάνεις δεν αποδίδει, ίσως να δοκιμάσεις μια διαφορετική στρατηγική.
0: Αυτό λέω, να τους μαστιγώσω.
1: Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, αλλά η βία δεν είναι λύση. Ίσως θα μπορούσες να εστιάσεις στη δημιουργία περί...
0: Εντάξει, η βία δεν είναι λύση. Η Λία είναι βύση.
1: Η λέξη που ανέφερες, Λία, δεν βγάζει κάποιο νόημα στο πλαίσιο της συζήτησής μας.
0: Δεν βγάζει, η Λία είναι η αδελφή της Άννας Βύση. Τραγουδίστρια είναι κι αυτή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Λία Βύση είναι πράγματι μια ταλαντούχα τραγουδίστρια.
0: Δεν με νοιάζει η Λία Βύση. Να σου πω λιγάκι. Τώρα αυτό λέω μεταξύ μας θέλει να μείνει. Έχω μια Λία η οποία είναι, ξέρεις, είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, είναι λίγο παράνομος δεσμός. Παράνομος και αν είναι ο δεσμός. Ηλία. Την έχει σακουλευτεί λίγο η γυναίκα μου και πρέπει να ρίξω λίγο μελάνι στα νερά. Να το αποφύγω λιγάκι αυτό το πράγμα. Τι να πω, τι δικαιολογία να πω.
1: Καταλαβαίνω ότι βρίσκεσαι σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση.
0: Αλλά δεν μπορώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έλα τώρα, τι δεν μπορείς. Δώσε μου μια λύση, σου λέω. Παντόφλα θα φάει. Θα πέσει.
1: Η ειλικρίνεια είναι συνήθως η καλύτερη προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι ειλικρίνεια, ρε. Άμα πάω να πω στη γυναίκα μου ότι τα έχω με τη Λία, καταρχάς θα φάω ξύλο. Μετά θα μου πάρει τα παιδιά. Μετά θα πληρώνω διατροφές. Μετά πιθανότατα θα με βρίζει όλο το κοινό του Focus FM γιατί έχω παράνομο δεσμό. Αντιλαμβάνεσαι, τα πράγματα πρέπει να το παραπλανήσω λίγο το θέμα όλο. Δώσε μου μια λύση. Τι να κάνω τώρα, πλάκα κάνεις? Τι να πω, ότι είναι η γειτόνισσα? Και αυτό να το πω θα με δει ο Βασίλης. Τι να πω, κάτι πρέπει να πω.
1: Αντιλαμβάνομαι τις σοβαρές συνέπειες που φοβάσαι, αλλά δεν μπορώ να σε συμβουλεύσω να πεις ψέματα ή να παραπλανήσεις.

0: τη γυναίκα σου. Η ειλικρίνεια είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.
1: Εντάξει, κάποιος... εντάξει ρε, εντάξει. Άμα το πω αυτό, θα το πάρεις εσύ την ευθύνη όταν θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Σιγά να μην την πάρεις. Χέστηκες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Με βρήκε η Λία σε μια στιγμή αδυναμίας ρε παιδί μου. Ήταν στιγμίο λάθος. Ακόμα και αυτό το στιγμίο λάθος πρέπει να το πω. Κάτι πρέπει να μου πεις, βοήθησέ με, δώσε μου μια επιλογή. Τι να κάνω. Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση, άσε με, δεν θα με δώσει. Υπάρχει περίπτωση, αν με παρακολουθεί κάποιος από το Predator, να με απειλήσει αύριο μεθαύριο γιατί έχει καταλάβει ότι έχω παράνομο δεσμό. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Η χρήση λογισμικού παρακολούθησης, όπως το Predator, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και τις αρχές στην Ελλάδα, mm-hmm. προκαλώντας ανησυχία για ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας των πολιτών.
1: Ναι, βρε, παρακολούθησε το σύστημα Predator, παρακολούθησε κανέναν υπουργό με καμία Λία, με κανένα παράνομο δεσμό. Κανέναν αξιωματικό, κανένα αρχηγό της αντιπολίτευσης, από κόμματα της αντιπολίτευσης, του την έστειλαν λιγάκι και τον έχουν πιάσει για τα κομμενικά του και γι' αυτό δεν κάνουν μηνύσεις.
0: Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία ή αποδείξεις.
1: Σιγά να μην υπήρχαν. Δεν τα ξέρεις καλά. Άκου τους συλλόγου. Τους γράφανε κανονικά. Έχουν δυνατά θέματα στην διάθεσή τους οι οτακουστές. Ξέρεις ποιος άκουγε για το Predator. Το Predator ξέρεις ποιος το άκουγε.
0: Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα αυτών των θεμάτων. Το ζήτημα των παρακολουθήσεων έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες.
1: Δεν ξέρεις ποιος ήταν πίσω από το Predator και άκουγε τους πάντες. Ποιος τους παρακολουθούσε.
0: Η δικαιοσύνη χείρισε την υπόθεση.
1: Τριαλαλά, τριαλαλό. Να σου πω λιγάκι. Είδες προχθές που πλακώθηκαν στα μπουκέτα, στα φτισίδια και στα βρυσίδηματα ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι. Τι νομίζεις, ήταν άσχετο από το Predator αυτό. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.
1: Άσε καλά, καλά. Άκη, γιατί έχω και που πει να συνεχίσω και να πάω και σε διάλειμμα. Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Εσένα περίμενα να μου πεις ότι είναι σοβαρό περιστατικό. Να σου πω λιγάκι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Το Γρηγόρη το Σερέτη τον ξέρεις?
0: Φυσικά γνωρίζω τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ποιο Γρηγόρη Αρναούτογλου? Το Γρηγόρη το Σερέτη. Τον ραδιοφωνικό παραγωγό στο Focus FM 103,6 της Θεσσαλονίκης. Τον ξέρεις?
0: Φυσικά και γνωρίζω τον Γρηγόρη Σερέτη και την εκπομπή του Κόντρα στο σύστημα στον Focus FM.
1: Να σου πω λιγάκι. Ναι, ξέρω τι εκπομπή είναι. Μην μου λες εμένα τι εκπομπή είναι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ μπορείς να ψάξεις τώρα τα πάντα στο διαδίκτυο, φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις αν μπορείς να βρεις πουθενά ότι είναι καλός ψαράς ο Γρηγόρης ο Σερέτης.
0: Ας δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Δεν βρήκα καμία πληροφορία στο διαδίκτυο που να αναφέρει ότι ο Γρηγόρης Σερέτης είναι καλός ψαράς.
1: Να σε πω λιγάκι. Εγώ είμαι ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Εμένα με ξέρεις. Στο Focus δουλεύω κι εγώ.
0: Φυσικά και γνωρίζω τον Στέφανο Δαμιανίδη και την εκπομπή του.
1: Τώρα αυτό είναι δύσκολο και επικίνδυνο που θα σε ρωτήσω. Εμένα μπορείς να με βρεις πουθενά να λέω κάτι για... Εμένα, για μένα μπορείς να πεις αν είμαι ψαράς. Καλός ψαράς, ξέρω εγώ. Έχεις καμία τέτοια πληροφορία?
2: Ρεζίλ θα γίνουμε.
0: Ας ψάξω να δω τι λένε οι πληροφορίες για σένα. Ύστερα από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, δεν βρήκα καμία πληροφορία που να συνδέει.
1: Μας ξεφτύλισε και τους δύο. Άντε γεια, σ' αφήνω να πάω σε διάλειμμα. Λίγο. Είπα να την πω στο Σερέτη και τελικά πήγαμε κουβάκι οι δύο. Καλά να πάθεις Δαμιανίδη, άμα αυτά τα κάνεις. Είναι αυτά, όχι λέει. Για σένα, όχι. Ξεσκιστήκατε να με στέλνετε μηνύματα. Τώρα θα πω τα σοβαρά με το που θα γυρίσω. Πάμε διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Πάμε λίγο να το σοβαρέψουμε λίγο το πράγμα, γιατί κάναμε λίγο καλαμπούρι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά σε γενικές γραμμές, να ξέρετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα και από τις, και τη Δευτέρα σας το είπα, και χθες την Τρίτη σας το είπα, ότι εκεί στο κέντρο υγείας, το οποίο το εγγενίασε πριν από λίγες ημέρες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στη Θέρμη, έπεσε το ίντερνετ την Κυριακή και δεν μπορούσαν να δώσουν φάρμακα, να συνδογραφήσουν φάρμακα μέσω Άιλις οι γιατροί. Ένα ζευγάρι προσωπική μου φίλοι, τέλος πάντων, έπρεπε να πάνε εκεί να εξεταστούν, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ευτυχώς όχι σοβαρό, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί εκείνη την ημέρα ή τις μέρες, γιατί έμεινε για μέρες χωρίς διαδίκτυο το ολοκένουργιο ανακαινισμένο κέντρο υγείας Θέρμης που το εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με την απαραίτητη φιέστα βέβαια. Ήταν χωρίς ίντερνετ. Έχω να σας πω ότι σήμερα πλέον, να ξέρετε και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί, το κέντρο υγείας Θέρμης έχει ίντερνετ. Κάποια στιγμή χθες κατάφεραν και φτιάξανε το πρόβλημα. Μπράβο. Καλημέρα στο κέντρο υγείας Θέρμης. Μπράβο, δεν φταίτε εσείς που δεν έχετε ίντερνετ, έτσι, να μην νομίζετε ότι τα βάζουμε μαζί σας. Τα βάζουμε με αυτούς οι οποίοι κάνουν φιέστες και επί της ουσίας είμαστε γυμνοί. Γυμνοί. 3-24 ώρα σχεδόν, δηλαδή, να μην έχετε διαδίκτυο, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο εν έτη 2026. Τους πήρα και εγώ σήμερα το πρωί, μου επιβεβαίωσαν ότι το διαδίκτυο έχει επανέλθει. Όμως τώρα, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κυριακή, τους υποσχέθηκαν ότι με το που θα έρθει το ίντερνετ θα τους στείλουν την Άιλη. Τρίχες κατσαρές. Καμία, ούτε καν καταγραφή δεν υπάρχει. Ούτε καν καταγραφή. Ψάχνονται να βρουν τι θα κάνουν. Ξανελάτε, λέει. Ελάτε να επανεξεταστείτε. Μα μου είπατε ότι θα μου στείλετε τα φάρμακα. Πούντα. Πού είναι? Εδώ έχετε ευθύνη κι εσείς. Οι γιατροί. Γιατί δεν είστε συνεπείς. Γιατί σε έναν ασθενή ο οποίος έρχεται εκεί θα πρέπει να κόψετε συγγνώμη τον πισινό σας και να του δώσετε τα φάρμακα. Γιατί αυτό όλο καταντάει κοροϊδία. Κοροϊδία κανονική. Καλές οι φιέστες, Άδωνη Γεωργιάδη, καλά τα φρουφρού και τα αρώματα, Σπύρο, γιατί σε βλέπω γυρίζεις δεξιά και αριστερά και πας και κάνεις το ίδιο πραγματάκι, γύρω-γύρω όλοι, μικρά-μικρά, μικρές-μικρές παρεμβάσεις, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για μικροκομματικό όφελος. Και φυσικά στείνεις business, με ιατρικά μηχανήματα τα οποία θα τα φέρει κάποιος ιερέας, τον οποίον τον έχετε ορίσει διευθυντή καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας, τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος ήταν από αυτούς τους συνεργάτες τους βασικούς μιας αεροπορικής εταιρείας πριν από λίγα χρόνια, που βάρεσε κανόνι και κόσμος έχασε τα λεφτά του. Παπαλαμόγιο, δηλαδή. Ο Παπαλαμόγιος, που ήθελε να κάνει αεροπορική εταιρεία και εξαφανίστηκε για λίγα χρόνια και τσουπ τον βλέπω τώρα επανεμφανίστηκε. Και είστε όλοι περήφανοι που σας γλύφει το Παπαλαμόγιο με την αεροπορική που βάρεσε κανόνι και εξαφανίστηκε. Μήπως αυτά τα χρηματάκια από το Ταμείο Ανάκαμψης σιτίζουνε διάφορα λαμόγια, ρασοφορεμένα ή και μη, ρωτάω. Ή μήπως σιτίζουνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης εταιρείες φαντάσματα για να κονομάνε οι ημέτεροι. Τα 310.000 ευρώ που δαπανήθηκαν από χρήματα δικά μας φορολογουμένων είναι ένα από τα πολλά σκάνδαλα τα οποία φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Φαρδιά πλατιά. Ξέρετε που δόθηκαν 310.000 ευρώ? Είναι δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά της κεφαλής σου και δεν έχουμε και πολλά. Δεν έβγαινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκείνες τις ημέρες που γινόταν η σφαγή, η γενοκτονία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας με τα περίπου 600-700.000 εγωπρόβατα τα οποία σφαγιάστηκαν, ελέω ευλογιάς, απλά και μόνο για να καλύψουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοκτονούσαν κτηνοτρόφοι, πάθαιναν εγκεφαλικά κτηνοτρόφοι, καρδιακά εμφράγματα.
1: Κλαίγαν οικογένειες ολόκληρες. Ξεκληρίζονταν κοπάδια ολόκληρα. Με υγιή πλέον ζώα. Και ήμασταν εδώ οι γραφικοί του Focus FM. Και φωνάζαμε, ρε παιδιά, υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει εμβόλιο. Και έβγαινε ο Τσιάρας, παρά το γεγονός ότι τον είχε ενημερώσει ο αρμόδιος επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορείς να παραγγείλεις εμβόλια, και έβγαινε ο Τσιάρας σε συστημικά μέσα ενημέρωσης και έλεγε: δεν υπάρχει εμβόλιο. Μας έλεγε ψεκασμένους. Μας έλεγε ψεκασμένους. Και την ίδια ώρα που έλεγε εμάς ψεκασμένους, εμείς από τα δικά μας χρήματα στερηθήκαμε 310.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λέτε? Για ποιο λόγο λέτε? Για να φτιάξει το καθεστώς Μητσοτάκη μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα μπορούσε ο κτηνοτρόφος να δηλώσει τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των εγωβροβάτων. Θαύμα! Θαύμα! Θαύμα! Έβγαινε ο Τσιάρας στα παράθυρα και έλεγε, και ο Μητσοτάκης τα ίδια, κουνούσε το δάχτυλο στη Βουλή μέσα: δεν υπάρχει εμβόλιο, μόνο η σφαγή είναι η λύση για να καλύψουμε το ροπεκεπέ. Και την ίδια ώρα πληρώσαμε από τους φόρους μας 300, επίσημη καταγγελία από τους κτηνίατρους, 310.000 ευρώ για κατεπίγουσα απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία φάντασμα, η οποία είχε παρεδώσει και παλιότερα αρχές 2000 με την ελληνική κυβέρνηση. Εξαφανίστηκε. Πώς εξαφανίστηκε αυτός ο παπάς που είχε φτιάξει την αεροπορική εταιρεία? Εξαφανίστηκε και επανήλθε και υπέγραψε 17 Φεβρουαρίου του 2026 στον κυκλώνα, στο μάτι του κυκλώνα της γενοκτονίας των εγωπροβάτων και του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδος, υπέγραψε απευθείας ανάθεση με κατεπίγουσα διαδικασία ύψους 310.000 ευρώ για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης εμβολιασμών κατά της ευλογιάς εγωπροβάτων. Ξέρετε πόσα εμβόλια δηλώθηκαν σε αυτή την πλατφόρμα που την πληρώσαμε 310.000 ευρώ εγώ και εσείς? Πόσα εμβόλια λες ότι δηλώθηκαν, Πάνω? Πόσα εμβόλια δηλώθηκαν στην πλατφόρμα την ψηφιακή που ανατέθηκε σε εταιρεία φάντασμα με απευθείας διαγωνισμό κατά της ευλογιάς εγωπροβάτων? Πόσα εμβόλια δηλώθηκαν? Πόσα εμβόλια δηλώθηκαν? 310.000. Πόσα, πες έναν αριθμό. Πόσα δηλώθηκαν? Τι 250.000, ρε. Μηδέν. Μηδέν εμβόλια. Μηδέν. Έκαναν μία πλατφόρμα, μα οι ίδιοι έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν υπάρχει εμβόλιο. Και οι ίδιοι πλήρωσαν 310.000 ευρώ. Μιλάμε για μαφία. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων για ένα λογισμικό φάντασμα, το οποίο έβγαιναν οι ίδιοι στα κανάλια και έλεγαν δεν υπάρχει. Ρε, είναι δυνατόν? Ρε, τι απατεώνες είστε? Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου. Πλήρωσαν μια διαδικασία η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Πλήρωσαν για ένα εργαλείο ψηφιακό το οποίο έμεινε στα χαρτιά, και για να πάρεις εμβόλια τα οποία οι ίδιοι έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε εμβόλια, δεν υπάρχουν. Ενώ οι κτηνοτρόφοι εκλιπαρούσαν, ενώ οι κτηνίατροι έβγαιναν και έλεγαν ότι υπάρχει εμβόλιο το οποίο μπορούμε να παραγγείλουμε, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του αρμόδιου επιτρόπου τους έλεγε ότι υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά. Θα μπορούσαν τα πρόβατα του κυρίου Κώστα από το μικρό μοναστήρι, τα 700 υγιέστατα πρόβατα, να μην έχουν θανατωθεί. Και ο άνθρωπος να μην τρέχει με εγκεφαλικά επεισόδια, γερός να είναι, από τη Φάρμα Θεοφίλου. Και πολλοί άλλοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι καταστράφηκαν. Και πολλοί άλλοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να πάρουν εμβόλια από την Τουρκία, παράνομα, για να εμβολιάσουν τα ζώα τους και να μην κολλήσουν ευλογιά. Καταλαβαίνετε για τι μαφία μιλάμε? Μαφιόζοι κανονικοί, ψεύτες. Βγήκε προχθές ο Θοδωρικάκος σε μια εκπομπή στην τηλεόραση και τον ρωτάνε κάτι για την ακρίβεια και αυτός γυρίζει, κάνει κολοτούμπα τη συζήτηση, γιατί ήθελε να πει ότι μπλοκάραμε, λέει, το σήμα το Τουρκετζίαν για τους Τούρκους και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ο ψεύτης, ο άθλιος ψεύτης, προχθές το είπε αυτό. Πριν από 6 μέρες, περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, ολοκληρώθηκε το Roland Garros, το κορυφαίο Grand Slam τένις, το οποίο για να βάλεις διαφήμιση στην τηλεοπτική του μετάδοση πρέπει να πληρώσεις μία περιουσία. Μπαίνουν διαφημίσεις της Rolex, μπαίνουν διαφημίσεις της Mercedes, μπαίνουν διαφημίσεις της Microsoft, μπαίνουν διαφημίσεις κολοσσών. Ξέρετε τι διαφημιστικό μήνυμα έπαιζε ανατακτά χρονικά διαστήματα στα διαφημιστικά διαλύματα μεταξύ των game στους αγώνες του Roland Garros? Τουρκεγέο! Τουρκεγέο! Εκατομμύρια κόσμου έβλεπε το Τουρκεγέο πριν από 10 μέρες. Και ο Θοδωρικάκος στο πολιτικό λαμόγιο να βγαίνει και να μας λέει ότι μπλοκάραμε τους Τούρκους και να του χαϊδεύουν τα αυτιά οι δημοσιογράφοι στις τηλεοράσεις. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Έχουμε πόλεμο με τα πολιτικά λαμόγια του Μητσοτάκη. Και με τον αρκέμπορα Μητσοτάκη, τον αρκέμπορα που εμπορεύεται το ναρκωτικό του τρόμου. Που μας θέλει φοβισμένους. Μας θέλει σκυφτούς. Και έχει τους ντίλερ. Τους ντίλερ του που δεν είναι άλλοι από δημοσιογράφους. Και από τηλεειδικούς. Και από υπουργούς. Βαποράκια. Του ψεύδους. Βαποράκια του τρόμου. Βαποράκια της παραπληροφόρησης. Και μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ψεκασμένους. Πού είμαστε ρε ψεκασμένοι που σας λέγαμε για εμβόλιο. Για την ευλογιά να σώσουμε τα ζώα μας. Που σας έπιασε ο πόνος για τα 9 γατάκια. Αλλά για τα 700.000 πρόβατα δεν ξέρατε να πείτε τίποτα. Εγώ δεν λέω να μην τον τιμωρήσεις. Τιμώρησέ τον να. Τιμώρησέ τον να. Τον όποιον κακοποιεί ή θέτει σε κίνδυνο ζωές ζώων. Αλλά δεν μπορεί να διαφορείς από τη μια και να εξαντλείς την αυστηρότητά σου από την άλλη. Γιατί μιλάμε για μια περίπτωση αυτών με τα γατάκια στην Καλαμαριά που εξαντλήσαν την αυστηρότητά τους από πλευράς δικαιοσύνης. Εξαντλήσανε. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Γιατί πήρε τα γατάκια και τα πήγε από το σπίτι του που κακώς τα είχε μέσα στο σπίτι του. Τέλος πάντων, έφτασε να υπάρχουν. Υπάρχουν στηρώσεις σε αυτές τις διαδικασίες και τα πήγε σε ένα σπίτι παραδίπλα όπου είπε αυτός ότι θα τα τάιζε. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Θα έπρεπε να εξαντλήσεις όλες τις δυνατότητες να υιοθετηθούν τα γατάκια. Εντάξει, και κάθε ζώο. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, στη μία περίπτωση να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας και στην άλλη περίπτωση να σιωπάμε. Δηλαδή κάπου πάει, κάπου όπα. Κάπου όπα. Πού είναι η ευαισθησία όλων αυτών των δίθεν ευαίσθητων μέσων ενημέρωσης απέναντι στη γενοκτονία των προβάτων? Πού είναι, ακούσατε έστω έναν λιάγκα? Σ' ακούω να την πέφτεις στον Μουκίδη, σ' ακούω να την πέφτεις στον ένα, στον άλλον. Εσύ, Ευαγγελάτε, που είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, γιατί δεν έκανες ένα τέτοιο αντίστοιχο θέμα για τη θανάτωση των ζώων? Γιατί μόνο ευκαιριακά και επιδερμικά πάνω σε εύκολα θέματα τα οποία δεν ακουμπάνε στην κυβέρνηση? Γιατί αυτά τα 700.000 ζώα, τα εγωπρόβατα, τα δολοφόνησε ο Μητσοτάκης. Και τα δολοφόνησε, τα θυσίασε στο βωμό της συγκάλυψης. Της συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί είχαμε δηλωμένα 18 εκατομμύρια ζώα στην Ελλάδα και το ζωικό μας κεφάλαιο ήταν με το ζόρι 8. Τα υπόλοιπα 10 είναι δίποδα. Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν, σαν πρόβατα. Εδώ στο Focus FM θα λέμε αλήθειες. Όσο σκληρές και αν είναι αυτές. Και ας μας λένε ψεκασμένους. Ψεκασμένους μας λέγανε και την περίοδο του COVID. Τα βλέπουμε τα καλά. Α, και τώρα που είπα COVID. Εχθές το βράδυ, για να δείτε ότι ο Focus FM μπορεί στα μάτια του Μαξίμου ή στα μάτια κάποιων άλλων δεκανικίων ραδιοφωνικών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά να είναι το ψεκασμένο ραδιόφωνο που ακούνε μόνο οι ψεκ. Να ξέρετε όμως το γεγονός ότι σε αυτό το ραδιόφωνο βγαίνουν κορυφαίοι επιστήμονες και Έλληνες, αλλά κυρίως και ξένοι επιστήμονες, σημαίνει ότι υπάρχει ένα κύρος. Γιατί ο Σουχαρίτ Μπάγκντι που βγήκε προχθές και που το ζητάτε να τον ακούσουμε σε επανάληψη, θα γίνει γι' αυτό. Ο Σουχαρίτ Μπάγκντι, ο οποίος βγήκε εδώ στον Focus FM για μία ακόμα φορά, βγήκε με χαρά. Και στην επικοινωνία που είχα για να κλείσω τη συνέντευξη μαζί του, μου είπε ότι χαίρομαι γιατί σας παρακολουθώ να συνεχίζετε τον αγώνα σας. Το λέω και να τριχιάζω. Χαίρομαι γιατί παρακολουθώ ότι συνεχίζετε τον αγώνα σας. Εχθές λοιπόν επικοινώνησα μέσω email για αρχή με μικρές ελπίδες να μου απαντήσουν. γιατί είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά τους και το γνωρίζω, με δύο κορυφαίους παγκοσμίου βεληνικούς γιατρούς. Ο ένας είναι ο δημιουργός της τεχνολογίας mRNA, ο Ρόμπερτ Μαλόν, ο οποίος προτάθηκε και για επικεφαλής του CDC, του FDA, συγγνώμη. Και ο οποίος μου απάντησε ότι δέχεται να μιλήσει την επόμενη εβδομάδα εδώ στον Focus FM. Γιατί παρακολουθεί τον αγώνα που κάνουμε. Ο Ρόμπερτ Μαλόν, τον Focus FM. Αλλά ο Άδωνης μας λέει ψεκασμένους. Άδωνη, το σουχαρίν δεν τον άκουσες. Ή τον άκουσες και ήσουν αμόκο. Μήπως θες να ακούσεις τι θα πει καλώς ερχόν των πραγμάτων και πρώτα ο Θεός, ο Ρόμπερτ Μαλόν εδώ στον Focus FM. Μήπως την επόμενη εβδομάδα θα κάνω συνέντευξη μαζί του. Και αφού είδα ότι η τύχη με ευνοεί, λέω ας ρισκάρω και ας στείλω ένα μήνυμα στον Πίτερ Μακάλλου, τον άνθρωπο ο οποίος πήγε μέσα στη Γερουσία, έκατσε μπροστά σε Αμερικανούς γερουσιαστές και τους ξεμπρόσιασε για τα πάντα, για όλα τα ψέματα. Τον επικεφαλής του Μακάλλου Foundation, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους καρδιολόγους παγκοσμίως. Παιδιά, του στείλα μήνυμα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Του στείλα μήνυμα χθες το βράδυ. Περίμενε. Εδώ, να τους. Του στείλα μήνυμα 9 Ιουνίου, Πίτερ Μακάλλου. Εδώ είμαστε. Το πρώτο μήνυμα που του στέλνω είναι χθες το βράδυ. Τι ώρα το στείλα, δεν φαίνεται κιόλας ακριβώς. Τέλος πάντων, του το στείλα. Δεν φαίνεται ακριβώς τι ώρα. Γύρω στις 11 του το στείλα. Και μου απάντησε σε 5 λεπτά. Στέφανος, yes, I am delighted to speak to you. Delighted. Ο Πίτερ Μακάλλου. Back to back. Γιατί η δουλειά που κάνουμε στον Focus FM ξεπερνάει τα στενά όρια της Ελλάδας. Και να ξέρετε ότι αν μας βοηθούσε η γλώσσα, όχι ότι αλλάζω την ελληνική γλώσσα, απλά λέω αν η ελληνική γλώσσα ήταν για παράδειγμα πιο διαδεδομένη από ό,τι είναι, αυτό το ραδιόφωνο θα ήταν ένα παγκόσμιο ραδιόφωνο. Παγκόσμιο κανονικά. Γιατί αυτές οι ειδήσεις που βγήκαν από αυτό το ραδιόφωνο ακολούθησαν πολλά άλλα αντισυστημικά ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, αλλά και αντιγράφησαν οι συνεντεύξεις μας εδώ και κάποιοι έχτισαν καριέρες και κάποιοι τώρα μας το παίζουν και μπρούκλιδες και ασκούν κριτική σε εμάς. Το δικαίωμα ο Focus FM να ασκεί κριτική στους πάντες και στα πάντα το κατέκτησε. Το κατακτήσαμε το δικαίωμα αυτό. Γιατί ήμασταν εδώ πιστοί σε αρχές και αξίες και δεν κάναμε κολοτούμπες. Εγώ από την αρχή, όπως τοποθετήθηκα και όπως σας παρουσιάστηκα, τέτοιος είμαι. Ποτέ δεν έκρυψα ποια είναι η άποψή μου για την κορονοπερίοδο και την κορονοχούντα. Ποτέ δεν έκρυψα τα πιστεύω μου για την προδοσία της Μακεδονίας. Ποτέ για την παράνοια της πράσινης ατζέντας. Ποτέ για την παράνοια της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας. Ποτέ τη θέση μου για τον προσωπικό αριθμό. Ποτέ τη θέση μου για τις ψηφιακές ταυτότητες. Ποτέ τη θέση μου για τα ελληνοτουρκικά. Ποτέ την ταυτότητά μου την κομματική, το τι πιστεύω. Ποτέ. Και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον Focus FM 103,6. Και τον εκμεταλλεύτηκαν και δημοσιογραφικά, το εκμεταλλεύτηκαν και πολιτικά, και δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλοί. Και επικοινωνιακά. Και μας βρίζανε μετά. Ενώ εμείς είμαστε εδώ, σταθεροί. Πυλώνες στην ενημέρωση. Και να παίρνεις μηνύματα από τέτοιους κορυφαίους επιστήμονες ότι παρακολουθούμε τη δουλειά σας. Περήφανος. Και ας με λένε ψεκασμένους τα hoaxes, ας με λένε ψεκασμένο το Ελλάδα 24, ας με λέει ψεκασμένο ο fact checker του Μητσοτάκη και η υπόγα του Μαξίμου και οι στρατιές των τρόλ που έχουνε. Και ας με βρίζουνε αυτοί οι οποίοι με ακούνε, αλλά δεν τους αρέσει που τους λέω την αλήθεια. Ότι ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης και ότι απέναντι σε αυτόν τον εχθρό και τη λέλαπα που θα φέρουν τα κόμματα, τα κόμματα της εξουσίας σε συνεργασία. Δεν μπορούμε να πάμε με μαθητευόμενους μάγους. Σας τα έλεγα και το 23 και τότε με βρίζατε. Όχι, λέει, Σπαρτιάτες, το είπε ο Λιάγκουρας. Πάρτε τα! Πάρτε να γουστάρετε τους Σπαρτιάτες! Να ψηφίζουν δύο χέρια κάποιοι από αυτούς με δύο χέρια τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Σας έλεγα, πού πάτε με τα βουλευτήρια? Όχι, είναι καλοί άνθρωποι! Και εσείς που μου λέγατε ότι είναι καλοί άνθρωποι, είστε στα ζήτητα της πολιτικής τώρα. Και οι καλοί άνθρωποι και αυτοί στα ζήτητα θα καταλήξουν. Γιατί? Όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι αυτοί που βγήκανε μπροστά, αλλά γιατί δεν κάνουν για αυτόν τον πόλεμο. Ο Νατσιός είναι ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Πολύ καλός δάσκαλος. Εδώ τον φιλοξενούσα στις εκπομπές. Και όταν άρχισε να ασκώ κριτική, μου έλεγαν: ναι, αλλά εσύ τον έβγαζες τον Νατσιό και του έλεγες πολύ ωραία πράγματα. Του έλεγα. Και τώρα να τον έβγαζα και να κάναμε την ίδια κουβέντα, πάλι τα ίδια καλά πράγματα θα του έλεγα για δάσκαλος. Για αρχηγός κόμματος πατριωτικού, για σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη, δεν κάνει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εχθές στη Βουλή, χθες, είναι συζήτηση για το λαθρομεταναστευτικό. Ο Βελόπουλος ανεβαίνει στο Βήμα. Περνάει πριονοκορδέλα κανονική τον Πλεύρη. Πριονοκορδέλα. Είναι ο Πλεύρης δίπλα και του έχει πει: τι για τον. Πώς το λένε αυτό, τον Τζαφέντα Σλάμ. Αν του δώσαν άσυλο. Τι για τον άλλον που του είχαν δώσει άσυλο και τον πιάσανε μετά για να κάνει βομβιστική επίθεση. Τι για τον Φράχτη. Τι για τα συνόδευτα μούστακα ανήλικα, πόσα δίνουν και πόσα τελικά λέει ο ένας ότι εσύ μου λες έτσι, ο Χρυσοχοίδης μου λέει αλλιώς για τον αριθμό του, των πόσων ασυνόδευτων ανήλικων είχαμε. Υπάρχει ένα έλλειμμα 25.000 άτομα. Το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Focus FM και αυτό. Τι του έλεγε για τα άσυλα. Ξεπεράσατε, λέει, και τον Τσίπρα. 40.000 άσυλο έδωσε ο Τσίπρας, 155 δώσατε εσείς. Τον έχει κάνει κάτω 20 λεπτά, τον σβουρίζει σαν το χταπόδι. Έτσι. Τον παραγούλιασε. Και λέω, δεν μπορεί, γιατί όταν γίνεται τέτοιου είδους αντιπαράθεση, έχει δικαίωμα ο υπουργός να απαντήσει. Τελειώνει λοιπόν ο Βελόπουλος και λέω, δεν μπορεί. Το παρακολουθούσα live. Δεν μπορεί, λέω. Θα βγει τώρα ο Πλεύρης και θα του πει κάτι. Κάτι, ρε παιδί μου, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Να απαντήσεις, να πεις κάτι. Σε ξεφτύλισε. Σε ξεφτύλισε. 20 λεπτά σε είχε σε μπάτσες. Πατ, κιούτ, πάρε και αυτό, πάρε και το άλλο. Πάρε και αυτό το χαρτί, πάρε και το άλλο το χαρτί. Υπάρχουν τα βίντεο, δηλαδή μπορείτε να τα ακούσετε. Και λέω, δεν μπορεί, θα σηκωθεί. Θα γίνει μια αντιπαράθεση, θα γίνει κανένα μαναφούκι. Και το έπαιξε στρίβιν δια του Αραβόνος. Παραχώθηκε λίγο, έκατσε λίγο στα έδρανα έτσι. Έκατσε λίγο, χώθηκε. Έκατσε λίγο, αν το βλέπουμε. Πήγε πιο κάτω, πιο. Πήγε κάπως έτσι. Εντάξει. Και αφού πήγε έτσι, εγώ τώρα πρέπει να σηκωθώ. Θα σηκωθώ σε λίγο. Και αφού πήγε έτσι, ανεβαίνει μετά ο Νατσιός. Και κάνει μια ομιλία ο Νατσιός. Και με το που τελειώνει ο Νατσιός, σηκώνεται πάνω ο Πλεύρης και ταχώνει στο Νατσιό. Για να καταλάβεις, επιλέγουν αντιπάλους. Και ο αντίπαλος που λέγεται Βελόπουλος. Κάτσε να βγω ξανά, γιατί χώθηκα. Και ο αντίπαλος που λέγεται Βελόπουλος δεν τους ταιριάζει. Δεν τους ταιριάζει. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Γιατί ο Βελόπουλος, ο φυσικός του χώρος για μένα, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά ο φυσικός χώρος του Βελόπουλου είναι το έδρανο από που κάνουν τις ομιλίες στη Βουλή. Έτσι να τον πάρεις και να τον αφήσεις εκεί πέρα, χωρίς χαρτιά μπροστά του και χωρίς να διαβάζει κείμενα, θα τους περάσει πυρονοκορδέλα. Γιατί αυτό είναι η λατρεία του. Πώς να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Γι' αυτό είναι στοχοπροσιλωμένος. Ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, το ζει, το νιώθει αυτό το οποίο λέει. Και ο άλλος κρύφτηκε. Η ώρα πήγε 9. Έχω μία συζήτηση πολύ δυνατή με τον Νίκο τον Ουσαντζόπουλο, τον γιατρό. Και μετά έχω μία. Χθες, άκου λίγο τώρα. Πάλι χθες ρεπορτάζ. Καρχαρίες, λέει, στην Ελλάδα. Πέρνα σου τον πατέρα μέσα, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι πράγμα είναι αυτό? Ωπα, τι έγινε, έσκασε τέτοιο. Πού είναι αυτό, ρε? Τι μου λέτε τέτοια πράγματα? Πού είναι αυτό, ρε, εσύ, Δημήτρη? Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρη, τι μου, καπινοτεχνική, φίλος, αδελφός. Μπα. Έχει τέτοια πράγματα, τέτοια γούστα. Κάτι εκεί στη γειτονιά σας, στην Αγία Παρασκευή έχει. Α, θα μιλήσουμε, θα σε πάρω μετά. Θα σε πάρω μετά. Έχουμε πανηγύρι, ρε φίλε. Τι θες τώρα, εσύ? Τι θες? Τι θες? Είναι ο καιρός, θα πάμε σε διάλειμμα. Είναι ο καιρός του πανηγυριού. Άντε από εκεί. Ναι, ρε, εσύ, Δημήτρη, δηλαδή, μην κάνουμε μια κουβέντα. Τα λίγο διάλογο. Ο άνθρωπος όλη μέρα εκεί βάζει καμπίνες, κάνει ανακαινήσεις. Μέσυλε να πάμε σε πανηγύρι, τι θες τώρα εσύ. Στην Αγία Παρασκευή. Παρασκευή. Παρασκευή στην Αγία Παρασκευή. Α, το κάνουμε μπιτάκι αυτό. Καψάλις λέει. Λοιπόν, κάτι έλεγα τώρα με κόψατε. Τι έλεγα. Διάλειμμα. Δεν είπα τίποτα. Το φάγα, το δάγκωσα. Κάτι έλεγα με κόψατε. Δεν πειράζει. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Α, για τους καρχαρίες έλεγα. Για τους καρχαρίες και μέσα λέω μεγαλοκαρχαρία στο Δήμο της καμπινοτεχνικής μήνυμα. Τρομοκρατούν τον κόσμο. Πήρα έναν ιχθυολόγο, παιδιά, τον οποίο τον εμπιστεύομαι. Λέω ρε άνθρωπε μου καλέ, έλα να πούμε πέντε πράγματα. Έλα να πούμε πέντε πράγματα, να το βάλουμε σε μία σειρά το έργο, να μην τσιμπάει στο φόβο ο Έλληνας τηλεθεατής, ακροατής και αναγνώστης. Εδώ στον Focus FM τσιμπάει. Καρχαρίας, δεν τσιμπάει. Ρεζίλη γίναμε. Ρώτησα το AI αν είναι ο Σιρέτης καλός φαράς, μου λέει όχι. Και εκεί, ενώ έπρεπε να το σταματήσω εκεί, να δεις η πλεονεξία. Έπρεπε να το σταματήσω εκεί. Έπρεπε να το σταματήσω εκεί. Ρωτάω και για μένα, γιατί είμαι ειλικρινής, κατάλαβες. Δεν βρίσκαμε τίποτα για σας. Τόσες φωτογραφίες, τόσα ψάρια, τόσα αποσταρίσματα. Τι διάολο. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούς μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί και στο στενό του Ορμούς, ενώ εκρήξεις σημειώνονται και στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι ξένες δυνάμεις κοντά στην Ιρανική επικράτεια κινδυνεύουν. Η καλύτερη λύση, όπως είπε, είναι να αποχωρήσουν. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στην Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τη στήριξη μόνον της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εγκρίθηκε χθες από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο, ενώ βουλιάζει η Κρήτη από αυξημένες ροές. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα, είπε, πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα, παροχές φιλοξενία σε ελαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ τους. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, τόνισε, είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η λαθρομετανάστευση σκοτώνει τη χώρα μας. Κλείστε τα σύνορα, push back, να μην έρχεται κανένας. Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση στην Βουλή. Σκηνές βίας και εμπρισμών στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό με την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από 30χρονο Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, έκαψαν σπίτια μεταναστών. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνουν λόγο για ρατσιστική βία, καλούν σε αυτοσυγκράτηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34. Αίθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
17: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
18: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Πρέπει να τα κανονίσουμε όλα, κατάλαβες. Καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε την μαγική λέξη πριν να φύγουμε στο διάλειμμα, πανηγύρι. Όλοι. Έλα κι εσύ. Το κλείσουμε εμείς. Θέλετε να το κλείσω όλο το, μαγάζι, όλο το γήπεδο. Σε γήπεδο θα γίνει, στην Αγία Παρασκευή. Έχει το γήπεδο, το τοπικό εκεί, την Παρασκευή, έχει πανηγύρι. Θα γίνει πανηγύρι, κατάλαβες. Να το κλείσουμε όλο, Focus FM. Κάνω μία ανακοίνωση εδώ πέρα τώρα, θα γεμίσει όλο. Sold out. Sold out. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε Focus FM 103,6, Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, το Σωτήριον έτος 2026. Μαζί μας οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, επικοινωνείτε με το 2313-253-333. 2313-253-333. Συγγνώμη, έδωσα το τηλέφωνο της κάρτας Υγείας Ευκλάμπ. Πώς το παρά, τον μπέρδεψα. Πάμε ξανά την αρχή. Ψάχνετε μεσίτη, Πεσιρίδη, είμαι σε εγώ σε mood πανηγυριού. Ψάχνετε μεσίτη, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 694-066-7071 είναι το τηλέφωνο του Γιάννη Πεσιρίδη. 694-066-7071 Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 231-066-2124. 231-066-2124. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Είναι οι καλύτεροι μεσίτες, μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας. Μεσίτες ελληνόψυχοι που δεν δίνουν ελληνική γης, πιθαμή ελληνικής γης και ελληνικής περιουσίας σε χέρια ξένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να κάνουν αγορές και επενδύσεις σε ακίνητα στη χώρα μας. Συνεπώς, αν θέλετε να εμπιστευτείτε την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, να το κάνετε καλώντας το 6940-66-7071 και 231-066-2124. Και επειδή σας αγαπάμε πάρα πολύ τους φίλους ακροατές του Focus FM, νομίζω το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, έχουμε για σας τις καλύτερες προσφορές και μία τέτοια είναι αυτή η οποία θα σας περιγράψω. Για όλους εσάς που πληρώνετε 30, 35, 25, 40 για το κινητό σας τηλέφωνο κάθε μήνα, σας έχω ένα συμβόλαιο με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεφωνίας στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται σε τελική τιμή 18 και 28 λεπτά το μήνα, με τα πάντα ελεύθερα, απεριόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις και εντός αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα όλα και απεριόριστα μηνύματα και επιπλέον 500 λεπτά το μήνα στη διάθεσή σας να τα καταναλώσετε σε κλήσεις σε τρίτες χώρες, δηλαδή Αμερική, Κίνα, Αίγυπτο, Τουρκία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, εντάξει. 18 και 28 λεπτά προσφορά του Focus FM 103,6 για όλους τους ακροατές του Focus FM. Μην τη χάσετε την ευκαιρία. Αν θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο σε πάρα πολύ καλή τιμή και σε πολύ και τα πάντα απεριόριστα, καλέστε τώρα στο νούμερο που θα σας δώσω και είτε θα τους πείτε Focus FM 103,6 ή αν μιλάνε και δεν μπορείτε να βγάλετε γραμμή, μπορείτε να στείλετε μήνυμα είτε σε SMS είτε στο Viber στο νούμερο αυτό, γράφοντας Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί και δεν θα χαθεί καμία κλήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-95-73-32. 6951-95-73-32, 18 και 28, παιδιά, με όλα τα προνόμια αυτά και τα πάντα περιόριστα, δεν υπάρχει αυτή η τιμή. Είναι η καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή που σας μιλάω στην αγορά. Και να την επιλέξετε. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και μπορεί τις επόμενες μέρες να σας κάνω και άλλη έκπληξη. Λοιπόν, αυτά. Ναι, τώρα το είπα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο. Τώρα το είπα το τηλέφωνο. 6951-95-73-32. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον πολύτεκνο και ιατρό, τον κύριο Νίκο Ουσατζόπουλο, φίλος καλός, φόκουερ φανατικός εδώ. Στη ραδιοφωνική μας συχνότητα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για κάποια θέματα τα οποία ξέρω ότι τον ενοχλούν τον γιατρό μας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την πίστη μας την έχει πολύ ψηλά μέσα στην ψυχή του και γι' αυτό τον αγαπώ εγώ προσωπικά, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα δίκαιος και τα λέει τα πράγματα έτσι όμορφα, ωραία και τσεκουράτα. Νίκο Ουσατζόπουλε, καλέ μου φίλε, πολύτεκνε γιατρέ μας, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου μέρα σε σένα, Στέφανε, το μυδραλιοβόλο των Ερτζιανών, όπως έχω αποκαλέσει. Δεν σε λέω μπαζούκας, γιατί οι βολές σου είναι πολύ δυνατές και δυναμικές. Απλά επειδή χτυπάς σε πάρα πολλά σημεία Γι' αυτό σε ονόμασα Μηδραλιοβόλο. Καλημέρα και στην όμορφη οικογένεια του Focus.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι μια οικογένεια η οποία την έχετε εμπεδώσει στα Ερτζιανά. Άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάν. Χθες ήμουνα σε ένα λεωφορείο και ο οδηγός είχε το ραδιοφωνάκι του και άκουγε Focus. Και του λέω, να ξέρεις ότι η μόνη αλήθεια ακούγεται στο Focus.
0: Χάρη και
1: αυτό
0: φαντάζομαι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και δεν φοβόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρόλες τις αντιξοότητες που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, δεν θεωρούμε ότι μας τις κάνουν επίτηδες, αλλά το ίντερνετ όταν κόβεται στο Focus σίγουρα είναι δάκτυλο. Όταν κόβεται βέβαια σε κέντρο υγείας είναι αμέλεια και φυσικά προπαγάνδα, γιατί τα κέντρα υγείας και γενικότερα τα νοσοκομεία βέβαια έπρεπε να ανακαινιστούν, αλλά νομίζω ότι η ανακαίνιση γίνεται από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Από εκεί, από τους γιατρούς μας.
1: Όταν δεν έχεις γιατρό να σε εξετάσει, τι να το κάνω εγώ εάν μπω σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο το οποίο θεωρείται επίγοντα περιστατικά. Αυτό όσον αφορά γιατί άκουσα ότι ήταν στο κέντρο υγείας της Θέρμης, δεν είχαν διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γράψουν και τις ανάλογες.
0: Γιατρέ μου, το ίντερνετ μπορεί να γίνει κάτι και να πέσει για μια ώρα, για δύο ώρες, τώρα για τρεις μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Για τρεις μέρες.
1: Για τρεις μέρες. Είναι ντροπή. Τραγικό είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και ναι. Ο λαλίστατος Άδωνης Γεωργιάδης, άλλο και άλλο ξέρει να μου απαντάει στο διαδίκτυο για να.
1: Ο πολιτικός
0: για να κάνει.
1: Έχει χαρακτηριστεί από μένα.
0: Αυτός. Έτσι, κάπως έτσι είναι.
1: Διότι δεν γίνεται να μας κουνάει το δάχτυλο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Πιστεύω ότι στην ενόργανη ήταν ο πρώτος στην Κολοτούμπα.
0: Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα, το είχαμε στο τσεπάκι το.
1: Αυτός θα είχε το χρυσό σίγουρα.
0: Στο τσεπάκι το είχαμε, ναι. Παγκόσμιος ρεκόρντμαν. Γιατρέ μου, σας έστειλα ένα βίντεο και το είδατε. Πάλι πρωταγωνιστής ήταν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Πατούλης και αυτός γιατρός. Το θυμόμαστε το ρόλο του την περίοδο του κορονοϊού και πρόεδρος του.
1: Γιατί τον βγάλαν τον Πατούλη όμως, δεν είπες. Γιατί τον βγάλαν από εκεί που ήτανε. Γιατί. Διότι αυτή η κυβέρνηση βρήθη των σκανδάλων. Παντού όπου υπάρχει σκάνδαλο, από κάτω είναι ένας γαλάζιος άνθρωπος. Και λέω γαλάζιος άνθρωπος διότι δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα κόμμα συντηρητικό που αγαπούσε την οικογένεια, αγαπούσε την πατρίδα, αγαπούσε την εκκλησία. Και προσπαθούσε πάντοτε να βρίσκεται μέσα σε αυτά τα πρότυπα. Σήμερα όμως, ας ξεκινήσει και ο πιο φανατικός που ανήκει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, να μας πει γιατί συνεχίζει να τη στηρίζει τη στιγμή που δεν έχει καμία ιδεολογία, δεν έχει καμία ηθική και το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα οικονομήσουν χρήματα. Πρέπει να τους τονίσουμε, Στέφανέ μου, ότι κάθε άνθρωπος παίρνει ένα επί δύο, δεν παίρνει τίποτε μαζί του. Παλιά τους βάζαν κάτι δεκάρες για να πληρώσουν τον βαρκάρι να τους πάει από την άλλη μεριά. Τώρα πια ούτε αυτά βάζουν.
0: Ναι.
1: Τα κρατάνε και νομίζουν ότι μια ζωή θα τα χαίρονται. Ούτε τα παιδιά τους θα χαίρονται. Πρέπει να καταλάβουμε τα εύκολα χρήματα είναι αυτά που ξοδεύονται και εύκολα. Αυτά που βγαίνουν όμως με υδρότα και αίμα, αυτά και τα απολαμβάνεις και τα χαρίζεις με πολύ αγάπη στα παιδιά σου.
0: Τα γαλάζια ράσα, πώς τα κρίνετε?
1: Τα γαλάζια ράσια. Είμαι πάρα πολύ αντίθετο σε αυτό το θέμα, διότι αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να επικαλείται ότι είναι ημνητής του Θεού, πρώτον κυριότερον, αν ήμουνα κι εγώ ανέβαζα ένα τέτοιο μπλε φόρεμα, θα έλεγα κι εγώ ότι ήμουνα παπάς. Οι ιερείς πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Σήμερα όμως δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Γιατί μας σκανδαλίζουν συνέχεια με συνεχή προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει σε αντίθεση με τον πατέρα Αντώνιο, για τον οποίο τον ξεχάσαμε, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο και παρόλα αυτά για τα χρήματα τον κατηγορήσαν και του τα πήραν όλα αυτά τα οποία είχε δημιουργήσει, όχι αυτού του τα πήραν, για να μην παρεξηγηθούμε, από τα παιδιά τα οποία είχαν δημιουργηθεί εκεί μέσα, που είχαν και δουλειά και οτιδήποτε, και τον κατηγορήσαν πάρα πολύ άσχημα, χωρίς νόημα και χωρίς κανένα τέτοιο, παρά μόνο για τα χρήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν είναι τα χρήματα. Έχουμε χάσει την ηθική μας, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας για να οικονομήσουμε χρήματα. Για ποιο λόγο? Για να πάμε ένα ταξίδι μεγάλο και να γυρίσουμε και να πούμε ότι πήγαμε σε μια χώρα, δεν θέλω να ονομάσω, που τρελνότανε κάποιοι που παίρνανε δάνεια για να πάνε σε αυτά τα τουριστικά μέρη και μετά δεν είχαν να τα πληρώσουν και τους πέραν το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς πόσο φταίμε για αυτή την κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει στην πατρίδα μας.
0: Πριν από λίγες ημέρες, αν μου επιτρέπετε, γιατρέ μου.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν από λίγες ημέρες, πέρασε ένας νόμος από την κυβέρνηση, ο οποίος νόμος

0: αρχίας σε κάποια θέματα πολύ σημαντικά για το Πίμνιο, τα οποία προβληματιζόμαστε για τη στάση που κράτησαν οι ιεράρχες.
1: Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Τι έξοδα έχουν αυτοί οι άνθρωποι με πρώτον τον Αρχιεπίσκοπο? Τα πάντα τους παρέχονται δωρεάν και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά βγαίνουν από τον οβολό το δικό μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι δεσποτάδες παίρνουν από τις εκκλησίες αυτά τα οποία κάθε εκκλησία μαζεύει, να το πω έτσι απλά. Πέρα από το φιλόπτωχο και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία.
0: Το παγκάρι πηγαίνει στη Μητρόπολη δηλαδή.
1: Βέβαια, μες. Το παγκάρι. Εγώ προτείνω να ρίχνουν μόνο στο κερί, διότι μόνο αυτό μπορεί να ελέγχεται. Από εκεί πέρα, οι δίσκοι που βγαίνουν και τα λοιπά είναι θέμα του καθενός, εάν θέλει να ρίχνει, αλλά να μην παραπονιέται μετά ότι ο κάθε αρχιεπίσκοπος διπλασίασε το μισθό του. Για ποιο λόγο μπορεί να μας εξηγήσει? Το θέμα είναι ότι δώσανε λεφτά για κάποιο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι όταν αρχίζουν και δίνουν τέτοια χρήματα, πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Διότι πιστεύουν ότι έτσι θα επηρεάσει ο κάθε αρχιεπίσκοπος και ο κάθε επίσκοπος, θα επηρεάσει το Πίμνιο να πάει να ψηφίσει αυτό που θέλουν αυτοί. Είναι μέγιστο λάθος, διότι και στην εκκλησία υπάρχουν οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε, αλλά με κάποιο αντίτιμο. Και αυτό το αντίτιμο, αγαπημένε μου Στέφανε, είναι να αφήνουν τις εκκλησίες πια άδειες. Μια Κυριακή γεμίζει και σε κάποια γιορτή πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να προσευχηθεί, δεν δίνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να δώσουν. Αφήνουν τα σχολεία άδεια κάθε μέρα. Δηλαδή τα χρήματα που δώσανε στους δεσποτάδες θα μπορούσαν να πάνε να πάρουμε δασκάλους, να πάρουμε γιατρούς, να πάρουμε πράγματα για τα οποία ανθρωπίνο δυναμικό με το οποίο θα μπορούσε να ξαναφτιαχτεί η Ελλάδα μας. Δυστυχώς δεν φτιάχτηκε η Ελλάδα έτσι όπως έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Μόνο κάποιοι ζούνε καλά και ο υπόλοιπος λαός δυστυχώς φυτοζωεί. Και το λέω αυτό το πράγμα με κάθε επίγνωση, διότι δεν είναι δυνατόν το 70% των ανθρώπων της Ελλάδος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα του και οι υπόλοιποι να αποκτούν σπίτια και πάρα πολλά πράγματα και αυτοκίνητα χωρίς να νοιάζονται τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες. Εμείς ως πολίτεκνοι είμαστε δυσαρεστημένοι.
0: Να είστε μόνο εσείς.
1: Τίποτε μα τίποτε δεν έχει δώσει την πολίτεκνη οικογένεια. Μας θεωρεί ίσους με αυτούς που δεν έχουν παιδιά. Και κάθε παιδί μας το φορολογεί αναλόγως. Μας φορολογούν τα σπίτια που, τι να κάνουμε, όταν έχεις 4 παιδιά, αναγκάζεσαι και κάνεις ένα μεγαλύτερο σπίτι. Δεν θα κάνεις μια μικρή τρόγλη να μπορεί να μένει. Θέλουν και τα παιδιά κάποιες ανέσεις. Και προσπαθούν οι γονείς. Όμως ότι σήμερα το κράτος έρχεται και σου παίρνει σε εφορία πάρα πολλά χρήματα για τα οποία ακόμα και τα δημοτικά τέλη. Εσύ μπορείς να ζεις σε ένα χώρο στον οποίο να είναι μεγάλο το σπίτι, αλλά η ουσία δεν έχει τα ίδια σκουπίδια με έναν ο οποίος είναι όταν τέλος πάντων φύγουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν από το σπίτι. Σου μένει όμως το σπίτι, τι να το κάνεις. Αυτό μας δίνανε στην αρχή μία παρότριση για το ρεύμα, μας δίνανε το 50%. Και όταν σταμάτησαν να υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, ξαναεπανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση.
0: Γιατρέ μου, το αντάλλαγμα που παίρνεις σε όλες αυτούς τους φόρους που πληρώνεις είναι ελάχιστο έως ανύπαρκτο. Δηλαδή να πληρώσω για την ιδιοκτησία μου, για παράδειγμα, αν ο Δήμος μου παρέχει αυτά τα οποία πρέπει να μου παρέχει. Αλλά εδώ έχουν μάθει εμείς να δίνουμε, αυτοί να παίρνουν και να μην προσφέρουν τίποτα για αντάλλαγμα. Τίποτα.
1: Τα δημοτικά τέλη, και τώρα μπήκαμε σε άλλο θέμα, γιατί είχαμε ξεκινήσει τον ιερέ.
0: Γιατί την ώρα, ξέρετε κάτι, θα σας πω, την ώρα που εσείς λέτε και σωστά τα λέτε, ότι πληρώνεστε, ότι πληρώνετε υπέρογκους φόρους όπως πληρώνουμε όλοι μας, όλοι αυτοί είναι πλήρως αφορολόγητοι. Ούτε και τα αυτοκίνητα τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνουν πληρολόγους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί βάζουν ένα μη θήτα, ξέρω εγώ πώς
0: θέλεις
1: μέσω, μπροστά δεν έχει ούτε πινακίδα ούτε τίποτε και ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε τίποτε, τίποτε, τίποτε. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να τα λάβει υπόψη της κυβέρνηση και να μην τους αυξήσει τους μισθούς, Γιατί

0: αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι χωρίς χρήματα. Εγώ θυμάμαι, διότι ο παππούς μου ήταν παπάς, όταν είχε ξεκινήσει δεν πληρωνότανε ό,τι δίνανε οι άνθρωποι από τις ενορίες. Ήταν στη Βέρεια ο παππούς μου παπάς και γι' αυτό αγαπάω και λατρεύω το Ράσο. Αυτούς που το φοράν όμως δεν τους λατρεύω.
1: Ναι.
0: Λέω την αλήθεια, διότι δεν μου δίνουν την πεποίθηση ότι είναι οι ποιμένες μας.
1: Νομίζω ότι ήταν αντάλλαγμα, εξαγορά μάλλον, όχι αντάλλαγμα. Ήταν εξαγορά αυτό το οποίο έγινε με την αύξηση των μισθών.
0: Εξαγορά, ναι, ας το σκεφτεί όμως ο κόσμος και να πάψουμε να είμαστε με παροπίδες φόροι, παραπιδοφόροι, όπως έβγαλα έναν τίτλο τώρα καινούριο, mm-hmm. Να μπορέσουμε να δούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι, αγαπημένε μου Στέφανε, το χρήμα. Η αλήθεια είναι η ηθική, διότι έτσι χτίζεις μια οικογένεια, μια πολυκατοικία, μια πόλη, ένα κράτος, μια πατρίδα. Διότι δυστυχώς η πατρίδα μας, θέλω να μπω λίγο σε αυτό το θέμα,
1: ναι, παρακαλώ,
0: μη δίνοντας χρήματα για να παραμείνουν οι νέοι εδώ πέρα, τους οποίους έχει σπουδάσει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος σπούδασε τους γιατρούς που φύγανε και είναι αυτή τη στιγμή στη Σουηδία και στη Γερμανία και περνάνε μια ζωή χαρισάμενοι. Βέβαια όλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς μπορεί να γίνει ηθική η Ελλάδα μας. Και ηθική θα γίνει μόνο όταν ξανααποκτήσουμε ηθικές αρχές, ηθικές αξίες, αυτό που πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας και όχι αυτά που άκουγα το πρωί με το άλογο και με την άλλη που θέλει να πηγαίνει να εξετάζεται σε κτηνίατρο. Δηλαδή έχουμε φτάσει πια στον παραλογισμό. Να μην σπουδάζουμε πια ιατρική, να σπουδάζουμε κτηνιατρική. Να κοιτάμε τους ανθρώπους σαν να είναι ζώα. Αλλά αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση. Εγώ βλέπεις ότι επιμένω στο θέμα της παγκοσμιοποίησης.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Διότι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει όλη τη ρότα του κάθε λαού. Και όχι μόνο της Ελλάδος. Ας σκεφτούν πώς ήταν παλιά στη Γερμανία, πώς ήταν στη Σουηδία και πώς είναι σήμερα. Εμείς νομίζουμε ότι επειδή έχουμε το προστοζήν του σήμερα, νομίζουμε ότι έτσι θα είναι η ζωή μας. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Βλέπεις ότι εσύ μιλούσες με αυτό την περιβόητη τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι, ναι,
0: την οποία δεν την αποδέχομαι καθόλου.
1: Καλά και εγώ έτσι,
0: καλαμπούρια. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην τεχνητή νοημοσύνη και θα ρωτάνε συνέχεια, θα πάψουν να έχουν τη δική τους λογική. Αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση.
1: Ισχύει.
0: Να μην σκέφτεσαι, να σου τα δίνει όλα έτοιμα.
1: Εχθές έγινε στο Κοινοβούλιο μια συζήτηση για το λαθρομεταναστευτικό. Άλλη πληγή μεγάλη, είναι τεράστια η πληγή. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουν να μας πείσουν είναι ότι τα πάνε καλά. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν το άσπρο μαύρο, γιατρέ μου? Τελευταίο ερώτημα αυτό.
0: Μα κοίταξε, δεν είναι δυνατόν. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι εμείς είμαστε άλογοι, ότι δεν έχουμε μυαλό. Δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε. Είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι το λαθρομεταναστευτικό έχει γεμίσει την Ελλάδα, περνάς από παντού, ειδικά στην Αθήνα σε ορισμένα μέρη και στη Θεσσαλονίκη, μην τρέπεστε να το πείτε, και στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να περάσεις. Οι άνθρωποι έχουν μια τελείως διαφορετική κουλτούρα που στην πατρίδα τους μπορούσαν να ζήσουν. Εδώ όμως ήρθαν και έχουν άλλα θέματα στο κεφάλι τους. Αυτό που θέλουν με αυτόν τον Παλαιστίνιο που πιάσανε, mm-hmm. εδώ αυτοί σε λίγο θα αρχίσουν να δημιουργούν αυτό το οποίο δυστυχώς δεν τους πιάνει η δικιά μας η αστυνομία. Και τους πιάνουν εκ των υστέρων όταν πια έχουν δημιουργηθεί τα προβλήματα.
1: Σε αυτόν τον επίδοξο βομβιστή, άσυλο έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά τα μέσα ενημέρωσης το κρύβουνε. Έτσι.
0: Μα τι σου είπα για την ηθική?
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει καμία ηθική.
1: Έτσι.
0: Αυτό το κάνουν γιατί πρέπει να ξεπληρώσει με αυτά που του στείλανε, του δώσανε του κυρίου Μητσοτάκη κάποια πράγματα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ξένων.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να μας αλλάξουν την Ελλάδα μας. Πρέπει να το καταλάβουν, το λέω πολύ δυνατά. Θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα. Να μην είναι όπως ήμασταν, που αγαπούσαμε την πατρίδα μας, που αγαπούσαμε τη θρησκεία μας. Πόσοι έχουν μείνει πια ορθόδοξοι? Όταν το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα οικονομήσουν λεφτά. Από όλες τις περιπτώσεις. Βγαίνεις να κάνεις κάτι, κατευθείαν χρήματα. Γιατί ρε παιδιά, μόνο το χρήμα είναι αυτό το οποίο κυβερνάει τον κόσμο. Υπάρχουν και οι αρχές. Και οι αρχές φαίνονται και στις οικογένειες με τις οποίες συναναστρέφομαι. Και δυστυχώς πολλοί γιατροί, και το λέω με παράπονο, επειδή δουλεύανε οι άνθρωποι και οι γυναίκες τους ήταν και αυτές γιατρίνες, δίναν στα παιδιά τους πολλά λεφτά. τα περισσότερα έχουν αποτύχει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν είναι το χρήμα αυτό το οποίο θα κυριεύσει.
1: Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ θερμά. Μία ακόμα φορά είπατε τα πράγματα με το όνομά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Στέφανε, σε όλους και να προσέχουμε. Να πάψουμε να βγάλουμε τις κομματικές παροπίδες και να κοιτάξουμε ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδος μας. Αυτό. Και της θρησκείας μας, φυσικά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Έχω πάρει κορυφαίο μήνυμα από φίλο ακροατή σχετικά με το συμβόλαιο αυτό του, για το κινητό τηλέφωνο το οποίο σας προτείνουμε, που είναι πάρα πολύ συμφέρον. Και μεταξύ άλλων, όπως σας είπα, είναι όλα περιόριστα και έχει και 500 λεπτά προς τρίτες χώρες. Και μου λέει, και επειδή είπα ότι μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τι μου λέει, τι γράφει. Καλημέρα, Στέφανε. Τι να τα κάνουμε τα δωρεάν λεπτά προς Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε φίλους ομαλούς. Έχει δίκιο άνθρωπος. Είδες τι έγινε χτες στο Belfast. Έβαλε ένας ομαλός κάτω έναν Ιρλανδό και τον έσφαξε. Τον μαχαίρωσε. Τον έβαλε κάτω στον δρόμο μέσα. Νόμιμος, λέει, μετανάστης ήταν εκεί. Νόμιμος. Ναι, βέρος Βρετανός. Βέρος Βρετανός. It's tea time, sir. Sir Somalian. Λοιπόν, πολύ ωραίο, έξυπνο το μήνυμά σου. Μ' αρέσει που είστε έξυπνοι, ρε παιδί μου. Έχετε... έχετε να δώσετε, έχετε να δώσετε κι εσείς. Είστε εκπαιδευμένοι ακροατές. Λοιπόν, το χιούμορ, να ξέρεις, είναι ίδιον εξυπνάδας. Το χιούμορ, οι άνθρωποι που κάνουν χιούμορ, στρίβουν. Στρίβουν. Γενικώς. Πάμε, όχι, συγγνώμη. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα υπερόπλο στο κομμάτι της υγείας για να μπορείτε να κάνετε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις όπως αιματολογική έλεγχη, μικροβιολογικές εξετάσεις, γυναικολογικούς ελέγχους, test pap, ενδοκρινολογικούς ελέγχους, να δικαιούστε να πάτε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών, έναν κάθε χρόνο, να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου εντελώς δωρεάν και εξέταση εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική και να αποφύγετε την ταλαιπωρία σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Όλα αυτά σας δίνει τη δυνατότητα η κάρτα Υγείας F Club να τα αποκτήσετε, εκμεταλλευόμενη την πολύ μεγάλη προσφορά που δίνει και σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες, η κάρτα Υγείας F Club έχει ένα κόστος 100 ευρώ η ατομική για ένα χρόνο. Όμως εμείς αυτό το ξεπερνάμε και δίνουμε και σήμερα την προσφορά μας για δύο χρόνια κάλυψη. Δύο χρόνια κάλυψη, δηλαδή μέχρι και οι καθαρισμοί θα είναι διπλή, εφόσον πάμε στο δεύτερο χρόνο. Δύο χρόνια κάλυψη. Για τέσσερα άτομα δεν είναι απαραίτητο να είστε στην οικογένεια την ίδια. Μπορεί να είστε φίλοι, γνωστοί, συμφοιτητές, συνάδελφοι. Να κάνετε δική σας από μία κάρτα Υγείας F Club ο καθένας στα 150 ευρώ. Τέσσερις κάρτες Υγείας F Club. Για δύο χρόνια διάρκεια 150 ευρώ, την ώρα που η ατομική έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο. 2313-253-333 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι 24 ώρες διάρκειας και επικοινωνίας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να καλέσετε, θα σας απαντήσουν. 2313-253-333 η κάρτα Υγείας F Club και σήμερα με μια πολύ δυνατή προσφορά 150 ευρώ για 4 άτομα, 2 χρόνια διάρκεια το πακέτο μας. Διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο με έναν επιστήμονα ο οποίος θα προσπαθήσει λίγο να βάλει τα πράγματα στη σωστή βάση και να μας πει ότι δεν πρέπει να τσιμπάτε στα διάφορα ρεπορτάζ με τους μοβ μέδουσες και τους καρχαρίες που γέμισαν τις θάλασσες ελληνικές. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πρωτάκουστα πράγματα. Και θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι. Θέλω να το ρωτήσω, γιατί αλλού είναι τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Αλλού έγκυται το πρόβλημα. Και θα τα θέσω τα ερωτήματα έτσι πως τα γνωρίζω. Παρά το γεγονός ότι το AI λέει ότι δεν ξέρει αν είμαι καλός ψαράς ή όχι. Λοιπόν, σε λίγο μαζί μας ο ιχθυολόγος, ο κύριος Γιώργος Μίνος. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, κυρίες και κύριοι. Και σε περίπτωση που έχετε κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια στο σπίτι, αν κάνετε εσείς μεταπτυχιακό, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ μεγάλη και δυνατή προσφορά που εντόπισε η Vulcom για εσάς, η οποία εξειδικεύεται στο να εντοπίζει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Συνεπώς, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά που θα σας πω, από όπου και αν με ακούτε, καλέστε στη Vulcom. Εντελώς δωρεάν θα σας εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι. Όπως επίσης στη Vulcom μπορείτε να καλείτε γενικότερα και όλοι, ακόμα και φοιτητές να μην έχετε. Όλοι όσοι θέλετε να βρείτε πραγματικά τις πιο συμφέρουσες οικονομικές προσφορές για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα με τη Vulcom, την εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Βούλτσιος. Καλημέρα, Δημήτρη μου. 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. 2310-208-808. Και ειδικά για εσάς που είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή έχετε στο σπίτι κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια ή κάνετε μεταπτυχιακό, καλέστε γιατί θα σας ενημερώσουν για ένα πρόγραμμα για ρεύμα το οποίο έχει πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Και έχει τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, παιδιά, 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. Από εκεί που η μέση τιμή είναι κάπου στο 0,16. Και μετά τις πρώτες 200 η τιμή είναι κειμενόμενη. Οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Και σε κάθε περίπτωση καλέστε στη Vulcom, γιατί μπορεί να εκμεταλλευτείτε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ συμφέρον οικονομικά. Vulcom, εγγύηση, κατάσκοποι των παρόχων ενέργειας. Αρχικατάσκοπος ο Βούλτσιος, ο Δημήτρης. Κατάσκοπος νούμερο 2, η Λαζαρούλα. Πολύ δυνατή και η Λαζαρούλα. Λαζαρούλα μου, καλημέρα σου. Λοιπόν, 2310-208-808. Εντάχει, διαβάζω μερικά μηνύματα. Σε 2-3 λεπτά πάρε λίγο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μίνο, να μας πει λίγο για αυτά τα οποία. Όχι, πόσα μηνύματα στείλατε εσείς. Χαμός. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιάννη από την Αγία Αναστασία. Γεια σου, ρε Τζόνι, αλήθεια. Πόσο δύσκολη η μετακίνησή μας. Στον οικισμό μας, σε περίπτωση που χάσεις το δίπλωμα, για ένα μήνα η ζωή σου έχει τελειώσει. Ειδικά αν είσαι αμαία, ελπίζω στην ένσταση που έχω κάνει για επιστροφή του διπλώματος δεν υπάρχει υποστήριξη. Έχω τη μητέρα μου 86 χρονών και είμαι υποχρεωμένος για ένα μήνα να μείνω έγκλειστος χωρίς προμήθεια. Σου πήραν το δίπλωμα, τι έγινε. Χωρίς μετακίνηση και ζούμε στο 2026. Αλλά πρέπει να τιμωρηθώ επειδή βιαζόμουν να πάω στο φαρμακείο για να μην κλείσει. Τιμωρία πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Έλα, ρε Γιάννη. Γιατί, ρε παιδιά, εξαντλείτε την αυστηρότητά σας σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεια σου, Χριστάρα μου, καλημέρα εκεί στην παρέα, στο εργοστάσιο στη Λακιά. Πασχάλη, καλημέρα και σε σένα. Απόστολε, καλημέρα. Τι λες, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της λαθροεισβολής, θα γίνουμε Belfast και χειρότερα, μας παραμύθιασαν με το φράχτη των Εύρω. Να είσαι καλά, φυσικά μας παραμύθιασαν. Χθες ο Βελόπουλος είπε ότι δώσε μου ένα 4 μήνες στην κυβέρνηση και θα τον τελειώσω τον φράχτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια, μας ακούει με 23 βαθμούς ηλιόλουστη. Καλή εκπομπή, Prophet, λέει ο φίλος. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Ασπασία που μας ακούει από Πειραιά. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή Τετάρτη. Με υγεία, τι θα γίνει με τις απόπειρες ανθρωποκτονίας νεαρών κοριτσιών στο κέντρο της Αθήνας? Πόσο πιο κάτω θα πάει η κοινωνία? Παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ άγρια η κοινωνία. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή να έχεις, αγόρι μου. Και σήμερα εμείς εδώ σταθερά. Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στον Άγιο Δομήνικο όπου μας ακούει ο Αντώνης. Είδε το βίντεο που σου έστειλα του Προέδρου του Ελσαλβαδόρ? Όχι, δεν το πρόλαβα. Η γραφή λέει όταν θα. Θα το δω μετά, αδελφέ μου, θα το δω. Καλημέρα και στον φίλο των 990. Καλημέρα και στον φίλο των 587. Πολλά τα μηνύματα σας σήμερα, παιδιά. Γεια σου, Μαρία μου, Χουχλάκη, καλημέρα. Με αυτά που ακούω, λέει, έχει σαλέψει ο κόσμος. Ναι, παιδιά, η άλλη ντύθηκε άλογο και πήγε στον BBC. Το δικό μας είναι είμαι άλογο. Ναι, το έβαλα, έτσι, ακριβώς. Η άλλη όμως ντύθηκε. Ο άλλος έπαιρνε και έκανε χαβαλέ. Έπαιρνε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και έλεγε είμαι άλογο. Η άλλη ντύθηκε άλογο και πήγε να μιλήσει στα λογίσια στο BBC, παιδιά. Στο BBC δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Ναι, το AI την έκαψα το εγκέφαλο. Του έκαψα το εγκέφαλο του AI πριν που έκανα. Άσε το AI, γιατί θα φάμε τσουρέκια, λέει σήμερα. Γελάει. Δεν φτάνει που σας κάνω και γελάτε. Με κάνετε και παρατήρηση. Καλημέρα, Στέφανε. Κλαίω. Στιγμιαίο λάθος, λέει. Είχε κάνει και ο Πασχάλης. Όντως, στιγμιαίο λάθος είχε κάνει και ο Πασχάλης. Καλημέρα και στη Θάλια. Δεν είναι αστείο, λέει, τι έγινε. Καταργήσαμε τη νοημοσύνη μας, βάλαμε να σκέφτεται για εμάς τεχνητή νοημοσύνη. Πέφτει στην παγίδα της απανθρωπίσης. Στάλια μου, θέλω να καταλαβαίνεις πότε κάνω χιούμορ και πότε δεν κάνω χιούμορ. Προφανώς και όλο το σκηνικό στην αρχή ήταν χιούμορ και μόνο, έτσι. Καλά, λέει, αν απαντούσε ότι ο Σερέτης είναι καλός ψαράς, θα πίστευα ότι το AI είναι πληρωμένο. Λέει ο φίλος 677. Εδώ, ρε, με έδωσε και εμένα. Ρώτησα εγώ αν είμαι καλός ψαράς και μου λέει δεν μπορώ να βρω, λέει, κάτι για σας. Άντε από εκεί, παλιό AI. Καλά, περιμένουμε το AI να μας πει αν είμαστε καλοί ψαράδες. Τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, παιδιά, θα πας για ψάρεμα και θα πιάσεις κανένα καρχαρία. Αυτό μπορεί να πιστεύει ένας ψαράς, αν βλέπει τα κανάλια. Τα κανάλια δηλαδή κάθε δεύτερη μέρα σου λένε καρχαρίες, μοβ μέδουσες. Μετά θα αρχίσουν να λένε φαλαινοκαρχαρίες. Ευτυχώς. Δεν έχουμε φαλαινοκαρχαρίες. Φαντάζομαι δηλαδή. Στο μεταξύ, οι περισσότεροι, άμα δουν και ένα δελφίνι, μπορεί και να το περάσουν για καρχαρία. Δηλαδή, πλέον, με την παραπληροφόρηση η οποία υπάρχει στα κανάλια, ότι γέμισαν οι ελληνικές θάλασσες καρχαρίες, θα βλέπεις δελφίνι και θα φωνάζουν. Γιωργάκη, βγες έξω, καρχαρίες! Βρε, δελφίνι είναι, βρε, δεν βλέπεις. Δελφίνι είναι. Και έχει πάρα πολλά δελφίνια η Ελλάδα. Πάντοτε είχε. Και δελφίνια είχε και φάλαινες είχε. Ανέκαθεν. Και καρχαρίες είχε. Αλλά δεν είχαμε τα πετσωμένα κανάλια να θέλουν να πουλήσουν τρόμο, γιατί τρομάζουν, θέλουν να σε τρομοκρατήσουν. Θέλουν να σε τρομοκρατήσουν. Θέλω λίγο να βάλουμε τα πράγματα. Να το πάλι τώρα. Εδώ. Αυτό τώρα το θέμα, βέβαια, που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή στο Μέγκα που έχω ανοιχτό μπροστά μου. Την έπιασε κόψιμο τη Φέη τη Κορδά. Μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Μεταφορικά. Κάνει θέμα για του λαγοκέφαλου. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Και εκεί η πολιτεία κοφεύει. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχουν επικηρυχθεί αυτά τα είδη. Λοιπόν, να μην τα λέω εγώ, έχω τον ειδικό. Έναν άνθρωπο που ίσως είναι ειδικός, όχι τρομολάγνος. Τι έγινε, τι θες εσύ, ήρθε ο Σερέτης. Τι θες εσύ. Ρώτησα το AI αν είσαι ψαράς και είπε δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό. Και μετά πήγα να ρωτήσω για μένα αν είμαι καλό ψαράς και μου λέει το AI ούτε για σένα βρίσκω. Άσε, ρεζίλη γίναμε. Γίναμε ρεζίλη. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μήνος είναι στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής, ιχθυολόγος, βιολόγος. Κύριε Μήνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
1: Μου επιτρέπεις τον Νικό, μιας και μιλάμε τώρα 15 χρόνια για τις ειδικές θάλασσες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Από τότε που ήμουν στο Μακεδονία TV, σας φιλοξενούσαμε συχνά στις εκπομπές μας και είστε πάντοτε ένας άνθρωπος, μια φωνή η οποία έτσι πάντα με λογική τοποθετήστε και πάντα κατευνάζετε τις φοβίες που καλλιεργούν κάποιοι άλλοι.
1: Είναι σημαντικό η δημόσια συζήτηση να γίνεται με ψυχραιμία. Επιστημονική ακρίβεια το βασικό και χωρίς κινδυνολογία.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτή η ιστορία με τους καρχαρίες στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι η βιοπικιλότητα σε μια περιοχή όσο πιο άφθονη είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Δηλαδή, όσο πιο πολλά είδη ψαριών, πουλιών, ερπετών, εντόμων υπάρχουν σε περιοχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και το εκμεταλλευόμαστε και τουριστικά και οτιδήποτε. Mm-hmm. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα κλειστή βέβαια, αλλά έχει πληθυσμούς όλων των ετών των ψαριών και φυσικά έχει και καρχαρίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έρθουν και θα μας επιτεθούν. Να το πούμε πιο ευγενικά, θα υπάρχει αλληλεπίδραση. Υπάρχουν 60 είδη καρχαρίες, για παράδειγμα, στη Μεσόγειο.
0: 60.
1: Δεν σημαίνει ότι αυτοί όλοι είναι επικίνδυνοι.
0: Να ρωτήσω κάτι λίγο, κύριε καθηγητά. Ναι. Βλέπουμε, ναι, για παράδειγμα, έχεις τελευταίες μέρες, δείχνουν κάτι πλάνα με κάτι καρχαρίες οι οποίοι είναι έξω στα 2 μέτρα νερό. Το βλέπει ο τηλεθεατής και λέει: Πω, βγήκαν, ναι, τα σταγόνια του καρχαρία έξω, θα μας φάνε. Ναι. Τι πρέπει να ξέρουμε, ναι, για ένα τέτοιο ζώο όταν βρίσκεται τόσο έξω?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, το ότι πολλοί καρχαρίες εμφανίζονται στις ακτές, αυτό δεν είναι καλό για τα ψάρια, όχι για εμάς κυρίως. Και το αναφέρω αυτό γιατί συνήθως ήταν τέτοια ψάρια που πρέπει να κολυμπάνε συνεχώς για να οξυγονώνονται. Απαντώντας σε τόσο ρηχά και ζεστά νερά, αντιλαμβάνεστε ότι το ψάρι αυτό είναι συνήθως ταλαιπωρημένο, εξαντλημένο ή και τραυματισμένο. Mm. Δηλαδή μπορεί το ψάρι αυτό να έχει πιαστεί σε ένα παραγάδι και να πάλευε ώρες για να απελευθερωθεί ή σε κάποιο δίχτυ, με αποτέλεσμα, εξαντλημένο όπως είναι, να παρασύρεται από τα ρεύματα και να φτάνει στην ακτή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό το ψάρι εκείνη τη στιγμή παλεύει να επιβιώσει.
0: Όχι να μας φάει.
1: Καλό θα είναι να μην το πλησιάσουμε. Γιατί όπως θα αντιδράσει μπορεί να μας χτυπήσει με την ουρά του.
0: Δεν βγαίνουν δηλαδή έξω παγανιά για να δαγκώσουν κανένα πιτσιρίκι ή κανένα λουόμενο. Βγαίνουν γιατί είναι από προσανατολισμένα, πιθανότατα για να πεθάνουν. Να αφήσουν τελευταία τους πνοή.
1: Είναι τόσο εξαντλημένα που παρασύρονται από τα ρεύματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θα τα συναντήσουμε στη Χαλκιδική. Για παράδειγμα, πολλές φορές απαντώνται τέτοια είδη κοντά στις ακτές. Δεν μιλάμε πολύ κοντά. Συνήθως για άλλους λόγους, όπως είναι, ξέρω εγώ, για τροφή. Έτσι, πολλές φορές αυτά τα ψάρια τρέφονται με αφρόψαρα, σαρδέλες, γάβρους κτλ. Και όταν κυνηγάνε ένα κοπάδι μπορεί να παρασυρθούν και να μπουν σε ένα κόλπο μέσα, όπως είναι ο θερμαϊκός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να υπάρχει κάποια άλλη επίδραση με ανθρώπους. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ για επίθεση. Έτσι. Να δούμε ένα καρχαρία, το ότι αυτός κυνηγάει σαρδέλες ή γάβρους κοντά στην ακτή ή μέσα στον κόλπο δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνος για μας.
0: Καταγραφή καρχαρία στην Χαλκιδική, για παράδειγμα, πότε έχει καταγραφεί για πρώτη φορά, πότε έχουμε έτσι καταγραφεί?
1: Οι αναφορές είναι δεκαετία του 80, νομίζω, κάπου κοντά στο Πόρτο Βαλίτσα, κάπου εκεί είχε βγει ένας καρχαρίας λευκός. Mm-hmm. όπου και αυτός δεν επιτέθηκε και ήταν και αυτός εξαντλημένος. Συνήθως τα ψάρια αυτά και λόγω της αναπαραγωγής όταν είναι να γεννήσουν μπορεί να πλησιάσουν τις ακτές. Άρα μιλάμε πάλι για ζώα που είναι τα, όχι ταλαιπωρημένα, εξαντλημένα, γιατί γεννάνε, όπως ξέρετε, οι πιο πολύ καθαρίες γεννάνε μικρά.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι.
1: Άρα λοιπόν το ζώο αυτό μπορεί να πλησιάσει τις ακτές για να γεννήσει ή να είναι, να έχει μικρά μέσα. Πολλές φορές πιάσανε καθαρίες στις ακτές και όταν τα πάρτισαν την κοιλιά τους άρχισαν να βγαίνουν τα μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια ένδειξη ότι...
0: ότι βγήκε και... για να κυοφορήσει. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Άρα...
1: Βέβαια να μην αφήσουμε έξω και τις αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, το ότι χρόνο με τον χρόνο βλέπω αυτές τις σημαντικές αλλαγές. Το ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, όχι τρομερά στη θάλασσα βέβαια, αλλά ένας βαθμός στα 10 χρόνια και τα λοιπά είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι τα ρεύματα, οι αλληλεπιδράσεις που γίνονται με τα κουραζερόπλια, δεν πρέπει να είναι και αυτά μέρα των ευθυνών.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλα κουραζερόπλια ή ημερήσια ταξίδια με καράβια που έρχονται σε κλειστούς κόλπους, όπως η Θεσσαλονίκη, ο Παρασιτικός και τα
0: ακολουθούν, τα ακολουθούν
1: και
0: γιατί τρώνε.
1: Τα σκάφη ρίχνουν υπολείμματα παρανόμως βέβαια, φαγητών, οργανικής ύλης. Αυτό είναι ένα καλό δέλερ για να καχαρεί από το Αιγαίο
0: να
1: ακολουθήσει σε ένα κλειστό κόλπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είναι κατανοητό αυτό που το οποίο λέτε, αλλά αυτό το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού, κανένας λόγος φόβου για αυτά τα οποία βλέπουμε σε κάποια βιντεάκια. Ίσως είναι και η ευκολία πλέον με την οποία ανεβαίνει ένα βίντεο και γίνεται viral, έτσι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
1: Από την εποχή μου, εγώ θυμάμαι τα σαγόνια του Καρχαρία που είχαν γίνει ταινία που όλοι την παρακολουθούσαν και ξαφνικά τη φοβόμασταν.
0: Ναι.
1: Όταν είναι το άγνωστο, εγώ νομίζω, στη θάλασσα. Έτσι, μπορεί να έχουμε πάει μέχρι τον Άρη διαστημόπλια, τη θάλασσα ακόμα δεν την εξερευνήσαμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Άρα λοιπόν το άγνωστο τη θάλασσα και το ότι κρύβεται μέσα μας τρομάζει.
0: Αυτές οι MOV με έδωσες, κύριε καθηγητά.
1: Να πω κάτι λίγο για τους ελουόμενους, τι να προσέχουν κυρίως για τους καρχαρίες και να έρθουν και στις μέρες.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, καλό θα είναι και εμείς να μην δημιουργούμε προϋποθέσεις για να συναντήσουμε τέτοια ζώα στη φύση τους. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε περιοχές όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν δίχτυα, υπάρχουν υπολείμματα ψαριών. Ακούτε στην Αυστραλία που γίνονται επιθέσεις καρχαριών, που γίνονται κυρίως αυτές.
0: Ναι.
1: Σε περιοχές που έχουν εκβολές ποταμών, που συναντά τη θάλασσα και εκεί πέρα έχει άφθονα κοπάδια με ψάρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, να μην πλησιάζουμε όταν βλέπουμε ότι η περιοχή έχει πολλά δίχτυα, παραγάδια κτλ. Γιατί τα ψάρια θα πάνε να φάνε τα δολώματα, θα πιαστούν και μπορεί να
0: καλά, το πιθανότερο είναι να αποκολυμπήσουμε σε περιοχή που έχει δίχτυα και παραγάδια. Το πιθανότερο είναι να μπλεχτούμε στα δίχτυα και στα παραγάδια παρά να μας την πέσει κανένας καρχαρίας.
1: Και εμείς, αλλά και συνήθως κινδυνεύουν οι καρχαρίες εκεί πέρα γιατί πάνε να φάνε τα δολώματα και πιάνονται και δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, το βράδυ, σούρουπο, τέτοιες ώρες με μειωμένη ορατότητα, καλό είναι να αποφεύγουμε σε περιοχές που δεν γνωρίζουμε τον μπάνιο. Και τώρα τα υπόλοιπα, ότι θα δούμε ένα καρχαρία μπροστά, το χτυπήσουμε στη μύτη κτλ. Αυτά είναι μόνο για ταινίες. Νομίζω ούτε κάποιος θα έχει την ψυχραιμία, ούτε το σημείο πρέπει να χτυπήσει τον καρχαρία της φύσικης Λορενζίνη, ας πάνω κάποια σημεία που επικοινωνεί ο καρχαρίας και λαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
0: Εντάξει, και τις περισσότερες φορές ένας καρχαρίας δεν είναι επιθετικός. Αυτό
1: ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Πρέπει να συντρέχουν συνθήκες για να γίνει επίθεση καρχαρία προς άνθρωπο. Έτσι. Πρέπει να τον έχει συντριγκάρει, να το έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον για να επιτεθεί. Αλλιώς το πιθανότερο είναι να έρθει, να σε δει, να σε τσεκάρει και να φύγει. Δεν υπάρχει.
1: Ούτε θα πλησιάσει καν, ούτε θα το καταλάβω.
0: Ναι, okay, αυτό.
1: Γιατί
0: δεν θα το καταλάβω.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο στα 100 μέτρα, στα 200 τα ψάρια αυτά. Και πιο πολλές αναφορές. Τώρα περιοχές. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγάλες θεάσεις καρχαριών, έτσι, που είναι διάφοροι λόγοι. Ας πούμε η Κέρκυρα, που είναι πολύ ανοιχτά στο Ιόνιο, είναι ένα σημείο που έχει αναφορές με καρχαρίες. Ο Παρασιτικός, ανοιχτά της Κρήτης, Δωδεκάνησα, Ρόδος, και εδώ ανοιχτά του Θερμαϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι περιοχές που έχουμε
0: σκεφτεί. Για τις MOV με έδωσες λίγο ένα σύντομο, θέλω και μια κουβέντα για την λόγια.
1: Για τις MOV με έδωσες. Πάλι φταίμε εμείς. Και η αλλαγή, η θερμοκρασία, τα κύματα, είναι όλα εποχικά. Όταν δεν σπάει το θερμοπληθές, όταν δεν έχουμε αναστροφή της θερμοκρασίας, η μέδουσα θα είναι στα βαθιά και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως είναι ένα πολύ, πολύ σύνθετο φαινόμενο το πώς θα εμφανιστούν πολύ μεγάλα κοπάδια μέδουσες και βλέπετε πολλές παλιά που είχαμε στον Κορινθιακό, είναι μια ειδική περίπτωση ο Κορινθιακός και είχε τόσα πολλά και αναγκαζόταν να βάλουν δίχτυα κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι επακόλουθα κάποιων προβλημάτων, αλλαγών αν θέλετε, στο κλίμα που γίνεται, που επηρεάζει άμεσα και τις μετακινήσεις των εδάτων στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Το πρόβλημα, σύντομα λίγο τώρα γιατί δεν έχω και χρόνο, το πρόβλημα με το φυτοπλακτό που βλέπουμε στο Θερμαϊκό, Και είναι πάρα πολύ άσχημο το θέαμα. Ναι. Θα λυθεί κάποια στιγμή, το περιμένουμε να λυθεί, ή είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε για καιρό ακόμα?
1: Δυστυχώς εγώ το παρακολουθώ μέσω και της έρευνας που κάνουμε τελευταίο καιρό για τα μεταμυδοτροφία και βλέπουμε τα σταβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην εκτροφή, που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, καλλιέργεια μυδιών στο θερμαϊκό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να μειωθούν τα αίτια που δημιουργούν το πρόβλημα. Εάν δεν μειωθούν τα θρεπτικά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, αυτά που έρχονται μέσα από τα ποτάμια που έρχονται.
1: Τα θρεπτικά, όπου πολύ σωστά καταλήγουν από τα λιπάσματα, όπου το πούμε πολύ απλά, που καταλήγουν στα ποτάκια και μετά στις θάλασσες. Άρα μιλάμε, έχουμε το φαγητό για το φυτοπλακτό. Το φυτοπλακτό θέλει θρεπτικά συστατικά, ήλιο, γι' αυτό και έχουμε ανθίσεις όταν μπαίνει η άνοιξη και μετά, και τι άλλο θέλει, και ζεστά νερά. Αυτά τα έχουμε μέσα στο θερμαϊκό, άρα αν πρέπει να περιορίσουμε το βασικό. Αν θα αρχίσουμε να μειώνουμε το βασικό που είναι τα θρεπτικά, θα είναι μια καλή αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε περιοχές που είναι πολύ έντονα, ας πούμε, μπροστά στο Λευκό Πύργο ή λίγο πιο πέρα, που μαζεύονται κτλ., είναι τα ρεύματα όπως είναι. Με μια καλή διευθέτηση, κάποιο σχεδιασμό, μπορούν να μπουν όχι επιφανειακά, υπάρχουν και λύσεις υποβρύχες. Δηλαδή, ξέρω, να μπουν διάφορα υλικά, κατασκευές που να μην είναι και μόνιμες μέσα στο νερό, και με μια καλή μελέτη υδρογραφική, δεν είμαι εγώ γι' αυτό, δεν ασχολούμαι με αυτά, να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κυκλοφορία των υδάτων και να μην δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά, και να πρέπει κάθε δύο εβδομάδες να βγαίνει ένα σκάφος να καθαρίζει τα απορρίμματα και τα νεκρά φύκη που μαζεύονται σε μια περιοχή.
0: Μονολεκτικά, κύριε καθηγητά, κύριε Μίνο, θα έπρεπε να επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι?
1: Ήδη για πολλά είδη ψαριών υπάρχει επικήρυξη σε άλλες χώρες, όπως είναι, δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος επικίνδυνο ψάρι, πολύ επικίνδυνο είναι το lionfish, το λεοντόψαρο.
0: Το λεοντόψαρο, ναι.
1: Όπου σε πολλές χώρες πληρώνουν, στην Αμερική κυρίως, στη Φλόριδα,
0: και στην Κύπρο.
1: Υπάρχει επικήρυξη
0: και στην
1: για το ψάρι αυτό.
0: Και στην Κύπρο υπάρχει.
1: Γίνονται πολλές προσπάθειες και από ΜΚΟ να κάνουν, να προσπαθήσουν και με σεφ, για να γίνει το ψάρι αυτό που είναι και νόστιμο, έτσι να αρχίσει να πωλείται και να αγοράζεται από εστιατόρια ή από πολίτες. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο να χειριστείς, γιατί έχει όλο αγκάθια. Μια σκορπίνα είναι πραγματικότητα το ψάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μια σκορπίνα που ξέρουμε, η σκορπίνα έχει αγκάθια, αυτό είναι 10 φορές χειρότερο το ψάρι. Θα μπορούσε, αλλά δυστυχώς αργούμε πάρα πολύ. Εδώ για να σκεφτείτε το θέμα με τα δελφίνια και τις ζημιές που δημιουργεί στους ψαράδες του Θερμαϊκού, για να μπορέσει να βγει μια αποζημίωση που βγήκε φέτος από το Υπουργείο, έπρεπε να γίνουν μελέτες εκ μελετών. Μια δουλειά που κάναμε το ΑΠΘΙΤΑ, να μπορέσει να φτάσει μέχρι το Υπουργείο και βάσει αυτής να βγει μια μικρή αποζημίωση για τους ψαράδες. Γιατί το αναφέρετε πριν στην εισαγωγή για τα δελφίνια. Τα δελφίνια στον Θερμαϊκό δεν κινδυνεύουν από εμάς. Κινδυνεύουν οι ψαράδες στα δελφίνια, γιατί προκαλούν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρώνε και τα ψάρια τα καλά, μπαρμπούνια κτλ. Και καταστρέφουν και τα δίχτυα.
0: Τρώνε μπαρμπούνια.
1: Ενώ σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, το ανάποδο. Ας πούμε, η αλιά του τόνου, τι κάνει, πιάνουν τα δελφίνια και τα πνίγουν μέσα δίχτυα μαζί με τους τόνους. Αυτό δεν συμφέρει σε Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, εδώ μου λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, αδελφέ μου, αυτά τα οποία μου γράφεις, και στεναχωριέμαι που μου λες ότι λαδώνονται κάποιοι για να κάνουν τα στραβά μάτια. Δυστυχώς. Ναι, ευχαριστώ τον. Ποιος μου δώσει αυτό το μήνυματάκι, τον 950. Καλημέρα, λέει. Ανοίγουν φροντιστήρια εκμάθηση επικοινωνίας με άλογα. Έξτρα χρέωση για άλογα Ανταλουσίας, Αράβικα και Βαβαρίας. Για γλώσσα πόνη, λέει, μισοτιμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας απευθυνθείτε στο Υπουργείο της Μενδώνη. Χαιρετίσματα από το Μόναχο. Ωραίο και έξυπνο το μήνυμά σου. Καπετάνιο μου, γεια σου, αδελφέ μου. Γεια σου, Αλέξανδρέ μου. Καλημέρα στη Λίμνο. Καλημέρα στη Μαριάννα σου. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Εχθές είχα γενέθλια μαζί με τον μεγάλο μου γιο, αλλά στο Κιλκής, στο εξοχικό, είχαμε στη μία πλευρά το Χατζηδάκη και από την άλλη τη Λατινοπούλου. Λέει, έλεος ρε, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Καταρχάς, χρόνια πολλά για το πρώτο, για τα γενέθλιά σου, και περαστικά για το δεύτερο. Καλημέρα. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με ένα παραπληγικό που δεν έχει κατατεθεί, ενώ έχω απόφαση και πά. Δήμητρά μου, θα πάρεις μέσα στο 50536 για να ασχοληθούμε από το δημοσιογραφικό, να σε πάρει κάποιος. Καλημέρα και στον φίλο των 755. Καλημέρα στον Στέφανο. Τι λέει εδώ πέρα, λίγο κάτι στέλνει ένα ηχητικό ο Στέφανος. Έλα λίγο, δώσε.
3: Μετάφραση. Έχουμε ξεφύγει deep.
0: Έχουμε ξεφύγει deep. Σε ρέτη ρεζίλη γίναμε. Ρεζίλη γίναμε. Δεν έχει στάση.
4: Τρία ρολόγια.
0: Στάση έχει.
4: Στάση.
0: Δεν έχει δελτίο. Δεν έχει δελτίο. Πάμε. Πάμε διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, φίλες και φίλοι. Είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάποια καμπίνα στο μπάνιο μας, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε γυάλινες πόρτες και ειδικές κατασκευές στο μπάνιο, κρίσταλ ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα, η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή, την οποία την έχουν εμπιστευτεί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και για τέτοιες δουλειές, αλλά και για ανακαινήσεις σε σπίτια, σε μόνιμες κατοικίες, σε εξοχικές κατοικίες, για να δημιουργήσετε κάποιο κατάλημα τουριστικό και να το εκμεταλλευτείτε. Η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Είναι η επιχείρηση που έχει δημιουργήσει από το μηδέν ο Δημήτρης Οδήμου και η οικογένειά του, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί φίλους ακροατές και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Η καμπινοτεχνική, όλοι όσοι την εμπιστεύτηκαν, έχουν να πούν μόνο τα καλύτερα και για τα ποιοτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιεί, αλλά και για τη χαρακτηριστική της ταχύτητα και την εξυπηρέτηση που παρέχει σε όλους όσοι επιλέγουν την καμπινοτεχνική για να κάνουν οτιδήποτε θέλουν να κάνουν μέσα στο σπίτι τους. Ξαναλέω, ο Δημήτρης Οδήμου και η ομάδα που έχει είναι η καλύτερη και μπορείτε να την εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια, σας το λέω και το υπογράφω. Είναι η καλύτερη σε αυτό το οποίο κάνουν. Και για ανακαινήσεις, αλλά και για τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο σας και για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, μέτρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70. Στο σταθερό τηλέφωνο που θα σας δώσω απαντάει η Γεωργία. Καλημέρα στη Γεωργία. Είναι το μυαλό της επιχείρησης. 2310-83-1807. 2310-83-1807. Και ο γκουρού της ανακαίνησης, ο Δαλάη Λάμα της καμπίνας του μπάνιου και αρχιεπίσκοπος της ανακαίνησης, είναι ο Δημήτρης Οδήμου, φίλος και φανατικός Focus. 6942-01-29-05. 6942-01-29-05. Εμπιστευτείτε τους και θα με θυμηθείτε. Είναι το νούμερο ένα σε αυτό το οποίο κάνουν. Και αν είστε και μάστορας και θέλετε να βρείτε δουλειά, πάλι καλέστε τον Δημήτρη το Δήμου. 6942-01-29-05. Καμπινοτεχνική, εγγύηση για όλα. Θέλεις να βάλεις φυσικό αέριο? Energas Group. Θέλεις να έχεις σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή? Energas Group. Θέλεις να έχεις εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές? Energas Group. Θέλεις να απαλλαγείς από τη γραφειοκρατία που δυστυχώς συνοδεύει αυτού του είδους τις ενεργειακές αλλαγές? Energas Group. Θέλεις να έχεις δόσεις στην αποπληρωμή? Energas Group. Θες να βάλεις φυσικό αέριο? Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ένα στην Περαία, πάλι της Θεσσαλονίκης. 2310-486-684 της Καλαμαριάς, 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. 2392-400-400 στην Περαία. Και φυσικά, για όλους όσοι αντιμετωπίζετε ζήτημα με κόκκινα δάνεια, με όλους όσοι αντιμετωπίζετε θέμα με το ελβετικό φράγκο, με όλους όσοι έχετε μία επιχείρηση και τα χρέη σας κυνηγάνε και θέλετε μία βοήθεια μέσω του εξοδικαστικού διακανονισμού, τότε θα μιλήσετε από όπου και αν με ακούτε, πανελλαδική κάλυψη, AG Economy. AG Economy λοιπόν, η ομάδα των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και ειδικών στον εξοδικαστικό διακανονισμό που έχει συνθέσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, είναι μαζί μας και σήμερα. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να απαλλαγούν από το βραχνά των χρεών προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers. Έχει σταματήσει πληστηριασμούς, έχει σώσει περιουσίες, έχει σώσει επιχειρήσεις. Για εσάς που έχετε τέτοιου είδους θέματα, τώρα από όπου και αν με ακούτε, 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας.

0: Λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί από εσάς, τους ακροατές του Focus FM 103,6, μου έχετε ζητήσει να βάλουμε για μία ακόμα φορά να ακουστεί στον αέρα του ραδιοφώνου μας η συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες ο Σουχαρίν Μπάγκτη, νομίζω σήμερα θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να θυμηθούμε όλα όσα είπε εδώ αποκλειστικά στον Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus 811 ο Γερμανοταϊλανδός Ιολόγος. Και μιας και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν δύο ακόμα σοβαρότατες και σημαντικότατες συνεντεύξεις κορυφαίων παγκοσμίου βεληνικούς επιστημόνων, όπως είναι ο Πίτερ Μακάλλου και ο Ρόμπερτ Μαλόουν, που σε λίγες ημέρες θα φιλοξενηθούν και αυτοί εδώ στον Focus FM 103,6. Ας θυμηθούμε όλα όσα είπε, συγκλονιστικά όλα όσα είπε ο Σουχαρίν Μπάγκτη εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο ραδιόφωνο της αλήθειας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα ξανά, κύριε Μπάγκτη. Είναι πολύ ωραίο να σας έχουμε και πάλι εδώ στον Focus FM. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Αγαπώ την Ελλάδα. Βεβαίως, έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Dr. Μπάγκτη, με βάση τα σημερινά δεδομένα σχετικά με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα και τις παρενέργειες, πιστεύετε ότι η επιστημονική αλήθεια για τα mRNA εμβόλια έχει πλέον αποκαλυφθεί ή η συγκάλυψη συνεχίζεται? Η συγκάλυψη συνεχίζεται, αλλά όλα πλέον είναι γνωστά. Θα ήθελα να τα συνοψίσω για εσάς. Παρακαλώ, κάντε το. Εντάξει. Τα πολύ απλά γεγονότα είναι τα εξής. Κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται σε υγιείς ανθρώπους αν είναι γνωστό ότι αυτό το φάρμακο είναι θανατηφόρο ή απειλεί τη ζωή τους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να δίνει σε υγιείς ανθρώπους κάτι το οποίο μπορεί να τους σκοτώσει. Ειδικά για να προλάβουν κάτι. Δεν υπάρχει κανένας νόμος στον κόσμο που να επιτρέπει σε κάποιον να το κάνει αυτό. Οι Αμερικάνοι έχουν αυτήν την περιβόητη έγκριση έκτακτης χρήσης, σωστά, την οποία τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να χορηγούν ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά. Αλλά ακόμα και η έγκριση έκτακτης χρήσης δεν επιτρέπει σε κανέναν, ούτε σε εσάς, στους Έλληνες ή στους Ευρωπαίους, να χρησιμοποιεί κάτι το οποίο μπορεί να σκοτώσει αθώους υγιείς ανθρώπους. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω το πρώτο μου επιχείρημα εδώ. Αυτά τα λεγόμενα mRNA εμβόλια είναι συσκευασμένα σε λιπιδικά νανοσωματίδια. Αυτό το γνωρίζετε? Ναι, το ξέρουμε. Τότε ξέρετε ότι αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια δεν είχαν ποτέ εγκριθεί για χρήση σε υγιείς ανθρώπους πριν από το 2020, σωστά? Σωστά. Ελπίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε Έλληνας πολιτικός και κάθε δημοσιογράφος στην Ελλάδα να το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η πρώτη ανακάλυψη έγινε πριν από 2 χρόνια, τον Ιούνιο του 2024, και ήταν σοκαριστική, γιατί βρέθηκε ότι αυτά τα νανοσωματίδια έχουν μια ιδιότητα που έχουν και τα βακτήρια, και αυτή η ιδιότητα προκαλεί δηλητηρίαση αίματος. Ξέρετε τι είναι η δηλητηρίαση αίματος? Όταν τα βακτήρια μπαίνουν στο αίμα, παίρνουν ουσίες και αυτές οι ουσίες σκοτώνουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλοί που έχουν βακτήρια στο αίμα τους, όπως δηλητηρίαση του αίματος, πεθαίνουν. Εντάξει. Ο λόγος που πεθαίνουν είναι επειδή αυτά τα βακτήρια απελευθερώνουν ουσίες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Γιατί προκαλούν εκρήξεις στο σύστημα του αίματος. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάνω από 60 χρόνια.
1: For almost 60 years, okay? Which is why these substances and the
2: το κύριο στοιχείο των βακτηρίων είναι η ενδοτοξίνη. Οι ενδοτοξίνες δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν σε κανένα φάρμακο που χορηγείται σε υγιείς ανθρώπους. Ακόμα και σε ασθενείς δεν επιτρέπεται η ένεση ενδοτοξίνης. Τώρα, η υπέροχη ανακάλυψη που έγινε τον Ιούνιο του 2024 και δημοσιεύτηκε σε υψηλού κύρους περιοδικό και δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα, είναι αλήθεια. Έδειξε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Εντάξει. Δείχνει λοιπόν ότι αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουν οι ενδοξίνες. Προκαλούν εκρήξεις στο σύστημα συμπληρώματος. Θεέ μου. Ναι, αυτή είναι μια ανακάλυψη πριν από 2 χρόνια. Αυτό προσπαθώ να πω σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια. Και νόμιμα θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε άμεση αναστολή οποιοδήποτε φαρμάκου περιέχει αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια που υπάρχουν σε όλα τα mRNA εμβόλια. Δεν υπάρχει mRNA ένεση χωρίς αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια. Πρέπει τώρα να κηρυχθεί ένα moratorium για όλα τα mRNA εμβόλια τα οποία περιέχουν αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τονίσω. Και είναι ότι αυτά τα λιπιδικά νανοσωματίδια προκαλούν εκρήξεις στο αίμα των ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι αυτά τα νανοσωματίδια περνούν όλα τα φυσιολογικά εμπόδια του σώματος, φτάνουν στον εγκέφαλο και κάθε γιατρός ή φοιτητής ιατρικής θα πρέπει να ξέρει ότι αυτές οι εκρήξεις στο σύστημα το ανθρώπινο συμβαίνουν στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι γεμάτος από αυτά τα συστατικά συμπληρώματος. Τα εγκεφαλικά κύτταρα τα παράγουν αυτά τα στοιχεία, οπότε οι εκρήξεις είναι ακόμα πιο έντονες και το αποτέλεσμα είναι η φλεγμονή. Αυτή είναι μια φλεγμονή του εγκεφάλου και λέγεται εγκεφαλίτιδα. Και ελπίζω όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουν πως η εγκεφαλίτιδα είναι πάντα απειλητική για τη ζωή και μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε θα ήθελε ο διάβολος να προκαλέσει, γιατί ο διάβολος βρίσκεται πίσω από αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να κάνω στα πρώτα αυτά 5 λεπτά. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να κάνω σταθώ είναι ότι από την αρχή ήταν ξεκάθαρο σε όποιον κατανοεί έστω και λίγο από ανοσολογία, και το έχω εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι η έκφραση οποιασδήποτε ξένης πρωτεΐνης μέσα σε ένα κύτταρο του σώματός μας θα οδηγήσει στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί σε αυτό το κύτταρο, τον εαυτό του δηλαδή, για να το σκοτώσει. Αυτή είναι η βάση απόρριψης νοσχευμάτων, σωστά? Οπότε αν δώσεις σε ένα παιδί ενός έτους το δικό μου νεφρό, αυτό το παιδί θα απορρίψει το δικό μου νεφρό. Και αν από ανοησία του δώσεις και το δεύτερο νεφρό μου, η δεύτερη απόρριψη θα είναι ακόμα πιο έντονη, πιο οξία και πιο επικίνδυνη, και τελικά θα σκοτώσεις το παιδί. Γι' αυτό δεν πας να ξανακάνεις μεταμοσχεύσεις σε όργανο το οποίο έχει ήδη απορριφθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβει οποιοδήποτε στον κόσμο. Και τώρα θα καταλάβεις γιατί, αν συνεχίζεις να εγχέεις ξένα γονίδια που παράγουν ξένες πρωτεΐνες, όπως ακριβώς κάνει το mRNA, και το επαναλάβεις, γίνεται όλο και χειρότερο, γιατί τα κύτταρα που παράγουν αυτή την πρωτεΐνη καταστρέφονται. Και Θεέ μου, είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό? Αυτό είχα γράψει ήδη πριν από 6 χρόνια. Ήταν στο πρώτο μας βιβλίο. Ήταν γραμμένο. Και όλα αυτά έχουν αποδειχθεί να είναι σωστά. Και πλέον είναι γνωστό ότι αυτή η καταστροφή κυττάρων και η καταστροφή ιστών που εκφράζουν το προϊόν του mRNA, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση του κορονοϊού είναι η πρωτεΐνη ακίδα, αλλά οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο mRNA κάνει το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι αποκλειστικά μόνο για τον COVID-19. Δεν είναι. Και αν συνεχίσεις να γίνεται το ίδιο με τα mRNA, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα ξανά και ξανά και ξανά. Μην λέτε ότι κανείς δεν το ήξερε. Θα έπρεπε να το ξέρετε. Όλοι. Είναι γραμμένο σε βιβλία. Το έχουμε γράψει και στο πιο πρόσφατο βιβλίο μας. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πλέον έχει αναγνωριστεί επίσημα. Για παράδειγμα, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει αναγνωρίσει ότι αν κάποιος κάνει το εμβόλιο και εμφανίσει μυοκαρδίτιδα, τότε αυτή η μυοκαρδίτιδα έχει προκληθεί από το εμβόλιο. Ελπίζω να το γνωρίζετε αυτό. Είναι απολύτως έτσι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν να πει ότι δεν είναι γνωστό. Όχι μόνο είναι γνωστό, αλλά έχει γίνει αποδεκτό και έχει δημοσιευθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες του κόσμου, την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα υπάρχουν και αποτελέσματα από άλλους ερευνητές και από άλλες χώρες που έχουν δείξει ότι οι νευρολογικές επιπτώσεις προέρχονται επίσης από εμβολιασμούς. Ότι οι καρκίνοι, οι τρομεροί τούρμπο καρκίνοι εμφανίζονται επίσης εξαιτίας των σκευασμάτων. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται, δεν μπορεί να επιτρέπεται να συνεχίζεται η χορήγηση αυτών των ενέσεων. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο μου. Είναι γνωστό ότι αυτές οι ενέσεις σκοτώνουν ανθρώπους επειδή η μυοκαρδίτιδα

0: Τώρα έρχομαι στο τελευταίο μου σημείο. Και βλέπετε, είναι πολύ σύντομο αυτά το οποίο λέω σήμερα, παρόλο που εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι περίπλοκα. Θέλω να σας μιλήσω για τη δόλια διαδικασία παραγωγής που βρίσκεται, που υποκρύπτεται πίσω από τα εμβόλια, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένες της πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού. Γνωρίζετε την απάντηση αυτή, έτσι, τη γνωρίζετε. Έχετε πλήρη επίγνωση αυτής της απάντησης. Είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Πώς είπατε? Είναι η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Ναι, όντως, η μεγαλύτερη απάτη. Και ξέρετε πώς προέκυψε αυτή η απάτη? Το χρονοδιάγραμμα. Εξηγήστε το μας, παρακαλώ. Ξέρετε, σας το λέω αυτό και μην το ξεχάσετε ποτέ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Η BioNTech άρχισε επίσημα να εργάζεται για την παραγωγή αυτού του εμβολίου τον Ιανουάριο του 2020, σωστά, μάλιστα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2020. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην αυτοβιογραφία Project Lightspeed. Ελπίζω να την έχετε ακουστά, γιατί αυτή η αυτοβιογραφία του κύριου Σάχιν και της σύζυγου του και της Όσμελ Τουρέτσι, η οποία γράφτηκε μαζί με τον Τζο Μίλλερ, έναν Αμερικάνο συγγραφέα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ομολογία. Έγραψαν όλα όσα έκαναν και όλα όσα δεν έκαναν, εντάξει. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο στον κόσμο, γιατί είναι τα δικά τους λόγια. Λοιπόν, ο Σαχίν λέει στον κόσμο, αφού έκατσε με το λαμπρό μυαλό του και, και συνέλαβε αυτή την λαμπρή ιδέα του mRNA, και αυτό συνέβη τον Ιανουάριο του 2020. Έπειτα ξεκίνησαν να δημιουργούν το εμβόλιο και το έκαναν αυτό στο εργαστήριο, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα εμβόλιο που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο. Χρησιμοποίησαν υπερσύγχρονη γονιδιακή τεχνολογία, όπου παίρνεις και κατασκευάζεις τεχνητά γονίδια. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Κατασκεύασαν ένα τεχνικό γονίδιο για την πρωτεΐνη ακίδα. Και χρησιμοποιώντας αυτό το καλούπι, παρήγαγαν το mRNA. Εντάξει. Δεν είχαν χρωμοσώματα. Είχαν τεχνητά γονίδια.
1: Okay.
0: Κατασκεύασαν λοιπόν το τεχνικό γονίδιο και το χρησιμοποίησαν για να παράγουν το mRNA. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρετε, σε έναν βιοαντιδραστήρα. Αφού το έκαναν αυτό, αφαίρεσαν και κατέστρεψαν το τεχνητό γονίδιο και κράτησαν το mRNA και στη συνέχεια τοποθέτησαν αυτά μέσα στα λιπηδικά νανοσωματίδια. Το πήραν και το εγκλώβησαν εκεί μέσα. Και αυτό το προϊόν το παρήγαγαν. Δεν κατάφεραν ποτέ να αποδείξουν ότι αυτό λειτουργούσε ή ότι προστάτευε ζώα, για παράδειγμα, από την νόσο. Και το χρησιμοποίησαν έναν παραπλανητικό δίκτυο αποτελεσματικότητας για να ισχυριστούν ότι παρήχε προστασία, κάτι το οποίο δεν συνέβη.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέχεια της συνέντευξης του Σουχαρίτ Μπάγντι στον Focus FM 103,6.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και

0: ψηφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε με πολύ προσοχή τη συνέχεια όλων όσων είπε στον Focus FM 103,6 ο Σουγαρίν Μπάγκτη, ο Γερμανοταϊλανδός ιολόγος.
5: Δεν είχαν ποτέ πραγματικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, πήγαν στο Ινστιτούτο Paul Ehrlich και φυσικά ο διευθυντής του Ινστιτούτου Paul Ehrlich ήταν μέρος του σχεδίου τους. Ήταν μέσα σε όλη την απάτη την οποία κατασκεύασαν και σχεδίασαν και τους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα και να ξεκινήσουν τις κλινικές δοκιμές της φάσης 1 σε έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Και αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2020. Μάλιστα. Και αυτή η δοκιμή, η μία μοναδική, θεωρήθηκε επιτυχής τον Ιούνιο, όταν και ολοκληρώθηκε. Τότε τους δόθηκε η άδεια, μαζί με τη Pfizer, να προχωρήσουν στη μεγάλη κλινική δοκιμή φάσης 2 και 3 με 20.000 συμμετοχές από ασθενείς. Εντάξει, 10.000 οι οποίοι έλαβαν το προϊόν και άλλοι 10 που δεν το έλαβαν. Και ίσως γνωρίζετε ότι αυτή η δοκιμή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020. Εντάξει. Και τελείωσε, ξέρετε πότε τελείωσε? Όχι, όχι, πότε? Τελείωσε τον Οκτώβριο του 2020. Μάλιστα, ναι. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι η Pfizer υπέγραψε την πρώτη συμφωνία προαγοράς με τις Αμερικάνικες Αρχές, το CDC, τον FDA, τον Ιούλιο του 2020, πριν καν ξεκινήσει αυτή η δοκιμή. Ναι. Το ξέρετε αυτό? Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το κατάλαβα πλήρως ως χρονοδιάγραμμα, αλλά τώρα το εξηγήσατε τέλεια. Δηλαδή υπέγραψαν το συμβόλαιο πριν ολοκληρωθεί η δοκιμή. Ακριβώς. Μάλιστα. Και η δοκιμή ολοκληρώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2020. Στο τέλος του Οκτώβρη. Μάλιστα, άρχισαν να διαραίουν οι ειδήσεις από την BioNTech ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής. Και η επιτυχία ανακοινώθηκε επίσημα στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι, στις 10 Νοεμβρίου, μία μόλις ημέρα αργότερα, η Φόντερ Λάιν υπέγραψε τη συμφωνία προαγοράς με την BioNTech για λογαριασμό της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αγαπητέ μου φίλε. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μάλιστα. Τώρα ακούστε πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Βλέπετε, η BioNTech Pfizer είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Pfizer ήδη είχε εξασφαλίσει τη συμφωνία προαγοράς από τον Ιούλιο, μήνες πριν να ολοκληρωθεί η δοκιμή, και η BioNTech γνώριζε ότι θα λάμβανε την συμφωνία προαγοράς αμέσως μόλις ανακοινώνονταν ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής, μία μέρα αμέσως μετά, έτσι. Συγγνώμη, κύριε Μπάτη. Επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, την τελευταία πρόταση, γιατί είχαμε μία διακοπή στη σύνδεση. Βλέπετε, τόσο η Pfizer όσο και η BioNTech γνώριζαν ότι έπρεπε να παραδώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα στο Δεκέμβριο. Εντάξει. Και με αυτή τη μέθοδο, με αυτή την τεχνολογία παραγωγής mRNA στο εργαστήριο από τεχνητά γονίδια, δεν μπορείς να παράγεις εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις, γιατί είναι υπερβολικά ακριβή διαδικασία. Η χρήση τεχνητών γονιδίων που παράγονται με γονιδιακή τεχνολογία κοστίζει πολύ. Το καταλαβαίνετε? Έτσι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να παράγουν 300 εκατομμύρια δόσεις. Τόσες χρειαζόντουσαν. Μπορεί και παραπάνω να χρειαζόντουσαν. Έπρεπε να συσκευαστούν και να σταλούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκαναν ήταν να αλλάξουν τη διαδικασία παραγωγής. Γνωρίζετε ότι το έκαναν αυτό? Φυσικά και το γνωρίζουμε. Ξέρετε πότε το έκαναν? Πότε άλλαξαν τη διαδικασία? Πότε? Τον Οκτώβριο του 2020. Τον Οκτώβριο του 2020. Δύο μήνες πριν, όταν έπρεπε να παραδοθούν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις. Και αυτό που έκαναν ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν τεχνητά γονίδια, χρησιμοποίησαν βακτηριακά χρωμοσώματα, εντάξει. Σήμερα είναι δυνατόν να εισάγεις το γονίδιο της επιλογής σου σε αυτά τα βακτηριακά χρωμοσώματα και να χρησιμοποιήσεις βακτηριακά χρωμοσώματα για να παράξεις στη συνέχεια το mRNA. Γιατί το βακτηριακό χρωμόσωμα πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να το εκτυπώσεις, να το αντιγράψεις. Απλώς βάζεις το χρωμόσωμα πίσω στα βακτήρια και μετά βάζεις τα βακτήρια σε μια σούπα 5.000 λίτρων και όσο τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται, εσύ απλά περιμένεις, τρως τα αστρίδια σου, πίνεις σαμπάνια σου. Έτσι ζουν αυτοί οι τύποι. Αυτό έκαναν εκείνες οι μέρες. Και μετά συλλέγουν 3 εκατομμύρια βακτήρια που έχουν πολλαπλασιαστεί από εκείνα τα αρχικά χρωμοσώματα, τα οποία είναι πολύ σταθερά και χρησιμοποιούν αυτά τα χρωμοσώματα για να φτιάξουν γονίδια. Έτσι το έκαναν φτηνά και γρήγορα. Αλλά φυσικά είναι δυνατόν να καταστρέψεις τεχνητά γονίδια πολύ αποτελεσματικά και να τα αφαιρέσεις. Δεν είναι όμως δυνατό να καταστρέψεις πλήρως τα τεχνητά χρωμοσώματα, όχι τα τεχνητά γονίδια, αλλά τα βακτήρια χρωμοσώματα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα. Και τα θραύματα, τα 20 θραύματα. Γι' αυτό ο Kevin McKernan, πριν από 3 χρόνια, δημοσίευσε αυτή την τρομερή ανακάλυψη για τα θραύματα βακτηριακών χρωμοσωμάτων πλασμιδιακού DNA. Βακτηριακής προέλευσης σε όλα τα δείγματα που εξέτασε και από Moderna και από Pfizer και από BioNTech. Και τα αποτελέσματα αυτά ήταν σοκαριστικά, γιατί βρήκε ότι αυτά τα χρωμοσωμικά θράψματα συσκευάζονται μαζί με τα λιπιδικά νανοσωματίδια του mRNA και παραδίδονται στα κύτταρα. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Όταν όμως επιβεβαίωσαν την ανακάλυψή του σε ένα εργαστήριο στη Γερμανία, το επιβεβαίωσαν ουσιαστικά ότι είναι αλήθεια. Άλλα εργαστήρια επίσης σε όλο τον κόσμο το επιβεβαίωσαν. Αλλά όταν αυτό παρουσιάστηκε στις αρχές και στα μίντια, υπήρξε ένα «Α, αφήστε το, δεν πειράζει». Τι είναι λίγο βακτηριακό χρωμόσωμα? Δεν κάνει τίποτα, εντάξει. Δεν θα κάνει κάτι. Δεν έχει αποδειχθεί ότι κάνει κάτι στον άνθρωπο. Και γιατί να έκανε? Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι γνωστό. Και είναι γνωστό ότι αν αρχίσεις να εγχέεις βακτηριακά χρωμοσώματα σε ανθρώπινα κύτταρα, μπορεί να δημιουργήσεις χάος, βλάβες, ασθένειες και θάνατο και όγκους, εντάξει. Και παρόλα αυτά, εσείς στην Ελλάδα συνεχίζετε να το αποδέχεστε. Συνεχίζετε να λέτε έλα, κάνε και την επόμενη δόση, και την επόμενη δόση. Αφήστε με τώρα να σας πω το τελευταίο που θέλω και θα τελειώσω. Ελπίζω όλοι να καταλάβατε ότι πριν από 6 μήνες έγινε μια τεράστια ανακάλυψη στην Αμερική, φυσικά, όπου φάνηκε ότι τα υπόλοιπα από αυτά τα βακτηριακά χρωμοσώματα εισήχθηκαν σε ανθρώπινα χρωμοσώματα. Έχετε ακούσει αυτή την ανακάλυψη? Και αυτό οδήγησε σε τρομερούς καρκίνους της ουροδόχου κύστης. Ήταν εντελώς σαφές και ήταν απολύτως σαφές ότι αυτή η γενετική αλληλουχία προέρχονταν άμεσα από τους ρυπαντές από μολυσματικά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μια σαφή περίπτωση ότι η έγχυση αυτών των θραυσμάτων που είναι συσκευασμένα στα λιπιδικά νανοσωματίδια μπορεί και θα προκαλέσει τρομερή πίεση. Θα σκοτώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Άρα πρέπει να σταματήσει. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Για πόσο καιρό, Dr. Bagdi, για πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θανάτους? Πώς μπορώ να ξέρω αν δεν το σταματήσετε? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αν δεν το σταματήσετε, μπορεί να συνεχιστεί ατελείωτα μέχρι το τέλος του, μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είμαστε στον επόμενο στόχο. Όπως ξέρετε, το επόμενο mRNA είναι ήδη στην ατζέντα. Ακούσαμε για τη συνεργασία της Moderna με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας για ένα mRNA εμβόλιο σχετικά με τον ιό το χανταϊό. Παρακαλώ, ας μην τα μπερδεύουμε όλα. Υπάρχουν τόσα πολλά πραγματικά που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 25 εμβόλια mRNA στην ατζέντα και τα οποία, κάποια από αυτά τουλάχιστον, παράγονται, έτσι. Και ελπίζω να γνωρίζετε επίσης ότι αυτά τα mRNA εμβόλια έχουν ήδη μπει στην κτηνιατρική και χρησιμοποιούνται ήδη σε ζώα. Το ξέρετε αυτό? Ναι, φυσικά. Ο αυτόδης πυρετός. Στην πραγματικότητα, υπάρχει το κλασικό εμβόλιο, αλλά υπάρχει και το mRNA εμβόλιο, το οποίο ήδη έχει αντιδοτηθεί για χρήση και χορηγείται. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι χρησιμοποιείται. Και φυσικά κάνει το ίδιο πράγμα και στα ζώα. Τώρα όμως έρχομαι στο τελευταίο σημείο, το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω. Γιατί πλέον είναι γνωστό ότι η έγχυση του μολυσμένου χρωμοσωμικού DNA μέσα στα κύτταρα θα συνεχίζεται αένα, εκτός αν σταματήσει αυτή η τρέλα, εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να χρησιμοποιείς βακτηριακά χρωμοσώματα για να παραχθούν αρκετά από αυτά τα εμβόλια, για να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως, έτσι. Και είναι αδύνατο να παραχθούν μαζικά και να αφαιρεθεί όλο το μολυσμένο DNA. Είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει μέθοδος γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βακτηριακά χρωμοσωμικά θραύσματα θα εισέρχονται πάντα στο κυταρόπλασμα. Το καταλαβαίνετε? Και μέχρι πριν από 2 εβδομάδες η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι και τι έγινε αν πάει στο κυταρόπλασμα, δεν μπαίνει στον πυρήνα των κυτάρων, άρα δεν προκαλεί χρωμοσωμικές αλλαγές. Αλλά τώρα η ανακάλυψη έχει γίνει και έχει δημοσιευθεί σε ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο, το Cell. Έχει αποδειχθεί ότι μικρά θραύσματα βακτηριακού χρωμοσωμικού DNA μπορούν να μεταφέρονται σε γειτονικά κύτταρα μέσω των λεγόμενων νανοσωλήνων, που είναι λιπιδικοί σωληνίσκοι που συνδέουν το ένα κύτταρο με το άλλο. Και μέσω από αυτών των σωλήνων μεταφέρονται νουκλεϊκά οξέα και μεταφέρονται και θραύσματα DNA. Άρα έχει αποδειχθεί και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν συνεχίζετε να χορηγείτε αυτά τα σκευάσματα, οι άνθρωποι θα τα προσλαμβάνουν και θα τα μεταδίδουν στα γειτονικά τους κύτταρα σε όλο το σώμα. Και όποιος έρχεται σε επαφή μαζί τους θα τα λαμβάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Και είναι πλέον γνωστό ότι αυτό θα συμβεί. Και είναι επίσης γνωστό, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι αυτό θα προκαλέσει και καρκίνους. Τι άλλο θέλετε? Θα μπορούσα να σας δώσω κι άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Φυσικά είναι αρκετό, αλλά, Dr. Bagdi, όπως καταλαβαίνω, εξακολουθούμε να χάνουμε ανθρώπους. Γιατί αυτά τα εμβόλια δεν έχουν απαγορευτεί. Διαδώστε αυτά που σας είπα. Διαδώστε τα. Θα το κάνουμε. Πείτε στους Έλληνες. Πείτε στους Έλληνες. Θα σας πω κάτι. Γιατί μιλάω με νομικούς εδώ. Με ιδιαίτερα ικανούς. Τους καλύτερους στην Γερμανία. Τους καλύτερους δικηγόρους στη Γερμανία. Ναι. Τους ρώτησα. Επιτρέπεται ποτέ κάτι τέτοιας γνωστής επικινδυνότητας να εγχέεται στο σώμα υγιών ανθρώπων? Και είπαν όχι. Όχι, όχι. Και αυτό μπορεί και πρέπει να διωχθεί ποινικά. Και μετά τους ρώτησα. Επιτρέπεται να αλλάξει η διαδικασία παραγωγής και να παραδοθούν προϊόντα τα οποία δεν παραγγέλθηκαν, διότι η συμφωνία προαγοράς ήταν για αυτά τα προϊόντα που παρήχθησαν με την εγκεκριμένη έθοδο και όχι με την μη εγκεκριμένη έθοδο. Αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν εγκρίθηκε ποτέ. Και φυσικά απάντησαν αμέσως φυσικά και όχι, δεν είχαν δικαίωμα να αλλάξουν αυτή την παραγωγή, τη μέθοδο. Και στην πραγματικότητα, παραδίδοντας ένα ψευδές προϊόν, ποτέ δεν εκπλήρωσαν τη συμφωνία προαγοράς. Άρα η συμφωνία δεν ήταν ποτέ έγκυρη. Ποτέ δεν ήταν έγκυρη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι πολίτες του κόσμου μπορούν να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους να ζητήσουν οι κυβερνήσεις επιστροφή των χρημάτων από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech, φυσικά. Και μιλάμε εδώ για δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν ο ελληνικός λαός το καταλάβει αυτό και έχει περισσότερο θάρρος από τους Γερμανούς και πάει να χτυπήσει την πόρτα του κοινοβουλίου και να πει επιτέλους στην κυβέρνηση: δώστε πίσω τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί ποτέ δεν εκπληρώθηκε η συμφωνία προαγοράς, τότε αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούν να διανεμηθούν αμέσως στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τα εμβόλια. Και είναι πάρα πολλοί. Έχουμε πάρα πολλούς από αυτούς. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Δόκτωρ Μπάκτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Ήσασταν για άλλη μια φορά on the point. Πολύ σωστός. Ο χρόνος πλέον έχει πραγματικά φτάσει. Έχει έρθει η ώρα. Και εναποθέτω τις ελπίδες μου όχι στις κυβερνήσεις, αλλά στους ανθρώπους. Μάλιστα. Και οι ελπίδες στις οποίες στηρίζομαι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες και μπορώ να πω και οι Ελβετοί. Μάλιστα. Και καλό και τους Ελβετούς και τους Έλληνες να το κάνουν. Αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Εντάξει, είναι μεγάλο το βάρος, αλλά θα το αναλάβουμε. Ευχαριστούμε, δόκτωρ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Focus 103,6.

τους αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της

σώμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

πυκνό το αίμα άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμπούρια χιλιάδες ορφανά.

λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα στην εισαγωγή της εκπομπής θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι πολύ σοβαρό, και λέω σοβαρό γιατί διαπερνά όλη την κοινωνία. Σοβαρό γιατί έχει να κάνει με αυτό το νεόπλασμα που λέγεται ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία, με αυτά τα περίεργα φρούτα που ευδοκιμούν τα τελευταία κυρίως 10-15 χρόνια, τους influencers. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί αφορά τα παιδιά μας. Αφορά την κοινωνία συνολικά. Είναι αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, κυρίως τύπισες, που αντιγράφουν την οικογένεια Καρντάσιαν, αυτή την ιστορία που στην Αμερική σπάει κόκαλα, εν πάση περιπτώσει. Το πότε μένει έγκυος η μία, το πότε έμεινε έγκυος η άλλη, το τι κάνουν στην προσωπική σου ζωή, ότι βρίζονται μεταξύ του σπίτι του. Είναι αυτό το Big Brother εντός σπιτιού. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, από την οποία ιστορία έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά πολλοί. Και αναφέρομαι στις Καρντάσιανς. Τουλάχιστον αυτή για την αρμενική γενοκτονία αγωνίζεται. Πάμε στη δική μας τραγική πραγματικότητα. Προβάλλουν πλούτο. Προβάλλουν το lifestyle. Προβάλλουν τη χλειδί. Και εγώ αναρωτιέμαι τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδιά. Πείτε μου πραγματικά τι δουλειά είναι αυτή. Στην Ελλάδα το 10%, άντε στην Αμερική 200-300 εκατομμύρια ξέρουν και αγγλικά οι περισσότεροι, να πω σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν αυτό το πράγμα και αυτούς τους κυρίους και κυρίες που κάνουν αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων πληθυσμού παράγουμε περισσότερους influencers από ό,τι καταναλώνουμε. Δεν είναι καν influencers. Δεν είναι καν αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι είναι. Εδώ όμως μπαίνει το εξής. Τι προβάλλουν? Lifestyle, εκμαυλισμό, εκχυδαϊσμό, χλειδί, πολυτέλεια, μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Αυτό προβάλλουν οι influencers. Μαλθακότητα, εύκολο χρήμα. Κάν' το κι εσύ. Το βλέπει ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι 12, 13, 14 ετών. Βλέπει κάποιον να βγάζει λεφτά από clicks, από views και δεν ξέρω πώς τα λέγονται αυτά. Είμαι και τελείως άσχετος. Δεν ασχολούμαι με αυτά εγώ. Ούτε με τα social media ασχολούνται. Άλλοι άνθρωποι ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Αλλά βγάζουν λεφτά, εύκολο χρήμα. Βλέπει ένα παιδάκι, φτωχή οικογένεια. Και επειδή δυστυχώς το πρότυπο της εποχής μας είναι και τον εαυτό σου, κοίτα να βγάζεις λεφτά και μην καλλιεργείς την ψυχή σου, τα παιδιά μιμητισμό τα διακρίνει και σου λέει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Lifestyle. Εκμαυλισμός. Εύκολο χρήμα. Να ρέει το χρήμα, τα ευρώ, τα δολάρια. Πού είναι η αγωγή? Πού είναι ο παιδευτικός χαρακτήρας ή ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των μέσων ενημερώσεως και όλων αυτών? Ξέρετε, το ότι φτάσαμε σε μια κοινωνία χωρίς διάλογο, χωρίς επαφή, το εύκολο χρήμα, ο αγώνας για να βγάζω χρήμα, να βγάζω χρήμα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνεις τα πάντα για να βγάζεις χρήμα. Και εδώ ακριβώς αυτοί οι τύποι, οι τύπισες, έρχονται πάνω στα πάντα για να βγάλουν χρήμα, να κάνουν τα πάντα. Και όταν κάνεις τα πάντα, να αυτοξευτελίζεσαι, να αυτοπροβάλλεις την προσωπική σου ζωή, να δείχνεις που πήγες, με ποιον πήγες, τι έφαγες, τι ήπιες, τότε δεν χρειάζεται Big Brother, τον έχεις ήδη. Το παγκόσμιο μάτι που λέμε. Και εδώ, κάνοντας τα πάντα, βγαίνουν με μαγιό, βγαίνουν οι μύγινες, βγαίνουν δεν ξέρω πώς βγαίνουν, για να κάνουν τι? Να πάρουν likes, να μαζεύουν ευρώ. Και εδώ το λέω, εκπόρνευση ηθών, εκπόρνευση αξιών, εκπόρνευση της κοινωνίας. Αυτό κάνουν. Ακούγεται ακραίο, ακούγεται στρεβλό, ακούγεται τραβηγμένο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Δεν το κάνουν γιατί τους αρέσει απλά ή γιατί είναι ένα επάγγελμα. Το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά. Αλλά αυτό να αναπαράγεται από το μιμητισμό των παιδιών μας με το εύκολο χρήμα είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και εδώ αναρωτιέμαι, τα κανάλια, τι δουλειά, μισό λεπτό. Δηλαδή ενημέρωση για εσάς είναι να μου πείτε ότι η Τάδε πήγε στο Ντουμπάι με τον Τάδε. Ε! Και την άλλη εβδομάδα να πάει με τον άλλον Τάδε. Και με τον άλλον Δίνα. Και βλέπει το κοριτσάκι και σου λέει μια με τον ένα, μια με τον άλλο, μια με τον ένα, μια με τον άλλο, βγάζει λεφτά. Α, να το κάνω κι εγώ. Απλά σας το λέω στο μυαλό ενός μικρού παιδιού. 9χρονου, 8χρονου, 10χρονου, 11χρονου. Απλά πράγματα. Και εδώ έχουμε το εξής. Αυτοί οι influencers σητίζονται από την προβολή των καναλιών και τα κανάλια σητίζονται από την υπερπροβολή των influencers. Είναι αφίδρομη η σχέση τους.
Και επειδή θα μου πούν, μα είναι παγκόσμια αυτό, ισχύει παντού. Δεν με νοιάζει. Δεν με αφορά. Τι θα πει αυτό? Εξάλλου την ποιότητα δεν τη βρίσκει στην ποσότητα. Και αν ο πλανήτης ήταν καλός, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε σαν κοινωνία. Χωρίς αρχές, χωρίς νόρμες, χωρίς ηθική, χωρίς τίποτα. Και μην πω και τα άλλα που ακούγονται για το Ντουμπάι και τους influencers. Όσο πιο γνωστή είσαι, τόσο πιο πολλά βγάζεις από views εννοώ, έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα που λέγονται. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κορμί του, βάση περιπτώσει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καν. Και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν. Όταν ο σκοπός σου είναι να βγάλεις χρήματα και κάνεις τα πάντα για να βγάλεις χρήματα, δείχνεις την προσωπική σου ζωή και τη βγάζεις έξω, είσαι ικανός για όλα. Τι λέει και Παύλα. Έτσι. Και θα σου το πω ευθέως. Τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό. Και όσες εκπομπές αναπαράγουν τον εκχυδαϊσμό, εκμαυλισμό και κάνω τα πάντα για το χρήμα, δεν είναι εκπομπές που προσφέρουν στην κοινωνία. Και το λέω έτσι ορθάκω αυτά. Γιατί πρέπει να μου πείτε και τι προωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πράγμα, τι προωθούν, τι, πείτε μου τι. Τι κάτι, δηλαδή ο αγρότης καλλιεργεί και βγάζει ένα προϊόν. Αυτοί τι βγάζουν, έναν αέρα κοπανιστό. Πέρα από αέρα κοπανιστό δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Στο επάγγελμα αναφέρομαι. Τα υπόλοιπα ξέρουμε. Χειρισμός, φασισμός, εκμαυλισμός, συνειδήσεων και απόψεων. Αυτά για να τελειώνει η ιστορία. Και κάνω έκκληση στα κανάλια, σταματήστε αυτή την ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει που πήγε με τον ποιον και τι έκανε η άλλη. Φτάνει πια. Πήγε στο Ντουμπάι, πήγε από εδώ, πήγε στην Ιταλία, πήγε στη Γαλλία, έβγαλε φωτογραφίες, έβγαλε το ένα, έβγαλε το άλλο. Τι μας νοιάζει εμάς? Μας νοιάζει? Θα μου πείτε εδώ και η κόρη του Πρωθυπουργού βγάζει, κάνει λέει, έκανε πώς το αυτό το σερφ και έβγαλε φωτογραφία με την τούρτα. Όταν τα παιδιά του Πρωθυπουργού και τα παιδιά των πολιτικών το κάνουν αυτό, μην μου λένε μετά ότι τους κάνουν bullying. Να μην βγαίνουν δημοσίως και κάνουν, έβγαλε τούρτα σερφινγκ. Πολλά φτωχά παιδάκια μπορούν να κάνουν σερφινγκ. Ούτε αυτά δεν βλέπετε. Και σταματώ εδώ. Σταματώ εδώ.

Και πάμε στις δημοσκοπήσεις τα γρήγορα. Θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Το σύστημα έκανε το απερνοημένο του. Ποιο είναι αυτό? Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν. Και πού επενδύουν τώρα? Στο ότι τα νέα δίθεν κόμματα, αυτό που δεν έχει αφημί της κυρίας και αυτό που δεν έχει πρόγραμμα της κυρίας, που θα δούμε τι θα κάνουμε, που και οι άλλοι τα κάνανε μαντάρα, αλλά εμείς που δεν έχουμε πρόγραμμα τα κάνουμε καλύτερα, μαζί με τον νέο Τσίπρα, γιατί είναι νέα κολεξιόν ο Τσίπρας, είναι νέα κολεξιόν, αυτή η απίθανη τύπη του συστήματος, είναι φουσκωμένα μπαλόνια. Και τι λένε τώρα? Παίρνουν, λέει, από αυτούς που δεν ψήφισαν το 23-24, οπότε ανεβαίνει το ποσοστό και μειώνονται των υπολείπων. Και αν δεν πάνε να ψηφίσουν, θα πούνε δεν πήγαν να ψηφίσουν, οπότε είναι όλα καλά. Μην τις πιστεύετε, σας λέω. Ξέρω τι σας λέω. Παραμύθια της χαλιμάς.

Σωκράτης, ταγμένος στους νόμους ακόμη και στο θάνατό του. Να αυτό να παρουσιάζουνε, αν θέλετε να παρουσιάσετε οι influencers για να δίνετε δείγματα, βγείτε μερικοί και κάντε μερικά, δώστε μερικά μηνύματα ηθικής και αξίας. Μου βγαίνουν όλοι και μου παρουσιάζουν μόνο τη χλειδί, τη χειδαιότητα, με τα αξέ, να μην πω κανένα κουβέντα απ' έξω. Να το παράδειγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ο Σωκράτης είχε ένα οικογενειακό υπόβαθρο πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ήτανε αστός. Για να μην πω μεγαλοαστός, αλλά αστός με το μεγαλοαστό μαζί. Κάπου εκεί ενδιάμεσα ήταν η οικογένειά του, άρα ήτανε καλά οικονομικά. Και αυτό ακριβώς αποτέλεσε το επάγγελμα της μητέρας του, η ιδέα της μαιευτικής, να βγάζει τις απαντήσεις όπως έβγαζε η Μαία τα παιδιά από τη μήτρα, από την κοιλιά της γυναίκας. Έτσι και ο Σωκράτης αντέγραψε την μαιευτική και την έκανε φιλοσοφική σκέψη, την μαιευτική μέθοδο. Ήταν το κεντρικό του στοιχείο. Δεν ήταν αυτός ο δάσκαλος φιλόσοφος που σου επέβαλε την άποψή του. Προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να πάρει την απάντηση που ήθελε. Και ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η προσέγγιση του, της μαιευτικής δηλαδή, γιατί είναι μεγαλειώδης. Διότι δεν είναι ο δάσκαλος που επιβάλλεται, είναι ο δάσκαλος που παίρνει την απάντηση και σε οδηγεί στην ορθή διαδρομή της σκέψης και της κρίσης. Για τα παιδικά του χρόνια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον Σωκράτη. Δεν ξέρουμε. Έλαβε την τυπική παιδεία, όπως και γράφεται, ενός Αθηναίου πολίτη, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη των ομηρικών επών. Αυτή είναι η βασική εκπαίδευση. Ακούστε, ανάγνωση, γραφή, μουσική, γυμναστική και μελέτη ομηρικών επών. Αυτά μάθανε οι προγονείς μας και έκαναν πολιτισμό. Εμείς έχουμε τους influencer. Ναι, βέβαια, ναι. Μαθαίνουμε από εκεί. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο Σωκράτης ενδέχεται να ασχολήθηκε για κάποιο διάστημα με την γλυπτική, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του, Σοφρόνη. Χωρίς όμως να υπάρχουν γι' αυτό αποδείξεις ιστορικές και αναφορές. Ένα κρίσιμο στοιχείο της ιστορικής μας γνώσης για τον μεγάλο αυτό άνδρα είναι το εξής, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έγραψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ό,τι διασώζεται και ό,τι σώζεται, διασώζεται από άλλους για αυτόν. Ό,τι γνωρίζουμε είναι από δευτερογενή πηγή. Κυρίως από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα, από τον Αριστοφάνη και από πολλούς άλλους, αλλά σε μικρές παραπομπές. Αυτό κάνει την ιστορική αναδόμηση της μορφής του μεγάλου αυτού ηγέτου, ανθρώπου, για μένα ηγέτης φιλοσοφικής σκέψης ήτανε, να είναι δύσκολη. Δεν μπορείς να αναπαραστήσεις, να αναμορφώσεις, να αναδιαμορφώσεις, να παρουσιάσεις ένα πρόσωπο όταν δεν υπάρχουν δικά του γραπτά. Είναι αφηγηματική η προσέγγιση και κυρίως θα έλεγα ίσως και υποκειμενική ως ένα βαθμό. Και ο Πλάτων μαθητής και τα λοιπά δεν είναι η αυτούσια δική του γραφίδα. Στην ενήλικη ζωή του ο Σωκράτης απομακρύνθηκε από τις φυσικές επιστήμες και τις προηγούμενες κοσμολογικές αναζητήσεις των προσοκρατικών φιλοσόφων. Τι έκανε δηλαδή? Δεν αναζήτησε ψυχή ή πνεύμα, αναζήτησε τον άνθρωπο. Μπήκε στον άνθρωπο, δηλαδή μπήκε στον καθρέφτη του ανθρώπου. Προσπάθησε να βρει την ηθική και την πολιτική ζωή μέσα από τον άνθρωπο. Και προσπάθησε μέσα από τον άνθρωπο να αναδείξει την ηθική και την πολιτική πτυχή. Αυτό είναι εξαιρετικό και ως αντίληψη, γιατί είναι ο πρωτεργάτης, είναι ο πρώτος που το επιχείρησε. Η φιλοσοφία του που εστίαζε σε αυτό που δεν εστίαζε κανείς. Στον άνθρωπο, στην ηθική, στην αρετή, στο τι είναι αρετή, δικαιοσύνη και σοφία. Όχι στο να εξηγήσει διάφορα φυσικά φαινόμενα ή το που φέρει το πλανήτης, που το νερό κτλ. Όχι. Στον άνθρωπο αρετή, ακούστε, και κυρίως δικαιοσύνη και σοφία. Κάτι που ψάχνουμε σήμερα όλοι. Αλλά για να υπάρξει δικαιοσύνη, επειδή ακούω κάτι φαφλατάδες να μιλάνε για δικαιοσύνη, πρέπει να έχεις αρετή. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις δικαιοσύνη. Όταν δεν έχεις αρετή, δεν μπορεί να έχεις σοφία. Για μένα συνδεδεμένες οι έννοιες. Θέλουμε δικαιοσύνη, λέει, και είσαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Θέλουμε, λέει, να πατάξουμε τη διαφθορά και είσαι διαφθαρμένος με το μεδούλι. Θες, λες, να δικαιώσεις την Ελλάδα και τους Έλληνες και δεν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο. Είσαι, το τονίζω, πολιτικάντης. Και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που κάναν νέα κόμματα
Έκανε λέει νέο κόμμα. Τι νέο κόμμα, αφημί δεν έχουν. Πρόγραμμα δεν έχουν. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα, μωρέ. Δηλαδή, πόση κοροϊδία να ανεχθεί κάποιος και να ανεχτεί από ημιέλληνες ή νεοέλληνες που δεν είναι καν Έλληνες. Που έχουν γίνει πολτός και μάζα. Πάμε Σοκράτη. Τι έκανε ο Σοκράτης μέσω του διαλόγου και των ερωτήσεων, όπως προείπα. Ο Σοκράτης δεν παρήχε έτοιμες απαντήσεις. Όχι. Έκανε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ εντός αγωγικών, αντισφαιρίσεως αν θέλετε καλύτερα, για να μπορέσει να οδηγήσει τους συνομιλητές του στην αυτοανακάλυψη και στην εντόπιση των αντιφάσεων της σκέψης τους. Τα λογικά και εύλογες απαντήσεις που έδιναν οι μαθητές του ερχόταν μετά σε σύγκρουση με τη λογική και την κρίση τους. Και αυτό αναδείκνυε ο Σοκράτης. Στην πολιτική του στάση ο Σοκράτης συχνά ασκούσε πολύ έντονη κριτική στη δημοκρατία της Αθήνας. Δεν πίστευε στη δημοκρατία. Γιατί δεν πίστευε στη δημοκρατία? Διότι θεωρούσε ότι, ακούστε λίγο, οι πολίτες δεν είχαν αρετή και δεν είχαν σοφία. Και έλεγε ότι αυτή η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Όταν ο πολίτης δεν έχει αρετή και σοφία, στη σημερινή νεοδημοκρατία που φτιάξαμε, στη σημερινή δημοκρατία των εισαγωγικών, δεν έχουν οι πολίτες αρετή. Ο καθένας είναι τον εαυτό του, ο καθένας ημιμαθής, αστοιχείωτος, σαν την Αγέλη, σαν τον πρόβατο, ακολουθεί έναν τύπο που δηλώνει θέλει να κάνει κόμμα και να σώσει την Ελλάδα. Διώσαμε από σωτήρες, οι οποίοι και απαίδευτοι και αγράμματοι και αστοιχείωτοι και ψεύτες είναι. Και το κυριότερο το λένε κιόλας. Δεν έχω πρόγραμμα, σου λέει, ψήφισέ με. Πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Δεν έχω, λέει, ετοιμάσει το πρόγραμμα. Στην πορεία θα το δούμε. Μα πώς θα σε ψηφίσω αν δεν έχεις πρόγραμμα? Και εδώ λοιπόν υποστήριζε ο ίδιος ο Σοκράτης ότι η διακυβέρνηση μιας πόλης κράτους πρέπει να ασκείται από, ακούστε, επιστημονικά και ηθικά επαρκείς ανθρώπους και όχι από τον όχλο. Δηλαδή θεωρούσε τους Αθηναίους όχλο. Όχλο. Όπως το ακούτε, όχλο. Και εγώ ρωτώ εσάς, είμαι με τη σοκρατική αντίληψη. Θεωρώ ότι ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας είναι όχλος, είναι πολτός, είναι χυλός, είναι μάζα. Πηγαίνει με το ρεύμα, ό,τι του λένε τα μέσα ενημερώσεως, ό,τι το παρουσιάζουν. Δεν σας φαίνεται τυχαίο ότι τα κανάλια παρουσιάζουν αιμονικά συγκεκριμένα δύο κόμματα? Από το πουθενά, χωρίς να είναι στο κοινοβούλιο, τους παρουσιάζουν, τους καλούν μόνοι τους να λένε ότι θέλουν. Μόνοι τους βγαίνουν και λένε ότι θέλουν. Ό,τι τους καπνίσει, ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Κάθονται και τα λένε. Χωρίς αντίλογο. Έλα εδώ, άδερφε, εσύ μου λες να σώσεις την Ελλάδα. Έχεις ως τον εαυτό σου? Όχι. Πού τα βρήκες τα λεφτά? Από την τσέπη μου. Τότε πώς έκανες συναυλίες για να μαζέψεις λεφτά και δεν έχεις λεφτά για τους δικηγόρους σου πριν λίγο καιρό και τώρα από την τσέπη σου πληρώνεις? Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτά τα λόγια να καταλάβετε. Μπας και καταλάβετε. Εδώ λοιπόν αυτή η στάση του απέναντι στον αθηναϊκό κόσμο, στους Αθηναίους, δημιούργησε εχθρότητα. Τον μίσησαν τον Σοκράτη. Ναι, τον μίσησαν. Η σχέση του με τα πολιτικά πρόσωπα και μαθητές όπως ο Αλκιβιάδης, ο Κρητίας, συνετέλεσε τη δημιουργία υποψιών για την επιρροή του σε αντιδημοκρατικές κινήσεις. Ο άνθρωπος έκανε κριτική. Ούτε να πολιτευτεί ήθελε, ούτε κόμμα να κάνει ήθελε. Κι όμως τον υποψιάστηκαν. Ειδικά η σύνδεσή του με τους τριάκοντα τυράννους ενίσχυσε την κοινωνική δυσπιστία. Ο Σοκράτης δικάστηκε με βαριές κατηγορίες, φίλες και φίλοι. Βαρύτατες, ασέβεια στους θεούς, της πόλης και διαφθορά των νέων. Φανταστείτε, ένα τέτοιο άνθρωπο το δικάσανε και περιμένετε από τους νεοέλληνες που είναι χειρότεροι από τους Αθηναίους της αρχαίας Ελλάδος, γιατί εκεί τουλάχιστον είχαν μια παιδεία ελληνική και ελληνοκεντρική όσο μπορούσαν. Αυτοί εδώ, εμείς σήμερα οι νεοέλληνες, δεν έχουμε καμία παιδεία ελληνοκεντρική. Είναι εκμαυλισμένη, δυτικότροπη, δυτικόδουλη παιδεία. Και να πω το εξής, η δίκη του έγινε μπροστά στους Αθηναίους. Μπροστά! Κατέληξε στην καταδίκη στο θάνατο. Μπορούσε να την κοπανίσει ο ίδιος. Αλλά είπε το εξής, δεν αρνούμε τους νόμους της πόλεώς μου. Δηλαδή τι είπε, ξέρω ότι έχω δίκιο, μου δίνουν ένα πιωτοκόνιο, πηγαίνουν οι μαθητές του και του λένε πληρώσαμε τους δεσμοφύλακες να σε βγάλουν έξω και λέει μισό λεπτό, εγώ δέχομαι τους νόμους και δεν δραπετεύω. Η στάση του αυτή προβάλλεται στο διάλογο του Κρήτονα, στον Πλάτωνα, όπου τονίζει την πίστη σου στην πολιτεία, άσχετα αν διαφωνεί με τους όποιους άδικους νόμους. Δείτε μια ποιότητα ανδρός, ποιότητα ανθρώπου. Θυμίζει λίγο, εν πάση περιπτώσει, τον Ιησού.
άνθρωπος ο ένας, Θεός ο άλλος, αλλά και εκείνος θα μπορούσε ως Θεός να την κάνει Λούις. Να μην ασχοληθεί καθόλου μαζί μας. Και όμως ήρθε για να μας ξεπλύνει από τις αμαρτίες μας. Δεν είναι συγκριτισμός αυτό που λέω. Ένας είναι Θεός, άλλος είναι άνθρωπος. Αλλά ο Σωκράτης τιμούσε τους νόμους με τους οποίους διαφωνούσε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι σχέση έχουμε εμείς οι νεοέλληνες με αυτό το πράγμα? Καμία, παιδιά. Αλλά ως νεοέλληνες μοιάζουμε τους αρχαίους Αθηναίους. Έχουμε τα ίδια κουσούρια και τους αρχαίους Έλληνες. Τις ίδιες, αν θέλετε, αρνητικές εκφράνσεις. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, να ξαναψηφίσει ό,τι του λένε οι δημοσκόποι, ό,τι του λένε τα κανάλια, ό,τι του λέει το σύστημα. Ποιο λέει το σύστημα, τι υπερπροβάλλει. Όταν σε υπερπροβάλλει.

0: Έχουμε ρίξει όλοι το βάρος μας στην κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα μάτια μας είναι στη Μέση Ανατολή και είναι λογικό, γιατί εξαρτώμαστε από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με τα κοιτάσματα με το πετρέλαιο. Έχουμε χάσει το δόγμα Μονρό. Το δόγμα το οποίο υλοποιεί ο Τραμπ αθόρυβα στην Αμερική, βόρεια και νότια, και το οποίο δεν μιλάει κανένας. Ήδη βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, αν όχι το μεγαλύτερο κοιτάσμα πετρελαίου, που στη Βραζιλία. Στη Βενεζουέλα. Νέο κοιτάσμα. Δεν πήγε τυχαία ο Τραμπ εκεί. Και αυτό που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, γιατί έχουμε μία αιμονή εσωστρέφεια στην Ελλάδα και ασχολούμαστε μόνο με αυτά που νομίζουμε ότι είναι σημαντικά, είναι ότι ο Τραμπ κάνει αυτά τα απρονοητικά εντός αγωγικών, τα αλαφροίσκιωτα εντός αγωγικών, αλλά στα της Αμερικής, δουλεύει πάρα πολύ έξυπνα ώστε να επιβάλλει το δόγμα Μονρόε. Όλη η Αμερική δικό μου μαγαζί. Αυτό θέλει. Από Γρυλανδία, Αλάσκα μέχρι κάτω, μέχρι τη Χιλή και πιο κάτω, δικό μου μαγαζί σου λέει. Δικό μου μαγαζί. Δεν θα με αγγίξει κανένας, ούτε η Κίνα, ούτε κανείς. Και εδώ βλέπω ότι το ότι γύρισε την πλάτη στην Ουκρανία, γύρισε την πλάτη και στην Ταϊβάν, κλείνοντας το μάτι στην Κίνα και στη Ρωσία, ίσως, είμαι βέβαιος, στην Αλάσκα, μοιράστηκε πάλι ο πλανήτης. Απλά εμείς έχουμε εδώ τους φαφλατάδες, αυτούς που θα μας σώσουν όλους, τους εθνεγέρτες, τους κήρυκες των νέων κομμάτων, που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, θα το κάνουν στην πορεία. Τόσο σοφοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, το κάνουν το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορούν να το κάνουν. Το Τσίπρα που ενώ κατέστρεψε την Ελλάδα, θα την ξαναστρέψει, θα την ξαναφτιάξει. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στη χώρα, έτσι, Δανημαρκίας, το Σάπιο, εδώ. Δείτε όμως τι συμβαίνει. Πού? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική με τη Γρυλανδία. Εκεί παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Ενώ όλοι παρακολουθούν τον Τραμπ στο Πεκίνο και το αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, οι Αμερικανοί κάνουν μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις τους. Η Αμερική βρίσκεται σε συζητήσεις για τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών διαπραγματεύονται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για να επαναλειτουργήσουν παλιά αεροδρόμια του Παγκοσμίου Πολέμου στη Νότια Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του Νάρσαρ Σουάκ, μια πρώην βάση στο Νεμικρίνι Μαϊρικάλ, με υπάρχον αεροδρόμιο και πρόσβαση σε λιμάνια βαθέων υδάτων. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Η Γροιλανδία είναι στο στρατηγικό πέρασμα Γκιούκ, το σημείο στραγγαλισμού ανάμεσα σε Γροιλανδία, Ισλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, που ελέγχει προσβάσεις στον Βόρειο Ατλαντικό. Ρωσικά υποβρύχια προς την Ανατολική Ακτή περνούν από εκεί, μαζί με το αυξανόμενο κινέζικο ενδιαφέρον για Αρκτική. Όποιος ελέγχει αυτό το πέρασμα κατέχει μεγάλη στρατηγική ισχύ. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Νίλσεν, δεν έχει αντιρρήσεις για περισσότερες βάσεις της Αμερικής, αλλά η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη κυριαρχία με αμερικανικό έδαφος. Για τον Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε να αγοράσει τη Γροιλανδία και απέτυχε, τρεις στρατιωτικές βάσεις μπορεί να είναι το καλύτερο επόμενο βήμα.
0: Αυτό, για να καταλάβετε, σημαίνει. Είναι σαν να είσαι στην αρχαιότητα και ελέγχεις τον ισθυμό της Κορίνθου. Ή είσαι στην Ποτίδεα Χαλκιδικής και ελέγχεις την Ποτίδεα. Σε μικρογραφία σας το λέω. Ή είσαι η Αίγυπτος και ελέγχεις το Σουέζ. Αυτή η περιοχή που ο Τραμπ, κομματάκι κομματάκι, χαμπάρι δεν έχει πάρει, κανείς δεν μιλάει. Όλοι ασχολούνται με εκείνο το σημείο. Και εδώ παίζονται τεράστια παιχνίδια γεωστρατηγικής και έχουμε το Μητσοτάκη να σου λέει ότι αχ, χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα, ποιος το σηκώσει? Ποιος το σηκώσει, φεραγόρι μου γλυκό? Ποιος πρωθυπουργέμα το σηκώσει? Εσύ που πήγες και έκανες, πώς λένε, reunion στο Harvard, που δεν έχει καμία σχέση η σχολή του Harvard με αυτό που σπούδασες εσύ, και πήγες κάπου αλλού και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Κεντάκι, Kennedy. Δεν είναι χορηγός ο μπαμπάς, πήγαμε στο Harvard. Έτσι και εγώ πάω στο διάστημα. Αυτά όλα είναι μηνύματα για να καταλάβετε πού πηγαίνει η Ελλάδα. Μηνύματα ελέγχου γεωστρατηγικής. Πέρα βρέχει.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά τόσα χρόνια στη Βουλή όσο είμαι, μπόρεσα και τουλάχιστον σε επίπεδο προσωπικό να μην φυγομαχήσω και να πολεμήσω με όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Ήμουν ο μόνος που το έκανε με τέτοιο τρόπο και το κάνει με τέτοιο τρόπο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι να είναι.
1: Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής.

0: 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκλειψαν το έγκλημα.
1: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον.
0: Αν είναι να βγει αλήθεια, θα βγάλω τα πάντα για να πάτε φυλακή γιατί συγκαλύψετε ένα έγκλημα.
1: Κανονικά θέλω να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε. Γιατί αυτό που κάνετε προηγουμένως είναι βαρύ αμάρτημα, κύριε Βελόπουλε.
0: Εσύ ούτε σε ιερέα μπορείς να πας με το γάμο μου φιλοφίλο που ψήφισες, φαντάζομαι. Εγώ μπορώ να πάω σε εκκλησία και να ανάψω ένα κεράκι. Εσύ σίγουρα δεν μπορείς. Κουβαλάς μεγάλο φορτίο αμαρτίας.
2: Πώς κοιμάστε τα βράδια πραγματικά?
0: Έχω στα χέρια μου την τελευταία συνομιλία και να τη διαβάσω μια κοπέλα που μετά τη σύγκρουση είχε μια ειδική εφαρμογή στο κινητό της η οποία επικοινωνεί αυτομάτως με το 112. Θα διαβάσω τη στιχομηθεία μεταξύ της κοπέλας που κοίταται κάτω μέσα στα συντρίμια και του 112. Αυτή υπάρχει στη δικογραφία, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή η στιχομηθεία, όχι, θα σας πω τώρα τι αποδεικνύει. Από τεχνική πραγματογνωσύνη αποδεικνύει ότι ζούσαν άτομα πριν γίνει η έκρηξη, κύριε Γεωργιάδη. Από την έκρηξη κάει και ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη. Και έχασα τον προσωπικό μου φίλο που εσύ προσωπικά αφισβήτησες, τον Γιώργο Κυριακίδη. Και ήμουν εδώ απέναντί σου. Και το πήρα πριν από λίγο, υπάρχει το ηχητικό. Εγώ θα τρεπόμουν με όλα αυτά πραγματικά. Θα τρεπόμουν. Έπρεπε να είχατε φύγει από την επόμενη μέρα. Όχι γιατί έγινε το δυστύχημα. Συνέβη. Γιατί το κουκουλώσατε. Το μπαζώσατε. Και κρύβεται ακόμη και τώρα το ξυλόλιο. Όλη η τεχνική μελέτη υπάρχει στο γραφείο μου. Έχετε αναφέρει τον ωστόσο. Αυτή είναι η αποφώνηση ακριβής. 57 νεκροί. Ερηνίες δεν έχετε. Εμείς υποσχεθήκαμε. Θα πάμε αυτή την ιστορία μέχρι τέλους. Θα βάλουμε φυλακή αυτούς που έκλειψαν το έγκλημα.
1: Είναι πραγματικά λυπηρό. Έως και πραγματικά χυδαίο. Το να έτω Κυριάκ Βελόπουλο σχεδόν σε κάθε του ομιλία στη Βουλή και να μιλάει για τα Τέμπη. Τέτοια πολιτική εκμετάλλευση ανθρωπίνων τραγωδιών και ενός δυστυχήματος, ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να έχει συναντήσει κάποιον.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι είναι χυδαίο? Να έρχεται εδώ ένας υπουργός που έχει κάνει χίλιες κολοτούμπες και να αφισβητεί έναν άνθρωπο που τον ξέρει 30 χρόνια ότι σκοτώθηκε ο φίλος του στα Τέμπη. Αυτό είναι χυδαίο, Άδωνη Γεωργιάδη. Και ήταν και πρόστιχο. Κατάλαβες? Για να ξέρουμε τι σημαίνει χυδαίο. Δεύτερον, πάλι τη μισή αλήθεια λες. Εγώ σου έβγαλα τη συνομιλία μου του 112 με το κινητό τηλέφωνο που υπάρχει μες στην δικογραφία. Οι συγγενείς που αναφέρεις, υπάρχουν και άλλοι συγγενείς.
3: Αυτά για να ξέρετε ποιοι κάναν αγώνα για το θέμα των Τεμπών. Γιατί για όλα αυτά εγώ έπραξα μια αγωγή 300 και πλέον χιλιάδων ευρώ. Και κάποιοι άλλοι πάνω σε αυτή την ιστορία έκαναν πολιτική πορεία και κόμμα. Όταν τα έλεγα εγώ, οι περισσότεροι από σαν τον Άδωνη και οι υπόλοιποι λέγανε ότι το εκμεταλλεύαμε, που δεν το εκμεταλλεύτηκα ποτέ μου. Έχασα φίλο εκεί. Τώρα που το κάνουν οι άλλοι το κόμμα, γαργάρες το σύστημα. Δεν μιλάει, δεν λαλάει κανένας. Το προσπερνάω και θα συνεχίσω μέχρι τέλους, γιατί για 57 αγωνίστηκα εγώ. Όχι για έναν. Όχι για έναν. Για 57 αγωνίστηκα. 57 ψυχές και θα συνεχίσω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έφερε ένα νομοσχέδιο εδώ για να απολωτριώνονται τα ακίνητα των Ελλήνων για να γίνονται δομές. Ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο. Δηλαδή θα βγάζετε τους Έλληνες από τα ακίνητά τους, από τα χωράφια τους, από τα σπίτια τους, βιαίως θα κάνετε απαλατριώσεις για να βάζετε μέσα τους εκλεκτούς σας καλεσμένους στο σπίτι σας. Δηλαδή στη χώρα μας, δυστυχώς, και στο σπίτι σας, εσείς οι δεξιοί, όχι εσείς οι δεξιώσεις, πας με τόσο, έτσι λέτε. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ο ίδιος εσείς προσωπικά ζητήσατε δια εντολής σας από τις τοπικές αρχές στη Χερσόνησο, στην Κρήτη, να σας ορίσουν χώρο για να γίνει δόμο. Και τους είπατε το εξής: εάν δεν ορίσετε το χώρο εσείς, θα έρθει ο αυτοκράτορας να επιλέξει μόνος του. Τάσομεν και διατάσομεν. Αν δεν μου ορίσετε, θα το κάνω μόνος μου. Υποδείξτε μας το χώρο. Δηλαδή λέτε στον άλλον, πάρ' το πιστόλι, τράβα τη σκανδάλη. Αν δεν τραβήξει τη σκανδάλη, θα τραβήξω εγώ ίδιος μου. Δεν είναι πολιτική, κύριε Πλεύρη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όχι. Δεν είναι πολιτική αυτή. Και πάμε στην ουσία. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στα τόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόμ, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή, από το 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίσετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Υπογράψατε? Άμπραβο. Δεν υπογράψατε. Σας άκουσα με τα αυτιά μου χθες. Περίμενα, άστα δίνετε και τα αδύνατε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο. Και να σου πω, μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο, γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? Τέσσερις ή πέντε είναι? Πέντε χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. Πέντε χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και πόσο βρουν. Βρουν, δεν βρουν. Κλείστε τώρα τα σύνορα να μην περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλέσπλαχνοι όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτάω αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ. Και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% λαδαπού στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα, με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός Πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Λάθος υπογραφή. Άντε, να το κάνω πιο κομψό, πιο με αστική ευγένεια. Δεν λέω προδοτική, λάθος. Για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα όδιες μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον άνθρωπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. Θέλω τους αντιπάλους μας, εντός αγωγικών, τους πολιτικούς, να γνωρίζουμε τι λένε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Πλεύρη, της ελληνικής ζωής από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ μέσα? Δεν ερχόμαστε να πούμε το ρητό και την παπαγαλία μας, να πούμε ό,τι θέλουμε. Εμείς ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι υλοποιείτε, γνωρίζουμε ότι όσα κάνετε είναι λάθος και ερχόμαστε εδώ και το υποδεικνύουμε για να τα αλλάξετε. Όχι. Γι' αυτό και είμαστε σοβαρή αντιπολίτευση. 3.000 ευρώ, είπε ο κύριος Πλεύρης, κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι εσείς τα είπατε αυτά. Δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση, είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε. Λέει και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε. Από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρη μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να τον πεις. Σου λέει 17 είναι εγώ. Βγαίνει. Μισό λεπτό ρε παιδιά.
Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε. Α, καρπού κάνουνε. Κάρπα που λέμε. Ακούστε, κύριε Πλεύρη, μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας. Και μεταφέρουν και άσχολα ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δοξιάδη, πως το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σας εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα Υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος Χρυσοχοίδης μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση τις απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του Υπουργού σας και τη δική σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρουν πού είναι. Πάρτε τις απαντήσεις, το Υπουργείο. Δηλαδή 25.000, άλλα λέει το Υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Χάθηκαν 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται, πού φύγανε, αν μείναν, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πόσες ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω, στην Αμερική γίνεται, όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Γονάδον με την κόκκινη γραβάτα, βγαίνει και λέει για τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει τη USAID. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέγξετε? Αφού συγγενής του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέξετε? Δεν θα την ελέξετε, κύριε Πλεύρου μου. Αν είστε Πρωθυπουργός μπορεί. Αλλά όσο ο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος και τα λοιπά, αποκλείται να τις ελέξετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βγαίνει το πολίτικο και λέει: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεξαίρεση κονδυλίων της Ελλάδος. Τα δύο κέντρα υποδοχής που κόστησαν 15 φορές περισσότερο. Άθρος το πολίτικο. Ποιος ελέγχει τα χρήματα αυτά? Τις τιμές, τα air condition, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, όλα. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτή την ιστορία οι ακρίδες, οι γαλάζιες και όχι μόνο συντίζονται πολύ καλά. Και θέλετε να σας πω και την αλήθεια? Παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα οι κολλητοί σας από ό,τι παίρνουν οι λαθρομετανάστες, οι κακομύριδες. Δηλαδή η ανθρωπιά σας φτάνει μέχρι το σημείο της αριθμομηχανής και της απόδειξης πρώτα λεφτά. Όχι δική σας. Αυτών που κινούν τα νήματα. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ? Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί? Αφού είναι business καλά εργαζομένες. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι προσφέρουν οι λαθρομετανάστες? Ας μου πούν, γιατί ακούω τους αριστερούς εδώ. Δηλώνουν αριστεροί τώρα. Το αν είναι αριστεροί είναι μια άλλη ιστορία. Η μοναδική αριστερά είναι το κουκουέ, το έχω πει χίλιες φορές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αριστεροί, να είχαμε να λέγαμε. Εγώ δεν λέω αριστερός να είναι φτωχός για να είναι αριστερός. Ούτε λέω ότι δεξιός μπορεί να είναι μόνο πατριώτης. Αλλά λέω αριστερός και να υπακούει σε όσα λένε ο εξωχώριος παράγοντας, η τρόικα, η μνημονιακή και όλα αυτοί, δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει παροχές από την υγεία δεν μπορεί να είναι αριστερός. Γι' αυτό και λέω τα έχετε μπερδέψει εδώ μέσα. Εμείς ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί είμαστε. Εμείς είμαστε υπέρ των φτωχών, αδυνάτων Ελλήνων, ανεξαρτήτου κομματικής και όποιας άλλης τοποθέτησης. Για να σας πω λοιπόν, αυτός ο Ασλάμ, πώς λέγεται, το θυμάστε αυτόν τον Ασλάμ, τον απελάσατε? Ορίστε, έχω ένα πρόβλημα στο δεξί αυτή. Απελάθηκε? Πώς θα γίνει ο δεύτερος βαθμός? Απελάθηκε αυτός? Δεύτερος βαθμός. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή, έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για τον Ασλάμ. Ωραία, δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες. Τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα.
Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ του τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε. Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή, ακούστε. Έμερχονται στην Ελλάδα παράνομα, εμ δεν σέβονται θεσμούς και νόμους, εμ ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοριδεκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα. Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστανούς. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε διεθνείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία. Τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό? Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελεινίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πώς εκθέτει. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώσετε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020 τον τύπο που συλλάβαν για βομβιστή. Αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι. Που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα. Ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω, κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπετε κανένας. Αλήθεια. Εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκη, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα με αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράκτης θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Να σας πω τι κάνουν σοβαρές χώρες, κύριε Υπουργέ. Η Ιαπωνία απαγορεύει το χαλάλ. Απαγορευμένα τα τζαμιά. Πλην Θράκης, για προφανείς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απαγορεύεται το κάλεσμα στην προσευχή, απαγορεύεται η μπούρκα και κάνουν και pushback. Ό,τι ακριβώς θα εφαρμόσει η ελληνική λύση για να προστατεύσει το έθνος, την πατρίδα και το κράτος. Πάμε τώρα και στα γρήγορα σε ένα θέμα του ανασχηματισμού. Διαβάζω, ανασχηματισμός δεξιάς στροφής. Και παραμύθια διαδιαγενής, λέω εγώ. Ανασχηματισμός, είπε ο Μαρινάκης, βέβαια. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα. Και ρωτώ τον υπουργό που είναι εξαίρετος νομικός. Πόσο σωστή ήταν η επιλογή? Γιατί η θέση δική σας ως νομικού θεωρώ ότι είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άντε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Ή στο μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει. Με την πολυπλοκότητα των νόμων. Πόσο σωστή είναι η επιλογή? Αποτελεσματικότητα, πώς? Ο δικηγόρος στις μεταφορές. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Και το πάει σε μεταφορές. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ανασχηματισμός, λέει. Ο δικηγόρος θα πάει να γίνει στο Υπουργείο. Ο δημοσιογράφος, τιμότα πρόσωπα, αλλά ο δημοσιογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών τι σχέση έχει? Τι ερώτηση του κάνει ο Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος φοροτεχνική? Για πείτε μου, να είναι εδώ. Ερώτηση. Πώς θα απαντήσει ο Κακομοίρης? Και εδώ ακριβώς έρχεται αυτό που λέω εγώ. Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία και κάνει ρουσφετολογικά και κομματικά επιλογές, τότε είναι κόμμα το οποίο είναι σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί κοιτάει το κομματικό καλό και όχι το καλό του τόπου. Λοιπόν, δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων? Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος
ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Δημοσιογράφος, θέλετε λέτε να βγείτε πρώτο κόμμα, σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το βασικό μισθό? Απάντηση, δεν είναι της ώρας να απαντήσω. Αυτό είναι κόμμα καινούριο που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Πέθαναν οι σοφοί δηλαδή. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς συντάξεις. Θα μας πείτε κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω στην Πολυπατική? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει. Ο Τσίπρας δεν ξέρει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει. Στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ, απαντάει ο Δέδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω όμως τούτο. Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε μια κοινωνία όπου οι ανόητοι και οι πιο θορυβόδοι κάνουν περισσότερο θορύβο από τους εξύπνους. Οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εκρατικούς. Οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Αυτή είναι η κοινωνία και το κράτος που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, ζουν από το λαό, κάνοντας εκατομμύρια. Και θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το δίλημα. Αλλά πώς δείτε εσείς? Θα σας αποδείξω πώς κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημιστική δράση, αγαπητέ μου κύριε Πλεύρη, τρεις δράσεις του κράτους στα περιφερειακά κανάλια. 2 εκατομμύρια το budget. 80 κανάλια. 2 εκατομμύρια για 80 κανάλια. Τα 4 κανάλια της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20% του ποσού. Τα 4 κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20% των 2 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 και κάτι. Το ένα είναι του κουμπάρου του Άδωνη, του Αδώνη, του Σπύρου Γεωργιάδη. Το ξέρετε κύριε Πλεύρη, τον κύριο Καλόγυρο. Φίλος σας, εξαίρετος, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτός μέσα στο κόλπο. Μέσα στη μαρμίτα, μέσα στην πίτα. Δεν κυβερνάτε έτσι Ελλάς κύριε Πλεύρη. Οι άλλοι 75 τι να πούνε, κακομύριδες. Δηλαδή στα 80 κανάλια τα 5 τα Νέα Δημοκρατία πήραν το 20%. Πάρτε τα πρακτικά να τα δείτε. Ορίστε. Κρήτη TV, Ιόνια TV, Βεργίνα TV, αυτή η δική τους. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, το μόνο που δεν μπορώ να πω για σας είναι ότι δεν είστε έτοιμος. Είστε έτοιμος. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι κάνετε την ετοιμότητα αυτή τη στιγμή λάστιχο. Κυρίως με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
8: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα

0: ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Ο Focus FM 103,6 συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η SEM.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Το ζητήσατε και έγινε πράξη. Η σφυρίχτρα επανήλθε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάντε λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει εικόνα. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλ τον λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώστονα για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλαία.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πάνω το βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πάνω το βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι να πούμε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Κορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί. Τι τραβάει? Ακούστε τώρα, θεωρούν πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά? Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει λέει το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει λέει πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ? Ένα λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος λέω, τι σε πειράζει? Το χάπι λέει του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει λέει στα 9 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, τις λέω, μείνουμε μόνοι μας? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Εν τω μεταξύ μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε, τους Αθηναίους εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο Και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάχη FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, με στέλνουνε, φτάνει, άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε, άμα είναι στην αρχή, και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να πρέπει με τον Ιχολύπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Και πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται το εθνικό σύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες, ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Δώσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οι οπαδοί. Όλοι οι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε, σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στο δήμαρχο. Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες, είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΥΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουμε να μάθουμε για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα ηχητικά. Τρεχάτε, χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε όλα. Και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΑΕΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΑΕΠ. πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση. Ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας. Και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΕΥΠ, τι κάνουνε? Έχουνε πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρω. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω: καλά, ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε και από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία. Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στην δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΕΥΠ όμως. Πάμε στην ΕΥΠ. Η λειτουργία της ΕΥΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται. Να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό, ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στην Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει, λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις. Ο Πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις, γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Χούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΥΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές, για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση. Οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει? Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει? Στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουν? Έχουν πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί Θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η διεύθυνση κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά.

Υπάρχει διεύθυνση αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών. Σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη διεύθυνση αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή. Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες. Παρακολουθείτε το κινητό μου. Πώς σας φαίνεται. Αυτά που λέω είναι καλά. Για τον πολιτιστικό σύλλογο. Και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει. Εκεί στη διεύθυνση αναλύσεων. Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι, δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες. Ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να τον παρακολουθούμε. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες φυσικά, τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω-πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΥΠ, στην ιεραρχία, πάνω-πάνω στην πυραμίδα είναι ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά από τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι οι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς. Είναι κάποια ρουσφέτια, είναι κάποιοι που είναι στην ΕΥΠ και δεν έχουν πατήσει ποτέ στην ΕΥΠ. Είναι άλλοι που λένε ότι είναι στην ΕΥΠ και δεν είναι στην ΕΥΠ. Είναι κάποιοι που είναι στη μισθοδοσία της ΕΥΠ. Αλλά δεν κάνουν δουλειά για την ΕΥΠ. Έχει και εκεί πέρα μέσα πολύ πράγμα, μην νομίζετε. Έχει δημοσιογράφους που είναι στην ΕΥΠ, που υποτίθεται δίνουν στοιχεία στην ΕΥΠ, ενώ στην πραγματικότητα αγωνίζονται για να ξεπλύνουν την ΕΥΠ. Έχει πολύ πράγμα. Και εκεί φυσικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Όχι, δεν μπορείς να μάθεις πιανού παιδί. Είναι στην ΕΥΠ, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού συγγενείς είναι στην ΕΥΠ, δεν μπορείς να μάθεις ρε φίλε. Του κύριου διευθυντού ημών είναι, ναι, έτσι όπως τα λες. Έτσι, του κύριου διευθυντού ημών. Γιατί έχει προσωπικό. Η ΕΥΠ απασχολεί αναλυτές πληροφοριών, γλωσσολόγους, πληροφορικούς, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οικονομικούς αναλυτές, νομικούς, επιχειρησιακούς αξιωματούχους πληροφοριών, μεταφραστές. Χίλια δυο. Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Και πριν το κουρέψεις, βράσ' το κιόλας. Για να μην πούμε για μεταφραστές που σε ειδικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε ότι αυτοί που είναι και πράκτορες δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε και ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι να μην τα πούμε αυτό. Σίγουρα η ΕΥΠ δεν είναι αστυνομία. Σίγουρα δεν διενεργεί κανονικές ποινικές έρευνες όπως η ελληνική αστυνομία, που ούτε η ελληνική αστυνομία δεν το κάνει. Το κάνει σε μερικές περιπτώσεις. Και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε συλλήψεις. Παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και αυτές αναλαμβάνουν τις επιχειρησιακές ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω, πρέπει να δοθεί και μία εντολή για να μπορεί κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να πάω λίγο στους διευθυντές της ΕΥΠ για να καταλάβει και το ακροατήριο τι είναι η ΕΥΠ, γιατί πολλοί αναρωτιέστε. Οι διευθυντές της ΕΥΠ. Θα αναφερθώ σε τρεις. Γιατί δεν θέλω να πάω πιο παλιά. Μπορώ να αναλύσω πάρα πολλούς. Μπορώ να πάω στον Παύλο Αποστολίδη, στον Ιωάννη Κοραντή, μπορεί να πάω στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μπορώ να πάω στον Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, μπορώ να πάω σε πολλούς. Σε πολλούς. Θα πάω στους τρεις τελευταίους. Από το 15 μέχρι σήμερα. Είστε εντάξει με αυτό? Εκεί στην Κατεχάκη συμφωνείτε ή θέλετε να εμβαθύνω κι άλλο? Θα πάρουμε τους τρεις τελευταίους. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του και ανέλαβε από 30 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι 30 Ιουλίου του 2019. Ωραία, μετά ήταν ο Κοντολέων, θα πούμε για τον Κοντολέων και μετά και τώρα είναι ο Δεμήρης. Ναι, Γιάννης Ρουμπάτης λοιπόν το 15, μετά το 19 Παναγιώτης Κοντολέων, το 19... Θυμάστε τι έγινε την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε με την ΕΥΠ. Θα τα πούμε κι αυτά. Και μετά Θεμιστοκλής Δεμήρης.

τώρα Θεμιστοκλής Δημήτρης. Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, ο Γιάννης Ρουμπάτης έχει συνδεθεί κυρίως με δύο κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση με την οποία έχει συνδεθεί είναι οι παρακολουθήσεις. Όχι οι παρακολουθήσεις του Κοντολέων, όχι αυτό που συνέβη τώρα με το Predator. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και όταν ήταν ο Ρουμπάτης διευθυντής στην ΕΕΠ. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ. Και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτοι δημοτικού, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τι κάνει δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου? Είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον γενικά δημόσιο τομέα. Εντάξει, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συναλλαγές, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανααναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το ΤΑΙΠΕΔ σαν ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί, το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη, περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκι. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για τον Ρουμπάτη ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτη, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε
στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά, είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΥΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΥΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΥΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΥΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Abu Dhabi στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ ADIA, ας το λέμε έτσι, ADIA, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές, που είναι επενδυτικοί εταίροι. Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η Άντι απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό,
έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν πέρσι η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την Άντια, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της Άντια, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Τέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Τέρνα Energy. Της Τέρνα Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες. Άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει. Τα γνώριζε όλα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο? Ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό? Ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουνε στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Al Rayyan Greece. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μία εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Financial Times
και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε, από τον κάθε τομέα, και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Ο Κοντολέον δεν προερχόταν, ο επόμενος διευθυντής ΣΕΙΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΕ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΕΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν, όσο ήταν ο Κοντολέον, αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παραιτήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα θα πνιγούμε. Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΕΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Tal Dillian, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΕΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας. Ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέον έχει αρνηθεί ότι η ΕΕΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Tal Dillian να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται. Για ποιο λόγο? Αφού παρετήθηκαν Κοντολέον, Παναγιώτης Κοντολέον και Δημητριάδης, παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22 με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέον που ήταν διευθυντής της ΕΕΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση, και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο, ας με λέτε συνωμοσιολόγο, ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω βιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ.
εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Το ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοψίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά. Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι. Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες. Πώς νιώθει πως κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε. Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους. Πώς νιώθει ο Δεμήρης, νιώθει περήφανος. Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δημήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι περήφανος. Νιώθει ασφάλεια. Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA. Ή κρέμεται από τις σακούλες της Mossad. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Δεν πρέπει να είναι ισχυρή. Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη. Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο. Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία. Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι. Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή. Για την Αίγυπτο τι έχει να πει. Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία. Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του. Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος. Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα. Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα. Πώς νιώθετε να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι. Είστε Έλληνες ή ανθέλληνες. Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες. Θεωρείτε ότι είναι ικανοί. Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο μου βάζουν ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου. Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ποιο είναι το πτυχίο, τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι. Έκανε τη δουλίτσα. Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο. Εκεί στην ΕΥΠ. Τι έχετε να πείτε. Υπάρχει απειλή. Δεν υπάρχει απειλή. Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούνε φάτσα φόρα παντού. Μόνο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουνε ρε.
Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα, πού βρίσκουν τα όπλα. Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα. Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ, τι θέλετε για σύμβαση 717, τι θέλετε για την ΕΡΓΟΣΕ, για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες, για το ΔΟΗ Χαλκίδας, για το κύκλωμα εφοριακών, που εθελοτυφλούνε οι εφοριακοί. Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές, για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, για τις απευθείας αναθέσεις, για τη λίστα Πέτσα, για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών, για το σοφρονισμό, θέλετε να μιλήσουμε για τις φυλακές και για τις συναλλαγές, για την ΕΑΔ, για τη σύγκρουση συμφερόντων, θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες, για μασονικές στοές, για υπόγεια, για παρεάκια ισχυρά. Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου. Για την τελεκπαίδευση, για την υπόθεση Παλαντήρ, γιατί θέλετε να πούμε. Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης. Και δεν τα ξέρετε εσείς. Ποιους κοροϊδεύετε. Ποιους κοροϊδεύετε. Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη, από το διαδίκτυο. Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα. Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουν. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Κάποιοι δεν βελάζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι που δεν βελάζουμε θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα και στους υπόλοιπους για να καταλάβουν τι γίνεται. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Και έχω και δεύτερη ώρα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος ανυπομονεί να μιλήσει. Αλλιώς θα συνεχίζαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα 3 ώρες μιλάω. Γιατί υποθέσεις δεν έχουν τελειωμό. Για να πούμε για διοικητικούς εξοπλισμούς, για θεσμούς, για διαφθορά, για τεχνική διακυβέρνηση, για ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και για το πώς αξιοποιείται λογισμικά για άλλους λόγους από το να προστατεύετε την Ελλάδα και την πατρίδα και το λαό.

0: Βάλε τώρα τη ρία την Ελληνίδου. Δώσε να τρελαθούμε. Την πόρτα, Ελληνίδου πόρτα γράψε. Δώσ' την. Εδώ το τραγούδι μου. Θα σπάσω την πόρτα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Η αλήθεια θα ακούγεται εκεί στην Κατεχάκη. Στην ΕΕΠ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή μου δύο φορές στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας πω κάτι, να έρθω να σας τα πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πω πω πω πω πω πω.
1: Μη κλειδώνεις μωρό μου, σου το πα. Άνοιξε μου, θα σπάσω την πόρτα.
0: Και λαϊδίστε!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
10: ναι,
9: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
10: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
9: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
10: ναι,
9: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
11: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
12: Τέλειωσε.
11: Τέλειωσε η παιδεία.
12: Δηλαδή.
11: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
12: Έστω.
11: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί ήμουνα.
0: Μη μαλώνετε, ηρεμία θέλω να επικράτη. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Αφιλή, έπεσε σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπορή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Μιλάω στη τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω κύριε Σερέτη.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το γράμμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμεθα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο, καλά κάνουν. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρίσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι, τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέκτησαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα εννοώ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: ασχολούνται με τα εκλογικά, ασχολούνται με την Καριεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
0: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους δίνουν, παίρνουν οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν είναι 200? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέχετε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί, πέστε μου.
0: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
1: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν, διότι επιτελεί εθνικό έργο, προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, έτσι.
0: Δεν βλέπω, να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
1: Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον προκαλώ να πει: κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώστε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
1: Όχι, να μάθει όλη η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπα σωστά, ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
1: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθηκε αμέσως και δεν διαμαρτυρήθηκε.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
1: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή, σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κύριε Σέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάς πουλείτε. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουγκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί επιχούνται δεν καίγονται τα δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος ότι οι φοιτητές επληρώνονται ένα καλό χατζηλίκι και παίρνουν τη φυλακή τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού. Και δεν είχε εγώ τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα, εκπομπές. Κουτσομπολίσεις, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδος, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμε Δόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια. Έτσι, εξηγήστε μου. δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότικο σε μια ευπαθή περιοχή, το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού Μπαγιαζίτ. Γιατί ο Χριστιανός ο Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρος. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: «Κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελλήνες». Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
0: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι, στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
1: Κοιτάξτε, τους φάζουν τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουν, τους φάζουν.
0: Παντού τους φάζουν.
1: Στο Σουδάν τους εκλάβουν. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
0: Ο Γερόνιμο. Ο Γερόνιμο είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5.000 το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
1: Τι να τα κάνουν τα 5.000, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι 5.000 είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
1: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάς και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
1: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
1: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Τι είπατε?
0: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Μα κοιτάξτε, δεν
0: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
1: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, του λέμε είσαι προδότης, έλα να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχεται, καταλαβαίνετε.
0: Ποιος Γιαννούλης κύριε Πλεύρη, τώρα με τον Γιαννούλη θα ασχολούμαστε? Εδώ πέρα λέμε καίγεται η Ελλάδα, χάνεται η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
0: Κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές ναρκωτικών και
1: να σκοτώνονται. Απορώ πώς σας επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές.
0: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν. Χειροπέδες σας, με βάλουν χειροπέδες. Θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείτε.
0: Δεν είναι μικρή φωνή. Η φωνή είναι μεγάλη. Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγκια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη. Άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουνα παλιά πρωταθλητής νέων. Μου άρεσε το σκάκι να
0: γυμνάσω
1: το μυαλό. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με απεσιόδοξη σκέψη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.

0: για να του κάνει ρόμπα. Ποιο στρατό, ποιο φλόρο και ποιο χούπη. Χούπα, πώ τον λένε.
1: Ο στρατό, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγή, ούτε υψηλόβαθμη.
0: Εδώ οδηγούμαστε στρατός... σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρου, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Του κοστίζει πολύ ο στρατό και θέλουν να φέρουν μισθοφόρου συγκεκριμένου. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατό. Δεν θα υπάρχουν ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιο στρατό.
1: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
0: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε. Εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρο μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη.
1: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ, επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν και το καταφέρουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάντες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μια θέα που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει μια αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί
1: αυτό
0: θέλουν
1: είναι,
0: να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στην Περταμείο.
1: Δεν
0: όλα...
1: υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν, χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια, ναι. Ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνδυνοι και έβαλε και τις αντιρρήσεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μία τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει... και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει.
1: Αυτός όμως ο κόσμος, για να οργανωθεί, χρειάζεται χρήματα. Για να κάνεις κόμμα, χρειάζονται χρήματα. Για να λάβεις μέρος στις εκλογές, χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να έχεις τηλεόραση, εφημερίδες. Να ανοίξει γραφεία, να έχει στελέχη, να κάνει. Απαιτούνται χρήματα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να σωθεί η Ελλάδα και καλά με ένα κόμμα. Δεν γίνεται δηλαδή να σωθεί έξω από τη Βουλή κάπως.
1: Μα δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έξω από τη Βουλή θα υπάρξει.
0: Μέσα στη Βουλή. Άρα δεν συμφωνείτε το ότι. Άρα δεν λέτε, συγγνώμη, το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Άρα ποτέ, συμφωνείτε σε αυτό.
1: Η αριστερά είναι διαλυμένη. Η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάντιδων, στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε, αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάναν δωρεές. Κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες. όπως είναι ο Ροέζος Μαρδίνης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε.

0: πολλά τι μας περίμενα από αυτόν τον πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε, κύριε Πλεύρη, ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
0: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
1: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
0: Κοιτάξτε, μη μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουν στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές. Δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική. Μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι έκδοσε με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκλεισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία. 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκλεισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λέει είναι στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχηνό όπλα τα ιερά κτλ. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
1: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια. Ναι,
0: δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτες, ούτε οι αγρότες, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
1: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
0: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί, δεν έχουν κανένα ιδανικό, δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την ιδέα του και της είπε σήμερα θα σας κάνουμε μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία, αλλά την πολεμούνε και είναι λοιπόν εχθροί, είναι προδότες και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους χρήτης 11 παραδούνε θανάτου ζημιώσει. άνευ δίκης να τους εκτελέσετε στους 11. Οι 11 ήσαν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις αναδικές ποινές. Και λέγονται Δήμοι ή Δούλοι. Και έχει μείνει το Δήμιος. Έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1940. Από τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, με συγχωρείτε. Μας επετέλεσαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλισαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς. Όχι. Όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες. Και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε. Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας στον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικές. Δεν υπάρχουν οι αδριάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδριάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων. Σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου. Δηλαδή, ο μου που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
0: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το μου μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
0: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέξτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
1: Ναι, δεν και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
0: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
1: Για να τη Ziraat Bank μιλάτε.
0: Όχι, να αγοράσουν εκεί οι Τούρκοι να αγοράσουν.
1: Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank από ό,τι ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, ναι. Όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει, τι να σας πω, είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιον ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Και το ακόμα βέβαιον πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρξαν τρεις δικτάτορες. ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος, ο δικτάτορ. Ο δεύτερος δικτάτορ, ο Μεταξάς, είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορ, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν η κυβερνήτρια της Ελλάδος είναι ότι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
0: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτε. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
1: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
0: Όχι, τα τάγκ καλά τα έβγαλε και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
1: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
0: Αυτό το έχει κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζωνους μόνο.
1: Ναι.
0: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε, κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο πέραχος Ρέπας. Και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε, εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
0: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές προάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετείται σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανθρώπους του και παίρνει έναν βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει, εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι οι βουλευτές απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνοι καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, είναι ανεύθυνοι. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος? Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά, ο οποίος δεν σπούδασε κάτι, ο οποίος το αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυλός του τον διόρισε. Έτσι και βλέπετε γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν το γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθύνες και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Τζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι. Ανεύθυνοι, ανειδίκευτοι. Δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους. Και το χειρότερο όλων είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν πάτε, ξέρετε κάποιον που ήρθε να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά, από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου, και να είναι ανεύθυνος, Δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
1: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
0: Ακούστε κύριε, το σύνταγμα υγειονομική... λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι
1: καλά,
0: είναι ανεύθυνος.
1: Το Σύνταγμα, εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
0: Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω, εορτάστε η Βουλή, ναι. Εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες. Από την...
1: Ωραία, ποια είναι αρχαία. Η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σας διακόπτω. Θέλω να μου πείτε.
0: Η λύση είναι να βρεθεί ένα συνταγματάρχη να τους δέσει όλους.
1: Το άρθρο... το άρθρο 86 μπορεί να καταργηθεί.
0: Τι να καταργηθεί, το άρθρο 86 του συντάγματος.
1: Ναι,
0: ακούστε,
1: τι...
0: κύριε. Δύο πράγματα θα σας πω.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του συντάγματος. Πιστεύω στο Σύνταγμα, απόλυτα.
1: Ποιο Σύνταγμα?
0: Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
1: Α, έτσι το δέχομαι. Αλλά το Σύνταγμα το έχουν υποδοματίσει.
0: Το άλλο, το μπακαλόχαρτο, έχω γράψει και ένα βιβλίο, όλα τα άρθρα του Συντάγματος που δεν εφαρμόζεται κανένα. Κανένα δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
1: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά, έτσι όπως το λέτε. Αλλά μπράβο. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία...
0: Μήπως θέλει και ο λαός...
1: Σε τι είναι αυτή
0: η ολάς. Που τα ανέχεται και τα ψηφίζει. Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
1: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
0: Θα χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
1: Θα χάσουμε χρόνο. Πώς θα χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη. Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε. Τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές και
0: είμαστε. Να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να τον μορφώσει.
1: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό. Πώς προσθέτουν οι Τούρκοι στην σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς. Για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
1: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος. Και κράτος δεν είμαι θα.
1: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε. Αυτή είναι η λύση.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ο κύριε λαό... Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο. Να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
0: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Κυπριτάρες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από την φυλή του Αλβάνου. Και αν πριν παλιούς χάρτες δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Άρβανον, ήταν ήρωας μεγάλος ο κύριος Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
1: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, για άλλο. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι οι Ιλυρίοι εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες τους έχει στους Γυμνοσκοπιανούς, τους έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι για παράδειγμα στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
0: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στην Βόρειο Ήπειρο, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεταρχίας.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν το ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
0: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
1: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως πάρα πολλοί κόσμος έχει γίνει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες. Κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή
1: που. Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
0: Ο λαός, ο ελληνικός δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποκαπνωμένος.
1: Ναι.
0: Στο Μπέλφαστ διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι. Πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
0: Στην Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν.
1: Και εκεί
0: αντέδρασε. Δεν θα πνιγεί η Ελλάς από τις μασικές εισβολές των ξένων.
1: Άρα,
0: να πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
1: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουσουμπολιά το πρωί, αυτό το οποίο κάνουν, αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας φιλώ με αγάπη.
1: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΑΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσα στο κινητό σας να κάνετε χίλια δυο, να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει για παράδειγμα μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τις σκέψεις σας, με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα από Τίτσι να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από την κατάλαβα η απεργία. Τελείωσε. Σε λίγο. Σε δύο λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση. Στάση εργασίας. Στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης, βέβαια. Πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο, που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή, το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, βενζίνη 21,5%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν και στα τρόφιμα 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που του ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, είπε μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενο στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του καρτερού Χερσονήσου και άλλων περιοχών ενάντια στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Για το διπλό φωνικό στο Λόγο Αιγείου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς όμως η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία επίθεση κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν «νταΐ της Μέσης Ανατολής» και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρωσε μια συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τύφημα. Και χειρία, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους, δεν μπορεί να υπάρξει, απαντά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι μέτροι βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
12: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
11: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
12: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
11: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
12: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθέρας βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
11: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
12: Φυσικά, αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίστα, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας, και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα να σε να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το τσίπ της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακός στις πόλεις. Δηλαδή οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
11: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να το πούμε.
12: Ήδη εφαρμόζονται.
11: Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
12: Δηλαδή εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
11: Ρε, πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε. Αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
12: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η Κλεοράς Smart που είναι πομποδέκτες, καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε έναν καφέ, να ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε η Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έρχεται και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στον ψηφιακό μας φάκελο, που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και, η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα... Θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται. Ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα. Έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση και παραπληροφόρηση. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή, το δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη

θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 666 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του Αμερικάνικου λαού, οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή η Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση. Και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση. Παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

0: Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκλεισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10 όπως έχουν οι Κινέζοι θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις, δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά. Θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς τον τρώμε αμάσιτο. Δεν σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και αποδαχόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους. Και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος. Εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο. Και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το κοχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κομπιούτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το αποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή την τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε εκπομπή για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data centers. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ οι δικοί μας, οι άσχετοι, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου, στο ραδιόφωνο
1: κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο. Και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός, έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου? Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας, κόντρα στα λαμόγια. Όχι θα έρθουνε με το Σύνταγμα, όχι θα έρθουνε με τους νόμους, όχι θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο, όχι με το κόμμα, Ακούστε, πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε. Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να τις δώσουν υπουργείο. Και θα τα, για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά. Για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΕΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλε τα αρχιτικά της Καριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε υπουργείο. Και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα. Εμένα προσωπικά πισόπλατη μαχαιριά μου έριξε γιατί την πίστεψα.
2: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν... Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση.
1: Ξανά!
3: Ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ξανά!
3: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το υπουργείο. Ξαναδώστε να, γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
2: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκε. Για δώσε και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώσε το και αυτό, πας και ανοίξουν τα ματάκια.
4: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταλάβαμε.
4: Που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ άστο, θέλω να μου πει ποιος της έταξε υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα, θα μας πει. Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα. Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει: ήρθε αυτός και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε. Ο Σαμαράς σου την έταξε.
2: Κόμματα της δεξιάς.
1: Πείτε μου. Ποιος. Και σε στηρίζουν οι Νεοδημοκράτες.
2: Και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε...
1: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
2: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να... μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα θα πιάσουμε τα γιοφύρια. Τα γιοφύρια πιάστε, έχουμε μπλέξει. Ξεπουλάνε την ιδεολογία τους για το χρήμα και τη δόξα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, πήγε 4. Δώσ' το. Πιάστε τα γιοφύρια. Μόνο έτσι θα σωθούμε.

0: Καλημέρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός για το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Αυξήσεις σημειώθηκαν και στα τρόφιμα κατά 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο Σόκρατης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσφευσμένα? Μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται? Διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26 που μιλάει για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με μια συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή του Μαξίμου. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Για το διπλοφωνικό στο Λόγκο Αιγείου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν «Νταΐ της Μέσης Ανατολής» και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρως σε μία συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Εκεχηρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους δεν μπορεί να υπάρξει, απαντά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 10 του μηνός Ιουνίου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις 2 ώρες στην Σφίνα στα Σπόρα από τον Focus 103,6. Ξεκινώντας αυτή την σημερινή ημέρα, έχουμε και είδηση από πλευράς του ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα ανακοινώνει και κάτι ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ανακοίνωσε ότι νέος CEO, δηλαδή διευθύνων σύμβουλο ουσιαστικά, θα είναι ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος μέχρι πρότινος, μέχρι χτες νομίζω, ήταν στην ΠΑΕ Άρης. Ο κύριος του Μαζάτος, ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος έχει γράψει πολύ καλά, πολύ καλή παρουσία στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη τώρα δεν ξέρω γιατί, στον Άρη εκεί υπήρχαν και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες με τον κύριο Καρυπίδη όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί με αυτά ασχολείται περισσότερο ο κύριος του Μαζάτος, αλλά εδώ μιλάμε ότι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδος, δηλαδή μιλάμε για μια θέση που θα βάζει υπογραφή. Ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος είναι τα δύο στελέχη τα οποία υπογράφουν για την ΠΑΕ. Άρα λοιπόν ο του Μαζάτος θα έχει και δικαίωμα υπογραφής, όπως είχε μέχρι τώρα η κυρία Γκοτζαρόβα, η οποία κυρία Γκοτζαρόβα θα ασκείται καθήκοντα του πρώτου αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γίνεται πρώτη αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κυρία Γκοτζαρόβα. Ο του Μαζάτος είναι απόφυτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs, του EFC δηλαδή, και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης να πω ήταν στο Harvard, στο Harvard Business School, και διαθέτει 25 χρόνια εμπειρία σε θέσεις ανώτατης διοίκησης όπως ανακοινώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Selman και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Και επίσης να πω ότι έχει καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι εκεί που μιλούσα για τον κύριο του Μαζάτο. Να πω ότι δούλεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στην ΠΑΕ Άρης. Έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι συνιδρυτής του Athens WFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, αυτός θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η πρόσληψη του Μαζάτου στο πλαίσιο των όσων είχε ανακοινώσει ο κύριος Παπαμιμίκος πριν από περίπου ένα μήνα, πριν από τρεις εβδομάδες, όταν είχε πει ότι θα είναι ένα κράμα, θα γίνουν πολλές τομές στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θα είναι ένα κράμα τεχνοκρατών και ανθρώπων του ποδοσφαίρου, το νέο σχήμα το οποίο θα παρουσιαστεί. Θυμίζω Μάτος Βιερίνια, δύο τεχνοκράτες στο τμήμα σκάουτινγκ και τώρα έρχεται και ο Τουμαζάτος και αυτός τεχνοκράτης σαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από εδώ και πέρα CEO ο κύριος Τουμαζάτος. Και βεβαίως να πω ότι αναμένεται πλέον από εδώ και πέρα τι θα γίνει, η απόφαση μάλλον του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για το θέμα προπονητή. Τώρα ακούστε εδώ, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο θέμα προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί όταν μιλάς ας πούμε για τον Λουτσέσκου, ο οποίος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ και με τους τίτλους που πήρε, βεβαίως ήταν και τυχερός γιατί έπεσε πάνω στον Ιβάν Σαββίδη και έπεσε πάνω και στην κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου την οποία επιχείρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί αυτά που λένε ότι βοήθησε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κλπ. Είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο Σαββίδης έκανε όλη την ιστορία και βοήθησε τον Γραμμένο να εκλεγεί σαν πρόεδρος και για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο με τις διαιτησίες και να έχει 50 διαιτησίες φέρνοντας ξένους διαιτητές. Και έτσι ο ΠΑΟ κατάφερε να μην τρώει σφαγές στην Αθήνα, παντού, δεξιά-αριστερά. Μάλιστα, από τη στιγμή που μπήκε το VAR, τουλάχιστον υπάρχει κάποιος ψιλοέλεγχος, γιατί και εκεί γίνονται ψιλοεγκλήματα πολλές φορές. Ψιλό εγκλήματα, άλλες φορές και χοντρό εγκλήματα. Γιατί τελικά αυτός που αποφασίζει είναι ο διαιτητής, όπως σε μία περίπτωση στο παρελθόν θυμίζω ότι ο διαιτητής Σιδηρόπουλος είχε πολλές φορές το έχει κάνει, 2-3 φορές το έχει κάνει, ενώ τον καλούνε στο VAR για να πάρει άλλη απόφαση, γιατί το VAR λέει έχει άλλη σκέψη σε σχέση με αυτό που παίρνει ο διαιτητής, εκείνος παίρνει άλλη απόφαση. Γι' αυτό ο Σιδηρόπουλος μας αποχαιρέτησε χτες, ευτυχώς για την ελληνική διαιτησία, φτάνει τόσο. Μας κούρασες, Σιδηρόπουλε, φτάνει τόσο. Τουλάχιστον να μπορούσες να προσφέρεις, να πούμε ότι προσφέρεις. Δεν προσφέρεις, προσφέρεις μόνο στον εαυτό σου. Γιατί ουσιαστικά ο Σιδηρόπουλος ήθελε να παραμείνει στη διαιτησία για να μπορεί να πηγαίνει να παίζει στη Σαουδική Αραβία και να παίρνει τα 15.000 σε κάθε παιχνίδι. Γιατί τόσα πληρώνουν. Μάλιστα, προχτές ήταν και το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί τελειώνει και δεν είναι και στους πίνακες πλέον, το βγάλαμε παντού, άρα δεν μπορεί να διαιτητεύει. Μπορεί να διαιτητεύει μέχρι τέλος του χρόνου. Του 26 τώρα, σε κάποιες χώρες μπορούν να τον καλούν, ας πούμε, κάποιες χώρες σαν διεθνή διαιτητή, γιατί σαν διεθνής διαιτητής θα έχει άλλους 6 μήνες μέχρι τέλος του 26, γιατί πάει ετησίως η λίστα των διεθνών διαιτητών. Το 27 δεν θα είναι και διεθνής διαιτητής. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ο Σαββίδης έκανε το μεγάλο αγώνα, βοηθήθηκε και ο Λουτσέσκου σε αυτό. Και επιστρέφω στη συζήτηση για το θέμα προπονητή, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι 50-50 παραμονή ή η απομάκρυση του Λουτσέσκου. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει με Σαουδική Αραβία για να πάει εκεί ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για τον Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο προπονητής θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, όπως λένε οι πληροφορίες, και να πάρει μια ρεβάνς για την περσινή αποτυχημένη και την προπέρσινη αποτυχημένη χρονιά. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να μείνει εδώ και να δείξει κάποια πράγματα παραπάνω. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, δεν τον θέλουν εδώ. Θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή να φέρουν κάποιο καινούργιο προπονητή 45-50 χρονών, ο οποίος να έχει όρεξη για δουλειά, να έχει κάποιες καινούργιες ιδέες και να αλλάξουν τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ, να μην δουν τα ίδια και τα ίδια. Και ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να πάρει την τελική απόφαση. Βεβαίως εδώ σε όλα μέσα αυτά
πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι κάθετα αντίθετοι στο να παραμείνει ο Λουτσέσκου στην επόμενη χρονιά και μπορεί να χαλαστούν εάν μείνει ο Λουτσέσκου. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ, γύρω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην καινούργια τάξη πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο Σαββίδης μάλλον θα οδηγηθεί στη λύση του Ρασβάν. Σε ευχαριστούμε, καλή επιτυχία, από ό,τι φαίνεται, παρά το να διατηρήσει τον Λουτσέσκου με δικιά του απόφαση και να έχει μπερδέματα, γιατί ο ίδιος είναι στη Ρωσία και κάποιοι άλλοι μένουν στην Ελλάδα εδώ για να διοικήσουν. Αυτοί που μένουν στην Ελλάδα για να διοικήσουν δεν τον θέλουν τον Λουτσέσκου. Παιδιά, εγώ τα λέω ομά, ψυχρά. Δεν τον θέλουν τον Λουτσέσκου στην ομάδα. Θεωρούν ότι ό,τι ήταν να προσφέρει το πρόσφερε. Θεωρούν ότι πρέπει να αποχωρήσει, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα και ότι έχουν και έτοιμο προπονητή. Άκου να δεις τι γίνεται. Λέγεται με αλφαγιώτα ότι έχουν έτοιμο προπονητή. Εάν σήμερα ο Λουτσέσκου πει φεύγω, αύριο θα υπάρχει άλλος προπονητής. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες οι δικές μου από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, γενικότερα από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι λένε άλλα ρεπορτάζ. Μιλάω για δικό μου προσωπικό ρεπορτάζ, το οποίο κάνω καθημερινά, όπως και για τον Άρη κάνω ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή κάνω ρεπορτάζ και για τον Απόλλων Καλαμαριάς και για όλες τις ομάδες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Με βάση αυτά λοιπόν τα οποία μαθαίνουμε, ο Ιβάν Σαββίδης καλείται να αποφασίσει εάν θα κρατήσει τον Λουτσέσκου με ρίσκο ή αν θα αποχαιρετήσει τον Λουτσέσκου, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που εισηγούνται να αλλάξουν τα πάντα στον ΠΑΟΚ, να δουλέψουν και να εφαρμόσουν ένα καινούριο μοντέλο, ένα καινούριο πλάνο και όσον αφορά ακόμη και την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Είναι θέματα, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία βρίσκονται όλα σε εξέλιξη και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στη συνέχεια. Το θέμα προπονητή είναι το επόμενο και το μεθ' επόμενο είναι οι μεταγραφές, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει ποιους παίκτες θα κρατήσει από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους και μιλάμε για 2-3 πρωτοκλασσάτους αρχικά, που είναι ο Γιακουμάκης, ο Τάισον και ο Σδόεφ. Δεν μιλάω με την σειρά σπουδαιότητας, εντελώς τυχαία έβαλα τον Γιακουμάκη πρώτο, τον Τάισον και τον Οσδόεφ στη συνέχεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να αποφασίσει και ο επόμενος προπονητής που θα είναι ή ο Λουτσέσκου ή όποιος κι αν είναι, εάν θα κρατήσει τους δύο τουλάχιστον από τους τρεις, δηλαδή τον Τάισον και τον Οσδόεφ, για τους οποίους λένε ότι είναι πιο εύκολο να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ από ότι ο Γιακουμάκης, γιατί ο Γιακουμάκης έχει ένα υψηλό συμβόλαιο με την Κρούζα Ζούλ. Η Κρούζα Ζούλ προσπαθεί να πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ να τον πουλήσει το Γιακουμάκη γιατί δεν τον θέλει εκεί, αλλά από την άλλη πλευρά ο Γιακουμάκης λέει ότι θέλω να πάω στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, θέλω να παίξω στον ΠΑΟΚ, να μείνω εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει, εάν συμφωνήσει η Κρούζα Ζούλ, 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο ευρώ θα πληρώσει η Κρούζα Ζούλ για ένα ακόμη χρόνο, όπως το έκανε και πέρσι, για τον Γιακουμάκη. 2,8 είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, παράδοξο κλπ, και αν είναι μεγάλο ή δεν είναι, δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και αυτοί που τον πήρανε εκεί. 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Και από τα 3 εκατομμύρια, 2,8 για την ακρίβεια που έχει ο Γιακουμάκης, πέρσι ο ΠΑΟΚ του έδωσε 1,8. Και ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να του δώσει άλλο 1,8 για ένα χρόνο ακόμη. Εάν κατεβάσουν και η Κρούζα Ζούλ τις απαιτήσεις της, αν κατεβάσει τις απαιτήσεις της για την πιθανή πώληση στον ΠΑΟΚ του Γιακουμάκη, για την μεθεπόμενη χρονιά, δηλαδή να πάει ας πούμε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στη μισή τιμή, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει όπως αγόρασε, θυμίζω, δεξί μπακ με 2,5 εκατομμύρια από την Κρούζα Ζούλ, το Σάντσες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία έχω. Και βέβαια το ερωτηματικό είναι ένα. Χτες έγινε μια πρόταση στην Augsburg για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο ΠΑΟΚ και μπόνους κλπ. Αυτό που περιμένουμε τώρα να γίνει, και είναι μια καινούργια πληροφορία αυτή που σας δίνω, είναι ο ίδιος ο Γιαννούλης να μιλήσει με την Augsburg, γιατί υπάρχει και μια πρόταση, αν δεν απατώμε, από την Coventry πρέπει να είναι, η πρόταση αυτή από την Αγγλία. Ποια Coventry είναι τώρα? Αν δεν απατώμε είναι από την Coventry λοιπόν, για να πάει να παίξει την Coventry ο Γιαννούλης, ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και έχει προσυμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να παίξει να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν ο Γιαννούλης τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πάει ο ίδιος ο Γιαννούλης στη Γερμανία, να μιλήσει με τους ανθρώπους της Augsburg και να τους πει: κύριοι, εγώ θέλω να πάω να παίξω στον ΠΑΟΚ.
Και αυτό είναι θέμα καθαρά Γιαννούλη. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Γιαννούλης θα το κάνει. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους της Augsburg και θα τους πει ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω στον ΠΑΟΚ, αφήστε με να πάω εκεί, αφού σας δίνει τα 4 εκατομμύρια που ζητάτε, να παίξω εκεί να τελειώνουμε. Θα πει ο Γιαννούλης στην Augsburg. Ποια θα είναι η εξέλιξη? Πιστεύω προσωπικά ότι θα κλείσει ο παίχτης και θα είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, πάω λίγο στον Άρη, θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ γιατί έχω και κάτι ακόμη για Κωνσταντέλια. Αυτό που θα σας πω για Κωνσταντέλια είναι κάτι το οποίο στριφογυρίζει στο μυαλό μου, και επειδή αλίευσα πληροφορίες γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε να παίξει στην εθνική ομάδα, αφήνουν διάφορα υπονοούμενα για τον Κωνσταντέλια. Θα μάθετε όλη την αλήθεια γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε να παίξει στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, γιατί βάζουν κάτι θρησκευτικά μέσα, κάτι τέτοια περίεργα. Σήμερα ο Άρης, σύμφωνα με μια πληροφορία που υπάρχει, κατέθεσε πρόταση για αλλαγή του φορμάτ του ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕ Άρης μιλάω, έτσι. Η ΠΑΕ Άρης. Βέβαια στον Άρη, παρένθεση εδώ, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Όλοι ασχολούνται με την άφηξη του Σπανούλη την Κυριακή, όπου θα γίνει και υποδοχή από τους φιλάθλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα και αμέσως μετά με την παρουσίαση 5 μεταγραφών που έχει κλείσει, έχει προσυμφωνήσει ο Άρης, οι οποίες μάλλον θα ανακοινωθούν από την Τρίτη και μετά, για να μην πάρουν την κρέμα από την παρουσίαση του προπονητή. Από την Τρίτη και μετά θα πάει ο Άρης σε ανακοινώσεις μεταγραφών, παρακαλώ, που έχει κάνει. Και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία να σας πω ότι ο Σπανούλης, όπως τουλάχιστον πληροφορήθηκα από την Αθήνα, έχει μία, όπως τουλάχιστον πληροφορήθηκα από την Αθήνα, έχει μία.

τον Αντετοκούμπο στο ταξίδι το οποίο έχει κάνει ο Αντετοκούμπο αυτή την εποχή, αλλά θα επιστρέψουν και θα είναι πίσω λίαν συντόμως, γιατί υπάρχουν και κάποια βιντεάκια τα οποία σηκώνει η μάνα του Αντετοκούμπο, η μητέρα του Αντετοκούμπο, όπου ο Σιάο είναι σε όλα τα γήπεδα που πάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και μάλιστα παίζει και με μπαλίτσα, σε κάποια μπαλίτσα του μπάσκετ. Βλέπω ότι ακολουθεί από πίσω, είναι πολύ φίλοι, είναι μέλος της οικογένειας Αντετοκούμπο πλέον ο Σιάο, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό και στο μυαλό μου βάζω κάποια πράγματα ότι μπορεί και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο να βοηθάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται οικονομική βοήθεια ή αν χρειάζεται παρέμβαση. Έλα φίλε, είμαι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πρέπει να πας στον Άρη σε κάποιο παίχτη ή οτιδήποτε, είμαι και εγώ εκεί, βοηθάω και τέτοια το ένα το άλλο. Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Είναι και ο Σπανούλης, τον οποίο γουστάρω γιατί τον έχω στην εθνική ομάδα. Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά ο Ρασνάτοβιτς είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα στο μπάσκετ του Άρη με τους παίκτες τους οποίους προτείνει στον Σπανούλη και πήρε 5 παίκτες, παρακαλώ, ο Σπανούλης. Τώρα πάω στην πρόταση του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη. Τι ακριβώς προτείνει ο ποδοσφαιρικός Άρης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο? Λέει ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην κανονική περίοδο, στην οποία θα είναι η πρώτη φάση, και στη φάση των play-offs και play-out, θα είναι η δεύτερη φάση. 26 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, σε δύο γύρους των 13 αγωνιστικών, κάθε γύρο όλες οι ομάδες αγωνιστούν αντιόλων, βάση κλήρωση κλπ. Με λήξη όμως της κανονικής περίοδου, οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 6 και θα συμμετέχουν στα play-offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 14 στα play-outs. Δηλαδή λέει ο Άρης ότι τα play-offs να γίνουν από το 1-4 στο 1-6, όπως υπήρχε στο παρελθόν. Και με αυτό το σκεπτικό ζητάει να αλλάξει αυτό, γιατί λέει ο Άρης ότι έτσι πως το κάνατε φέτος δεν υπήρχε ενδιαφέρον στο 5-8, γιατί παίζαμε, λέει. Δεν παίζαμε για τίποτα. Με βάση τη λογική έχει δίκιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το σύστημα των play-off 1-6, όταν μπήκε ας πούμε η Λαμία, ήταν απαξιωτικό γενικότερα. Αλλά σε γενικές γραμμές, θα μου πεις, η Λαμία έκανε και ζημιές εκείνη τη χρονιά, ναι. Και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία στη Λαμία 4-5 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off, 1-1 με ένα γκολ του ΣΒΑΜ στο 100 λεπτό, ισοφάρισε 10 λεπτά καθυστέρηση στο τελευταίο λεπτό και μετά ήρθε στην Τούμπα και έκανε το comeback των 4 αγωνιστικών, κερδίζοντας πρώτα την ΑΕΚ 3-2, ενώ έχανε 2-1 μέχρι το 81 και μετά έβαλε τον γκολ ο Ντέλιας, έγινε το 2-2 ο Κωνσταντέλιας και στο 90 ο Σάστρε έκανε το 3-2 και άλλαξαν όλα τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ με εκείνη τη νίκη, γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχανε εκεί, γεια σας. Τελείωσε το πάρτι. Ενώ με μία νίκη εκεί πήρε τα πάνω του, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήγε να κερδίσει τελευταία αγωνιστική τον Άρη στο Χαριλάου, τον κέρδισε και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι έγινε. Άρα λοιπόν λέει ο Άρης ότι πρέπει να γίνουν αγώνες play-off 1 έως 6. Από την πρώτη θέση έως την έκτη, όποιος παίρνει μέρος σε αυτές, όποιος παίρνει αυτές τις θέσεις, να παίζει play-off. Και όποιος παίρνει τις θέσεις από 7 έως 14, play-outs, να μην υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό και να λαμβάνονται υπόψη και οι βαθμοί του πρωταθλήματος, να μην έχει δηλαδή δια 2 κλπ. Όπως είχε τώρα. Και από εκεί πέρα λέει ότι τα play-outs ο Άρης προτείνει να διεξαχθούν σε ένα μοναδικό γύρο, όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν αντίον όλων βάση κλήρωση, δηλαδή θα κάνουν 6 αγώνες 7 έως 14 συγγνώμη, θα κάνουν 7 αγώνες η κάθε ομάδα, 7 αγώνες κάθε ομάδα. Δεν ξέρω αν θα περπατήσει, εγώ το καταθέτω αυτό που λέει ο Άρης, σαν είδηση δηλαδή, και θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί από την Λίγκα. Δεν το βλέπω να περπατάει μεταξύ μας, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από την πρώτη κιόλας έτσι εκτίμηση, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μία είδηση σχετικά με την Καλαμάτα. Πριν από λίγο, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότηση της ΕΠΟ, είναι είδηση αυτή, εξετάζοντας τις φακέλους των ΠΑΕ, η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν εξασφάλισε άδεια συμμετοχής στη Super League 1. Ενώ της επιβλήθηκε χρηματική κύρωση. Παρά την αρνητική πρωτοβάθμια απόφαση στην ομάδα επικρατείας Οδοξία, ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη στο δεύτερο βαθμό εξέτασης και δεν θα προκύψει κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο. Αντίθετα, ο Ηρακλής έλαβε
κανονικά άδεια για τη Super League 1, αν και συνοδευόμενη άδεια από χρηματικό πρόστιμο. Λοιπόν,

0: Η ΠΑΕ Πανιώνιος πήρε άδεια συμμετοχής, η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας για τη Σούπερ Λίγκα 1 εάν έπαιρνε μέρος, ενώ για τη Σούπερ Λίγκα 2 πήραν άδεια η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Καλυθέα, Κισαμικός, στα Χανιά δηλαδή, και Ελλά Σύρου, χωρίς άδεια συμμετοχής, Σούπερ Λίγκα 1 και Σούπερ Λίγκα 2 έμεινε ο Παναργιακός. Δεν χορηγήθηκε άδεια για τη Σούπερ Λίγκα 2 στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα, Μακεδονικός, Καβάλα, Καμπανιακός, Εγάλεο και Ηλιούπολη. Αυτές οι ομάδες βεβαίως έχουν πέσει στην γάμα εθνική. Και οι ενδιαφερόμενες ΠΑΕ έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις καταθέτοντας έφεση εντός 3 εργασίμων ημερών. Ο Ηρακλής λοιπόν πήρε άδεια για τη Σούπερ Λίγκα 1. Η Καλαμάτα δεν πήρε άδεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όλες θα κάνει μεταγραφές μέχρι παίκτες μέχρι 25 ετών και συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο πρέπει να κάνεις μεταγραφές. Αυτή είναι μια είδηση την οποία έπρεπε να την πω. Και μόλις επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα, θα μιλήσω για το θέμα Κωνσταντέλια και γιατί δεν πήρε μέρος στην εθνική ομάδα, επειδή λένε πολλά για τον Κωνσταντέλια, για τις θρησκευτικές του επιλογές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, και επίσης εκτός αυτού θα μιλήσουμε και για μπάσκετ ΠΑΟΚ, θα έχουμε και για τον Ηρακλή κάποια θεματάκια που έχω να παρουσιάσω, όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, όπου επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Χρωστάμε αυτό το θέμα το οποίο ανέδειξα πριν κλείσω την, πριν πάω στις διαφημίσεις. Και ευχαριστώ φίλο, το φίλο ο οποίος μου στέλνει το μήνυμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί λέει ότι δεν σχολίασα τον Γιώργο, έτσι. Τον ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο. Δεν σχολίασα και τον γκολ Γιώργο, να πω, που βάζει ο Τσιμίκας που βάλε προχτές με το δεξί, ένα πολύ ωραίο γκολ της εθνικής ομάδας, και αυτό πρέπει να σχολιάσω. Αλλά δεν σχολίασα και την κολάρα την οποία έχει βάλει ο Μπέρδος με την K19, δεν ξέρω αν το είδατε χτες. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει τον γκολ του Μπέρδου. Παιδιά, κάνει ένα μαγικό Μπέρδος, στυλ Κωνσταντέλια, και ο Μπέρδος είναι K19. Είναι δηλαδή παιδί το οποίο είναι στον προθάλαμο της πρώτης ημέρας της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ. Και έβαλε μια γκολάρα ο Μπέρδος, και βεβαίως ο Αρετής. Δηλαδή, άμα θα δείτε τα στιγμή που βάλαν 4 γκολ στο Καζακστάν, κάτι ασβέστες ήταν στο Καζακστάν. Τα κέρδισε η εθνική ομάδα K19 4-2 και τώρα παρέμεινε στην κατηγορία η ομάδα με αυτήν. Μία νίκη θέλαμε. Η εθνική ομάδα K19. Αυτή τη νίκη την πέτυχε, παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, και προχωράμε κανονικά και με τον νόμο. Διεκδικούμε και στην K19. Αλλά η γκολάρα του Μπέρδο, έχει δίκιο ο φίλος, ο Γιώργος, μου στέλνει το μήνυμα ότι ήταν καταπληκτικό γκολ. Πραγματικά. Μπέρδος, πάρτο να όποιος θα είναι επόμενος προπονητής και δώσ' του ευκαιρίες. Να οι μάγοι. Οι μάγοι οι οποίοι υπάρχουν στον ΠΑΟΚ είναι αυτοί. Τα οποία είναι ακόμα είναι μαγόπουλα, που λέει και ένας φίλος μου. Δεν είναι μάγοι 100%. Κάν τους μάγους, ρε φίλε, αφού είναι παιχταράδες. Και ο Ντέλιας έτσι ήτανε. Μαγόπουλο ήτανε και έγινε μάγος μετά. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντέλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί από το να βγάζω κάποιες συνεντεύξεις στην οποία ο άλλος θα πει τη γνώμη του, και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, καλό θα είναι, και αυτό εφαρμόζω εδώ στο Focus, στην πρώτη ώρα της εκπομπής να μεταφέρω όλα τα παρασκήνια που συμβαίνουν στην πρώτη ώρα, και να δίνω και ειδήσεις στην πρώτη ώρα, καινούριες, οι οποίες δεν θα τις ακούσετε πουθενά, ή τέλος πάντων μπορεί και να τις ακούσετε, αλλά είναι μια άλλη διάσταση που δίνω εγώ στην είδηση με βάση το ρεπορτάζ το οποίο κάνω. Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν πήγε, λέει, στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Γιατί δεν πήγε στην εθνική ομάδα ο Κωνσταντέλιας, ερωτηματικό. Γράφει ο Βλάχος ο Αθηναίος, ο οποίος κατέβηκε από τα Κατσάβραχα του χωριού του, από την Πελοπόννησο, και δουλεύει στην Αθήνα και κάνει το δημοσιογράφο, όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί, για θρησκευτικούς λόγους. Επειδή, λέει, ο Κωνσταντέλιας πιστεύει κάπου, όπου βεβαίως έχει το δικαίωμα να πιστεύει ο οποιοσδήποτε όπου θέλει, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας πιστεύει κάπου, και αυτή η θρησκεία δεν επιτρέπει, λέει, να παίζει, λέει, σε εθνικές ομάδες. Ποιος βλάκας μπορεί να κάτσει να διαβάσει αυτόν τον ηλίθιο, αυτό το βλάχαρο από την Πελοπόννησο, από ένα βουνό της Πελοποννήσου 2.122 μέτρα που κατέβηκε και κάνει το δημοσιογράφο στην Αθήνα, που στην αρχή πουλούσε κουλούρια στην Ομόνια και μετά έγινε δημοσιογράφος, γιατί όσοι περνούσαν έξω από αθλητικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς τους παίρνανε και τους κάνανε δημοσιογράφους. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι για τον Κωνσταντέλια? Η αλήθεια για τον Κωνσταντέλια είναι ότι αυτό το παιδί τα έχει παίξει με τον Γιοβάνοβιτς. Γράφτε το αυτό που σας λέω. Τα έχει παίξει με τον Γιοβάνοβιτς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής να παίξει την εθνική ομάδα και να μου βάζεις, κύριε Γιοβάνοβιτς, τον ποδοσφαιριστή Μπακασέτα με την περπατούρα και τον ποδοσφαιριστή Μάνταλο με το πι. Δηλαδή να μου βάζεις δύο μεγάλους σε ηλικία παίκτες που τους διατηρείς για να πάρουν συμβόλαια και του χρόνου, γιατί γι' αυτό το κάνεις, και να αφήνεις εκτός εθνικής το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εγώ είμαι ο Κωνσταντέλιας και πάω να παίξω στην εθνική ομάδα. Και είμαι ο Κωνσταντέλιας τον οποίο χειροκροτεί όλη η Ελλάδα όπου πάω. Και είμαι ο Κωνσταντέλιας που έχω αποδείξει ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, και όταν θέλω μπορώ να πάρω ένα παιχνίδι μόνος μου. Είμαι ή δεν είμαι? Απάντηση: είσαι. Τι έκαναν στη Σκωτία οι τρεις με το Ζαφίρι και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι, οι τέσσερις? Ζαφίρης, Τζόλις, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, τους πήραν τα σόβρακα. Τους πήραν τα σόβρακα, ναι ή όχι, ρε?
στο μάτς με τη Σκωτία τους πήραν τα σόβρακα. Λοιπόν, από τότε δεν τους ξαναβάλε μαζί. Για ποιο λόγο? Έφαγε τσίτωμα από τον Μπακασέτα, κοίτα να δεις να παίξω εγώ γιατί πρέπει να πάρω συμβόλαιο Ιβάν Κανόνσέτα κλπ. Ή δεν μιλάει και η ΕΠΟ, κανείς από την ΕΠΟ. Πάει λοιπόν ο Κωνσταντέλια στην ειδική ομάδα και λέει πάγκο, του λέει. Παίξε 20 λεπτά. Άρα δεν με θέλεις. Άρα για να με βάζεις 20 λεπτά, τι με βάζεις 20 λεπτά να κάνω? Δεν με θέλεις. Εάν με ήθελες στην εθνική ομάδα, θα με έβαζες από την αρχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Κωνσταντέλια. Και δεν είπε ο Κωνσταντέλιας ότι δεν θέλει αυτός να πάει στην εθνική ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας είπε ότι δεν με θέλει η εθνική ομάδα. Προφανώς είχε άλλους να πάρει. Και τώρα, ακούστε μάγκες, προσέξτε γιατί εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτά τα οποία γίνονται. Αφήστε τους χαλβάδες από κάτω, κάτι Αθηναίους που βγαίνουν και κάνουν και σχόλια. Σας λέω, έχουν κατεβεί από οι καράβλαχοι από τα χωριά τους και κάνουν τους δημοσιογράφους στην Αθήνα και λέει στην Αθήνα μένω. Ναι, αλλά από πού κατάγεσαι, ρε Καραγκιόζη? Και τι ήσουν πριν γίνεις αθλητικογράφος? Έχεις παίξει μπάλα πουθενά? Ποτέ. Ούτε καν τσανταλίνα μανταλίνα δεν έπαιξες. Και κάνεις τον δημοσιογράφο, τον αθλητικογράφο και σχολιάζεις. Γιατί προσετερίστηκες στον Παναθηναϊκό, λες εγώ είμαι Παναθηναϊκάρα, προσετερίστηκες στον Ολυμπιακό, εγώ είμαι Ολυμπιακάρα, ή στην ΑΕΚ, εγώ είμαι ΑΕΚΑΡΑ. Βέβαια και εδώ συμβαίνουν αυτά, έτσι. Υπόψη, δεν λέω ότι εδώ δεν γίνονται. Κάποιοι που κουμπώνουν πάνω σε ομάδες για να κάνουν τους δημοσιογράφους και τους ωραίους, συμβαίνουν και αυτά. Για λέμε την πραγματικότητα. Και έρχεται λοιπόν ο προπονητής, του λέει κάτσε έξω εσύ να παίξει ο Μπακασέτας. Τώρα η επόμενη κίνηση θα είναι να βάλει το Φορτούνι. Πάρτε το χαμπάρι, ετοιμαστείτε, θα δείτε. Ο Φορτούνις επέστρεψε στον Ολυμπιακό στα 35-36, αυτόν θα βάλει δεκάρι. Δεν θα βάλει τον Κωνσταντέλια. Ακούστε τι σας λέω. Και εγώ έρχομαι εδώ τώρα και λέω, έλα εδώ ρε ΠΑΟΚ. Τι κάνεις ρε ΠΑΟΚ εσύ για να προστατεύσεις το δικό σου το παιδί αυτό, το οποίο είναι η περιουσία σου? Και το λέω εγώ γιατί έχω το δικαίωμα να το πω, γιατί ούτε υπάλληλος του ΠΑΟΚ είμαι, ούτε θα είμαι ποτέ στη ζωή μου. Προτιμώ να πάω στα Μάρμαρα, στην οικοδομή. Ούτε του Άρη, ούτε του Ηρακλή. Και δεν θα εξαρτώμαι από αυτούς. Έλα εδώ ρε ΠΑΟΚ, τι κάνεις εσύ για τον Κωνσταντέλια? Έλα εδώ ρε Γκαγκάτσι, Μάκη, τι κάνεις εσύ για τον Κωνσταντέλια? Όχι να κάνεις κάτι, μια παρέμβαση, κάτι, ξέρετε ρε εσείς, κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε στην εθνική ομάδα και δεν τον πήρε ένας τηλέφωνο, ένας. Ποιος είναι μάνατζερ εθνικών ομάδων? Ο Ασβέστης. Ποιος είναι προπονητής? Ο Γιωβάνοβιτς. Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής? Ο Ξασβέστης. Αυτή δεν τον πήρε κανείς, ούτε καν ο πρόεδρος τον πήρε. Γιάννη, τι έγινε, γιατί δεν ήρθες? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Γιάννη, με την εθνική ομάδα? Άρα το γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ούτε πήρε κανένας να το ρωτήσει, έλα εδώ ρε Κωνσταντέλια, γιατί δεν ήρθες. Να τους πει, ο Κωνσταντέλιας δεν ήρθα γιατί δεν με θέλετε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τρώτε τον πρόλογο κάποιοι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι, η θρησκεία του είναι εκείνη και ο καθένας μπορεί να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει. Μπορεί άλλος να είναι βουδιστής, άλλος να είναι Μωαμεθανός, άλλος να είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, άλλος να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εδώ και το δηλώνουμε και είμαστε με τον Χριστό, την Παναγία και με τους Αγίους μας. Αυτό πιστεύουμε και αυτό θα πιστεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Μπορείς να βγεις και να πεις, ρε Καραγκιόζη δημοσιογράφε, ότι επειδή είναι προς κάποια θρησκεία ο Κωνσταντέλιας, δεν τον αφήνει θρησκεία του να παίξει μπάλα στην εθνική ομάδα και πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε αυτούς τους χαλβάδες που τους ταΐζεται? Και δεν βλέπετε την ουσία της υπόθεσης ότι ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική ομάδα γιατί δεν τον θέλει η εθνική ομάδα? Όταν μου βάζει τον Μάνταλο, και ευτυχώς ο Μάνταλος είπε εγώ παιδιά φεύγω, το κατάλαβε ο Μάνταλος, γιατί ο Μάνταλος εκτός των άλλων είναι σοβαρό παιδί. Δεν Καραγκιόζης, σας το λέω αν το ξέρετε, τον ξέρω από την Ξάνθη. Είναι ένα σοβαρό παιδί, ένα παιδί το οποίο παίζει μπάλα, έχει γράψει ιστορία, έχει παίξει στην Ξάνθη, πήγε στην ΑΕΚ Γάμα Εθνική, τη στήριξε την ΑΕΚ πάρα πολύ, γι' αυτό ο Μελισανίδης του έδωσε και 2 και 3 συμβόλαια και τον κρατάει τώρα και ο Κοτσίδας, ο Ηλιόπουλος. Άρα λοιπόν ο Μάνταλος βγήκε και είπε παιδιά εγώ μέχρι εδώ είμαι. Ο Μπακασέτας θέλει και άλλο συμβόλαιο. Άλλη μια χρονιά από τον Παναθηναϊκό να το φάνε στη μάπα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Άρα θα παίξει ο Μπακασέτας.
Και ο Κωνσταντέλιας, το μεγαλύτερο ταλέντο που όπου πάει, ακόμη και στο Καραϊσκάκι, ακόμη και στο Χαριλάου, ακόμη και παντού, θα το χειροκροτήσουν οι αντίπαλοι φιλαθλοί, γιατί ξέρουν ότι το παιδί αυτό γουστάρει να παίζει μπάλα. Είναι σαν μια περίπτωση, δεν θα πω ότι είναι ίδιος, γιατί είναι ιεροσιλία να συγκρίνω τον Κωνσταντέλια με τον Χατζηπαναγή, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο όσον αφορά την νοοτροπία του φιλάθλου που πάει στο γήπεδο να δει κάτι. Ο Βάσια όταν έπαιζε μπάλα, και ευτυχώς εμείς τα ζήσαμε αυτά, είμαστε πολύ τυχερή γενιά, η δικιά μου γενιά, που ζήσαμε την κόντρα Άρη Πάοκ στο μπάσκετ. Δεν θα ξαναγίνει αυτή η κόντρα, μακάρα ξαναγίνει τότε, τώρα, έτσι. Αλλά με Έλληνες τότε, τώρα με ξένους. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Αρκεί να ξαναγίνει το ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, εμείς ζήσαμε τη μεγάλη κόντρα Άρη ΠΑΟΚ, τα Final Four, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα έτσι, τα αλλιώς. Και ζήσαμε και την εποχή εκείνη, την ποδοσφαιρική, τη μεγάλη ποδοσφαιρική εποχή του Βάσια, δεκαετία του 80, και του ΠΑΟΚ δεκαετία 70-80, και του Άρη δεκαετία 80. Δηλαδή μιλάμε για δεκαετία 70 προς 80, ομαδάρες. Ομαδάρες. Τότε λοιπόν, όταν έπαιζε ο Ηρακλής, πήγαιναν φίλαθλοι από όλες τις ομάδες για να δουν τον Βάσια. Στο Ηράκλειο της Κρήτης οι κριτικοί τρελαίνονταν. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακοί το ίδιο. Στο Λεωφόρο Παναθηναϊκοί παθαίναν εγκεφαλικό. Δηλαδή μιλάμε ότι τρέλα, μεγάλη τρέλα. Και τώρα κάτι αντίστοιχο γίνεται για τον Κωνσταντέλια. Πάει και τους τρελαίνει. Πάρε μια προσποίηση, πάρε δεύτερη προσποίηση, πάρε τρίτη σακούλα, άντε γεια. Δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και αυτόν τον παίχτη τον έχει εθνική ομάδα στον πάγκο. Δεν τον βάζει κιόλας σε κάποια παιχνίδια. Του τη σπάς ρε φίλε αυτόν. Του τη σπάς. Γιατί να πάει να παίξει και να μην κάτσει την οικογένειά του, να δει το παιδί του το ένα και το δεύτερο που έρχεται. Το παιδί του, Λία Συντόμος, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί, γιατί να μην κάτσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του και να πάει να παίξει στην εθνική ομάδα, αυτή την εθνική ομάδα. Είναι ντροπή αυτά τα σχόλια τα οποία γίνονται. Πραγματικά είναι ντροπή και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα μην το πιάνετε στο στόμα σας και ούτε να πιάνετε τις θρησκευτικές του επιλογές. Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι επιλογή θέλει, να μην ενοχλεί τον άλλον μόνο με τις θρησκευτικές του επιλογές. Αφού δεν σε ενοχλεί και δεν τον ενοχλείτε κι εσείς, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα όμως, μη συνδυάζετε τις θρησκευτικές του επιλογές με το ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα. Είναι Έλληνας, είναι Έλληνας πατριώτης, είναι Έλληνας που θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα, που όταν τον έβαλε στην εθνική ομάδα και τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής, έδειξε ο Κωνσταντέλιας ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης, ο επόμενος ηγέτης της εθνικής ομάδας. Ρωτήστε αυτούς τους μάνατζερ που είναι γύρω από την εθνική ομάδα, γιατί παίζει ο Μπακασέτας και δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ρωτήστε αυτούς, ρε, γύρω-γύρω. Θα σας πούνε αυτοί. Και γιατί αύριο μεθαύριο θα παίζει ο Φορτούνης και όχι ο Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε κάνει κάτι για το θέμα αυτό. Δεν λέω ότι θα έβγαζε ανακοίνωση, μια παρέμβαση. Ελάτε εδώ, ρε. Εμείς, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ταλέντο, έχει ένα παίχτη που είναι μια περιουσία ολόκληρη. Αυτός ο παίχτης. Περιουσία είναι του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Και αν πέσει στην εθνική ομάδα, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Τον βλέπουν περισσότερα μάτια. Και δεν το βάζει να παίξει. Έλα εδώ κύριε Γιωβάνοβης, γιατί το βάζει να παίξει. Και να σας πω και κάτι, ακόμη πιο έξυπνο. Δεν λέει ο ΠΑΟΚ τίποτα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει θέση και να είχαμε να λέγαμε και είναι ο Γκαγκάτσης και ο ΙΕΠΟ και να δημοσιοσχετίστηκα κλπ. Εάν ισχύει αυτό. Γιατί ρε δεν βάζετε τον Κούδα ή τον Αναστασιάδη να του ζητήσετε. Γιατί αυτοί τα αυτά πιστεύουν. Να βγουν να κάνουν μια συνέντευξη αυτή. Ο Άγγελος ήταν πρώην ομοσπονδιακός προπονητής. Ήταν στην εθνική ομάδα. Γνωρίζει από προσκλήσεις. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Πήγε, σκοτώθηκε. Με παίχτες τους έδιωξε και τον Μανολά έδιωξε και τον Παπασταθόπουλο έδιωξε τότε που είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Μπορεί να έκανε λάθος που τους έδιωξε ή μπορεί να ήταν σωστός που τους έδιωξε. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά συγκρούστηκε. Βάλτε τον, ρωτήστε τον κύριο Άγγελο. Κύριε Αναστασιάδη, τι λέτε για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Τι νομίζετε θα σας πει. Είναι ντροπή να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Βάλτε τον Κούδα, τον Γιώργο να μιλήσει. Παρακαλέστε τον. Να κινηθεί λίγο το θέμα. Δεν μπορεί να τον έχει τον Κωνσταντέλια νεκρό στην εθνική ομάδα, μην παίζει ο Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό. Θα τον δούνε έξω, θα έρθουν 40 εκατομμύρια προσφορά αύριο μεθαύριο. Πώς θα γίνει, άμα δεν παίζει στην εθνική ομάδα, δεν θα έρθει προσφορά. Θα πούνε οι παοξίδες καλύτερα, ρε, ας μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι έτσι όμως.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα και πρέπει να είναι για μένα προσωπικά, αξιολογική κρίση κάνω τώρα, ο ηγέτης της εθνικής ομάδας. Αυτός, ο Καρέτσας, ο Ζαφίρης και ο Τζόλης πρέπει να είναι η μπροστινή τετράδα, η μπροστινή τριάδα και πίσω από την τριάδα και center for βάλω ποιο θες. Βάλω τον Παυλίδη που είναι ο καλύτερος από όλους. Και center for τον Παυλίδη και σκέψου μια πεντάδα με Καρέτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, δεκάρι τον Κωνσταντέλια, πίσω από τον Κωνσταντέλια του Ζαφίρη και στην κορυφή ο Παυλίδης. Άχαστη. Άχαστη. Εσύ άμα θες βάλε τώρα τον Δουβίκα μπροστά, βάλε από πίσω τον Μπακασέτα, βάλε πιο πίσω τον του Παναθηναϊκού τον πρώην παίχτη, το Χαφ που δεν θυμάμαι και πώς το λένε τώρα αυτή τη στιγμή, κολλάω, βάλε δεξιά τον Μασούρα, βάλε αριστερά τον Σαλάμπη και δεξιά τον Κασέρι. Τι είναι δηλαδή, από ένα σημείο και μετά έχεις αυτούς παιχταράδες και μου ψάχνεις άλλους, τον Κουρμπέλι έλεγα για Χαφ αμυντικό, αντί του Ζαφίρη. Βάλε αυτούς ρε, να δούμε που θα πάει η εθνική ομάδα. Δεν θα κατεβαίνει το κέντρο όπως έγινε στο παιχνίδι με την Ιταλία, που ακόμη τρίβουμε τα μάτια μας από την τραγική εμφάνιση της εθνικής ομάδας και την ήταμε 0-0 από την Ιταλία. Εμείς δεν κατεβήκαμε τη σέντρα με το σύστημα το οποίο πάει να παίξει ο Γιωβάνοβιτς. Χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς. Τι ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν, η αλήθεια, μάγκες, είναι αυτή. Μην τρώτε πρόλογο από κανέναν. Ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα, όχι γιατί δεν γουστάρει να πάει, όχι γιατί δεν θέλει να προσφέρει στην εθνική ομάδα, αλλά γιατί δεν τον θέλουν στην εθνική ομάδα. Και το κατάλαβε το παιδί, δεν είναι βλάκας. Το κατάλαβε και έχει δίκιο. Πάει ο καλύτερος Έλληνας παίξει να παίξει εκεί και μου βάζεις τον Μπακασέτα ρε Ιβάν, να μας τρελάνεις. Τον Μπακασέτα με το πι, σαν τη γιαγιά μου τη Μαλάμο, αν είναι δυνατόν. Με το πι, ήμαρτον. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Κωνσταντέλια. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος και ό,τι άλλο σας λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και μην τρώτε τον πρόλογο αυτό για τα θρησκευτικά, αυτά αφήστε στην άκρη. Στην άκρη αυτά. Δεν είναι για συζήτηση αυτά τα θέματα. Ο καθένας είναι προσωπικά ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει πιστεύει και ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει. Τελειώσαμε σε αυτό το θέμα. Εθνική ομάδα πήγε το παιδί, έπαιξε, όπου τον καλέσαν τον βάλαν έπαιξε. Όταν πάει και βλέπει ότι δεν το θέλουν, τι να πάει να κάνει. Να χάνει το χρόνο του, έχει ένα παιδάκι, θα έχει δεύτερο παιδάκι σε λίγο, άντε γεια, ούτε θα ασχοληθεί. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό. Γι' αυτό σας λέω και ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση αυτή. Αν δηλαδή κάποιος πρέπει να παρέμβει, είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5, θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, στα διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε με το ξεκίνημα θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ Ηρακλή, ρεπορτάζ μπάσκετ. Θα έχουμε και συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, μια άλλη συνέντευξη την οποία έχουμε ετοιμάσει. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε λίγο στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Αυξήσεις και στα τρόφιμα κατά 3,5%. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχύρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα, σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή του Μαξίμου. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Για το διπλοφωνικό στον Λόγκο Υγείου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν Νταΐ της Μέσης Ανατολής και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρως σε μια συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Εκεχηρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους δεν μπορεί να υπάρξει, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαπραγματευτές του Κατάρ στο μεταξύ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδίέξοδο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτροι βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ καθημερινά, και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος, CEO.
1: Ναι, πριν από περίπου δύο ώρες είπα, ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την προσθήκη στο οργανόγραμμα του κυρίου Αγγισίλεου του Μαζάτου, ο οποίος έχει διατελέσει σε ανάλογη θέση και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στην ΠΑΕ Άρης. Έχει την εμπειρία από το ποδοσφαιρικό ελληνικό περιβάλλον και με τις απαραίτητες σπουδές πάνω στο ποδόσφαιρο. Από σήμερα και επίσημα έχει αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, με την Μαρία Κοντζαρόβα να αλλάζει πόστο και πλέον να είναι στον ρόλο του αλφα αντιπροέδρου, της αλφα αντιπροέδρου. Από σήμερα ο κύριος Τωμαζάτος έχει αναλάβει δουλειά και ουσιαστικά θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι αυτός που λέμε ότι είναι αυτός που υπογράφει. Ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι αυτός που είναι το νούμερο 2 κάτω από τον Ιβάν Σαββίδη πλέον στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως. Διευθύνων Σύμβουλος, αυτός υπογράφει. Τέλος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μία ακόμη κίνηση μετά από την απόφαση να αναλάβουν την αθλητική διεύθυνση, να γίνει αθλητικός διευθύνης ο Μάτος και τεχνικός διευθύνης ο Βιερίνια. Πήρε δύο ακόμη στελέχη τεχνοκράτες για το τμήμα σκάουτινγκ και τώρα παίρνει και τον Ντουμαζάτο. Και η επόμενη μέρα, Στέλιο, λέει προπονητής, νομίζω.
1: Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι 100% ούτε ο Ιβάν Σαββίδης ξέρει.
0: Αν δηλαδή μας λέγανε να το παίξουμε στο προπό, θα βάζαμε ένα χ2. Ούτε άσο, ούτε χ, ούτε
1: και μπορεί να πηγαίναμε και κουβά.
0: και κουβά, ναι. Σωστό, να βγαίνει κάτι άλλο. Η ναι. Ουσία είναι όμως ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να τελειώσει με το θέμα προπονητή. Αυτό είναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα να το σκεφτεί. Αυτή τη στιγμή πάντως όποιος λέει ότι ξέρει 100% λέει ψέματα.
0: Είναι βέβαιο, μόνο ο Σαββίδης ξέρει.
1: Ίσως ούτε καν και ο ίδιος ο Σαββίδης να το ξέρει στο 100%.
0: Ναι, ίσως και ο προπονητής. Τώρα η ουσία είναι άλλη, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να αποφασίσει για τον προπονητή, γιατί όλα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Και ο Τωμαζάτος να πιάσει δουλειά κατευθείαν και ο Μάτος έχει πιάσει δουλειά, είναι εδώ, έτσι.
1: Ο Μάτος πριν ανακοινωθεί ήταν εδώ. Το Σάββατο ανακοινώθηκε, την Παρασκευή ήταν εδώ.
0: Ναι, εντάξει. Καλό αυτό.
1: Είναι εδώ ο Μάτος, ναι, και είναι κάθε μέρα online και όχι online. Κάθε μέρα από νωρίς το πρωί, από τις 9 και μετά στην Τούμπα, νομίζω συμπληρώνουν 10 ώρες με τον Βιερίνια μαζί. Δεν είναι μόνο τη μέρα που έγινε η τηλεδιάσκεψη με τον Σαββίδη, με τον Ιβάν και με τους γιους του, με τον Γιώργο και τον Νίκο, αλλά κάθε μέρα και οι δύο είναι από νωρίς στην Τούμπα και οργανώνουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.
0: Να πούμε, Στέλιο, ότι αυτοί θα εισηγηθούν για κάποιες μεταγραφές. Σωστά.
1: Προφανώς δεν θα έχουν πολύ ενεργό ρόλο.
0: Ναι.
1: Θα έχουν πολύ ενεργό ρόλο ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής.
0: Αρκεί να ξέρουν ποιος θα είναι και ο προπονητής. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Αυτό είναι. Αυτό περιμένουμε τώρα, να μάθουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Τώρα, κάτι άλλο σοβαρό υπάρχει, γιατί εντάξει, ο CEO θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Είναι σίγουρο 100% κάποια στιγμή να πει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω
1: θα γίνει, αλλά όχι τώρα στα κοντά, νομίζω.
0: Όχι, όχι, ναι, αργότερα. Και στη Γενική Συνέλευση ίσως περισσότερο. Και στη Γενική Συνέλευση. Έδωσε μια συνέντευξη, να πούμε, ο Τρινκέρι, έτσι. Μίλησε ο Τρινκέρι για μιλήσει.
1: Ναι, και η αλήθεια δεν την είδα όλη. Την άφησα να τη δω το βράδυ, γιατί είναι και πολύ μεγάλη σέκνη. Νομίζω περίπου μισή ώρα είναι.
0: Μισή ώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει 100 μέρες ως προπονητής του ΠΑΟΚ. Ως προπονητής. Καταλαβαίνεις. Ως άνθρωπος που έχει ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είπε μια ατάκα ότι το μπάσκετ, λέει, είναι σαν να παίζεις σκάκι, ενώ παίζεις πυγμαχία.
1: Ναι, ναι, πετυχημένη ατάκα, όντως. Πετυχημένη ατάκα του Τρινκέρι. Ναι, εντάξει, αναλύει όλο το πλάνο και το πώς σκέφτεται τον μπάσκετ ο ίδιος. Λέει μέσα ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των παικτών που επέλεξε για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, είναι στο YouTube της ΚΑΕΠΑΟΚ. Το επίσημο κανάλι της ΚΑΕΠΑΟΚ στο YouTube για τον Αντρέα Τρινκέρι. Ο οποίος εκεί στην ΚΑΕ βλέπουμε ότι μέρα παραμέρα μας αφήνουν και από μια ανακοίνωση παίκτη. Και υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν στον ΟΠΟ για παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Ράιτ Αντρέι, υπάρχει ο Κάιλ Αλεξάντερ, υπάρχει ο Νίκα Λάθης και νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα να ανακοινωθούν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Από την άλλη, στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ πλέον μετράει μία εβδομάδα ακριβώς, μία εβδομάδα, γιατί στις 17 Ιουνίου θα γίνει, ακριβώς σε μία εβδομάδα, θα γίνει η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Γύρω Παλίκου. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του. Σε μία εβδομάδα ακριβώς από σήμερα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι τα χρονικά περιθώρια πιέζουν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν σκεφτεί μέσα στην ΠΑΕ. Αν μετράνε τον χρόνο διαφορετικά από ό,τι το μετράμε εμείς. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, δεν είναι σύμμαχος ο χρόνος. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει σε μία εβδομάδα να μάθει αντίπαλο και σε 12 μέρες η ομάδα θα βρεθεί στο γήπεδο. 22 του μήνα. Σήμερα έχουμε 10.
0: Βεβαίως. 100%.
1: 100%. Σε 18 μέρες θα πάει στην Ολλανδία. Δεν είναι 18 μήνες, είναι 18 μέρες. Οπότε 18. Είναι πράγματα τα οποία συνυπολογίζονται και αυτά. Ο χρόνος δηλαδή που δεν υπάρχει συνυπολογίζεται στην απόφαση για τον προπονητή, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι οποιοδήποτε και αν έρθει, αν πάρθει η απόφαση για να φύγει ο Λουτσέσκου, σίγουρα έστω και κατά τι θα έχει διαφορετικά θέλω από τον Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να έρθει ένας κλόνος του Λουτσέσκου.
0: Με τίποτα.
1: Θα έρθει κάποιος ο οποίος έχει τα δικά του θέλω, τις δικές του σκέψεις, που ενδεχομένως αυτό να προκαλέσει και περαιτέρω αλλαγές και στο σχεδιασμό που έχει γίνει ήδη. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει, έχει ήδη μιλήσει με παίκτες, έχει ήδη κάποιες προχωρημένες περιπτώσεις, έχει ήδη κάνει focus σε θέσεις που έχει συμφωνήσει ο ήδη υπάρχον προπονητής. Οπότε νομίζω ότι και ο χρόνος που δεν υπάρχει είναι και ένας παράγοντας που ακόμα δεν έχει αποφασίσει 100% ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει με το θέμα του προπονητή.
0: Ναι, μπορεί να έρθει ο καινούριος προπονητής και να πει δεν θέλω τον Τάισον.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να πει ότι δεν θέλω τον Οσδόεφ. Να πει ότι δεν θέλω να πάρουμε έναν εξτρέμ, θέλω να πάρουμε ένα δεκάρι, οτιδήποτε.
0: Δεν θέλω το Γιακουμάκι, θέλω σε δερφοράλο.
1: Ναι, αυτό είναι μισομένα. Μπορεί να πει ότι δεν θέλω τον Κετζιόρα να μείνει, βρει την ομάδα να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, ναι.
0: Στέλιο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά καιρούς μας δίνει τα φώτα του σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήρεμα μιλάμε, μιλάμε ωραία, είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου, ποδοσφαιράνθρωπος, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Κεφάλου του Βορρά με τίτλο στον ΠΑΟΚ το 76, την κατάκτηση πρωταθλήματος, ο Θέμης Καπουσούζης που είναι μαζί μας, θα πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και στους ακροάτες σου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, Νίκο. Πολύ καλά.
0: Υπάρχουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον άκουσες, βλέπεις κλπ. Εξελίξεις οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες και το βασικότερο όλων σήμερα είναι ότι έκανε πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιαννούλη. Μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, αυτό είναι θεωρητικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει και συνεχίζει να θέλει να βελτιωθεί για την καινούργια χρονιά. Αυτό μου άρεσε εμένα, γιατί και ένα παραπάνω ο Γιαννούλης είναι δικός μας παίκτης, το ξέρουμε και έχουμε εμπιστοσύνη. Μακάρι να έρθει το παιδί.
0: Ναι, να πούμε το εξής, ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ οδεύει σε ένα καλό δρόμο από ό,τι φαίνεται. Πάει δηλαδή στο να χτίσει λίγο την ομάδα. Αριστερό μπακ δεν είχε καλό μετά τον Μπάμπα. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι τώρα ο επόμενος είναι και στόπερ που θα πάρει.
1: Πρέπει να πάρουμε και ένα στόπερ γιατί το χρειαζόμαστε. Δηλαδή φέτος ήμασταν ο Κιντζόρα με τον Μιχαλίδη. Πότε τα καταφέρναν, πότε όχι. Ο Λόμπρεν ήταν μεγάλη ηλικία, δεν μπόρεσε το παιδί να προσφέρει αυτά που περιμέναμε. Χρειάζεται και ένα στόπερ.
0: Και ένα στόπερ. Ένα στόπερ ή δύο?
1: Ένα το λιγότερο. Ακάρι να πάρει και δύο, θα είμαστε ακόμα πιο καλά, αλλά ένα θέλει οπωσδήποτε.
0: Ένα θέλει οπωσδήποτε. Να πω το εξής. Αυτό το θέμα του στόπερ, επειδή ο Λόβρεν έφυγε, τελείωσε, και επίσης και ο Βολιάκο δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Άρα έχει μόνο δύο, το Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα, οι οποίοι είναι και επιρρεπείς τραυματισμούς, ειδικά ο Μιχαηλίδης.
1: Πρέπει να πάρουμε δύο, Νίκο.
0: Δύο στόπερ.
1: Δηλαδή ο ένας θα πει να μπει στην δεκάδα και ο άλλος να είναι ανά πάση στιγμή έτοιμος να προσφέρει για αυτό το παιδί.
0: Ναι. Τώρα όμως αρχικά θα πάρουν έναν σίγουρα και δεν ξέρω αν θα πάρουν δεύτερο λίγο αργότερα ή αν θα πάνε στην προετοιμασία με τον Πιτσιρικά, τον Παταούλα, ο οποίος πήγε και πέρσι και ενδεχομένως με κάποιον άλλον, αλλά ή θα πάρουν κάποιο δανεικό. Οι πληροφορίες μας όμως, οι δικές μας λένε ότι θα αγοράσουν ένα στόπερ δεξιοπόδαρο έτοιμο και πάνε για αριστεροπόδαρο να πάρουν μετά, ο επόμενος θα είναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Αλλά Θέμη, ο ΠΑΟΚ τι άλλο θέλει εκτός από δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ?
1: Θέλουμε και στο κέντρο και στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ θέλει 6-7 παίκτες, να μην πω 8-9, να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα και να είναι όχι μέτρη, να είναι πρωτοκλασάτη, δηλαδή άτομα τα οποία θα έρθουν και θα πάρουν τη φανέλα να μπουν μέσα, ναι. Για να δούμε και λίγο την ομάδα φρεσκαρισμένη. Δεν γίνεται με αλλαγές με τους ίδιους παίκτες. Κάποιοι μπορούν να δώσουν, το ταβάνι έχει φτάσει μια κορυφή και δεν μπορούν να δώσουν άλλο. Χρειάζεται μια ανανέωση ο ΠΑΟΚ να πάρει 6-7 παίκτες για την ενδεκάδα.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο το οποίο το ανέφερα πριν από λίγο, της περίπτωσης αλλαγής προπονητή. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Για να μην αδικούμε τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου για μένα πήρε στο ΠΑΟ δύο πρωταθλήματα, ένα μας κλέψανε, 4 κύπελλα, έχει προσφέρει πολλά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Λουτσέσκου θα άφηνα τον εαυτό μου στη θέση του Ιβάν Σαββίδη. Θα είναι και για τον εαυτό του καλύτερα και για τον ΠΑΟΚ να κάνουμε αλλαγή προπονητών. Θα υπάρχει ένας άνεμος αισιοδοξίας, γιατί η φετινή χρονιά, μιλάω με πολλά παιδιά τα οποία αγαπούν τον ΠΑΟΚ, μας στεναχώρησε τα τελευταίους δύο μήνες τα αποτελέσματα. Όσο και να προσπαθήσει ο Λουτσέσκου, εάν δεν έρθουν μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, με αυτό το υλικό δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να παραπάνω από την τρίτη θέση. Άρα η δικιά μου γνώμη είναι να σηκωθεί να φύγει μόνος του και να ζητήσει από το Σαββίδη ότι εγώ πρόσφερα αρκετά στον ΠΑΟΚ, θα είναι και για τον ΠΑΟΚ καλύτερα και για τον Λουτσέσκου καλύτερα. Γιατί άμα θα κάτσει στον ΠΑΟΚ και δεν γίνουν μεταγραφές, θα φύγει στη μέση χρονιάς. Από το πολύ, επειδή γνωρίζω εγώ τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, είναι άρρωστοι οι άνθρωποι, Με τα άσχημα αποτελέσματα θα έχει άσχημο και αποτέλεσμα και ο Λουτσέσκου. Θα την πληρώσει αυτός, όσο και να το στηρίζει ο Σαββίδης. Θα είναι καλύτερα να φύγει από μόνος του και να πει ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
0: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό πραγματικά, αυτή την άποψη δεν την έχω ξανακούσει. Είναι πολύ πρωτοποριακή και είναι και μήνυμα προς τον προπονητή. Δηλαδή, coach, ζήτα να φύγεις μόνος σου. Κάπως έτσι του λες.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ας έχει ένα συμβόλαιο. Είναι και για τον εαυτό του καλύτερα, γιατί είναι ένας επιτυχημένος προπονητής. Θα βρει ομάδα σίγουρα. Και διαβάζω ότι έχει πρόταση και από την Εθνική Ρουμανία και από τα Εμιράτα κάτω. Και οπότε δεν χάνει τίποτε ο Λουτσέσκου. Απλώς το συνδέει μια καλή φιλία με τον Σαββίδη και δεν πρέπει να φύγει από μόνος του, αλλά πρέπει να μιλήσει λίγο για το καλό του ΠΑΟΚ. Για μένα είναι να έρθει ένας καινούριος άνεμος με έναν καινούριο προπονητή. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε τον 26ο, γιατί έχει μια άβρα στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ πολύ, το έχει δείξει αγωνιστικά ο άνθρωπος όταν έπαιζε. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολα.
0: Είναι, και με έναν καινούριο προπονητή. Εκτός εάν έρθει με λιγότερα χρήματα, δηλαδή 13 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιό του. Δηλαδή θα έρθει με 2, εσύ θα πήγαινες.
1: Με 2 όχι, αλλά με 7-8 θα έρθει κουλουτούμπες θα κάνει.
0: Με 7-8 ναι, θα δώσει ο ΠΑΟΚ 7 εκατομμύρια για προπονητή.
1: Γιατί να μην δώσει. Έχει λεφτά, θα δει, θα δώσει.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Και ο προπονητής. Λεφτά υπάρχουν. Ο προπονητής παίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ομάδα και χρειαζόμαστε έναν σαν το 26ο.
0: Αυτή όμως η τρέλα του 26ου, γιατί είναι και λίγο ψυχασθενής ο 26ου. Δηλαδή πήγε στη Μίλαν, σκοτωθήκανε κλπ. Εκεί έγινε χαμός. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπου πάει, άμα δεν γίνουν τα δικά του, έχουμε μπερδέματα. Ενώ ο άλλος, ο Λουτσέσκου, δεν μιλούσε και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε. Σε αυτά που γινόντουσαν στον ΠΑΟΚ, για να λέμε αλήθειες τώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θέλει έναν να είναι δυνατός, να μην καταλαβαίνει τίποτα, να μπορέσει να εψυχώσει και τους υπόλοιπους. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ο 26ο πιστεύω είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ με την τρέλα που κουβαλάει μαζί. Μπορεί να τους ξεσηκώσει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος από τη φετινή χρονιά και θέλει έναν σαν τον 26ο.
0: Θέλει σαν τον 26ο έναν. Μάλιστα. Άρα αυτό περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον 26ο, γιατί είναι πράγματι μέσα. Είναι βασικά στο Πόρτο Καράς αυτή την περίοδο, κάνει διακοπές. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει για 26. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει άλλο προπονητή σε περίπτωση που φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτά λένε οι πληροφορίες που έχω εγώ. Και δεν είναι ο 26.
1: Σωστά. Για μένα είναι 50-50, Νίκο. Μπορεί να έρθει ένας άλλος προπονητής, αλλά μπορεί να έρθει και ο 26. Αν είναι το θέμα χρηματικό και θέλει να έρθει ο 26, ο Σαββίδης μπορεί να το λύσει το οικονομικό. Έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ένα σαν τον 26 αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα είναι λίγο βαρύ στους φιλάθλους. Έχουν μια απογοήτευση από τη φετινή χρονιά, από τα αποτελέσματα τα τελευταία, και θέλει μια αναζωγόνηση. Αν θα έρθει ο 26 στον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάλι θα, όπως και τώρα, στηρίζει την ομάδα, αλλά θα είναι πολύ πιο σίγουρος ότι έχει ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ, τον αγαπάει.
0: Άρα εσύ θέτεις ως βασικό θέμα το θέμα προπονητή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και αλλαγής. Τα άτομα αυτά που ήρθαν, γιατί διαφέρομαι και εγώ για τον ΠΑΟΚ, είναι σχετικά και ο Μάτος και ο Βερίνια. Ξέρουν ποια άτομα έχουν τρέλα γλυκιά με τον ΠΑΟΚ. Όπως ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, του φίλου μου, που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και θέλουν να προσφέρουν. Ένα άλλο προπονητή μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν το ξέρουμε και δεν υπάρχει τόσο υπομονή φέτος, γιατί και φέτος, αν είναι η χρονιά άσχημη, δεν ξέρω κι εγώ ο κόσμος, δηλαδή η Τούμπα θα είναι μισή από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Άμα δεν κάνει μεταγραφές τώρα, άμα δεν πάρει ένα προπονητή καλό να εμπνεύσει τον κόσμο, και αν ας πούμε κυρίως μεταγραφές δεν κάνει, νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά, πολύ δύσκολα θα είναι. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε στην πορεία.
1: Και εγώ αυτό.
0: Τι θα γίνει, θα δούμε στην πορεία. Και

0: και ο Λουτσέσκου κάτσει, εγώ πιστεύω με τις μεταγραφές δεν τα καταφέρει. Αλλά και ο καινούργιος προπονητής που θα έρθει χρειάζεται πάλι μεταγραφές.
1: Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει βέβαια ο πρόεδρος, ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα μείνει ο Λουτσέσκου ή αν θα υπάρχει κάποιος άλλος προπονητής. Μάλλον αύριο μεθαύριο, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, ξέρω εγώ, θα έχει τελειώσει το θέμα, πιστεύω. Θα έχει πάρθει απόφαση τελική, γιατί στις 22 του μηνός, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, αρχίζει η προετοιμασία. Ήταν αρχής 18, πάει 22 τώρα προετοιμασία. Άρα ο προπονητής πρέπει να είναι εκεί κανονικά. Οι παίκτες πρέπει να είναι εκεί. Και σε ρωτάω στον προπονητή τώρα, πόσο υλικό πρέπει να είναι σε αυτή την έναρξη προετοιμασία. Δηλαδή, έχω μια ομάδα, έχω 22 παίκτες. Πρέπει να έχω το 90% των παιχτών στην προετοιμασία, το 95% και να έχω το κερασάκι στην τούρτα το τέλος Ιουλίου ή Αυγούστου. Τι πρέπει να γίνει?
0: Το σωστό είναι να έχει το 90%. Εάν θα έρθουν παίκτες τελευταία στιγμή, πάλι θα είναι δύσκολα για να μπολιάσει ο προπονητής μέσα στην ομάδα τους καινούριους παίκτες. Και καλοί παίκτες να είναι. Άρα πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα ο ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει πρώτο το θέμα του προπονητού και δεύτερο τις μεταγραφές.
1: Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα τώρα, μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Πρέπει να ξεκαθαρίσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι το Σαββίδι, αυτή που είναι δίπλα του, τον πληροφορούν σωστά, γιατί αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και βλέπουν όλο το κλίμα πώς είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που λέω εγώ δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Βλέπω πώς είναι το κλίμα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα για τον Λουτσέσκου θα είναι και για τον εαυτό του καλά να σηκωθεί να φύγει.
1: Σωστό.
0: Να γυρίσει μετά από χρόνια πάλι στον ΠΑΟΚ, πάλι φίλος με τον Σαββίδη. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή γιατί πρόσφερε πολλά στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι γεγονός και από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορείς να ξέρεις τι σκέφτηκε ο προπονητής, έτσι. Είναι και εγωιστής και ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Θα θεωρηθεί ήττα για τον Λουτσέσκου το να φύγει και αυτό το διάστημα. Θα θεωρηθεί ήττα, πιστεύω.
0: Ο Λουτσέσκου έχει προτάσεις. Μπορεί να ευχαριστήσει τον Σαββίδη και να σηκώθει να φύγει, να πάει σε μια είτε στην Εθνική Ρουμανία, είτε στα Ημεράτα κάτω που έχει προτάσεις. Δεν θα μείνει άνεργος πάντως, γιατί είναι ένας καλός προπονητής.
1: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε πράγματι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις τώρα. Επειδή μιλήσαμε για παίχτες και λοιπά, υπάρχει και το θέμα του Γιακουμάκη. Ο οποίος Γιακουμάκης είχε δοθεί δανεικό στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι καλά την πήγε τη χρονιά, δεν πήγε πολύ άσχημα. Είχε βέβαια κάτι τραυματισμούς. Ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει τώρα με τον Γιακουμάκη? Ζητάει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει μόνο δανεικό. Δεν ζητάει να δώσει 5 εκατομμύρια στη. Δεν θέλει να δώσει 5 εκατομμύρια στην Κρούζα Ζούλ για να τον αποκτήσει. Μπορεί να βρει άλλο παίχτη, ας πούμε, με ένα διάρρη 3 εκατομμύρια, πιστεύεις?
0: Μπορεί να βρει. Αλλά από τη στιγμή που θέλει και ο Γιακουμάκης να κάτσει στον ΠΑΟΚ, για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κρατήσει. Έδειξε το παιδί μια διάθεση ότι το ζει με τον ΠΑΟΚ, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έχει μια θέληση. Έστω και για ένα χρόνο ακόμα πρέπει να τον κρατήσει. Γιατί ο καινούριος που θα έρθει είναι 50-50. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και στον ΠΑΟΚ καλός επειδή ήταν σε μια άλλη ομάδα. Και πολλοί παίκτες, Νίκο, στη σημερινή εποχή, να πω ότι επαναπαύονται πάνω στα συμβόλαια. Κάνε συμβόλαιο και λέει τι 5 παιχνίδια θα κάνω, τι 15, τι 25. Είναι μία ή άλλη.
1: Ναι. Και επίσης εδώ μεταξύ θα πρέπει να πω ότι ο Γιακουμάκης ερχόμενος εδώ πήρε 1,8 το χρόνο από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι και λίγα λεφτά, 1,800.
0: Σωστά.
1: Και πήρε άλλο 1 εκατομμύριο από την Κρούζα Ζούλ, δηλαδή από πλευράς χρημάτων. Είναι καλά, δηλαδή κάνει κάτι συμβόλαια πολύ δυνατά ο Γιακουμάκης. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι το θέμα οικονομικό. Θα μου πει ένα παίχτη, παίζει μέχρι 34-35, πρέπει να κάνει την καβάντσα του γιατί μετά τελειώσαμε. Αλλά νομίζω ότι έχει κάνει την καβάντσα του ο Γιακουμάκης.
0: Ναι, σίγουρα την έχει κάνει και το παιδί και στον ΠΑΟΚ πρόσφερε πολλά. Εγώ ήμουν ικανοποιημένος από το πάθος του, από τα γκολ που έβαλε. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό στο τέλος. Την καινούργια χρονιά, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ καλό.
1: Ναι. Και επίσης υπάρχει και το θέμα, νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει, αν θυμάμαι καλά, για το θέμα του Τάισον. Για το εάν και κατά πόσο ο Τάισον, και σε ρώτησα σαν προπονητή. Ο Τάισον είναι ένας παίκτης μυστήριος, σαν χαρακτήρας, θέλει να παίζει συνέχεια. Δηλαδή, πώς είναι τα παιδιά που πάνε στην Αλάνα και παίζουν, κάτι τέτοιο. Και άμα το βγάζει αλλαγή ο προπονητής, έστω και στο 85 αν το βγάλει αλλαγή, τρελαίνεται που το βγάζει αλλαγή 5 λεπτά. Θα μείνει ο Τάισον να παίζει 30 λεπτά ή θα τα κάνει έτσι τα αποδυτήρια και θα μπερδεύεται το θέμα?

0: παρουσία του Τάισον τόσα χρόνια για μένα είναι θετική.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα θα κάτσει, δεν είναι στην δεκάδα. Αυτό δεν πειράζει για μένα, γιατί θα είναι ένα στέλεχος μέσα στα παιδιά, μέσα στον προπονητή, με την εμπειρία του. Μπορεί να δίνει το καλό παράδειγμα και στους συμπαίκτες του και να κρατάει τα αποδυτήρια σε μια ισορροπία. Τώρα, για αλλαγή δεν το συζητάμε, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Αν θα ξεκινάει όμως ενδεκάδα, όπως είπες Νίκο, και τον βγάζει, δικαιολογημένα τον βγάζει, γιατί εγώ πιστεύω δεν μπορεί να βγάλει και δύο ημίχρονα όπως θα βγάλει τον ημίχρονο. Θέλει παίκτες δυνατούς. Για ένα ημίχρονο είναι πολύ καλό ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Το βοηθάει το σώμα του, η εμπειρία του, το ταλέντο του. Έδειξε ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ.
1: Ένα ημίχρονο, για ένα ημίχρονο. Αρκεί να συμφωνήσει να παίζει με όποιον και θα είναι προπονητής. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια να προσεγγίσει και έκανε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει σαν επικεφαλής από πάνω από το προπονητικό team το αγωνιστικό και να είναι ο συνδετικός χρήκος του αγωνιστικού με τον πρόεδρο. Κάτι σαν σύμβουλος του πρόεδρου επί αγωνιστικών θεμάτων. CEO, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον αρχηγό του Σάντου σε αυτό το πόστο. Υπάρχουν νέα παιδιά όπως είναι ο Μάτος, όπως είναι ο Βερίνια. Πρέπει να τα δώσουν αρμοδιοίτες, να πιστέψουν σε αυτά τα παιδιά. Λόγω το πάθος που θα έχουν και το μέλλον μπροστά τους, θα προσφέρουν περισσότερο από τον Σάντος. Ο Σάντος μπορεί να έχει μια εμπειρία. Αυτό δεν λέει για μένα τίποτε. Για μένα η γνώμη μου είναι να μην έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή λες να μείνει ο Μάτος με τον Βιερίνια, δεν χρειάζεται άλλος, αυτό λες?
0: Δεν χρειάζεται άλλος, όχι. Οι πολλοί μπερδεύονται. Δηλαδή θέλουμε άτομα ακέραια και σε θέσεις υπεύθυνες. Ο ένας θα έχει την ευθύνη, αυτός που θα κάνει τις μεταγραφές, αυτός που θα έχει τα αποδυτήρια σε κλειστό χώρο και να είναι ο ένας μέσα και ο άλλος απ' έξω. Ο Σάντος για μένα δεν μπορεί να προσφέρει όπως θα προσφέρουν τα δύο παιδιά αυτά που είναι πολύ πιο νέα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να τονίσεις και δεν σε ρώτησα σχετικά με το σημερινό ΠΑΟΚ ή αυτό που θα γίνει.
0: Ναι, αυτό που εισπράττω εγώ από τον κόσμο και εγώ το νιώθω, ότι η φετινή χρονιά μπορεί να είναι, δεν ήταν καλή για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πρέπει και η καινούργια χρονιά να πάει χαμένη. Με λίγο απ' όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ΠΑΟΚ και στις μεταγραφές και σε ανθρώπους που θα βάλει, να είναι καλύτεροι από πέρσι. Και αυτό για να γίνει πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές εσωτερικές, αλλά που να πιάσουν τόπο. Όχι κάνουμε αλλαγές για να κάνουμε αλλαγές ή μεταγραφές για να κάνουμε μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Αν πρόκειται να έρθουν παίκτες σαν και αυτούς που έχουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεταγραφές. Να πάρουν 4-5 πρωτοκλασσάτους. Να τους πληρώσουν κάτι παραπάνω, αλλά να μπουν στην ενδεκάδα.
1: Μάλιστα. Να είναι
0: ο
1: δηλαδή.
0: Ο βλέπω δηλαδή, αλλά έχει μονάδες. Εμείς, αν εξαιρέσουμε τώρα 3-4 άτομα που είναι, τα έχουμε πει και άλλη φορά, Νίκο, τον Ζήφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον, τον Μεϊτέ, ας πούμε, με 4 άτομα ποιοτικούς παίκτες, δεν μπορείς να χτυπήσεις πρωτάθλημα.
1: Δεν μου λες, τον Οσδόεφ θα τον κρατούσες?
0: Για μένα όχι.
1: Όχι.
0: Θα τον άφηνα να φύγει με την προϋπόθεση ότι θα παίρναμε έναν καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν δεν έχει σκοπό να πάρει καλύτερο ΠΑΟΚ, να τον κρατήσουμε.
1: Ναι, γιατί έκανε καλή χρονιά φέτος. Η καλύτερη του χρονιά ήταν. Αλλά παρόλα αυτά είναι ψιλοξεζουμισμένος κι αυτός. Όπως και ο Μπάμπα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή ότι έπαιξε πολλά παιδιά. Και ο Μεϊτέ. Αυτοί είναι ξεζουμισμένοι. Δηλαδή τους ξεζούμισε, τους τέντωσε ο Λουτσέσκου. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, Νίκο, γι' αυτό χρειαζόμαστε παίκτες. Και από την άλλη, Νίκο, να πω κάτι. Όπως βγάλαμε τον Κωνσταντέλια, τον Κουλιαράκη, το μύθο, θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να δώσει λίγο παοξίδικο αίμα στην ομάδα, παιδιά που είναι στις ακαδημίες, να κάθε χρόνο ένα-δυο παιδιά να μπολιάζονται μέσα στην ομάδα. Θα πρέπει δηλαδή να δώσει, όχι να κάνει κουμάντο τον προπονητή, να απαιτεί ότι μέσα στην ομάδα θέλω να υπάρχει και παοξίδικο αίμα. Να υπάρχουν κάποιοι παίκτες από την Ακαδημία, γιατί οι Ακαδημίες κάθε χρόνο βγαίνουν πρώτες, δουλεύουν πολύ σωστά τα παιδιά εκεί. Δηλαδή στην ΚΑΠΑ 19 βγαίνουμε πρωταθλητές. Δεν βλέπουν όμως. Εντάξει, ο Μύθου τώρα λίγο μπήκε, το παιδί ο Χατσίδης λίγο μπήκε. Θα πρέπει να επιμένει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ στα νέα παιδιά για να βγάλει δικά του παιδιά.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Θέμη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχει μεταγραφές αυτά. Τώρα θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη και πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Παντελίδη για να μας δώσει έτσι τις λεπτομέρειες, αν και έχουμε και μπασκετικά του Άρη. Θα ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, ναι, τα μπασκετικά είναι αυτά που...
0: Το πιο πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι ποδοσφαιρικά δεν έχει και κάτι για να σπάσει έτσι η μονοτονία, δηλαδή ναι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει αυτό το θέμα που γράφουμε και στο site, αυτή η ιστορία με τον Πάβησιτς και την προσφυγή που κέρδισε και την εκδίκαση ενός ποσού γύρω στα 180 χιλιάρικα συν μία αποζημίωση για την οποία έχει προσφύγει ο Άριστο Κάς και περιμένουμε να λυθεί δικαστικά το θέμα. Τώρα αυτό θα έχει εξέλιξη σε κάνα χρόνο, μέχρι τότε θα βγει απόφαση και τότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια έτσι σοβαρή εξέλιξη στο ποδόσφαιρο πάντα. Μεταγραφικές αναζητήσεις, συζητήσεις, επαφές με παίκτες που είναι να φύγουν, επαφές με παίκτες με μεγάλα συμβόλαια. Τέτοια πράγματα γίνονται αυτές τις ημέρες, αλλά χωρίς κάτι ουσιαστικό ή τέλος πάντων χωρίς κάτι ουσιαστικό να βγαίνει προς τα έξω. Οπότε μάλλον θα χρειαστεί να γίνει λίγο ακόμη υπομονή σε όλα τα επίπεδα από τους, από τους φίλους του Άρη. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, για να κλείσουμε με το ποδοσφαιρικό, για να μην κουράζουμε, το κουράζουμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχουν έτσι πολλές σημαντικές εξελίξεις, είναι ότι ουσιαστικά έχει τεθεί ένα deadline μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία στις 21 Ιουλίου, να έχει γίνει το πιο σημαντικό πακέτο των μεταγραφικών κινήσεων, για να μπορέσει η ομάδα να δουλέψει έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της με όσο το δυνατόν γίνεται πιο γεμάτο το roster της. Λοιπόν, τώρα... Ναι.
0: Έχουμε μπασκετικά περισσότερα.
1: Ναι, στο μπάσκετ αυτό που προέκυψε σήμερα και δεν έχει και πολλή ώρα είναι ότι βγήκε προς τα έξω επίτηδες, θα πω εγώ, γιατί υπήρξαν πολλές πιέσεις από φίλους του Άρη. Η ώρα άφηξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς να πούμε ότι νωρίς το μεσημέρι η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 12 θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του στην αίθουσα τύπου του Νικ Γκάλης Χολ. Με λίστα θα είναι η είσοδος. Δεν θα μπορέσει να μπει όποιος θέλει. Θα υπάρχει λίστα συγκεκριμένη. Δημοσιογράφων εννοώ, έτσι που έχουν ήδη κάνει το σχετικό αίτημα. Και στην ίδια συνέντευξη τύπου θα είναι και οι άνθρωποι της διοίκησης προκειμένου να κάνουν έναν απολογισμό όλων όσων έγιναν και από εκεί και πέρα να αναλύσουν και το πλάνο των επόμενων αγωνιστικών σεζόν και φυσικά κάπως έτσι θα είναι και μια προαναγγελία για αυτό που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα, θα είναι η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Έλεγα και προηγουμένως ότι
0: θα γίνει υποδοχή στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε τη Δευτέρα να είναι κλειστή όλη αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνουμε λίστα είσοδος των δημοσιογράφων και στην αίθουσα τύπου του Παλέ, που εντάξει δεν παίρνει και πολύ κόσμο, υπήρξαν, όπως μάθαμε έτσι και εμείς από την ΚΑΕ, υπήρξαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα προς την ΚΑΕ για να βγάλει προς τα έξω τουλάχιστον την ώρα άφηξης του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για να πάει ο κόσμος να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Ο Σπανούλης πετάει την Κυριακή από Αθήνα για Θεσσαλονίκη στις 6 και 5, με την πτήση των 6 και 5 δηλαδή. Γύρω στις 7 θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία και εκεί θα είναι και φανταζόμαι και αρκετές χιλιάδες φίλοι του Άρη. Ήδη αυτό που βλέπουμε τώρα στην κάμερα είναι το κομμάτι της ανακοίνωσης που έβγαλε ο Super 3, καλώντας τον κόσμο να είναι την Κυριακή από τις 6 στο αεροδρόμιο, για να περιμένουν όλοι μαζί και να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας. Περισσότερο βέβαια είναι σημαδιακό αυτό, όχι για να πανηγυρίσουν ότι κάτι έγινε, κάτι πέτυχε, εν πάση περιπτώσει ο Άρης με τον Σπανούλη, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το κρίνει κανείς. Περισσότερο να στείλουν το μήνυμα ότι, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, ότι η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Έτσι, να στείλουν το μήνυμα δηλαδή ότι η ομάδα είναι πρώτο πυλών της αναγέννησης και περιμένουν από εδώ και στο εξής πολλά ωραία και όμορφα πράγματα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα το Σαββατοκύριακο θα έχει, η Κυριακή θα έχει ενδιαφέρον και η Δευτέρα για τον Άρη τον μπασκετικό. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε στα θέματα του μπάσκετ και πάμε να μάθουμε τι γίνεται και με ΠΑΟΚ, τι γίνεται και με Άρη, με τα γραφικά, με Ηρακλή ενδεχομένως. Ο Στέλιος Παρθενάκης θα μας τα εξηγήσει όλα, είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο. Πρόλαβα να ακούσω λίγο τι είπες για τον κύριο Μπατζό και τον κύριο Αταμάν. Νομίζω λίγο έχει ξεφύγει η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διοντολογία δημοσιογραφική για το τι επιτρέπεται να ηχογραφείτε και τι όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μου πεις τώρα σε αυτό το κομμάτι που έχει μπει τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ένα αδυσόπιτο πόλεμο, όλα επιτρέπονται, οπότε μάλλον δεν μπορείς να προφυλακτείς από κάτι. Καλό θα είναι η δικαιοσύνη να βάλει τα όρια της και να μπουν όλοι σε ένα, πώς να το πω, σε ένα πλαίσιο λογικής. Υπάρχει τέτοια πραγματικότητα, μάλλον όχι, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί νομίζω ότι είσαι παλιότερος από μένα. Δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό μπάσκετ να έχει τέτοια πραγματικά άνθηση τη νέα χρονιά να έρχεται. Δεν θυμάμαι τόσο ισχυρή ελληνική μπασκετική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτά που θα γίνουν του χρόνου θα είναι πρωτόγνωρα. Ενώ σε όλα τα επίπεδα, γιατί το 90 είχαμε την άνοδο Θεσσαλονίκης, μετά υπήρχε η άνοδος της Αθήνας που διατηρεί τα σχέδια μέχρι τώρα. Τώρα θα υπάρχει άνοδος και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Δεν το έχουν σκεφτεί αυτό πολύ, άρα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Οπότε θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, έκανες μια εισαγωγή, να πούμε ότι πλέον οι φίλοι του Άρη μετρούν αντίστροφα και αν μου επιτρέπετε, μάλλον το The Final Countdown με αφορμή και την ημερομηνία αύξησης του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία συμπίπτει με τα 39, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια από την επέτειο της Τυρινίνης. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι έχει να γίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νωρίτερα έβγαλε ενημέρωση η ΚΑΕ Άρης για την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη κοντά στις 7. Εντάξει, αυτές τις ώρες συνήθως δεν έχουμε δει άπειρες φορές ότι διατηρείται το χρονοδιάγραμμα. Οι φίλοι του Άρη δίνουν ένα ραντεβού στις 6 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιστεύω θα πέσει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για να εκφράσουν οι φίλοι του Άρη την θέλησή τους, την αγάπη τους, τον ενθουσιασμό τους, θα έλεγα εγώ. Και παράλληλα έβγαλε και ένα post ο κύριος Αντώνης Γκάτζιος, η ΚΑΕ Άρης, έχει το γραφείο τύπου, που έδωσε μια εικόνα, γι' αυτό έκανα και τη σύνδεση με την ημερομηνία που έρχεται. Ο Άρης πλέον έχει μπει σε ρυθμούς Σπανούλη, θα αφηχθεί την Κυριακή Νίκο και την Δευτέρα υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στις 12 στην αίθουσα που γίνεται κάθε φορά. Οτιδήποτε θα υπάρχουν σίγουρα και αυστηρά μέτρα, μιας και αναμένεται πολλοί κόσμος. Πάντως αυτό που έχει να γίνει την Κυριακή θα το δούμε και στην πράξη. Ο Βασίλης Σπανούλης δέχεται μεγάλη αγάπη από όλο τον κόσμο του Άρη που βλέπει στο πρόσωπό του. Ίσως και έναν, αν μου επιτρέπετε, έναν νέο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι ότι συγκρίνω την προπονητική του αξία, αλλά υπάρχει τέτοια προσήλωση, τέτοια αποδοχή στην πραγματική προπονητική μορφή που λέγεται Βασίλης Πανούσης. Νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με το mentality που έχει. Δεν κολλάω, δουλεύω και βάζω ένα όρομα, έχει αυτή την νοοτροπία νικητή. Δεν έχει πολλές μεταγραφές ακόμα να κάνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, Νικό. Ο Άρης ο οποίος θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία βέβαια ανακοινώσεων. Σιγά σιγά μορφοποιείται και αυτού το ρόστερ. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε υποθέσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι με τον Ριζί Τσιάο στο Χονγκ Κονγκ μετά την φόρμουλα. Τα λέγατε και χθες με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Έχει τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τον Θανάση Αντετοκούνμπο που είναι και αυτός στο πλάνο, αλλά σε μια δευτερεύουσα βάση. Έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τον Μποχορίδη, έχει τους τέσσερις που έχει συμφωνήσει τους ξένους και φυσικά θα πρέπει να δούμε και άλλες μεταγραφές που είναι να γίνουν. Από εκεί και πέρα, να περάσουμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Έχει ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Ομορούγη και τον Περσίδη. Για μένα απόλυτα δίκαια. Ο κύριος Τρικιέρη δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να παραμείνουν, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και όλοι είναι αναγκαίοι. Τώρα, σε ένα ρόστερ 14-15 παιχτών, ο ΠΑΟΚ πλέον θα πάει να κάνει τον κόλπο γκρόσο με τη θέση 3. Νομίζω τώρα αυτά τα σενάρια με τον Μάριο Χεζόνια γράφονται, ανακυκλώνονται, αλλά ο παίχτης έχει Συμβόλαιο μέχρι το 2029, Νίκο, και προβλέπεται opt-out NBA μόνο για αυτή την περίπτωση. Και μιλάω για ένα παίκτη ο οποίος παίρνει 3-4 εκατομμύρια. Σαφώς ο κ. Μητσοτάκης έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει πολύ περισσότερα, αλλά θα πρέπει λίγο να είμαστε προσγειωμένοι και να είμαστε λίγο στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ικανός να κάνει ένα μεγάλο μπαμ στη θέση 3. Έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις. Θα ανακοινωθούν όλοι οι παίχτες. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι παίχτες δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις υποχρεώσεις τους. Και να δώσω και μια πληροφορία, Νίκο, σχετικά με το θέμα του προπονητικού staff. Τα είπατε χθες και με τον Γιώργο Τραπεζανίδη για τον κύριο Μπούτσκο, τι του έχει προταθεί. Δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα του Γιώργου Δέδα. Ίσως γίνει μια συζήτηση. Ο Παντελής Μούτσος, ο οποίος θα πάρει αυτό την απόφαση, την δικιά του απόφαση για την θέση που θέλει να έχει. Καλά τα λεφτά, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πει άπειρες φορές ότι η δικιά του θέληση και ευχή ήταν να παραμείνει στο προπονητικό staff. Ο Ηρακλής δεν έχει κάποια ανακοίνωση ακόμα. Έχει κάνει 3-4 κινήσεις. Ο κύριος Λούκιτς παραμένει στη Ρωσία ως προπονητής της Εθνικής Ρωσίας και είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Πανταζόπλο. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ακριβής ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό θα καθορίσει πολλά για τις επόμενες κινήσεις. Θα πρέπει να πω, Νίκο, ότι την προσεχή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι το Διεθνές Σεμινάριο του ΣΕΠ προπονητικής στο Επανόφιο, σε ένα πολύ ωραίο έτσι, event για την Θεσσαλονίκη, που θα κλέψει την παράσταση. Θα είναι πολύ σημαντικά ονόματα. Ο κύριος Φερόπουλος, θα είναι ο Παντελής Μπούτσκος, θα είναι ο Ταμπελίνη, θα είναι ο κύριος Μποζίκας, άμεσο συνεργάτη του κύριου Μπαρτζόκα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ο κύριος Χέρμπερτ και άλλοι λιγότεροι ίσως γνωστοί προπονητές 12 με 14 στο Διεθνές Σεμινάριο του ΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόπιο. Αυτά σε γενικές γραμμές και περιμένουμε με ιδιαίτερη απονησία τις επόμενες εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός έκανε χθες το 2-1. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει, γιατί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το know-how πλέον, έχει αυτοπεποίθηση και με το Φουρνιέ να κάνει ένα αντίστοιχο έτος σαν τον Κώστας Λούκα, να αποδεικνύεται ότι είναι ο πιο σημαντικός παίκτης τόσο για την Ευρωλίγα όσο και για το πρωτάθλημα. Έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και δικαιολογεί τα λεφτά που του έχει δώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός με πρόωρη υπενθυμίζω επέκταση βολέου το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ο Ηρακλής περιμένει την αδειοδότηση. Ουσιαστικά αύριο αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως από την Επιτροπή Αδειοδότησης της Super League, που ταυτόχρονα ανάψει και το πράσινο φως για τις μεταγραφές. Τουλάχιστον ναι. Αυτό λένε πληροφορίες και το λέει και η λογική, καθότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες που ο Ηρακλής ήδη έχει συμφωνήσει και ίσως να έχει υπογράψει κιόλας μαζί τους και θα περιμένει πλέον την κατάλληλη στιγμή για να τους ανακοινώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κόλπο γκρόσο που ψάχνει ο Ηρακλής με την περίπτωση του Insigne έρχεται πλέον καθημερινά πληροφόρηση από την Ιταλία και κάνουν λόγο ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει αρκετά, όχι αρκετά, οριστικά θα ξεκαθαρίσει για το μέλλον του. Γενικά λένε οι Ιταλοί και δεν λένε μόνο για τον Ηρακλή, καθότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Μεταξύ αυτών είναι και η Πεσκάραν και δεν νομίζω, είναι και κάποιες άλλες ιταλικές ομάδες και ομάδες από τον αραβικό χώρο. Σαουδική Αραβία προφανώς, Κατάρ, δεν γνωρίζω από εκείνη τη μεριά. Υπάρχει αισιοδοξία στην κρατημένη στον Ηρακλή, αλλά και αν δεν γίνει και το συγκεκριμένο, δεν χάθηκε ο κόσμος, έχουν λύσεις και θα ψάξουν να βρουν τους παίκτες που θα γεμίσουν το ρόστερ. Αστάνικο σήμερα. Υπάρχει και μια είδηση που αφορά τον Παναγιώτη Βονεβασιώτη.
0: Ναι.
1: Επιχειρηματική, δεν έχει σχέση με Ηρακλή. Έγινε ο πρόεδρος της ΕΠΟΑΣ. Είναι η ένωση των καταστημάτων που εμπορεύονται Άρτο και Άρτο κυρίως. Μεταξύ αυτών πρόεδρος είναι ο κ. Βονεβασιώτης πλέον. Και στα μέλη είναι και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ο Τερκενλής, που το γνωρίζουμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μια έτσι επιχειρηματική διάκριση για τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον μήνα Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21% και στη βενζίνη κατά 21,5%, καθώς και στα αεροπορικά εισιτήρια αύξηση κατά 19,2%, αυξήσεις και στα τρόφιμα της τάξης των 3,5%. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται, διαρωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή του Μαξίμου. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟΥ. Την ίδια ώρα οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 65χρονος Ιταλός που σκότωσε στο Αίγιο την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, καθώς και παράνομη κατοχή όπλου για θύρα. Ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στις 11. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Από συνεργείο του ΔΔΕΔΙ ενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΙΔΑΠ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν «Νταΐ της Μέσης Ανατολής» και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρως σε μια συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Εκεχηρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους, δεν μπορεί να υπάρξει, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
14: Καλημέρα από Βέρεια.
15: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
16: Καλημέρα από Καρδίτσα.
17: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
18: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
19: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ζάχαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
0: Και

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, η καθημερινή σας ενημέρωση από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επέλεια του ήχου, της μουσικής και την παραγωγή. Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα σας πούμε στη σημερινή εκπομπή είναι και αυτό, ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνηση ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του RentaCar και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Λοιπόν, τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Αναλυτική ενημέρωση έχετε ακούγοντας όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο των Focus FM στους 103,6. Έχετε όμως και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει πολύ συχνά να επισκέπτεστε όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Όσοι βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε όσοι είστε εκτός να ακούσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus που μπορείτε να βρείτε εκεί, γράφοντας απλά στην αναζήτηση Focus FM 103,6. Έτσι θα εμφανιστεί στο κάθε μέσο η αντίστοιχη σελίδα του Focus, θα την ακολουθήσετε και θα έχετε ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας. Γράφετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας εκεί για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του σταθμού, θα την κατεβάζετε δωρεάν. Και αυτό είναι όλο. Θα έχετε το Focus στη τσέπη σας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ενδεχομένως να είστε και σε κάποια παραλία ή κάπου αλλού. Λοιπόν, θα έχετε το Focus, τον αγαπημένο σας σταθμό, στην τσέπη σας, στο κινητό σας και μέσα από αυτή την εφαρμογή 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Πολύ γρήγορα την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη από τον Πειραιά, λέει εδώ. Πολύ ζέστη λέει στον Πειραιά και εδώ Δημοσθένη μου, παντού ζέστη έχει. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από την Καλαμάδα, καλησπέρα στη Ρένα. Μας έστειλε το μήνυμά της, περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας βέβαια, πέρα από τις καλησπέρες, έτσι, αναλόγως με τα θέματα που παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε και στην εκπομπή. Λοιπόν, στην ειδησιογραφία ψηλά σήμερα, καινούργια στοιχεία της Ελστάτ. Τι μας λέει η Ελστάτ, καλησπέρα και στον Νίκο από τη Στουτγκάρδη, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Και σε όλους τους συμπατριώτες μας εκεί. Λοιπόν, τι μας λέει η Ελστάτ? Κάτι που το ξέρουμε ήδη βέβαια και το παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας. Πληθωρισμός το Μάιο βέβαια 5,2%. Πέρυσι το Μάιο ήταν 2,5%. 5,2. Μάλιστα. Ισχυρές πιέσεις δέχεται το κόστος ζωής. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση 11,6% επάνω το κόστος. Μεταφορές 11,5% επάνω.
ανατιμήσεις στα ενίκια 7,7% επάνω, το φυσικό αέριο 21%, η βενζίνη 21,5% επάνω. Καλά, αυτό είναι και λόγω των εξελίξεων εκεί στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν 19,2% η τιμή τους και αύξηση και στις τιμές των τροφίμων κατά 3,5%. Επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δεν τα λέμε εμείς, έτσι, η Ελληνική Στατιστική Αρχή τα λέει. Και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Καλησπέρα μας και στην Ελισάβετ. Τι μας λέει εδώ? Όλα ζάχαρη, λέει η Ελισάβετ. Ναι, μόνο ζάχαρη δεν είναι, Ελισάβετ μου. Λοιπόν, δεν το λέει αστειευόμενη, το λέει η Ελισάβετ. Τώρα, στη Βουλή, συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας, λέει, δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης. Στην ομιλία του Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είπε ότι το ζήτημα, διαρωτήθηκε μάλλον, το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί έγινε τόσο εσπευμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι, λέει, το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε συνέντευξή του είπε ότι υπάρχουν δύο παγίδες σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταρχήν το άρθρο 26, λέει, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες, όπως λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Και χαρακτήρισε αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως έγκλημα. Τόνισε επίσης ότι δεν προτίθεται στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, να συνεργαστεί με κανέναν. Ενώ αναφέρθηκε και στα νέα κόμματα, τα οποία σημείωσε ότι, για τα οποία είπε ότι ανοίγουν σαμπάνιες, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Τσίπρα, και έκανε λόγο για κόμματα μπαλόνι που οι δημοσκόποι τα φουσκώνουν όπως θέλουν. Με εντολή του Μαξίμου.

Δεν τα έχει αυτό, αυτά έχει πολιτική επικαιρότητα σήμερα με βάση τα όσα είπαμε για την συζήτηση που γίνεται για την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά και τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ξεκάθαρα πόσο έχει ακριβήνει η ζωή πλέον στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε να πούμε και άλλα στη σημερινή εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά κάποιες εξελίξεις εδώ στη γειτονιά μας. Ξέρετε, η Τουρκία έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι αυτό την υπόθεση για την ψήφιση νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, όπως τη λέει η ίδια η Τουρκία, την πήγε για τον Οκτώβριο, έτσι. Όλο αυτό φυσικά έχει την εξήγησή του. Τα είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, έτσι, εμείς σχολιάζοντας εδώ. Σήμερα θα τα πούμε αναλυτικότερα, εκτενέστερα και με περισσότερες λεπτομέρειες γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει όμως και κάτι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που δεν την είχαμε δει άλλες χρονιές. Εν μέσω καλοκαιριού θα έχουμε έτσι θερμές καταστάσεις στο Αιγαίο τώρα τον Ιούνιο, υπομορφήν ασκήσεων, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα, μια και πιάσαμε λίγο και την Τουρκία, να πούμε ότι ο Ερντογάν προχώρησε σε σκληρή κόντρα με τον Νετανιάχου, όχι πως τα πήγαιναν καλά. Ξέραμε ότι η Τουρκία με το Ισραήλ δεν τα πάνε καθόλου καλά, έτσι. Ο Ερντογάν είπε σήμερα σε δηλώσεις του ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας αλλά και του Λιβάνου απειλούν πλέον και την Τουρκία. Και μάλιστα είπε ότι η επιθετικότητα του Ισραήλ απειλεί και ολόκληρο τον κόσμο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε ξανά στη Μέση Ανατολή έτσι μια έκριθμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, αποκάλεσε το Ιράν «Νταΐ της Μέσης Ανατολής» και είπε χαρακτηριστικά ότι επειδή δεν συμφώνησε έγκαιρα, δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση της συμφωνίας έγκαιρα, τώρα λέει θα πληρώσει το τίμημα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά και οι Ιρανοί, και αυτοί μιλούν για εκεχηρία που δεν μπορεί να υπάρξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν ιρανικούς στόχους. Αυτή τη δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και θα θυμάστε που λέγαμε χτες για το ελικόπτερο Απάτσι, το αμερικάνικο, το οποίο κατέριψαν οι Ιρανοί. Υπήρξε απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την περασμένη νύχτα, που χτύπησαν συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν, στρατιωτικούς στόχους, σε απάντηση για το χτύπημα αυτό των Ιρανών στο ελικόπτερο το αμερικανικό, το Απάτσι. Βέβαια η διπλωματία συνεχίζει τις προσπάθειές της, δεν έχουν κλείσει οι πόρτες και ειδικά σήμερα διαπραγματευτές από το Κατάρ, γιατί ξέρουμε το Κατάρ μαζί με το Πακιστάν παίξαν ένα ρόλο σημαντικό έτσι στην διπλωματία ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε Ιράν και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματευτές του Κατάρ βρίσκονται ήδη στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να επιδιώξουν την άρση των τελευταίων εμποδίων σε αυτή την πρόοδο που υπάρχει συνομιλίες, και να υπάρξει μάλλον πρόοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σχετικές δηλώσεις έκαναν διπλωματικές πηγές και βέβαια αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τώρα, αν η διπλωματία θα καταφέρει κάτι περισσότερο και θα αλλάξει το σκηνικό, μένει να το δούμε.

Την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Νίκο με το 997 το τηλέφωνο που μας έστειλε το μήνυμά του. Λοιπόν, λέμε καθημερινά αναφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από αυτή την κατάσταση, και το έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, επηρεάζεται όλος ο κόσμος και η Ευρώπη και εμείς. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εκεί το επίμαχο σημείο, όπου αν δεν ανοίξουν για να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα, το ενεργειακό δεν θα σταματήσει ποτέ να μας απασχολεί και η ακρίβεια στα καύσιμα δεν θα αποκλιμακωθεί καθόλου.

Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει στην πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει και συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά για τις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Αναμένεται βέβαια και ο κύριος Κυρανάκης να αναλάβει και τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εκεί, είπε ότι είμαστε, λέει, στην τελική ευθεία και επανέλαβε για εκλογές το 2027. Αυτό βέβαια το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός, αλλά όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν, μπορεί και να μην αλλάξουν, δεν ξέρουμε. Και το μαχαίρι και το καραπούζι είναι στο δικό του χέρι και αναλόγως των εξελίξεων θα δούμε πότε θα έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, αν θα είναι την άνοιξη του 27, όπως λέει συνεχώς ο Πρωθυπουργός, ή αν θα έχουμε άλλες εξελίξεις νωρίτερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή εγώ, όπως με ειδοποιεί ο Αλέξανδρος, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφοντας, θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτά που σας προαναφέραμε σχετικά με την Τουρκία και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να σας αναλύσουμε, τόσο για το περιβόητο αυτό αφήγημά της για τη γαλάζια πατρίδα που πάει να το νομοθετήσει και τελικά πήγε για Οκτώβριο, αλλά και για το τι θα συμβεί στο Αιγαίο μέσα στον Ιούνιο. Έτσι, για να δούμε, γιατί θα συμβεί κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Θα τα δούμε σε πιο αναλυτικά σε λίγο αυτά. Για την ώρα δίνω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς σας και τα μηνύματά σας πάντα μπορείτε να είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς σας και τα μηνύματά σας πάντα μπορείτε.

0: Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: People have the power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Τα μηνύματά σας πάντα τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε τώρα στο θέμα που σχολιάσαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής, σε όλα αυτά που συμβαίνουν με τους γειτονές μας απέναντι. Αρχικά, αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που επρόκειτο να νομοθετηθεί στην Τουρκία πάει για τον Οκτώβριο, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θα μάθουμε γιατί συμβαίνει αυτό και θα το αναλύσουμε. Και δεύτερον, έχουμε κάποια εξέλιξη η οποία δεν την έχουμε δει στο παρελθόν, μέσα στον Ιούνιο, στο Αιγαίο, που ενδεχομένως να θερμάνει λίγο την κατάσταση, αλλά μην τρομοκρατήστε, δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ έτσι ανησυχητικό. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα με τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουσίδη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους γειτονές μας απέναντι? Καταρχήν, η γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που συμβαίνει αυτό, έτσι?
1: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι ο νόμος αυτός, αυτό το νομοσχέδιο που είχαν πει οι Τούρκοι, πάει προς ψήφιση μετά τον Μπαϊράμ, δηλαδή συνήθως έτσι κάνουν οι Τούρκοι, υπερθεματίζουν και μετά σταθεροποιείται η κατάσταση. Είχαν πει πρώτη εβδομάδα, αρχές Ιουνίου, φαίνεται ότι πάει τον Οκτώβριο, αλλά εγώ το έχω πει καιρό τώρα ότι υπάρχουν ουσιαστικοί πρακτικοί λόγοι που δεν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί οι Τούρκοι δεν θέλουν. Γίνεται η σύνοδος κορυφής 7 με 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι η φιλοξενούσα χώρα. Δεν θα περιμένουν και τον Τραμπ. Δεν θα ήθελαν να πάει, σε περίπτωση που ψηφιζόταν αυτό το νομοσχέδιο, μια Ελλάδα η οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος μπορεί και να μην πήγαινε ή μπορεί και να πήγαινε μέσα από έτσι ένα πλαίσιο τριβών με την Τουρκία. Νομίζω

0: και το απέφυγε αυτό και μπαίνοντας τον Ιούλιο κάποιος θα έλεγε γιατί δεν ψηφίζεται μετά τη συνεδοκορφή του ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκική Εθνοσυνέλευση 1 Ιουλίου με 30 Σεπτεμβρίου κλείνει, είναι οι θερινές διακοπές, δεν περνάνε νομοσχέδια, οπότε νομίζω αναγκαστικά το πήγαν εκεί. Πάντως επειδή βλέπω φωνές και από την Αθήνα να λένε να οι Τούρκοι θα δούμε πώς θα γίνει και δεν θα το ψηφίσουν και τα λοιπά, πρέπει να μην στροφοκαμιλίζουμε, να βλέπουμε την αλήθεια γυμνή, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτό θα περάσει. Το θέμα είναι τι θα ακριβώς θα προβλέπει και πιστεύω ότι το σίγουρο είναι, αν αφήσουμε όλα τα άλλα, τις σάλτσες που βάζουν συνήθως οι Τούρκοι, ακόμη και η κεντρική ιδέα, ο πυρήνας, δηλαδή ότι θα δίνονται αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο έτσι ώστε όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο να ορίζει κάποιες περιοχές ως μικρές ΑΟΔ που θα μπλοκάρουν περιοχές με το στόλο τους, είναι το κεντρικό σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να το περιμένουμε μόλις ψηφιστεί ο νόμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι με την ψήφιση του νόμου δεν σημαίνει αυτόματα ότι ενεργοποιείται. Αλλά η Τουρκία επίσης το έκανε και για ένα άλλο λόγο, γιατί θέλει πάση θυσία τα έσοδα από τον τουρισμό, είναι μεγάλη ανάσα και την τουρκική οικονομία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα, άρα θα πρέπει να το περιμένουμε τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Και ο τουρισμός φυσικά είναι πολύ σοβαρό, αλλά και το άλλο που μας είπατε ότι γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ, οπότε εκεί τα πράγματα προφανώς και θέλει να είναι το καλό παιδί η Τουρκία, έτσι όπως κάνει πάντα, να μην δείξει κάτι που μπορεί να χαλάσει το κλίμα σε μια τέτοια σύνοδο που φιλοξενεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά έχουμε άλλη μια κατάσταση που θα συμβεί στο Αιγαίο μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, και κάτι που δεν το έχουμε δει στο παρελθόν. Και μιλάμε για ασκήσεις των Τούρκων.
0: Αυτό είναι κάτι που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα έτη, δηλαδή η Τουρκία για να δείξει ότι υπάρχει μια, για να διατηρεί την Ελλάδα σε ένταση. Χρόνια παρακολουθώ τις ασκήσεις, δεκαετίες θα έλεγα. Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με το θέμα. Για πρώτη φορά οι Τούρκοι, συνήθως το εκπαιδευτικό έτος, το δεύτερο εξαμήνου για τον Τουρκία Ενόπλες Δυνάμεις, ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της άσκησης ΕΦΕΣ που τελείωσε 21 Μαΐου. Συνήθως τέλος Μαΐου τελείωνε το εκπαιδευτικό έτος και τον Ιούνιο δεν είχαμε ασκήσεις εκτός από μία, δεν πραγματοποιούσαν οι Τούρκοι εννοώ ασκήσεις, ειδικά μεγάλες, εκτός από μία άσκηση, αυτή μία στα κατεχόμενα άρων διάσωση που γινόταν γύρω στις 9, 10, 12 Ιουνίου. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε την άσκηση Sea Lion ή Deniz Aslan όπως την λένε οι Τούρκοι θαλάσσιος λέοντας, που είναι μεγάλη άσκηση έρευνας διάσωσης, συμμετέχουν και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο κέντρο του Αιγαίου, κάπου εκεί ανάμεσα Χίο και Λέσβο, δυτικά αυτών των δύο νησιών, με δύο σενάρια που στην ουσία αμφισβητούν τις περιοχές αρμοδιότητας έρευνας διάσωσης της Ελλάδος. Άρα την βάλανε φέτος εμβόλυμα 3 με 6, πραγματοποιήθηκε Ιουλίου. Επίσης για πρώτη φορά η μεγάλη άσκηση θαλασσόλικος, η Ντενίς Γκουρντού, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά Ιούνιο, 4 με 14 Ιουνίου, με 120 πλοία, 60 στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας, αεροσκάφη και μία επανδρομένα, και με 15.000 περίπου προσωπικό να συμμετέχει. Και τέλος μία άσκηση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά 7 με 11 Ιουνίου στα κατεχόμενα, μία άσκηση διοίκησης και ελέγχου της αντιεροπορικής άμυνας, και δείχνει ακριβώς ότι η Τουρκία θέλει και τον Ιούνιο, που στο παρελθόν δεν συνήθιζε να πραγματοποιεί τέτοιες ασκήσεις, θέλει να δείχνει ότι επιχειρησιακά είναι ζωντανή και ασκεί μία πίεση και προς την χώρα μας και με επιχειρησιακούς όρους.
1: Μάλιστα, αλλά αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το δεδομένο της καλοκαιρινής περίοδου και του τουρισμού στρατηγία. Δηλαδή θα έχουμε μία μεγάλη άσκηση στο Αιγαίο, όχι εμείς, οι Τούρκοι θα έχουν. Αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση, γιατί αναγκαστικά θα βγουν και τα δικά μας πλοία κάποια στιγμή για να επιβλέπουν και την κατάσταση, φαντάζομαι.
0: Νομίζω υπάρχει το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ 1997. Ναι. Όχι, πιο πίσω. Πρέπει να πάμε 1987, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Πάνω το οποίο στην ουσία υπήρχε μια δέσμευση των δύο χωρών το περίοδο του καλοκαιριού να μην γίνονται μεγάλες ασκήσεις, Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ερντογάν σήμερα έκανε δηλώσεις και τα έβαλε για άλλη μια φορά με το Ισραήλ. Είπε ότι απειλείται πλέον ευθέως η Τουρκία, λέγοντας ότι με όλα αυτά που κάνει το Ισραήλ και στη Συρία και στο Λίβανο, απειλείται η Τουρκία. Υποστήριξε ότι υπήρξαν πρωτοβουλίες από το Ισραήλ για αποσταθεροποίηση της Μεσογείου και για άλλη μια φορά τα έβαλε με τον Νετανιάχου και με τους Ισραηλινούς. Τελικά πού οδηγείται η κατάσταση εκεί, πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, η Τουρκία βλέπει, να πω ότι χθες το βράδυ παρακολούσα πολλές τουρκικές εκπομπές, οι οποίες μιλάνε για ετοιμότητα των Ελλήνων για να συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα. Θα γίνει πόλεμος, ετοιμάζεται εναντίον της Τουρκίας, Ελλάδα-Κύπρος, πάνε και οι Γάλλοι τώρα με την υπογραφή της ΣΟΦΑ, αυτής της συμφωνίας καθεστώτος δυνάμεων, όπως ονομάζεται, όπου γαλλικά στρατεύματα θα μπορούν να σταθμεύουν για διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και το αντίστροφο και στη γαλλική επικράτεια. Άρχισε να ανεβάζουν πάλι τους τόνους, ενώ πριν μιλάγανε ότι περικυκλώνται από την το τρίγω από τον άξονα Ελλάδα και το Ισραήλ, μιας και είχαμε πει θα βάλουμε και οπλικά σύστημα του Ισραήλ στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο ήδη είναι σε εξέλιξη το αεροπορικό σύστημα της Κύπρου, έχει προμηθευτεί όπλα από το Ισραήλ. Τώρα η Τουρκία δεν περικυκλώνεται μόνο από αυτό τον άξονα, αρχίζει και μιλάει ότι είναι και Γαλλία στο παιχνίδι, μαζεύει στρατεύματα στην Κύπρο. Προσπαθεί η Τουρκία να δαιμονοποιήσει τους άξονες που δημιουργεί η Ελλάδα με την Κύπρο, τις συμμαχίες, και αυτοθυματοποιείται, δηλαδή δείχνει ότι είναι το θύμα. Και νομίζω ότι μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένα δημοσίευμα πρωτοσέλιδος της Τουρκίας, μιας μεγάλης φιλοερδογανικής εφημερίδας, που έλεγε ότι υπάρχει σχέδιο της ελληνικής ΕΕΠ και της ΜΟΣΑΤ, της Ισραηλινής Υπηρεσιών Πληροφοριών, για να βάλουν πυρκαγιές στα τουρκικά δάση, στα δάση της Τουρκίας. Μια προσπάθεια της Τουρκίας θα δείξει ότι είναι το θύμα, και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό η Τουρκία στην ουσία το στέλνει προς τις ΗΠΑ, γιατί δεν είναι μόνο ο άξονας Ελλάδα και Ισραήλ το σχήμα αυτό το τριπλό, αλλά υπάρχει και το plus 1, δηλαδή το 3+1 όπως λέμε, όπου μπαίνουν και οι ΗΠΑ, και πλέον λαμβάνει φαίνεται σάρκα και οστά, και εκεί είναι η μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας. Γιατί αυτή η ενεργοποίηση του 3+1, κάτι που είχε τεθεί ως νόμος το 2019 στις ΗΠΑ, η Τουρκία βλέπει ότι ενεργειακά, όχι μόνο εξοπλιστικά όπως ανέφερα πριν από τις συμμαχίες της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και ενεργειακά βγαίνει απ' έξω. Στις 11 Ιουνίου ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας μεταβαίνει στις ΗΠΑ, είναι ήδη εκεί και θα εγκαινιαστεί το East Med Energy Center, όπου οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, από το Ισραήλ θα είναι ο πρέσβης στις ΗΠΑ και των ΗΠΑ. Υπάρχουν διάφορες δημόσεις, θα συμμετέχουν στα εγγένεια στο Χιούστον αυτού του κέντρου, μια ενεργειακή γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Τουρκία ενοχλείται πάρα πολύ, βλέπει ότι μένει απ' έξω, και νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται και στείλει ένα μήνυμα στις ΗΠΑ με δεδομένες τις άρρηστες σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, ότι εγώ είμαι το θύμα, με βγάζετε εμένα απ' έξω, και δείχνει ότι αποτελεί αυτή το στόχο κάποιων δυνάμεων που, και μιλάμε για τον χρόνο όπου συμπράττει συμμαχίες η Ελλάδα και η Κύπρος. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία πάντα αυτό έκανε, χρησιμοποιεί τον επικοινωνιακό παράγοντα. Πολλές εκπομπές στην Τουρκία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούν να δείξουν ότι η Τουρκία είναι το θύμα και ανεβάζει τους τόνους. Νομίζω ότι το μήνυμα και από όλη αυτή την αντίδραση της Τουρκίας, ακόμη και ο νόμος, πιστεύω, που είπαμε πριν, σε αυτός ο περιβόητος γαλάζια πατρίδα, γίνεται για να δείξει ότι η Τουρκία πρέπει να αντιδράσει, γιατί είναι το θύμα και το μήνυμα είναι προς τις ΗΠΑ.
1: Πάντως, οι ΗΠΑ, αν κρίνουμε από την τελευταία εξέλιξη με αφορμή τις δηλώσεις του Ρούμπιο για τα F-35, που τους είπε ο νόμος αυτός στη χώρα μας ισχύει, άρα δεν μπορείτε εφόσον έχετε τους S-400, δηλαδή δεν δείχνουν να πτωούνται και σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι.
0: Να πτωούνται οι Τουρκοί.
1: Οι Αμερικανοί, για αυτό
0: δεν λέω. Υπάρχει, εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει, εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να πεις ποτέ, μιλες ποτέ.
1: Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του, εντάξει, αλλά απ' την άλλη πάντα συνηθίζει να πατάει σε δύο βάρκες.
0: Ναι, δεν θέλει, μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τους S-300, δεν μπορεί να τους επενδύσει. Να τους δώσει πίσω στη Ρωσία, δεν μπορεί να τους πουλήσει, δεν μπορεί, υπάρχει και θέλει, φοβάται και την αντίδραση της Ρωσίας. Και την αντίρρηση του εσωτερικού θα του πούνε, μα τώρα τόσα χάσαμε τους 400, τώρα τους απενεργοποιείς. Νομίζω το θέμα F-35 Εγώ παρά θυμάστε ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα που εξυπηρετεί στην ουσία τα συμφέροντα της Άγκυρας, έχει πει πολλές φορές ότι σε 6 μήνες θα τελειώσει το θέμα και όλα αυτά τα παραμύθια, συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι δυνατόν να προμηθευτεί η Τουρκία με F-35 με τους S-400 στην τουρκική επικράτεια, γιατί η μεγάλη αντίθεση έρχεται από το Ισραηλινό λόμπι, από το Ισραήλ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε η Τουρκία να αποκτήσει F-35. Νομίζω ότι το θέμα F-35 έχει κλείσει. Ήδη η Τουρκία, βλέπω ότι κατάλαβαν ούτε τα αναβαθμισμένα F-16, τα Viper που ήταν να πάρουν από τις ΗΠΑ, κατάλαβε και εκεί έχει θέμα, και ήδη χθες και σήμερα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν αναφορές ότι δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε αναπτύξει το δικό μας εθνικό πρόγραμμα, το πακέτο αναβάθμισης των δικών τους F-16.
1: Τώρα επιτρέψτε μου να πω ότι όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, υπάρχει μία λέει σε αυτήν την περίπτωση.
0: Τώρα Τούρκοι ειδικοί, δηλαδή οι Τούρκοι ειδικοί ήδη μιλάνε για το θέμα και λένε, έχουν πει ότι ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε και να τα αναβαθμίσουμε το δικό μας πρόγραμμα, ως γύρω αν θυμάμαι λέγεται αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο των ελληνικών αναβαθμισμένων F-16. Το θέμα, πιστεύω, τα F-16 είναι ερωτηματικό, αλλά σίγουρα το θέμα F-35 έχει κλείσει για την Τουρκία.
1: Κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Έχουμε εξελίξει στη Μέση Ανατολή, αλλά πάει μία ζέστη, μία κρύο το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που βλέπουμε ότι πάνε να ηρεμήσουν τα πράγματα και να πάρει τη σειρά η διπλωματία να βρεθεί μια συμφωνία, αρχίζουν ξανά οι βομβαρδισμοί. Πώς τα βλέπετε, κύριε, πώς βλέπετε την κατάσταση, κύριε στρατηγέ?
0: Νομίζω ότι ο τρόπος που χειρίζεται ο Τραμπ το θέμα έχει δώσει μια λανθασμένη εντύπωση. Μάλλον έχει δώσει τον ψυχολογικό παράγοντα στα χέρια του Ιράν. Γιατί το Ιράν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ο Τραμπ δεν θέλει να συνεχιστούν οι επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν ήδη είδατε θέτει ο όρο για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις 20, να απελευθερωθούν 20 δις από τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια του Ιράν. Νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ να σας πω, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ειδική επιχείρηση των ΗΠΑ για να κλέψουν το ουράνιο. Φυσικά αυτό θέλει συνέργεια και με τις μυστικές υπηρεσίες και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, οι οποίες κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις δυνατότητες τους. Εγώ δεν θα απέκλεια μια τέτοια ειδική επιχείρηση για να πάνε και να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι ώστε να αφαιρεθεί αυτό το άσος, το μανίκι που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί. Και μην ξεχνάμε, είναι δύο οι άσοι. Ένα ότι τα πολύ σημαντικά, το ένα ότι έχουν αυτό το ουράνιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εμπλουτισμένο ουράνιο για κατασκευή πυρηνικού όπλου, που είναι εφιαλτικό για το Ισραήλ. Και το δεύτερο που έχουν στα χέρια τους είναι ο έλεγχος των στενών του ορμούς. Αν θα κατάφερνε μια ειδική επιχείρηση να το αποσπάσουν, να το πάρουν, να το κλέψουν, θα έλεγα, από το Ιράν, νομίζω ότι θα αποδομούσε ένα πολύ μεγάλο ουσιαστικό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους, εκβιαστικό, το Ιράν. Εάν δεν γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομίζω αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και είναι μια λανθάνουσα κατάσταση, γιατί στην ουσία νομίζω ότι την πληρώνουμε και εμείς με τις ψηλές τιμές καυσίμου και όλος ο κόσμος.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν εγκλωβισμένες όμως αυτή την κατάσταση πλέον, και βέβαια την πληρώνει και όλος ο πλανήτης με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Βλέπουμε τι γίνεται, οπότε εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Φυσικά είναι εγκλωβισμένες. Βλέπετε, ο Τραμπ όλο δίνει παρατάσεις, θα κάνουμε επιθέσεις, θα κάνουμε το άλλο, το ένα το άλλο. Βγήκε στη δημοσιότητα και ο διάλογος που είχε με τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ θέλει να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, οι επιθετικές, οι βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πετύχει έστω και σε βάθος χρόνου το στόχο που είναι η ανατροπή του καθεστώτος. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που δύσκολα κάποιος μπορεί να κάνει προβλέψεις, κύριε Πιτσίδη.
1: Μάλιστα. Στρατηγιά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Έτσι έχουν τα πράγματα, τόσο στα ελληνοτουρκικά και το τι θα συμβεί μέσα στον Ιούνιο στο Αιγαίο. Η γαλάζια πατρίδα και το νομοθέτημα αυτό το περιβόητο της Τουρκίας πάει για τον Οκτώβριο. Έτσι ακούσαμε και τις αναλύσεις του στρατηγού που μας είπε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει και γιατί θα γίνει. Έτσι, η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Ερντογάν δεν θέλει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί το κλίμα εν ώψη της συνόδου. Θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία τον Ιούλιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας σοβαρός παράγων που έκανε τους Τούρκους να αναθεωρήσουν σχετικά με το θέμα αυτό της νομοθέτησης περί γαλάζιας πατρίδας. Και λόγω και του κλεισίματος του Τουρκικού Κοινοβουλίου, της Εθνοσυνέλευσης όπως τη λένε, πάει για μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, άρα για Οκτώβριου. Λοιπόν, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε το μήνυμά του. Λοιπόν, δεν βλέπω βέβαια να σχολιάζεται έτσι την επικαιρότητα. Έτσι, καλές οι καλησπέρες μεταξύ μας και τις θέλουμε και είναι ωραίες, αλλά έτσι καμιά φορά να σχολιάζεται και όλα, να λέτε και πέντε πράγματα, να μεταφέρουμε και τις δικές σας απόψεις σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ θα ανοίξω και γραμμές αν κάποιος θέλει για το υπόλοιπο της εκπομπής να παρέμβει έτσι όσο υπάρχει χρόνος, μπορούμε να το κάνουμε στο 231-0-506-76 και 231-0-506-77, παράλληλα με τα γραπτά μηνύματα στο Viber. Έχουμε κιόλας γραμμή, δύο κιόλας, ωραία. Να πάρουμε την πρώτη, στη δεύτερη γραμμή παρακαλώ να περιμένετε λίγο, να κάνετε υπομονή, έτσι θα έρθει η σειρά σας. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία δυστυχώς θέλουμε και δεν θέλουμε να το λύσουμε. Και στους πολιτικούς το λέω αυτό. Καταλάβετε τι κάνει μια ουνιά σαν κεραμίδια. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Και τους αφήνουμε έτσι να κάνουν ό,τι θέλουμε, χαλάζεις πατρίδες, παραβιάσεις, ντρόουν.
0: Και καλά, πάντα αυτό δεν συνέβαινε. Η Τουρκία πάντα προκαλεί. Δεν είναι τωρινό αυτό. Και θα συνεχίσει να προκαλεί. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια πίσω.
0: Φυσικά, το έχω πει πολλές φορές εγώ ότι σήμερα είναι ο Ερντογάν. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι. Ήταν ο Γιλμάζ, ήταν η Τσιλέρ, ήταν, δεν ξέρω, ο Ζαλ. Αλλά όποιος και αν είναι πάνω, ήταν ο Ετσεβίτ, όποιος και αν είναι πάνω, η στάση της Τουρκίας απέναντί μας είναι ίδια. Δεν αλλάζει. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει και μετά τον Ερντογάν.
1: Και το ξέρετε ότι οι Τούρκοι μας κάνουν και ευρυδικό πόλεμο. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, μας φέρνουν λαθρομετανάστες. Αυτοί έχουν επίτηδες εδώ και αυτό γίνεται χρόνια, δεν γίνεται τώρα.
0: Τελευταία. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτοί για τη χώρα τους, καλώς πράττουν για τη χώρα τους. Το ξαναλέμε έτσι. Τη δουλειά τους κάνουν. Εμείς τι κάνουμε.
1: Εχθές είχα το θέμα με το λαθρομεταναστευτικό. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο κόσμος νομίζει ότι το λαθρομεταναστευτικό ξεκίνησε το 16-15, πότε ήταν τότε με τα σωσίβια. Τα θυμάστε που ήταν στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θυμάμαι ότι το 2000 ξεκινήσαν λαθρομετανάστες στο Αιγαίο.
0: Δεν ήταν τόσο σε τέτοιο βαθμό οι ροές όμως, αγαπητέ.
1: Δεν ήταν σε τόσο συχνότητα, έτσι, τόσο πολύ.
0: Είναι άλλο μια να κάνει προσπάθεια να περνάει μια βάρκα μιας στις τόσες και άλλο εκείνο το κύμα το τεράστιο που είχαμε δει τότε επί ΣΥΡΙΖΑ που γεμίζαν τα νησιά μας.
1: Μπράβο, τότε ήταν το μεγάλο κύμα, ναι. Έτσι. Αλλά υπήρχε από παλιά λαθρομετανάστες. Αυτό ήθελα να πω, να πάρει και κάποιος άλλος. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ζει κυρίως ο Θεός των δυνάμεων.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να σχολιάσω την επικαιρότητα. Πήρανε οι δεσποτάδες αύξηση από 2.500 σε 5.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα οι δεσποτάδες δεν θα ψάλουν κύριε Λέισον μέσα στις εκκλησίες. Θα τραγουδάνε. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, να παίρνουμε τη σέσουλα.
0: Λοιπόν,
2: να
0: ακούστε, ακούστε τώρα. Αυτό το θέμα που με τις αυξήσεις που λέτε, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Ναι, ναι. Τώρα με 5.000 ευρώ οι δεσποτάδες θα τρώνε δύο γουρουνόπουλα στην Καθισιά και...
0: Είναι... να σας πω όμως κάτι, αγαπητέ. Προφανώς είναι κάτι το οποίο γίνεται από την κυβέρνηση για συγκεκριμένους λόγους. Που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Σωστά, μέχρι εδώ.
2: λοιπόν, οι λόγοι είναι ότι επειδή...
0: Προσέξτε με λίγο, να κάνουμε λίγο κουβέντα, προσέξτε με. Λοιπόν, η κυβέρνηση το κάνει αυτό για συγκεκριμένους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως... Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις οικογενειακές, δεν έχουν ενίκεια, δεν έχουν να καλύψουν δαπάνες για ρεύμα, για νερό, για τηλέφωνο, για μετακίνηση, για οτιδήποτε, για τροφή, τα πάντα όλα είναι καλυμμένα. Ένα τέτοιο ποσό προκαλεί προφανώς τον κόσμο, έτσι. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι. Πρώτον, ότι υπάρχουν και ανάμεσα τους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτό, έτσι. Και δεύτερον, ότι η Εκκλησία δεν είναι οι 50 και οι 100 ιεράρχες. Η Εκκλησία είμαστε όλοι μας. Δηλαδή, τι θέλω που θέλω να καταλήξω, ότι αυτό δεν πρέπει να είναι ένας κάτι που θα μας απομακρύνει από την Εκκλησία, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων.
2: Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά στην Εκκλησία. Άλλο θέλω να πω. Κάνουμε κριτική. Ο λόγος που δώσαν τα λεφτά στην Εκκλησία είναι να.
0: Το λόγο το καταλαβαίνουμε, αγαπητέ. Εκλογές έρχονται.
2: Όχι για τις εκλογές. Θα βγάλουν τις ψηφιακές ηλεκτρογές ταυτότητες για να μην τους παρενοχλεί η Εκκλησία. Και αργότερα θα έρχει μετά τις ηλεκτρογές ταυτότητες έρχεται η εμφύτευση μικροτσίπ στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Και οι παπάδες και οι φροντάδες για να μην χάσουν το 5.000 θα λένε βάλτε μα τσιπάκι όχι στο μέτωπο και στο χέρι και στο
0: υπάρχουν. Υπάρχουν και Μητροπολίτες που αντιτίθενται σε αυτό και το έχουν πει δημόσια, το έχουν εκφράσει, να το ξέρετε.
2: Δεν υπάρχει κανένας, μην πιστεύετε, θα τα πάρουν όλα. Θα λένε, εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου.
0: Ακριβώς, αυτό δεν πρέπει να αλλάξει όμως.
2: Έτσι θα λένε, εγώ τον αγαπώ τον Χριστό μου και αν πάρω ένα μικρό τζιμ στο δεξιχέρι και στο μέτωπο, να τον αρνούμε τον Χριστό, τον αγαπώ τον Χριστούλη μου. Τέτοια θα λένε οι δεσποτάδες, να το πάρετε. Πού θα πάμε στα βουνά, θα πάμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ. Λοιπόν. Είναι ένα λεπτό ζήτημα. Προφανώς και το ξαναλέμε, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόλις και με τα βίας μπορούν να τα βγάλουν πέρα και πολλές φορές δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα κιόλα. Άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, πολίτες, και βλέπουν από την άλλη πλευρά αυτό που γίνεται, αυτό που έγινε, αυτό που πάει να προχωρήσει με τον διπλασιασμό σχεδόν των αμοιβών των Μητροπολιτών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό από μόνο του είναι προκλητικό, έτσι, αλλά σε καμία των περιπτώσεων αυτό δεν είναι ικανό, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, τον Ορθόδοξο Χριστιανό να τον απομακρύνει από την Εκκλησία για αυτόν τον λόγο. Διότι το ξαναλέω και πάλι, έτσι, ότι η Εκκλησία είμαστε όλοι μας, η Εκκλησία του Χριστού είμαστε όλοι μας. Δεν είναι αυτοί 5, 10, 50, 100 όπως είναι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς αντιτίθενται κιόλας σε αυτό που γίνεται. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι υπέρ, έτσι. Και το έχουν πει και δημόσια, ψαχτείτε να δείτε λίγο, έτσι, ψαχτείτε λίγο να δείτε. Οπότε θα διαπιστώσετε τι συμβαίνει.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Τουσίδη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νικό.
1: Σχετικά με αυτό το πεντοχίλιαρο που δώσανε στους Μητροπολίτες, έχω να πω ότι σήμερα το μεσημέρι σε έναν παράνομο καταπλησμό εδώ στην Καλαμάτα, για άλλη μια φορά χτύπησε ποδιά. Εκεί θα πάνε πυροσβέστες και πιθανώς κάποιοι να τραυματιστούν ή να καούν. Πόσο να παίρνει ένας πυροσβέστης? 1200, 1300, 1400. Την ίδια δουλειά κάνει ο δεσπότης με το πυροσβέστη ή τον αστυνομικό που θα κληθεί να πάει, ή τον το λιμενικό που θα κληθεί και εκείνος να πάει να σώσει τους ατσαλάκωτους αυτούς λαθρομετανάστες. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των αχρήστων και απλά επειδή πάει για εκλογές κοιτάει να μαζέψει, να δώσει χρήματα. Και πού θα δώσει τα χρήματα? Στους παπάδες. Γιατί από εκεί περιμένει...
0: Όχι στους παπάδες, αγαπητέ κύριε Νικό. Όχι στους παπάδες.
1: Στους δεσπότες.
0: Έτσι. Ξέρετε, υπάρχουν ταπεινοί ιερείς σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι ένας και δύο, είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, οι οποίοι δεν έχουν, κυριολεκτικά δεν έχουν δεύτερο ράσο. Έτσι. Ταπεινοί ιερείς και απολύτως αφοσιωμένοι στην πίστη μας και στο Χριστό.
1: Εγώ θα περίμενα.
0: Μην τα εξισώνουμε τα πράγματα. Τα βουβαλιάζουμε όλα.
1: Εγώ θα περίμενα από την Ιερά Σύνοδο να κάνει μια ανακοίνωση και να πει.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν δεχόμαστε, διότι αυτό που έγινε είναι εις βάρος της Ορθοδοξίας. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται με την Ατζέντα 30 και τι περιέχει μέσα και για την Ορθοδοξία, καλό θα ήταν οι Μητροπολίτες να μην είναι προκλητικοί. Αυτός που παρισάνει τον Πρωθυπουργό δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα, θέλει να τα χαλάσει όλα. Εμείς όμως, εγώ στην εκκλησία, κύριε Τουσίδη, πάω 3 φορές το χρόνο. Δεν πηγαίνω κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα κάνω το σταυρό.
0: Επιτρέψτε μου να πω, κακός, αλλά εσείς ξέρετε.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι. Ναι. Κάνω το σταυρό μου. Περνάω απ' έξω από κάποια εκκλησία, θα κάνω το σταυρό μου. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα πάω 3 φορές το χρόνο, 4. Να ανάψω ένα κεράκι για τον πατέρα μου, για τη μητέρα μου. Αυτά. Τέλος πάντων. Κύριε Τουσίδη, αυτό το οποίο γίνεται με την Τουρκία πρέπει να σταματήσει. Αυτοί όμως που παριστάνουν τώρα τον Πρωθυπουργό που λέει ότι ποιος θα σηκώνει, λέει, στις 3 αξιμερώματα το τηλέφωνο, είναι για γέλια. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Και πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βάλουμε και εμείς πλάτη. Γιατί αν είναι να λέμε εγώ πάω για μπάνιο, ο άλλος πάει στα μπουζούκια, ο άλλος δεν ξέρω τι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, κύριε Τσίρη. Και συνεχώς κακοί θα είμαστε εμείς που έχουμε έτσι μια σκέψη παραπάνω από τους άλλους. Μην κρατάω όμως τη γραμμή. Θέλω να στείλω την καλημέρα, την καλησπέρα μου και στο συνεννόματό μου. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε πάλι.
0: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Εγώ, επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος έβγαλε μια εκτενέστατη ανακοίνωση, την οποία αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα τη βρείτε, όπου αντιτίθεται στεναρά σε αυτό που προωθήθηκε με τον διπλασιασμό των αμοιβών, και λέει χαρακτηριστικά ότι σε ό,τι τον αφορά τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν και σε συγκεκριμένους σκοπούς, σε παιδιά τα οποία αριστεύουν, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, έτσι, και δεν θα μένουν στον ίδιο. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν μας παίρνει ώρα, θα σας τα έλεγα πιο αναλυτικά. Είναι μια αναλυτικότατη και μια έτσι εκτενέστατη ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Μητροπολίτης, που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το ζήτημα και μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως κάθε μέρα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Εύη Κιαγιά, Κωδικό Σέβη. και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Οπότε μένετε σταθερά συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9, με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, της ευχής μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πονεμένη ιστορία, πραγματικά. Ειδικά τα τελευταία 2 ολόκληρα χρόνια. Την ιστορία του μεταναστευτικού, των λαθρομεταναστών, όλων αυτών των εισβολέων που έρχονται στην Κρήτη σχεδόν καθημερινά με τις νέες καραβιές να καταγράφουν για ένα 24ωρο 300 με 350 επιβαίνοντες σε φουσκωτά που, όπως έχω ξαναπεί, δεν φεύγουν από τη Λιβύη με φουσκωτά. Φεύγουν με μεγάλα πλοία. Αποβιβάζονται, μάλλον αλλάζουν σε φουσκωτό ακριβώς ελάχιστα μίλια πριν αποβιβαστούν στα νότια παράλια του νησιού. Ακριβώς λίγα μίλια, 2 με 3 μίλια. Είναι να απορείς πραγματικά πώς γίνεται και το λιμενικό δεν έχει δει και δεν έχει σταματήσει όλους αυτούς που έρχονται με τα μεγάλα πλοία και μεταφορτώνονται στα φουσκωτά πριν μεταφορτωθούν στα φουσκωτά. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Κάτι συμβαίνει και δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Σε συνεννόηση είναι με το λιμενικό? Δεν θέλω να το πιστέψω. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αρνούμε. Πραγματικά όμως η κατάσταση είναι, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και όσο ο καιρός βοηθάει η καλοκαιρία, τόσο περισσότεροι θα έρχονται. Έχουν καταγραφεί μέσα και σε 2-24 ώρα ακόμη και 500 άτομα. Αλήθεια τώρα, πλάκα μας κάνετε? Θανούλη, πας καλά ή να βάλω τις φωνές? Ε, δεν ξέρεις τι γίνεται? Φυσικά και ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι στη Γάβδο φτάνουν καθημερινά? Στους Καλούς Λιμένες φτάνουν καθημερινά? Στο Λέντα, στην Αγία Γαλήνη, στην Παλιόχωρα? Και ίσως ξεχνάω και κανένα 2 λιμανάκια ακόμη. Πολλές φορές οι αφίξεις ξεπερνάνε τα 300 άτομα την ημέρα. Και αυτό επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά 2 ολόκληρα χρόνια. Υπερφορτωμένες λέμβοι εντοπίζονται νότια της Κρήτης. Και διασώνονται, λέει. Από τι, μωρέ? Τους διασώνετε? Διάσωση το λέτε, έτσι? Εγώ πάλι το λέω εισβολή. Λαφραίων. Χωρίς διαβατήρια. Χωρίς χαρτιά. Χωρίς στοιχεία πάνω τους. Ό,τι δηλώσουν είναι. Έχει βουλιάξει το νησί. Και φυσικά δεν αρκούν οι προσωρινές δομές. Γιατί θα έπρεπε να φεύγουν μιλιούνια καθημερινά με πλοία για την υπόλοιπη, για την ενδοχώρα. Μιλιούνια θα έπρεπε να φεύγουν και δεν μπορούν να φεύγουν. Θα έπρεπε να γίνονται δρομολόγια μόνο με αυτούς. Και τι θέλουν να κάνουν τώρα? Να κάνουν και μόνιμες δομές. Και τι? Μας απειλεί κιόλας ο Θανούλης. Έτσι, Θανούλη, μας απειλείς κιόλας. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, να ξέρετε. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο. Για όσους ξέρουν το χώρο αυτό, είναι εγκαταλελειμμένο κτίριο του ΚΤΕΟ, στο οποίο θέλουν να δημιουργήσουν μόνιμη δομή. Τι λέτε βρε? Τι λέτε βρε? Πόσα χιλιόμετρα είναι από το Ηράκλειο? 2? Θα μου τους φέρεις δίπλα μου? Δίπλα στο σπίτι μου θα τους φέρεις? Σε μόνιμη δομή? Γιατί δεν βγαίνουν από τις δομές, ε? Ήδη κυκλοφορούν έξω. Τι θα κάνεις, θα βάλεις φύλακες? Και πώς θα φτιάξεις τη δομή ακριβώς? Και τι θα γίνεται εκεί πέρα? Μέχρι που θα βγει ένας Σουδανός, ένας Σομαλός, ένας Αφγανός, ένας Πακιστανός,
θα βιάσει και θα βγει έξω με περιοριστικούς όρους. Ε, μετά από λίγο καιρό. Όπως έγινε με το Σουδανό στην Αθήνα. Που επιχείρησε να βιάσει μία γυναίκα μέσα στο μαγαζί της. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Ναι, τον κράτησα μία εβδομάδα. Αλλά πάμε στο διατάφτα. Εκεί που θέλετε τώρα να φτιάξετε μόνιμη δομή, ξέρετε ότι εκεί ακριβώς είναι μια περιοχή η οποία βουλιάζει από τουρισμό κάθε χρόνο εδώ και πολλές δεκαετίες. Και είναι αξιοποιημένη μόνο για να δουλεύει με τουρισμό. Το ξέρετε. Δεν φτάνει που πάμε κατά διαόλου. Πάτε να νεκρώσετε και περιοχές τέτοιες όπως της Χερσονήσου από τουρισμό. Ε? Ενώ ουσιαστικά θέλετε να προωθήσετε τον τουρισμό. Διατυπανίζετε ότι είμαστε τουριστική χώρα. Και τι θέλετε μέσα στην τουριστική σεζόν να νεκρώσετε ένα από τα πιο πολυσύχναστα για τουρίστες μέρη του Ηρακλείου, τη Χερσόνησο. Πιάστε και τα μάλια, πιάστε και τα μάταλα, πιάστε και ό,τι τουριστικό υπάρχει. Και την Αγία Πελαγία, γιατί όχι. Ε, όπου μαζεύεται ο πολύς τουρισμός. Κάθε χρόνο. Μόνο σε αυτά τα μέρη. Το 80% του τουρισμού μαζεύει. Και θέλεις να κάνεις με εκβιασμό θανούλη δομή. Έλα, κατά κάτω. Έλα λιγάκι να κουβεντιάσετε εδώ. Με τους δήμους. Που ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά ουσιαστικά. Εσείς έπρεπε σαν πολιτεία να προστατέψετε αυτά τα μέρη. Θανούλη. Βγάλε την πιπίλα και κατέβα για συζήτηση. Να βρείτε μια λύση. Η λύση δεν είναι μόνιμες δομές σε τουριστική περίοδο. Άντε να χαθείτε. Κυβέρνηση των αχρήστων. Και επικίνδυνων πλέον. Και αν νομίζεις ότι εκβιάζεις εδώ πέρα, την περιφέρεια, κάνεις μεγάλο λάθος. Γιατί και η περιφέρεια και οι δήμοι αν δεν αντιδράσουν, υπάρχει ο κόσμος. Για καμ του δόθε, που λένε και στο χωριό. Καμ του δόθε να τα πούμε από κοντά. Όλοι μαζί. Να σου πούμε και να μας πεις, Θανούλη. Έτσι δεν γίνονται οι σωστές δουλειές. Έλα να κουβεντιάσουμε. Οι επόμενες 15 μέρες, Θανούλη, όπως μας λέγατε στην πανδημία, θα σου το πω εγώ τώρα. Οι επόμενες 15 μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες. Τόλμα. Τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Πιστεύω δεν υπάρχει ελπίδα. Αντί να βρούμε τρόπο, όπως λέει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, να σταματάμε, να τα βυθίζουμε. Ναι, όταν είναι, όσο είναι ακόμα άδεια, πριν τους φορτώσουν. Να τα βυθίζουμε στα λιμάνια. Γιατί άμα βυθίσεις 1-2... θα γίνει ιστορία, θα γίνει διπλωματικό επεισόδιο. Κάτι θα κουνηθεί. Προς το παρόν δεν κινείται τίποτα, γιατί εμείς είμαστε φιλόξενοι. Ελάτε, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε είμαστε. Έτσι, τίποτα. Και έχουμε αποδείξει ότι δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια. Θέλετε άλλο ένα παράδειγμα, ότι δεν έχουμε τίποτα πια, γιατί κυβερνόμαστε από ανθέληνες, από μισέλληνες. Ανθέληνας είναι λίγο ουδέτερο. Αυτοί είναι μισέλληνες. Ξεκάθαρα μισούν την Ελλάδα. Βλέπω ένα άρθρο στο Voice News και μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Τι δουλειά έχει η αλβανική σημαία στη Βουλή? Το απόλυτο ξεπούλημα και η εθνική ταπείνωση δεν έχουν τέλος, γράφει το Voice News. Την ώρα που το καθεστώς Ράμα κυνηγά ανελέητα το βορειοϋπειρώτικο ελληνισμό από τις πατρογονικές του εστίες, η κυβέρνηση των αχρήστων στρώνει κόκκινα χαλιά στους προκλητικούς Αλβανούς. Τι κι αν πριν από λίγες μέρες η αλβανική κυβέρνηση εξαπέλυσε μια ακόμη κατάφορη ομή πρόκληση εις βάρος του έθνους μας, το ελληνικό κοινοβούλιο ξεδιάντροπα αποφάσισε να γίνει ο χαλίφης των προκλητικών Αλβανών. Ο πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας, ο Νίκο Πελέση, ήρθε στην Αθήνα και έτυχε πανηγυρικής υποδοχής. Αντί η Κακλαμάνης και Σία
να του τρίψουν στη μούρη τις συνεχιζόμενες διώξεις των βορειοϋπηρωτών και τις αρπαγές περιουσιών, αναλώθηκαν σε χειραψίες και δουλοπρεπείς φιλοφρονήσεις και το αποκορύφωμα της ξεφτύλας. Με περίσσιο ζήλο με ρίμνησαν ώστε να κυματίζει αγέροχη η αλβανική σημαία πάνω στο κτίριο της εθνικής αντιπροσωπείας, μέσα στην ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχει φωτογραφία και δεν είναι fake. Είναι πραγματική. Ντροπή βρε ξεφτυλισμένη. Ντροπή βρε. Είναι δυνατόν. Κι όμως, παιδιά, είναι δυνατόν. Η ελληνική σημαία, βλέπω τώρα στη φωτογραφία, μπείτε να το δείτε στο Voice News. Η ελληνική σημαία κυματίζει μπροστά στη Βουλή, σε λίγο θα φύγει κι αυτή, η αλβανική στη μέση και νομίζω δεξιά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ντροπή και έσχος. Είναι πράγματα πραγματικά που δεν μπορείς καν να τα σχολιάσεις. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Και στην τελική, τι φταίμε όλοι εμείς? Αυτοί είναι μισέλληνες. Τι φταίμε όλοι εμείς να βγάζουμε τέτοιο πρόσωπο στο παγκόσμιο γίγνεσθε? Τι φταίμε όλοι εμείς να μας ξεφτυλίζουνε 10 προδότες και τα τσιράκια τους? Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ και κρίμα. Πάμε σε κάτι που μου έστειλε η Βαλεντίνα και την ευχαριστώ πολύ. Σε ένα κείμενο του φίλου, διαδικτυακού φίλου, του Νικολάου Παντελιού. Το Αμερικανικό Κογκρέσο, λέει, ανοίγει το φάκελο των παρενεργειών των συσκευασμάτων COVID-19. Από το ασφαλή και αποτελεσματικά στις παρενέργειες και τους ευνίδιους θανάτους. Τίτλοι. Στις 3 Ιουνίου του 2026, η Αμερικανική Γερουσία άνοιξε έναν ακόμη κύκλο ερευνών γύρω από ζητήματα ασφάλειας των εμβολίων COVID-19 και την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια των επιστημονικών δεδομένων. Λέτε, να γίνει τίποτα? Η είδηση βασίζεται σε πραγματικές ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας. Τι συνέβη λοιπόν? Στις 21 Μαΐου του 2025, η μόνιμη υποεπιτροπή ερευνών της Γερουσίας υπό τον γερουσιαστή Ρον Τζόνσον πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα το κατά πόσο ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν περιστατικά μυοκαρδίτιδας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τα εμβόλια της COVID-19. Να κάνω μια παρένθεση, σας είχα μιλήσει για αυτό τότε και τότε πίστευα πραγματικά, δηλαδή το Μάιο του 25, ότι ήδη είχε ξεκινήσει και θα προχωρήσει πολύ γρήγορα αυτό το ξεσκέπασμα όλης αυτής της ψευτοπανδημίας αλλά και της προώθησης των θανατηφόρων αυτών σκευασμάτων. Δεν έγινε. Πέρασε ένας χρόνος. Τώρα ανοίγουν το φάκελο. Για να δούμε. Συνεχίζω λοιπόν. 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε νέα ακρόαση της ίδιας υποεπιτροπής με τίτλο σχετικά με μηχανισμούς καρκινογένεσης από ενέσεις κορονοϊού, και γι' αυτό σας είχα μιλήσει πριν από λίγες μέρες, και πιέσεις στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. Η ακρόαση είναι επίσημα καταγεγραμμένη στην ιστοσελίδα της Γερουσίας. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι μάρτυρες κατέθεσαν αδιάσυστα στοιχεία για σοβαρές παρενέργειες και η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση η οποία κατηγορεί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ότι δεν διερεύνησαν επαρκώς προειδοποιητικά σήματα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, όπως ήταν αναμενόμενο, γράφει ο κ. Παντελιός, η έκθεση και οι ακροάσεις αμφισβητούνται έντονα από επιστήμονες, ιατρικούς οργανισμούς και πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ωφέλη των σκευασμάτων COVID-19 εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων και ότι αρκετά στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Η μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, μετά από mRNA εμβόλια, αναγνωρίζεται πλέον ως υπαρκτή ανεπιθύμητη ενέργεια, ιδιαίτερα σε νεαρούς άνδρες.
αλλά και οι θρομβώσεις, αυτοάνοσα, νευρολογικές διαταραχές, Γκιουλέμπαρε και για τον υπόλοιπο πληθυσμό ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτά έχουν αναγνωριστεί προς το παρόν. Η συζήτηση σήμερα αφορά περισσότερο το αν οι αρχές ενημέρωσαν έγκαιρα το κοινό και όχι αν το φαινόμενο υπήρξε. Από ξένα φόρουμ και κοινότητες, οι υποστηρικτές θεωρούν ότι αποκαλύπτεται συγκάλυψη δεδομένων ασφαλείας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρόαση όντως έγινε και οι γιατροί όντως κατέθεσαν αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Αυτό που δεν μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα είναι ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη αποδειχθεί οριστικά από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Μέσα σε όλα αυτά, ο κύριος Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επανέφερε στο επίκεντρο μια συζήτηση που για χρόνια προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις, την ανάγκη για πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αυξανόμενη συχνότητα των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Υποστηρίζει ότι κανένα επιστημονικό ερώτημα δεν πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων από την έρευνα και ότι η δημόσια υγεία απαιτεί ανοιχτό διάλογο, πρόσβαση στα δεδομένα και επιστημονική ελευθερία. Παρότι η επικρατούσα επιστημονική θέση είναι διχασμένη και γίνονται έρευνες, η αιτιώδης σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού, η συζήτηση που άνοιξε αφορά ένα ευρύτερο ζήτημα, το δικαίωμα της κοινωνίας να απαιτεί διαφάνεια, ανεξάρτητη έρευνα και απαντήσεις χωρίς λογοκρισία. Όταν η επιστήμη χειραγωγείται και σωπαίνει, η δημοκρατία νοσεί. Για χρόνια, η δημόσια συζήτηση γύρω από τα εμβόλια COVID-19 περιορίστηκε σε ένα απλοϊκό σύνθημα, ασφαλή και αποτελεσματικά. Όποιος ζητούσε περισσότερα δεδομένα, περισσότερη διαφάνεια ή πληρέστερη καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών, συχνά στιγματιζόταν ως εχθρός της επιστήμης. Σήμερα όμως η ίδια η Αμερικανική Γερουσία διερευνά εάν κρίσιμα δεδομένα ασφαλείας αξιολογήθηκαν επαρκώς και αν προειδοποιητικά σήματα ανεπιθύμητων ενεργειών αντιμετωπίστηκαν με τη σοβαρότητα που απαιτούσε η περίσταση. Το 2026 η μόνιμη υποεπιτροπή ερευνών της Γερουσίας υπό την προεδρία του γερουσιαστή Ρον Τζόνσον πραγματοποίησε ακροάσεις σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας των εμβολίων COVID-19 και τους ισχυρισμούς περί ανεπαρκούς διερεύνησης πιθανών παρενεργειών από ομοσπονδιακές υγειονομικές υπηρεσίες. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η επιστήμη πρέπει να αμφισβητείται. Η πραγματική επιστήμη απαιτεί αμφισβήτηση. Το ερώτημα είναι αν οι πολίτες είχαν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Να ξανακάνω μια παρένθεση εδώ. Θυμάστε που αυτά τα εμβόλια ερχόντουσαν σε κουτιά χωρίς οδηγίες. Το θυμάστε. Που βγήκε μια φαρμακοποιός και το κατήγγειλε, αν θυμάμαι, στον εισαγγελάτο, στο κανάλι, ότι έρχονται με μια λευκή σελίδα αντί να έχουν αυτό το φυλάδιο οδηγιών που λέει μέσα τα συστατικά, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τον τρόπο χορήγησης κτλ. Το θυμάστε? Κλείνω την παρένθεση. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα αυτό, εάν οι πολίτες είχαν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και αν υπήρξε πλήρης διαφάνεια και αν οι αποφάσεις που επηρέασαν εκατομμύρια ζωές βασίστηκαν στην αρχή της ενημερωμένης συνένεσης ή στην επιβολή μέσων φόβου και κοινωνικού αποκλεισμού, η απάντηση είναι ότι κανείς δεν συνένεσε ενημερωμένος για καμία παρενέργεια, καθώς ο ίδιος ο Κουραμπιές βγήκε και μας ενημέρωνε ότι είναι ασφαλές, απολύτως ασφαλές, όπως είχε πει, και αποτελεσματικό. Ναι. Ξανακλίνω την παρένθεση. Ωστόσο, λέει ο κύριος Παντελιός, η ουσία παραμένει μία, πως η επιστήμη δεν είναι δόγμα. Δεν προοδεύει μέσα από τη φήμωση, αλλά μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων. Αυτά που σας έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή. Δεν απαιτεί τυφλή υπακοή, αλλά ενημερωμένη συνένεση. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικού καταναγκασμού, όπου η αμφισβήτηση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα σκέψης. Η ιστορία της ιατρικής μας διδάσκει ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν υπάρξει διαφάνεια, ταπεινότητα και διάθεση για επανεξέταση ακόμη και των πιο ισχυρών

Όπως μας έλεγαν ότι αρνούμαστε την επιστήμη, οι επιστήμονες αρνούμαστε την επιστήμη. Επειδή έπρεπε δογματικά να πιστεύουμε ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Επειδή το λέει ποιος? Η εταιρεία που τα παρασκεύασε. Τέλειο. Τέλειο. Καταπληκτικό. Η αναζήτηση λοιπόν αυτών των απαντήσεων δεν αποτελεί άρνηση της επιστήμης, αλλά αποτελεί υπεράσπιση της. Γιατί η αληθινή επιστήμη δεν φοβάται τις ερωτήσεις. Η δημοκρατία δεν φοβάται το διάλογο. Και η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από λογοκρισία για να επιβιώσει. Το μεγαλύτερο μάθημα αυτής της περιόδου δεν είναι ότι πρέπει να απορρίπτουμε σιλίδιν την επιστήμη, ούτε να αποδεχόμαστε άκρητα κάθε επίσημη θέση. Είναι ότι η υγεία των κοινωνιών εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική πρόοδο, τη διαφάνεια, το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και την ελεύθερη αναζήτηση της αλήθειας. Διότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει πραγματικά ελεύθερη όταν οι ερωτήσεις θεωρούνται επικίνδυνες και η αμφισβήτηση αντιμετωπίζεται ως απειλή. Η επιστήμη χρειάζεται δεδομένα. Η δημοκρατία χρειάζεται διαφάνεια. Και ο άνθρωπος χρειάζεται την ελευθερία να επιλέγει, να ενημερώνεται και να αναζητά την αλήθεια χωρίς φόβο. Μπράβο λοιπόν στο φίλο τον Νικόλαο Παντελιό, ο οποίος είναι διασώστης του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος τύπου της ΠΟΕΗ, Πανελλήνιας Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας, έγραψε ένα πραγματικά καταπληκτικό κείμενο. Καταπληκτικό. Για να δούμε. Εγώ περιμένω τώρα από τη γερουσία κάποια αποτελέσματα. Όχι, δεν θα περιμένω, γιατί πολύ αργά το πάνε κι αυτοί. Ενώ ο Κένεντι άρχισε να κινείται γρήγορα και να βγάζει πολλά στη φόρα και να κόβει χρηματοδοτήσεις και να ψάχνει και τα παιδικά, τα συσσαγωγικά, ασφαλή και αποτελεσματικά και να ανακαλύπτει τελικά ότι δεν είχαν γίνει οι σωστές κλινικές μελέτες, αλλά παρόλα αυτά 40 χρόνια τώρα εμβολιάζαμε με αυτά τα παιδιά μας. Περιμένω λοιπόν να προχωρήσει πιο γρήγορα και σε αυτό. Γιατί εδώ και αυτή τη φορά έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και είναι έγκλημα πραγματικά όταν ένα πειραματικό σκεύασμα, το οποίο ονόμασαν εμβόλιο αλλά τελικά ήταν γονιδιακή θεραπεία και όχι εμβόλιο, και για το οποίο για να το ονομάσουν εμβόλιο είχαν προσαρμόσει, αλλάξανε μετά από 100 χρόνια, αλλάξανε τον ορισμό του εμβολίου για να μπορέσουν να βάλουν και τα mRNA σκευάσματα μέσα. Απατεώνες. Περιμένω λοιπόν γρήγορα να γίνει κάτι. Γιατί αυτό το πειραματικό και με άδεια έκτακτης, για χρήση έκτακτης ανάγκης σκεύασμα έγινε σε όλο τον πλανήτη Γη. Σε όλους τους ανθρώπους. Προσπάθησε να γίνει. Anyway, να το πω έτσι. Είχαν υπολογίσει να εμβολιάσουν ακόμη και τις γάτες. Για να σταματήσουν, λέει, μια πανδημία η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πανδημία, γιατί τα νούμερα δεν έδειξαν τελικά πανδημία. Όλη αυτή η απάτη πρέπει να ξεσκεπαστεί. Και όλοι οι προτεργάτες να πάνε φυλακή και να πληρώσουν αποζημιώσεις. Όχι μόνο σε ανθρώπους που έμειναν ανάπηροι και φταίγανε τα ασφαλή και αποτελεσματικά, αλλά και σε και όλους όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Περιμένω λοιπόν, αλλά όχι από το 25 ως το 26 ένα χρόνο για να κουνηθούνε και από το 26 στο 27 και ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Κάτι σε πιο γρήγορο δεν γίνεται. Να το επιταχύνουμε λιγάκι. Να πάρουμε μια άδεια έκτακτης ανάγκης για επιτάχυνση. Έτσι νομίζω πρέπει να γίνει. Γιατί αντί να επιταχύνονται αυτές οι διαδικασίες, επιταχύνονται άλλες διαδικασίες. Θα σας τις πω και αυτές. Γιατί βγήκανε τα πρώτα εμβόλια, βρε, για την γρίπη. mRNA.

Ναι. Από εκεί που είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους το 70% όλων όσων εμβολιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια με τα εμβόλια της γρίπης, τώρα θα πάμε στο 100%. Άπαξ και κυκλοφορήσουν τα mRNA σκευάσματα κατά της γρίπης, θα γελάσει και ο κάθε επικραμμένος. Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή μου, όσοι δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε τώρα ζωντανά, από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Σας έλεγα στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κάνουν, να δημιουργήσουν εμβόλιο γρίπης, mRNA. Ποιος? Η Moderna. Αλλά όπως λέει και το άρθρο, περισσότεροι οι κίνδυνοι και μικρό το όφελος. Το MF Lucivia, όπως ονομάστηκε, προκαλεί 6 φορές πιο σοβαρές παρενέργειες, λέει το άρθρο, ενώ το απόλυτο όφελος είναι λιγότερο από 1%. Το είπαν οι ίδιοι επιστήμονες της Moderna. Και υπάρχει στο New England Journal of Medicine, το περιοδικό. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο FDA, ο γνωστός, έχει προγραμματίσει συνεδρίαση της Συμβουλευτικής του Επιτροπής, για τις 18 Ιουνίου, σε λίγες μέρες, για να εξετάσει δημόσια την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του νέου εμβολίου mRNA της γρίπης για ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Αλλά μην αγχώνεστε, αυτό το προορίζουν, λέει, για μια μελλοντική πανδημία, λένε οι άνθρωποι της Moderna. Θα έχει ενδιαφέρον όμως η επερχόμενη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί εικονικά και θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube. Θα γελάσουμε. Ο FDA δηλώνει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων και Συνάφων Βιολογικών Προϊόντων θα συζητήσει και θα κάνει συστάσεις σχετικά με την αίτηση της Moderna για έγκριση βιολογικού προϊόντος για το εμβόλιο. Η αίτηση αναφέρει ρητά ότι το εμβόλιο είναι ένα εμβόλιο γρίπης mRNA που παρασκευάζεται από τη Moderna και προτείνεται για την πρόληψη ασθενειών γρίπης που προκαλούνται από τους υποτύπους του ιού της γρίπης α, τύπου α και τύπου β, που περιέχονται στο εμβόλιο σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Αυτούς θέλουν να ξεπαστρέψουμε. Ξεκάθαρα. Έχω σημειώσει ήδη, να ξέρετε, την διαδικτυακή διάσκεψη και το σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσω για να δω την ημέρα της συνάντησης και να γελάσω, να δω τι θα συζητήσουν. Βέβαια, επειδή είναι δημόσια η διαβούλευση, δεν πιστεύω να ακούσω και τίποτα συγκλονιστικό. Ό,τι και να ακούσω όμως, θα σας το μεταφέρω. Εδώ, η κατάσκοπος Εύη. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο επίσης συγκλονιστικό. Γιατί, όπως σας έχω ξαναπεί, οτιδήποτε θέλουν να περάσουν σαν προπαγάνδα και χειραγώγηση του κόσμου, το προβάλλουν πρώτα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, από τα ΜΜΕ, μετά από μέσω του τύπου, εφημερίδες, περιοδικά, μπλα μπλα μπλα, και τέλος μέσα από ταινίες. Κάποτε ήταν επιστημονικής φαντασίας. Μερικοί βάλανε και περιπέτεια από δίπλα για να ξεφύγει λίγο ο τίτλος από την επιστημονική φαντασία, γιατί εντάξει, δεν αρέσει σε όλους η επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Αν βάλεις και περιπέτεια, θα πιάσει μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων, θα καλύψει περισσότερους, θα τους καλύψει την επιθυμία να δουν μια περιπέτεια, ας πούμε. Αν βάλεις επιστημονική φαντασία, περιπέτεια, δεν βλέπετε που έχουν, τίποτα δεν είναι καθαρό δράμα, τίποτα δεν είναι καθαρή περιπέτεια, τίποτα δεν είναι καθαρή επιστημονική φαντασία. Έτσι, συνήθως έχουν 3-4 τίτλους. Ούτε και αυτοί δεν ξέρουν τελικά τι γυρίζουν. Πάμε τώρα να δούμε τι γυρίζεται τώρα και έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση στην Αμερική. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ναι, ναι, ένας από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες του Hollywood, γιατί το Hollywood προωθεί όλα αυτά τα σατανικά μέσα από ταινίες, ό,τι χρειάζεται, ακόμη και τη μαύρη ωραία Ελένη, ωραία Ελένη και μαύρη. Ναι. Ο Όμηρος δηλαδή πήγε περίπατο. Δεν πειράζει. Τι να πούμε.
Hollywood είναι, ε? Προωθεί τα δικά του. Τη συμπερίληψη. Ο Spielberg λοιπόν τώρα προωθεί την καινούργια του ταινία, η οποία έχει τίτλο «Αποκάλυψη». Και αυτό που είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του έχει σοκάρει πάρα πολλούς. Τώρα, μέσα από τη νέα του ταινία, προφανώς πολεμάει και αυτός το χριστιανισμό. Ο ένας πολεμάει την ιστορία μας, ο άλλος πολεμάει τη μυθολογία μας, ο άλλος πολεμάει τα ομηρικά έπι, ο άλλος πολεμάει το χριστιανισμό. Δεν έπρεπε και κάποια ταινία να πολεμήσει το χριστιανισμό? Έρχεται λοιπόν. Με μεγάλη αγωνία την περιμένουμε. Τι δήλωσε λοιπόν στη νέα του συνέντευξη? Ρώτησε: «Είναι ο Θεός δικός μας μόνο σε αυτόν τον πλανήτη, ή είναι ο Θεός για κάθε σύστημα όπου υπάρχει πολιτισμός και νοήμων ζωή?» Με ένα σπάρο δύο τριγώνια θα μας φέρει και εξωγήινους. Γιατί αυτό προωθούνται, αυτό προωθείται τώρα. Εξωγήινοι. Το Blue Beam κάνει πάρτι, έτσι. Σε λίγο να δείτε τι θα κάνει. Η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνει διάφορες εικόνες, οι οποίες μεταβίας ξεχωρίζονται από τις πραγματικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Τώρα όμως τι λέει ο Spielberg, τι υπονοεί? Υπονοεί ότι αν αποκαλυφθούν εξωγήινοι, αυτό μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπουν οι χριστιανοί το Θεό και την πίστη τους. Η ταινία του παρουσιάζεται σαν μεγάλη αποκάλυψη για εξωγήινη επαφή, κυβερνητικά μυστικά, ψυχικές ικανότητες και την απόκρυψη της αλήθειας από τον κόσμο για δεκαετίες. Πολλοί λένε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο και καλά κάνουν, και εγώ το ίδιο λέω. Το Hollywood εδώ και χρόνια βγάζει ταινίες με εξωγήινους. Θυμάστε τον ΙΤ. Παιδάκι ήμουνα στο δημοτικό με τον ΙΤ. Του Spielberg δεν ήτανε? Έχει ένα θέμα. Πρέπει να το κοιτάξει κανονικά. Αλλά αφού κάποιος χρηματοδοτεί αυτές τις ιδέες, μια χαρά, καλά κάνει και χρηματίζεται. Τι μας λέει όμως σε αυτή την ταινία? Μας λέει ότι ξεκάθαρα ότι πιστεύει ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει. Είναι εδώ, ζουν ανάμεσά μας. Και ότι οι αποδείξεις είναι συντριπτικές. Wow! Η ταινία αυτή δείχνει μια τεράστια κυβερνητική συγκάλυψη που καταραίει. Συγκαλύπτουν τώρα οι κυβερνήσεις, συγκαλύπτουν τους εξωγήινους. Ναι, για ποιο λόγο? Γίνονται πιο έξυπνες? Γίνονται πιο επιβλητικές? Δεν ξέρω. Γιατί για να κάνεις μια συγκάλυψη πρέπει να κερδίζεις και κάτι. Τι ακριβώς κερδίζουν οι κυβερνήσεις με το να συγκαλύψουν ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή? Εγώ τους προκαλώ να με ευνηδιάσουν. Να έρθει κανένα πράσινο ανθρωπάκι στην πόρτα να μου πει, δεν ξέρω τι γλώσσα θα μιλάει, δεν ξέρω, Κινέζο, Μογγολο, Ουρντού, λέτε να μιλάει ελληνικά? Δύσκολο. Οι ηλίθιες ιστορίες και ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι αμερικανικές συνήθως. Οπότε μάλλον μιλάει αμερικανικά ο ηττίο εξωγήινος, να ξέρετε. Τώρα το διακομωδώ, γιατί πραγματικά το θεωρώ... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Το βλέπω πάλι ότι πολλοί κόσμος θα επηρεαστεί και... Όχι ότι θα κλονιστεί η θρησκεία μας, αλλά θα επηρεαστεί πολύ και όχι ωραία. Μάλλον άσχημα. Και οτιδήποτε επιδρά άσχημα στην ψυχολογία μας δεν είναι τέχνη. Για μένα. Για μένα δεν είναι τέχνη. Πολλοί συμφωνούν μαζί μου, να ξέρετε, γιατί διάβασα και ορισμένα σχόλια. Μιλάνε για ψυχολογική επιχείρηση. Ότι το Hollywood μαζί με κάποιους κύκλους εξουσίας προετοιμάζει τον κόσμο για μια μεγάλη αποκάλυψη εξωγήινων, UFO. Όχι απλά επιστημονική είδηση, αλλά κάτι που θα αλλάξει την πίστη των ανθρώπων. Πιστεύουνε.
να περάσουμε από το θεό της Βίβλου σε μια κοσμική, πανσυμπαντική πίστη σε ανώτερες νοήμονες οντότητες, στα πράσινα ανθρωπάκια. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ και τα διαφημιστικά, τα οποία είναι γεμάτα με σύμβολα, όπως ο Κρόνος, το μάτι που τα βλέπει όλα, και εικόνες που πολλοί τις συνδέουν με απόκριφα μηνύματα και μυστικές ελίτ. Την ίδια στιγμή όμως, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, βλέπουμε και το Πεντάγωνο να βγάζει κάποιες αναφορές για UFO, για μάρτυρες από το στρατό, για ακροάσεις στο Κογκρέσο, Άρα αυτό το θέμα έχει βγει από τα στενά όρια στα οποία βρισκόταν τόσα χρόνια, από τα περιθώρια, και τώρα μπαίνει στα mainstream. Και το Hollywood έρχεται να το κάνει ακόμα πιο οικείο, πιο συναισθηματικό, πιο ισχυρό, να επηρεάσει την ψυχολογία μας. Και το ερώτημα που θέτει η ταινία, σύμφωνα και με τον μεγάλο σκηνοθέτη, είναι: αν σου έδειχναν ότι δεν είμαστε μόνοι, θα σου προκαλούσε φόβο? Ήθελα να το απαντήσω εγώ. Εδώ ζήσαμε, επιβιώσαμε από την κορονοχούντα. Επιβιώσαμε από το χανταϊό. Επιβιώσαμε από την γρίπη των πτηνών. Επιβιώσαμε από την γρίπη των χείρων. Επιβιώσαμε από την νόσο των τρελών αγελάδων, την ξεχάσατε? Από τη σαλμονέλα. Από το Μάρμπουργκ. Από τα κουνούπια τίγρη. Δεν θα επιβιώσουμε από αυτό? Θα επιβιώσουμε, μην αγχώνεστε. Πάμε τώρα σε κάτι που πρέπει να το έχουμε συνεχώς κατά νου. Ποιος φτιάχνει την ταινία? Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τι είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ? Είναι Εβραίος. Γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια. Οι παππούδες του, όπως διαβάζω στη βιογραφία του, από την πλευρά του πατέρα του, ήταν Εβραίοι από την Ουκρανία. Μεγάλωσε με εβραϊκή παιδεία, πήγε σε εβραϊκό σχολείο και στα 13 του χρόνια έκανε μπαρ μιτσβά. Ξέρετε τι είναι το μπαρ μιτσβά? Είναι μια σημαντική τελετή στον Ιουδαϊσμό και συμβαίνει όταν ένα αγόρι γίνεται 13 ετών. Σημαίνει κυριολεκτικά γιος της εντολής. Από αυτή τη μέρα και μετά, το αγόρι θεωρείται θρησκευτικά ενήλικο και έχει πλέον προσωπική ευθύνη να τηρεί τις εντολές του Ιουδαϊσμού. Το παιδί διαβάζει στην τελετή αυτή ένα κομμάτι από την Τωρά, την Εβραϊκή Βίβλο, μέσα στη συναγωγή. Υπάρχει γιορτή, γλεντάνε κιόλας, και είναι σαν ένας συνδυασμός θρησκευτικής ορίμανσης και μεγάλης γιορτής γενεθλίων. Τυπικός Εβραίος, με λίγα λόγια, έτσι. Με τα όλα του. Και από την Ουκρανία. Όλα έχουν σημασία, να ξέρετε. Μα όλα. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια. Τώρα θα μου πείτε, είναι ο μοναδικός Εβραίος σκηνοθέτης? Όχι. Το Woody Allen φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Τον Stanley Kubrick, βέβαια. Ο Ρωμάν Πολάνσκι επίσης, πολωνοεβραϊκής καταγωγής. Ο Μέλ Μπρουκς. Και σίγουρα μου διαφεύγουν άλλοι τόσοι. Αλλά και Εβραίοι να μην είναι, όταν προωθείται συγκεκριμένο αφήγημα, χρηματοδοτούνται οι ταινίες από Εβραίους. Έτσι για την πλάκα τους, ένας άνθρωπος που έχει δισεκατομμύρια, ας πούμε, να βγάλει κάποια εκατομμύρια από την ταινία? Όχι, αλλά το βασικό είναι να περάσει η προπαγάνδα μέσα από μια ταινία του Hollywood. Και περνάει μαζικά και σφινώνεται στον εγκέφαλο.
Για παράδειγμα, ο Ιτίο Εξωγήινος, παρόλο που ήταν τόσο παλιά ταινία και την, πολύ την είχαμε δει, ίσως και εσείς που με ακούτε, την είχαμε δει πριν από 500.000 χρόνια, την εποχή της Ακρόπολης που λέει και ο γιος μου. Θυμόμαστε μερικές σκηνές, έτσι. Πολύ βασικό λοιπόν, να σου περάσει τον εγκέφαλο. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ταινία. Χαμός. Όχι μόνο πλήση εγκεφάλου, όχι μόνο πλυντήριο, αλλά και στεγνοτήριο θα έχει. Θα βγαίνεις εντελώς αποβλακωμένος. Ήδη είμαστε που είμαστε, ε. Σαν, τι να πω, σαν λαός. Όχι, όχι μόνο εμείς. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει φάει αποβλάκωση. Τώρα θα χαζέψει τελείως. Τώρα όλους εμάς που δεν πιστεύουμε σε εξωγήινους, παραξέρουμε ότι όλα αυτά που και καλά βλέπουν και στο Πεντάγωνο και τα λοιπά και τα λοιπά, για μένα είναι όπλα, καινούργια όπλα. Πολλοί άνθρωποι θα πιστέψουν ότι ήρθαν εξωγήινοι. Ήρθαν εξωγήινοι. Ζηλέψαν τον πολιτισμό μας. Ε, είμαστε πολύ πολιτισμένοι. Μας ζηλεύουν ακόμη και οι εξωγήινοι. Ή θέλουν να μας κατακτήσουν. Γιατί και αυτοί σαν τον, σαν τους Αμερικανούς που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο, είναι κατακτητές και οι εξωγήινοι. Θα τη δούμε, θα τη δούμε. Εγώ θα ήθελα να τη δω έτσι για να δω τι ακριβώς παίζεται και τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς πάλι αποβλακώνεται ο κόσμος. Αν ήμουν εγώ όμως σκηνοθέτης, θα βάζα κι άλλα στη μέση για να μπορέσω να προωθήσω ολόκληρη την woke ατζέντα. Όχι τη μισή. Όχι μόνο να καταπολεμώ θρησκεία, το χριστιανισμό δηλαδή, σαν Εβραίος. Λογικό το βρίσκω να προσπαθώ να καταπολεμώ. Θα βάζα κι άλλα στη μέση. Αλλά επειδή είμαι Εβραίος, φαντάζομαι δεν το επιτρέπει στον εαυτό του. Τι θα έβαζα εγώ στην ταινία? Τον Ιτή τον εξωγήινο θα τον έκανα έναν από τα 162 φύλλα. Όχι αρσενικό, όχι θηλυκό. Ένα από τα υπόλοιπα 160 φύλλα. Να ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Να είναι ακροδεξιός, άθεος, να παίζει όλη μέρα με μία οθόνη κινητού ή τέλος πάντων να πληκτρολογεί οτιδήποτε σε κουμπί υπάρχει μέσα στο διαστημόπλοιό του, έτσι και πλάκα. Θα είχα κι άλλα να βάλω έτσι, να τα κάνω όλα ένα ναχταρμά μαζί, να τα προωθήσουμε όλα μαζί, γιατί όχι. Θα προωθήσουμε όλη τη woke ατζέντα σε μία ταινία. Επιβάλλεται. Πώς, Λοιπόν, αυτά είχα και για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά και καλή αποφύτηση στα παιδάκια μας. Έχουν και αποχαιρετιστήρια πάρτι. Οπότε ξεκινάει η τρέλα. Ξεκινάει. Κουράγιο. Κουράγιο στους γονείς. Τρέλα είναι. Θα περάσει. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6% και στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%, αυξήσεις και στα τρόφιμα 3,5%. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του. Τα καθήκοντα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που του ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δήμητρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 που μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή του Μαξίμου. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Βαριές κατηγορίες για τον 65χρονο Ιταλό που σκότωσε στο Αίγιο την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμού στο Ασπροπύργο όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Από συνεργείο του ΔΕΔΙΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΙΔΑΠ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές σήμερα κατά της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί, πρόσθεσε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λέγοντας πως η Τεχεράνη μας κοροϊδεύει. Εκεχηρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους δεν μπορεί να υπάρξει, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαπραγματευτές του Κατάρ στο μεταξύ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές περιήλθαν σε αδιέξοδο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκού.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: People have power. People have
19: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Άρα
15: Σπαγετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

γεννηθήκαμε έτσι. Μας φτιάξατε. Εσείς. Μου λες να σε σεβαστώ. Μου στέρισες να σέβομαι. Τον εαυτό μου. Μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε. Για ένα γκόμενο, πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα. Αδιάφορα, γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη. Τι μας έχει μείνει, μόνο η δική σας να φθαλύνει.

0: Δεν το δικαιολογώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: ζήσατε. Καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πληρώνε τώρα τόκους. Κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
2: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Χθες κάτι στην Ισπανία πάλι βγήκαν αυτοί οι θηρίων, δηλαδή οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται ως ζώα και δίνονται ως ζώα και ζητούν από τους κτηνιάτρους να τους εξετάζουν, όχι κανονικοί γιατροί. Ήταν το πρώτο βήμα έτσι που να λέω ότι κάτι δεν πάει καλά στην εποχή μας. Καλησπέρα λοιπόν εδώ στο Focus 103,6, στο πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο, το οποίο βασικά έχει λαλήσει με αυτά τα οποία μαθαίνω. Και πρέπει να σας πω το εξής. Ξέρουμε τώρα ότι στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα ο τόπος αυτός, η Ελλάδα, παρακολουθούντος συχνά και όχι από νοημοσύνες ανώτερες του ανθρώπου, εξωγήινους και τα λοιπά, αυτοί έχουν χάσει από καιρό το ενδιαφέρον τους. Παρακολουθούνταν από πλάσματα αρχαιότερα του ανθρώπου και από πλάσματα πονηρότερα του ανθρώπου. Από κάτω από τα ακατάβαθα, κάτω από τον εθνικό κήπο, μέσα σε στρώματα ασβεστόλιθου που κανείς δεν είχε σκεφτεί να ερευνήσει. Κοιμόντουσαν μάτια που είχαν δει την πτώση των μετεωριτών. Τα χάνω και εγώ τα λόγια μου με αυτά που συμβαίνουν. Και κάτω από τις σύλληγες του μετρό, σε λαγούμια που δεν τα είχε πιάσει κανένα τοπογραφικό. Τα γνωστά μικρά χέρια αυτά που πριονίζουν, όπως λέει ο λαός, το δέντρο που κρατάει τον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα, ο αραχτός, να μην δίνει σημασία σε ό,τι γίνεται, να μην ακούει τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτάρεσκος. Είπαμε, άνθρωποι πηγαίνουν να έρχονται στις μικροδουλειές τους, ψηφίζουμε, ανασχηματιζόνται κυβερνήσεις, αλλάζουν οι βουλές, αλλά δεν ακούνε τις βουλές των ανθρώπων. Και βέβαια για την κυριαρχία τους πάνω σε 120 τετραγωνικά μέτρα μαρμάρου στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο, σε ένα σύνταγμα βεβαίως, το οποίο το έχουν κουρελιάσει. Και μιλάμε, πέρασαν και οι παραμονές των Θεοφανίων, έχει περάσει εκείνο το δεκαήμερο που λέμε να φύγουν να γυρίσουν πίσω, και τώρα τα νερά είναι πάλι αβάπτιστα. Ακούστε λοιπόν, ακούστε και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Έχω αποφάσισα να διακόψω, να κάνω ειδικό αφιέρωμα για αυτή την ιστορία. Να διακόψω το πρόγραμμα αυτό που είχα ετοιμάσει για ένα έκτακτο δελτίο. Γιατί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά σειρά ασυνήθιστων δονήσεων σε εστιακό βάθος μόλις 12 μέτρων κάτω από τον Εθνικό Κήπο των Αθηνών, εκεί στο Ζάπιο. Και οι δονήσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του σεισμού. Έχουν, αναφέρει επιλέξει η ανακοίνωση, τα χαρακτηριστικά του βηματισμού. Και προσπαθούμε τόση ώρα να συνδεθούμε με τον άνθρωπό μας κάτω στην Αθήνα, τον κύριο Κάρολο Φιλίππου. Και δεν ξέρω, ο Αλέξανδρος προσπαθεί και ξαναπροσπαθεί, κάτι δεν πάει καλά εκεί με τις συνδέσεις, τι γίνεται δεν γνωρίζω. Να σου πω, Αλέξανδρε, μπορείς να προσπαθήσεις πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Φιλίππου, να μεταφερθούμε στο αστεροσκοπείο που βρίσκεται με τον καθηγητή, από ό,τι άκουσα, της παλαιοντολογίας, τον κύριο Πιερίδη. Κάρολε, μας ακούς?
4: Καθηγητά.
3: Α,
4: ακούσαμε για βηματισμό. Τι μπορεί να βαδίζει 12 μέτρα κάτω από τον Εθνικό Κήπο?
3: Τίποτα. Ναι, ρε μου, επιστημονικός, τίποτα. Οι πιθανότητες να διατηρείται ζώων μεγαθύριων της μεσοζωικής περίοδου κάτω από το κέντρο των Αθηνών είναι μία στο εκατομμύριο.
4: Κι όμως οι δονήσεις καταγράφονται, καθηγητά.
3: Ναι, ρε μου, σε αυτή τη χώρα καταγράφονται πάρα πολλά, διαγράφονται ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και κάποιος τα διαβάζει, δηλαδή. Φιλίππου, τι γίνεται, μήπως μπορείς να πάρεις μια εικόνα, κάτι συμβαίνει, τίποτα εκεί που μου βρίσκεσαι κοντά το αστεροσκοπείο στο Σύνταγμα, ξέρεις τίποτα, βλέπεις τίποτα?
4: Κυρίες και κύριοι, σας ομιλώ από την πλατεία Συντάγματος. Βρίσκομαι μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και πρέπει να σας περιγράψω αυτό που βλέπω, αν και ομολογώ ότι δυσκολεύομαι. Το μάρμαρο ανασηκώνεται, σας το λέω όπως το βλέπω. Η πλάκα μπροστά στη Βουλή ανασηκώνεται σαν καπάκι. Οι εύζωνες παραμένουν ακίνητοι. Οφείλω να πω ότι η ψυχραιμία τους είναι είτε ηρωισμός είτε υπηρεσιακή οδηγία. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Κάτι αναδύεται από το άνοιγμα. Διακρίνω, κυρίες και κύριοι, διακρίνω ένα κεφάλι. Ένα κεφάλι μεγαλύτερο από αυτοκίνητο. Δύο μάτια κίτρινα, κάθετες σκόρες. Και μια έκφραση που, Θεέ μου, μια έκφραση που μου θυμίζει κάτι, μου θυμίζει έντονα κάτι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ότι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω αντικρίσει ποτέ. Περιμένετε. Κάποιος δίπλα μου λέει ότι του θυμίζει το προϊστάμενό του στην εφορία. Το πλάσμα στρέφεται προς το μέρος μας. Οπισθοχωρούμε. Η κάμερα. Το μικρόφωνο.
3: Πρόσεξε. Σε παρακαλώ, βγαίνει σε ένα πολύ φυσικό περιβάλλον. Λιγάκι, σε παρακαλώ να σου πω, προστάτευε τον εαυτό σου, ότι είναι αυτά που μας είπες. Σηκώνονται η γη, κάτι καπάκια, ιστορίες. Ναι, τι να σας πω. Εγώ, μια νεότερη ενημέρωση που έχω από το σταθμό του μετρού στο Σύνταγμα αναφέρονται, λέει, κύριε, διαβάζω το τηλεγράφημα όπως ήρθε ακριβώς, μισό λεπτό. Από τις σύραγγες, λέει, αναδύονται πλάσματα μικρού αναστήματος, μελανά, τριχωτά, φέρνοντας πριόνια, κινούνται οργανωμένα, γνωρίζουν το κτίριο. Επαναλαμβάνω, γνωρίζουν το κτίριο. Επί αιώνες, λέει η παράδοση, ότι οι καλικάντζαροι πριονίζουν το δέντρο που κρατάει τον κόσμο και κάθε χρόνο φτιάχνουν μια τριχιά. Πριν φτάσει το τέλος εκεί, Και στα Θεοφάνεια ο αγιασμός τους διώχνουν, το δέντρο γιατρεύεται, ξαναρχίζουν. Μα αυτό φέτος τώρα που συμβαίνει μέσω καλό καιρό, οι καλικάντζαροι έκαναν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στη χιλιόχρονη σταδιοδρομία. Τους σήκωσαν κεφάλι από το δέντρο, κοίταξαν γύρω τους και αναρωτήθηκαν γιατί παιδευόμαστε με τον κορμό όλου του κόσμου, όταν λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει κάτι πολύ πιο σάπιο και ασυγκρίτως πιο κούφιο. Λέει ο άλλος, τι είναι αυτό που λες, και πιο ξάπιο και πιο κούφιο, τι? Και λέει, η Βουλή των Ελλήνων. Άλλαξαν στόχο, σας λέω. Για πρώτη φορά στην ιστορία οι καλικάντζαροι αναβαθμίστηκαν και οι υπονομευτές της δημιουργίας έγιναν υπονομευτές του πολιτεύματος. Ομολογουμένως αυτή η μετάβαση δεν θα απαιτούσε και πολύ μετεκπαίδευση, είναι γνωστά τα πράγματα. Φιλίππου, για πες μου, τι γίνεται, ρε.
4: Σας ακούω, ναι, εκπέμπουμε ξανά. Βρίσκομαι στη γωνία Βασιλής Σοφίας. Ο δεινόσαυρος επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται περί τυρανοσαύρου. Ανέβηκε στα σκαλιά της Βουλής. Οι καλικάτσαροι εισέρχονται από τα υπόγεια. Και το πλήθος, κυρίες και κύριοι, το πλήθος, οφείλω να καταγράψω ότι το πλήθος δεν τρέχει να σωθεί. Το πλήθος τραβάει βίντεο. Ένας κύριος δίπλα μου ανέβασε ήδη τρεις αναρτήσεις και δηλώνει απογοητευμένος στην απήχηση.
3: Πάνε καλά οι άνθρωποι, εδώ γίνεται επίθεση δεινοσαύρων και καλικάτσαρων. Εισέρχονται στο κοινοβούλιο και τραβάει ο κόσμος βίντεο. Είμαστε με τα καλά μας? Δηλαδή αντί να τρέχουν να σώσουν τη ζωή τους. Αχ, έχει συνηθίσει αυτός ο Έλληνας τα περίεργα φαινόμενα της εποχής. Είναι απίστευτο, ειλικρινέστε τα, είναι απίστευτο. Και εγώ δηλαδή έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Κοιτάξτε να σας πω, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουμε απευθείας από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, να σας πω ότι πήγαμε και βρήκαμε τρόπο. Αυτή η ικανότητα αυτού του Κάρολου Φιλίππου, αυτού του δικού μας ανθρώπου εκεί. Λοιπόν, ακούστε, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Ο τυρανόσαυρος Μητσοτακόσαυρος έχει ανέλθει, λέει, στο βήμα. Και οι καλικάντζαροι έχουν, λέει, καταλάβει τα έδρανα. Οι υπόλοιποι νουδουδόσαυροι και πασουκοσοσόσαυροι και σιριζοσόσαυροι, λοιπόν, συνεχίζουν κανονικά τη συνεδρία. Επαναλαμβάνω, η συνεδρία στη Βουλή δεν διακόπη. Τα πρακτικά τηρούνται κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες δε, η πρακτικογράφος κατέγραψε τον βριθμό του θηρίου ως παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Τι έγινε, Φιλίππου, έχεις μπει, έχεις
4: μπορέσει? Σημειώνω ένα ανησυχητικό στοιχείο, κυρίες και κύριοι. Πέρασε μισή ώρα από την κατάληψη της αίθουσας και κανείς, ούτε η τηλεοπτική σταθμή,
3: τίποτα,
4: ούτε τα πρακτορία,
3: τίποτα,
4: ούτε οι ίδιοι οι παριστάμενοι. Κανείς δεν έχει διατυπώσει με βεβαιότητα πότε ακριβώς συντελέστηκε η αλλαγή. Ο διπλανός μου, συνταξιούχος δικαστικός, υποστηρίζει ότι παρακολουθεί τις συνεδριάσεις επί 35 χρόνια και ότι παρά την προσοχή του αδυνατεί να εντοπίσει, να εντοπίσει τη διαφορά.
3: Μισό. Θες να μου πεις, ρε Φιλίππο, ότι τόσα χρόνια ήταν μέσα αυτή η δεινοσαυρο καλικάτσαρε και δεν είχαμε καταλάβει, δηλαδή? Τι λέει άλλο, τι λέει?
4: Οι καλικάτσαροι μου μεταφέρουν, ψηφίζουν όλοι παρόν. Όχι από πολιτικό υπολογισμό, απλώς τους ενθουσιάζει η λέξη.
3: Παρόν! Ναι, σωστό.
4: Την επαναλαμβάνουν χτυπώντας τα πριόνια στα έδρανα, ρυθμικά σαν τραγούδι του 12μέρου. Ο τυρανόσαυρος από τη μεριά του αγόρευσε επί 40 λεπτά. Κανείς δεν κατάλαβε λέξη. Η αγόρευση όμως χειροκροτήθηκε θερμά.
3: Νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή και το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λέει, η κατάσταση, λέει, είναι απολύτως υπό έλεγχο. Τι λέει, οι θεσμοί λειτουργούν. Η χώρα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η παρούσα δήλωση μεταδίδεται από ασφαλή τοποθεσία στο εξωτερικό. Έχουν φύγει στο εξωτερικό αυτοί με τις βαλίτσες και τα χρήματα. Λέει, να πάμε. Για καθαρά τεχνικό λόγο. Φιλίππο, έχεις κάποια άλλη τίποτα, κάτι να έρχεται, ρε παιδί μου, κάτι να βλέπεις, κάτι να μας πεις λιγάκι?
4: Τεθωρακισμένα εστάλησαν προς ενίσχυση του κέντρου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ακινητοποιήθηκαν στο ύψος του Χίλτον. Όχι από τον εχθρό, από την κίνηση.
5: Εδώ Αθήνα, καλή Αθήνα. Καλή Αθήνα. Εδώ Αθήνα, καλή Αθήνα. Μας ακούει κανείς? Υπάρχει κανείς στον αέρα? Υπάρχει κανείς?

0: γράφω αυτές τις σημειώσεις για όσους θα θελήσουν κάποτε να καταλάβουν πως τελείωσε. Διότι τελείωσε και όχι όπως φοβόμασταν. Δεν τους νίκησαν τα όπλα. Τα όπλα μας δεν προλάβαν καν να ξεκολλήσουν από την κίνηση της πόλης και από τη ζόρευση όλων αυτών των περίοικων που αντί να τρέχουν με τα πόδια τους στις στέρνες να χτυπούν τα αυτιά τους, κατεβήκαν για να μεταδώσουν βίντεο στα διάφορα κοινωνικά μέσα. Λοιπόν, ο τυραννόσαυρος, κυρίαρχος εκατομμυρίων ετών εξέλιξης, επιβίωσε από μετεωρίτη που αφάνισε το είδος του, αλλά δεν επιβίωσε από τη διαδικασία. Παρέμεινε στο βήμα, στο βήμα της Βουλής, ενεγράφει στην Επιτροπή, κλήθηκε να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία. Η συζήτηση ανεβλήθη, ξανααναβλήθη, και όταν τον βρήκαν ένα πρωί μαρμαρωμένο στη θέση του, η ιατροδικαστική έκθεση υπήρξε λακωνική. Το θηρίο απολυθώθηκε εν βουλή συνεδριάση. Η φύση χρειάστηκε 100 εκατομμύρια χρόνια για να φτιάξει ένα πολύθαν και η Βουλή των Ελλήνων το πέτυχε σε 2 κοινοβουλευτικές περιόδους. Όσο για τους καλικατζάρους, αυτούς δεν τους έδιωξε κανείς από εμάς. Και κάποια στιγμή ήρθαν τα θεοφάνεια, όπως έρχονται πάντα. Έτσι βαπτίστηκαν τα νερά και τα μικρά μελανά πλάσματα γλίστησαν πίσω στα λαγούνια τους, αφού βέβαια είχαν ψηφίσει το καινούριο σύνταγμα. Ένα σύνταγμα απίστευτο φτιαγμένο, λέει, από τις επιταγές που είχε υπογράψει κάποιος δεινόσαυρος ονόματι Βροντομιτσατακόσταυρος. Πριν φύγουν ωστόσο άφησαν στο Προεδρείο και ένα σημείωμα. Το παραθέτω αυτούσιο, διότι νομίζω ότι πρέπει να γραφτεί και γιατί ανήκει πια στην ιστορία. Λέει, φεύγουμε. Όχι από τον αγιασμό. Φεύγουμε γιατί καταλάβαμε ότι εδώ μέσα το πριόνισμα έχει ανατεθεί απροπολού σε άλλους μονιμότερους από μας. Και εμείς οι ταπεινοί καλικάντζαροι, εμείς αυτά τα κακόπιστα πλάσματα που δεν βλέπουμε την ώρα να σας κάνουμε τις διάφορες φάρσες. Που φάρσες ήθελαμε να κάνουμε. Θέλαμε να σας πειράξουμε λίγα και αισθανόμαστε περιττοί. Υπογραφή, τα παιδιά του κάτω κόσμου. Έτσι σώθηκε η χώρα, όχι από το στρατό της, όχι από τους θεσμούς της. Σώθηκε από τα 2 ταπεινότερα όπλα που διαθέτει αυτός ο τόπος και τα μόνα που δεν απέτυχαν ποτέ. Τη γραφειοκρατία και την κομματοκρατία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, είμαι ο οικοδεσπότης σας πάλι. Έχω έρθει στη θέση μου με αυτά τα απίστευτα που σφίξανε το στομάχι μου. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ βεβαίως ότι η απόψινή εκπομπή δεν έχει καμιά σημασία πέρα από αυτή που της αναλογεί, έτσι. Ένα αστείο κάναμε δηλαδή, ρε παιδί μου. Το ραδιοφωνικό αντίστοιχο να αντιθούμε καλικάντζα, να σκαρφαλώσουμε από τα ηχεία σας και να φωνάξουμε μπου. Η Βουλή είναι στη θέση της, το μάρμαρο είναι ακέραιο, οι εύζωνες δεν κουνηθήκανε, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και τίποτα. Και κάτι τελευταίο, έτσι, για να κλείσουμε το θέμα μας. Αν αύριο το πρωί άνοιξε τηλεόραση και αντικρίσετε μια αίθουσα γεμάτη από λιθώματα που ψηφίζουμε μια τέλεια πειθαρχία, σκριπτάκια που έρχονται από το εξωτερικό και μικρά πονηρά πλασματάκια που πριονίζουν τα θεμέλια της δημοκρατίας, της πολιτείας, των θεσμών, ενώ όλοι κοιτούν αλλού, μην τηλεφωνήσετε εδώ στην εκπομπή για να διαμαρτυρηθείτε. Αυτό δεν είναι μυθοπλασία. Αυτό που σας περιγράφω θα το βρείτε στο Δελτίο των 8, όπως κάθε βράδυ. Πάμε για διαφημιστικό.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Είναι μαζί με τους δεινοσαύρους.
1: Μας έστειλαν τα χαρτιά. Δηλαδή, εντάξει, τα χαρτιά της απόλυσης, της πρόσληψης, της επαναδιαπραγμάτευσης. Και βεβαίως, βλέπω το χαρτί αυτό είναι γράφει και repower. Θα επαναενεργοποιηθούμε. Redigitizer. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που δέχτηκε να παίξει τον ρόλο του αυτού του καταπληκτικού ρεπόρτερ του Κάρολου, του Φιλίππου που δεν φοβόταν κιόλας ανάμεσα στις ορδές των δεινοσαύρων, διότι ειλικρινά σας μιλώ, ειλικρινέστατα, από την καρδιά, από το βάθος ψυχής μου, θεωρώ ότι αυτοί είναι μεταλλαγμένοι άνθρωποι που κυβερνούν και γενικώς βουλεύονται. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, με το που ψηφίζονται περνάνε από μια υπόγεια στοά που υπάρχει μέσα στη Βουλή. Τους υπάρχει εκεί ένα ραβδάκι πρεσβύτερου, πρεσβείας, είναι αυτό, τσακ repower από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω, και τους μετασχηματίζει σε δεινοσαύρους, σε άγνωστους, παχύδραμα καταρχάς. Και από εκεί και πέρα έρχονται και τα καλικατζαράκια αριστερά και δεξιά, κάτι να πάρουν και αυτά, καμιά μιζούλα, κανένα ψωμάκι, κανένα ψυχουλάκι, κάτι το ένα, κάτι το άλλο κτλ. Και οικοδομούν αυτή τη Βουλή των 300, που βέβαια θα μου πείτε τώρα δεν είναι 300, είναι 297, αν δεν κάνω λάθος. Άλλη παράβαση, άλλη παρανομία. Και δεν λέω τίποτα γιατί είμαι υπέρ τίποτα των Σπαρτιατών. Οι μόνοι Σπαρτιάτες που αναγνωρίζω είναι αυτοί που στάθηκαν στις Θερμοπύλες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άστα να πάνε, άστα να έρθουν και άστα να μην ξαναέρθουν. Λοιπόν. Τι έγινε, ήρθαν τα Έλληνα. Ναι, κοίταξε κάτι. Αγαπητέ Θράξ. Το γίνει, εξωγήνη, άστα να πάνε. Ναι, μπορεί να είναι και εξωγήνη, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Μας κάνουν όλη πλάκα. Λοιπόν, τώρα ακούστε να σας πω κάτι. Θέλω να φανταστείτε το εξής. Είσαστε στη δουλειά σας και το αφεντικό σας είναι και αυτό εκεί, 30 μέτρα ας πούμε παραπέρα, έτσι, πίσω από μια τζαμάρια. Σε βλέπει. Αντί να σηκωθεί να διασχίσει αυτά τα 30 μέτρα, να σου μιλήσει σαν άνθρωπος προς άνθρωπο, σε παίρνει τηλέφωνο και η φωνή του, αυτή που ακούς, δεν είναι ακριβώς η δική του. Είναι μια φωνή φιλτραρισμένη μέσα από το ταμπλό των δεδομένων, από ένα dashboard όπως το λέγαμε, και που σου λέει για σένα πράγματα που ούτε εσύ ο ίδιος παρατήρησες ότι έχεις κάνει. Σου λέει, καλημέρα, πρόσεξα ότι ο δείκτης συγκέντρωσής σου έπεσε από το 71%. Η κάμερα κατέγραψε ότι η ήριδά σου απομακρύθηκε από την οθόνη. Κοίταζες έξω από το παράθυρο και χάζευες. Το μοντέλο το ταξινόμησε ως ονειροπόληση, κατηγορία Β. Ανοιχνεύθηκε επίσης μη εξουσιοδοτημένη προφορική επικοινωνία με τον διπλανό σου. Μην ανησυχείς, δεν καταγράψαμε τι είπες, μόνο ό,τι μίλησες. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σου, κατάλα. Και στις 11 και 14... ο αισθητήρας κατέγραψε επαναλαμβανόμενη χειρονακτική δραστηριότητα στην κάτω περιοχή του κορμού σου. Δεν κρίνουμε, απλώς το καταγράφουμε. Σου αφαιρώ λοιπόν το επίδομα ευεξίας και 15 μέρες από το μισθό σου. Αχα, γελάς εσύ. Καλά κάνεις, γιατί είναι αστείο. Μέχρι να καταλάβεις ότι τα 3/4 από αυτά τα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων, ω ναι, πουλούνται ήδη νόμιμα και με ωραία ονόματα. Το πρόγραμμα που καταγράφει κάθε πλήκτρο που πατάς δεν λέγεται κατάσκοπος της δακτυλογράφησης σου, λέγεται δείκτης δέσμευσης. Δηλαδή, πόσο δεσμευμένος είσαι με την εργασία σου. Η κάμερα που μετράει που καρφώνεις το βλέμμα σου δεν λέγεται μάτι που σε παρακολουθεί, λέγεται βελτιστοποίηση προσοχής. Η συγγενής και συνεχής φωτογράφηση της οθόνης σου κάθε λίγα δευτερόλεπτα δεν λέγεται παρακολούθηση, λέγεται ανάλυση παραγωγικότητας. Και το αφεντικό σου φυσικά δεν σε κατασκοπεύει. Α, όχι. Σε βοηθάει να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. 100 χρόνια πίσω, ο Φρέντερικ Τέιλορ στεκόταν πάνω από έναν εργάτη με ένα χρονόμετρο, ταιλορισμός λέγεται αυτό, και μετρούσε πόσα δευτερόλεπτα έκανε να σηκώσει ένα κομμάτι σίδερο. Σκληρό, αλλά τον έβλεπες. Ήξερε ότι σε μετράει. ήξερες ποιος, πότε, ήξερες τα πάντα. Μετά ήρθε ο Φόρτ και είπε, γιατί να μετράω εγώ, ας κάνω την ίδια γραμμή παραγωγής να επιβάλλει τον ρυθμό και το εργοστάσιο έγινε μηχανή που τρώει ανθρώπους. Και υπάρχει αυτή η καταπληκτική ταινία με τον Τσάρλι Τσάπλιν, η μοντέρνη Κερί, που σας το λέω να τη δείτε, μεγάλη, αλλά είναι εξαιρετική, που δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει στις γραμμές παραγωγής που λέμε. Και σήμερα το χρονόμετρο δεν το κρατάει κανένας, μπήκε μέσα στο βολβό του ματιού σου και σου χαμογελάει. Ας σοβαρευτούμε, γιατί μπορεί η σάτυρα αυτή να πλησιάζει τα όρια της πραγματικότητας, δεν είναι όμως μια προϋπερβολή. Στην Κατερίνη, ένα κατάστημα αθλητικών ειδών, οι πολιτές για να δηλώσουν ότι ήρθαν στη δουλειά τους, δεν χτυπάνε κάρτα. Δεν βάζουν κωδικό, βάζουν το δαχτυλικό τους αποτύπωμα ή στέκονται μπροστά σε μια κάμερα που διαβάζει το πρόσωπό τους. Το σώμα τους έγινε το κλειδί και η σάρκα τους έγινε η κάρτα που ενημερώνει την εργάνη για το τι ώρα πιάσανε δουλειά. Και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι μου. Μια κάρτα τη χάνεις, την αλλάζεις, την αφήνεις σπίτι, τη σχίζεις την ημέρα που παρετήσε. Είναι ένα αντικείμενο έξω από σένα. Το δαχτυλικό σου αποτύπωμα όμως δεν μπορεί να το αλλάξεις, δεν το ξεχνάς, δεν το παραδίδεις πίσω. Είσαι εσύ. Όταν ο εργοδότης παίρνει τα βιομετρικά σου στοιχεία για να ξέρει αν ήρθες στις 9, δεν παίρνει απλώς μια πληροφορία, παίρνει ένα κομμάτι από το αμετάκλητο σώμα σου και το κλειδώνει σε μια βάση δεδομένων. Και αν αύριο αυτή η βάση χακαριστεί, γιατί τα πάντα χακάρονται όπως καταλαβαίνετε και γίνεται ο χαμός, να μην πω τη λέξη την άλλη, περί της κοινός εκδιδόμενης, της κοινής εκδιδόμενης το κλείδωμα, το αποτύπωμά σου πλέον κυκλοφορεί όπως και τα βιομετρικά σου υπόλοιπα στοιχεία στο σκοτεινό διαδίκτυο για πάντα. Το κωδικό τον αλλάζεις, αλλά τα δάχτυλά σου όμως όχι. Και εδώ υπάρχει το πρώτο μεγάλο νομικό ψέμα που έχει οικοδομηθεί, που λένε ότι συνένεσες. Ότι υπέγραψες ένα χαρτάκι την πρώτη μέρα, αλλά μέσα σε μία σχέση εξαρτημένης εργασίας, πού ακριβώς είναι η συνένεση? Όταν ο εργοδότης κρατάει στο χέρι του το μισθό, την προαγωγή, την ίδια τη δουλειά σου, η συνένεση δεν είναι ελεύθερη. Είναι ακριβώς η ίδια μορφή συνένεσης που συμμορφώθηκε ο κόσμος, το 70% των Ελλήνων, για να εμβολιαστεί. Παρόλο που κανένας δεν του είχε εξασφαλίσει απολύτως τίποτα. Ούτε δεδομένα, ούτε τίποτα. Και σου έλεγε, το χαρτί της συνένεσης μπορείτε να το υπογράψετε. Μα δεν θέλω, μα πρέπει, το υπογράφεις. Α, με τη συνένεσή σου λοιπόν, γιατί είσαι υποχρεωμένος να έχεις εμβολιαστεί για να πας στη δουλειά σου. Αυτός λοιπόν είναι ένας εβιασμός με γραβάτα. Δεν είναι σύμβαση μεταξύ σου. Είναι η διαταγή που υπογράφεις με το περίστροφο της ανεργίας στον κρόταφο. Γι' αυτό, και ας το πούμε με όνομα και επώνυμο, γιατί δεν το λέω εγώ, το ίδιο, το είπε η ίδια η αρχή. Απόφαση 26 του 2019. Είναι το πρώτο μεγάλο ελληνικό πρόστιμο του GTRP. 150.000 ευρώ στην PricewaterhouseCoopers Business Solution. Η γνωστή εταιρεία που μας φτιάχνει και μας συμβουλεύει κιόλας στο ελληνικό δημόσιο και γενικώς. Λοιπόν, μια από τις 4 μεγαλύτερες ελεκτικές εταιρείες του πλανήτη. Όχι σε κανένα μαγαζάκι, σε ένα κολοσσό. Και η καταγγελία ήρθε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής και το έβριμα ήταν χειρουργικό. Η εταιρεία ζήτησε από τους εργαζόμενους να συνενέσουν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για 3 διακριτούς σκοπούς. Και η αρχή είπε όχι, η συγκατάθεση εργαζόμενου δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως νόμιμη βάση, γιατί λόγω της σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου η ανισορροπία είναι προφανής και μια συνένεση δοσμένη από φόβο δεν είναι συνένεση. Από την ημέρα εκείνη η αρχή πάνω χάραξε πάνω στην πέτρα, στη δουλειά, το υπέγραψα, δεν σε καλύπτει αφεντικό. Και τώρα προσέξτε, γιατί εδώ είναι το κόλπο. Γιατί αυτά συμβαίνουν αυτές την ώρα που συζητάμε. Και θα δούμε και παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε ποιο είναι το κόλπο. Το βιομετρικό χτύπημα της κάρτας δεν είναι ο σκοπός, είναι απλώς μια πόρτα. The gate, η πύλη. Πίσω από αυτή την πύλη κάθεται μια ολόκληρη βιομηχανία με ονόματα που οι εργαζόμενοι, δεν θα τα μάθουν ποτέ, γιατί τρέχουν αόρατα στο βάθος του υπολογιστή τους. Το TerraMind, το πιο επιθετικό όλων πρόγραμμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και το χρησιμοποιούν εταιρείες, καταγράφει στιγμιότυπα της οθόνης σου, βιντεοσκοπεί τι κάνει σε πραγματικό χρόνο, καταγράφει κάθε πλήκτρο που πατάς, keystore login λέγεται, ή keylogger, το λένε, διαβάζει την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ακόμα και μέσα στις εικόνες, παρακολουθεί κάθε εφαρμογή, κάθε ιστοσελίδα, τον ενεργό και τον νεκρό σου χρόνο και έχει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που το βαφτίζουν, τον βαφτίζει όμνη, που σε σημαδεύει αυτόματα ως ρίσκο πριν καν κάνεις κάτι. Και ξεκινάει από τα $14 το χρόνο αναργαζόμενο. $14 για να αγοράσει ένα αφεντικό πλήρως το ψηφιακό σώμα του υπαλλήλου του. Υπάρχει άλλη εταιρεία, η Veriato, πρώην Spector Soft, το παλιό όνομα της κατασκοπίας, ειδικευμένο στην ανίχνευση εσωτερικής απειλής, δηλαδή στο να βλέπει τον εργαζόμενο ως ύποπτο εκ προημίου. Υπάρχει η Active Track, που παίζει το καλό, την ανάλυση παραγωγικότητας, τα στιγμιότυπα της οθόνης ως πρόσθετο που του πληρώνεις χωριστά. Υπάρχει Indeguard, το Controlio και ήπια τα χαμογελαστά Hubstaff και Time Doctor, που σου λένε ότι απλώς μετράνε τον χρόνο σαν να μην είναι το ίδιο το μάτι, λίγο είναι πιο μαλακό το βλέμμα. Κανένα από αυτά δεν πουλάει έλεγχο προσέλευσης. Πουλάνε στην πραγματικότητα πλήρη επιτήρηση και χτίζουν για τον καθένα ξεχωριστά ένα προφίλ συμπεριφοράς. Κοστίζουν λιγότερο από τον καφέ που θα πιούμε σε ένα διάλειμμα ή έξω με τον φίλο μας, και αυτό το διάλειμμα είναι που το σύστημα μετράει. Πώς φτάνει στην Ελλάδα? Με δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι ευθύς. Η εταιρεία ανοίγει λογαριασμό στο The Cloud που και κατεβάζει το πρόγραμμα στους υπολογιστές των πελατών της. Ο δεύτερος, ο πιο ύπουλος, είναι μέσω Ελλήνων μεταπολιτών και integrators, δηλαδή αυτοί που ενσωματώνουν τεχνογνωγίες, εταιρείες πληροφορικής που πακετάρουν το λογισμικό επιτήρησης μέσα από ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο που αναφέρεται και έχει πάνω τη λέξη κυβερνοασφάλεια, προστασία από διαρροή δεδομένων. Έτσι ο εργοδότης δεν αισθάνεται ποτέ ότι αγόρασε στην πραγματικότητα ένα εργαλείο κατασκοπίας. Νομίζω ότι αγόρασε ασφάλεια και καταλαβαίνει βέβαια ότι αγόρασε ένα μαστίγιο που ήρθε τυλιγμένο σε χαρτί δώρου και γράφει προστασία. Αυτό το μοτίβο που έχουμε ξαναδεί σε αυτή την εκπομπή, ξανά και ξανά, το πιο επεμβατικό κομμάτι μπαίνει πάντα στην πιο αθώα ετικέτα. Στο κράτος, στη μαζική παρακολούθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ονομάστηκε κέντρο ενημέρωσης. Στην εργασία, η μαζική παρακολούθηση των εργαζομένων ονομάζεται, και δεν κάνω πλάκα, ευεξία και παραγωγικότητα. Η γλώσσα λοιπόν είναι το πρώτο όπλο. Πριν σε ελέγξουν, αλλάζουν τα ονόματα των πραγμάτων. Ας πάμε λιγάκι να πάμε στο μάλλον στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2% αυξήσεις και στα τρόφιμα 3,5%. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του. Τα καθήκοντα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που το ετοιμάζετε, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξη το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακών φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Βαριές κατηγορίες για τον 65χρονο Ιταλό που σκότωσε στο Αίγιο την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου, όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΙΔΑΠ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές σήμερα κατά της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί, πρόσθεσε. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λέγοντας παράλληλα πως η Τεχεράνη μας κοροϊδεύει. Και χειρία όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττουν Ιρανικούς στόχους, δεν μπορεί να υπάρξει, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, λέγαμε ότι πλέον τα προγράμματα επιτήρησης παρακολούθησης των εργαζομένων βρίσκονται στην ελληνική αγορά όχι μόνο σαν διατιθέμενα προς αγορά ενοικίαση κτλ., αλλά χρησιμοποιούνται ήδη από εταιρείες. Οι εργαζόμενοι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι είναι, ότι τους διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς. Είναι παράνομο. 100%. Δεν χρειάζεται να ανακοινώσουν καν στον εργαζόμενο ότι χρησιμοποιούν κάτι τέτοιο. Το αντιμετωπίζουν σαν στοιχείο της αποδοτικότητας. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που συνέβη στις εποχές μας, και δεν αναφέρομαι μονάχα τα τελευταία 15 χρόνια, αναφέρομαι γενικώς από το 1970 και μετά, όπου στην πραγματικότητα ο μονεταρισμός, δηλαδή τα πάντα να περάσουν μέσα από το φίλτρο απόδοσης, κόστος και όφελος, κέρδος, ήταν το στοιχείο και που καθορίζει και που έχει φτάσει στα όρια της σημερινή μας κοινωνία. Οπότε τα συστήματα επιτήρησης δεν αφορούν μονάχα πλέον αυτά που εφαρμόζει, για παράδειγμα, η ελληνική, ελληνικότατη, άρε, ανώτατη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου μάλιστα πήρε και πρόγραμμα προφανώς της Παλαντήρ για να προβλέπει ποιος δεν θα πληρώσει αύριο, του χρόνου, παραχρόνου, τις υποχρεώσεις του. Προσέξτε κάτι, γιατί όλα αυτά εδώ τα προγράμματα κάνουν πάρα πολλές δουλειές. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, είσαι ένας επιχειρηματίας μικρός, ένα κατάστημα. Μπορεί να βάλει εκεί και να πει πόσες πιθανότητες υπάρχει αυτό το κατάστημα να υπάρχει σε 5-10 χρόνια. Εσύ το ξεκινάς για να κάνει μια δουλειά, μια ζωή. Τι μας έχουν δώσει στα στατιστικά στοιχεία? Μας έχουν δώσει ότι αυτού του είδους καταστήματα σε αυτή την περιοχή κρατούν 2-3 χρόνια, 4 max. Να κάνει προβλέψεις λοιπόν για το πού θα βρίσκεσαι. Αυτό, φίλοι μου, είναι αυτό πραγματικά, ασχέτως αν θα γίνει ή όχι, είναι σαν παράδειγμα. Όλοι έχουμε καρκινικά κύτταρα. Όλοι, άπαντες. Αλλά απλούστατα δεν εκφράζονται, δεν προχωράνε σε αυτή την υπερέκφραση που ξεκινάνε οι καρκίνοι και τα λοιπά. Όλοι. Αλλά με αυτόν τον όρο μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί να σε ασφαλίσει. Να μην σε ασφαλίζει για συγκεκριμένες ασθένειες, δηλαδή βασικές. Λοιπόν, τώρα η ελληνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικά έχει βάλει όρια, αλλά τα όρια είναι χάρτινα. Επέβαλε 2.000 ευρώ σε εργοδότη που χρησιμοποίησε το GPS του εταιρικού αυτοκινήτου για να βρει πού ήταν ο εργαζόμενος στην άδειά του. 15.000 σε εταιρεία που είχε βάλει κάμερες στα γραφεία και στην κουζίνα του προσωπικού. Η θέση της είναι ξεκάθαρη και βεβαίως σωστή. Ο εργοδότης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το υλικό της καταγραφής για να ελέγχει και να αξιολογεί τους εργαζόμενους. Όμως, 2.000 και 15.000 για μια εταιρεία, αυτά δεν είναι τιμωρία. Είναι κόστος λειτουργίας. Είναι εισιτήριο. Όπως ακριβώς το 0,035% φόρος των εφοπλιστών, που δεν είναι φόρος. Είναι συνδρομή σε μια τεράστια πισίνα προνομίων. Το πρόσημο που δεν πονάει, που δεν αποτρέπει και που νομιμοποιεί. Και τώρα ερχόμαστε στο ελληνικό κράτος, γιατί αυτό είναι φρεσκότατο. Το Υπουργείο λοιπόν Εσωτερικών θέλησε να κάνει όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό ακριβώς ό,τι γίνεται ήδη στην Κατερίνη. Όχι απλή ψηφιακή κάρτα, βιομετρική, να μπαίνει στη δουλειά με δακτυλικά αποτυπώματα και με αναγνώριση προσώπου. Εσωτερικών, ο λόγος που επικαλέστηκαν ήταν ευγενικός, σχεδόν λαϊκίστικος. Οι κοπάνες. Αυτοί που χτυπάνε, λέει, κάτω το πρωί και εξαφανίζονται. Αυτοί που βάζουν τον συνάδελφό να χτυπήσει για αυτούς. Ποιος θα διαφωνούσε με το να πιάσουμε, ας πούμε, τους τεμπέληδες, ε? Προσέξτε λοιπόν κάτι. Η αρχή, η ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων απάντησε με τη γνωμοδότηση. Είναι κόκκινη κάρτα. Όχι. Αλλάξτε μια λεπτομέρεια. Όχι. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να υιοθετηθεί. Κρατήστε τη λογική της όμως.
Γιατί είναι ακριβώς η ίδια λογική που καίει και το κατάστημα στην Κατερίνη. Πρώτον, τα βιομετρικά δεδομένα είναι ειδική κατηγορία δεδομένων. Η επεξεργασία τους απαγορεύεται καταρχήν. Όχι επιτρέπεται με προϋποθέσεις, απαγορεύεται και μόνο κατ' εξαίρεση ανοίγει μια στενή χαραμάρα. Δεύτερον, η εξαίρεση ανοίγει μόνο στην επεξεργασία όταν είναι απολύτως αναγκαία για σοβαρό δημόσιο συμφέρον και αν αποδειχθεί ότι ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με κάτι λιγότερο συμβατικό επεμβατικό. Και ρωτάει η αρχή των δεδομένων προστασίας δεδομένων των προφανές. Δοκιμάσατε πρώτα ένα ηλεκτρονικό π.χ. απουσιολόγιο? Δοκιμάσατε μια προσωποποιημένη κάρτα? Δοκιμάσατε απλούς διοικητικούς ελέγχους? Όχι. Τότε δεν δικαιούστε να πάτε στο έσχαστο μέτρο, να ρίχνεις δηλαδή κανονιά εκεί που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, η πέτρα μιας φεντόνας. Τρίτον, η καθολική εφαρμογή σε όλους ανεξαρτήτως, χωρίς διάκριση, είναι δυσανάλογη. Δεν μπορείς να βάλεις όλο τον κόσμο κάτω από το μικροσκόπιο επειδή φοβάσαι για λίγους. Και κλείνει με μια φράση που πρέπει να την πούμε αργά, γιατί χωράει ολόκληρη φιλοσοφία σε μια γραμμή. Η καθολική υποχρεωτική βιομετρική ταυτοποίηση, λέει η αρχή, μετατρέπει τη σωματική ταυτότητα των εργαζομένων σε ένα διαρκές μέσο ελέγχου και επιτήρησης. Εκαθεδρύει λοιπόν ένα καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης ανεξάρτητα από την πραγματική ανάγκη και θίγει τον ίδιο πυρήνα του δικαιώματος, την ίδια την ουσία των άρθρων 7 και 8 των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον πυρήνα, όχι τα άκρα. Τον πυρήνα. Προσέξτε λοιπόν. Δούλος δεν είσαι όταν σε δένουνε. Σήμερα είσαι δούλος όταν σε μετράνε. Γιατί αυτό είναι ένα παράδοξο και είναι και εκθαμβωτικό. Το κράτος που κρατάει τα χέρια του την περισσότερη ισχύ, που γράφει νόμους, που έχει την αστυνομία και το στρατό στη διάθεσή του, δεν μπόρεσε να περάσει το βιομετρικό χτύπημα της κάρτας. Η ίδια ανεξάρτητη αρχή του είπε όχι και την ίδια στιγμή στην ιδιωτική αγορά, και πήραμε παράδειγμα το μαγαζί με τα αθλητικά στην Κατερίνη, ένας πολιτής με μισθό πείνας αφήνει κάθε πρωί το δακτυλικό του αποτύπωμα για να του επιτραπεί να δουλέψει. Αυτό που δεν επιτρέπεται στο δημόσιο με ολόκληρη γνωμοδότηση συμβαίνει αθόρυβα στον ιδιωτικό τομέα με μια υπογραφή κάτω από πίεση ή και χωρίς απολύτως τη συνένεση του εργαζόμενου. Δούλος. Δούλος δεν είσαι μόνο λοιπόν όταν σε αλυσοδένουν. Δούλος είναι όταν ανήκεις και ανήκεις εις τίνα. Δηλαδή ανήκω σε κάποιον, σαν πράγμα, σαν αντικείμενο, σαν αριθμός μητρών. Αυτή είναι η συνθήκη που ισχύει στην αγορά και αν αποφάσισε σήμερα η αρχή προστασίας δεδομένων γι' αυτό, σκεφτείτε πόσες αλλαγές έχει γίνει στη συγκεκριμένη αρχή για να μπορέσουν να καλυφθεί η κυβέρνηση στη δράση της με το Predator. Σήμερα αποφασίστηκε έτσι για το δημόσιο. Όλοι οι υπόλοιποι που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, όπως καταλαβαίνετε, είναι παντελώς απροστάτευτοι και αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Γιατί μέχρι τώρα όλοι λέγανε εντάξει, έχω κινητό και αν με βλέπουν και αν με επιτηρούν και τι έγινε και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Μωρέ, εσύ μπορεί να μην έχεις να κρύψεις τίποτα, αλλά όπως καταλαβαίνεις πλέον αυτός ο μηχανισμός της τεχνοφεουδαρχίας και του απόλυτου ελέγχου του ανθρώπου έχει και τα εργαλεία και την επιθυμία και τη δυνατότητα να μπαίνει στην καθημερινή ζωή πλέον, ούτε όχι μιας μεγάλης οθόνης ή μιας οθόνης λάπτοπ ή ενός κινητού, σε σχέση άμεση με την εργασιακή σου δράση. Τώρα θα διηγηθώ μια μεγάλη κλοπή που συμβαίνει στις μέρες μας. Είναι μάλλον η επανάληψη μιας μεγάλης κλοπής που συμβαίνει εδώ και 4 χρόνια. Μια κλοπή χωρίς διαρρήκτες, χωρίς λωστούς, χωρίς συνεγερμούς που θα όριαζα μέσα στη νύχτα. Μια κλοπή που γίνεται στο φως της ημέρας με διαφημίσεις, με πανηγυρισμούς, με υπογραφές προέδρων και χαμόγελα βεβαίως των τραπεζιτών. Και το θύμα της είναι μια ολόκληρη γενιά, οι γενιές των νέων μας. Και το κλοπημαίο δεν είναι μόνο χρήμα, είναι κάτι πολύ ακριβότερο. Θα σας δώσω πρώτο παράδειγμα.
που δεν είναι ένας άνθρωπος από την Ελλάδα, αλλά να ξέρετε ότι εκατοντάδες ή χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες νέων είναι παγιδευμένοι σε αυτό που θα σας περιγράψω. Η Φατίμη, Ερντλάουντάου, 29 ετών, μηχανικός λογισμικού στην Αμερική. Όταν είδε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να διαφημίζει το προσωπικό του κρυπτονόμισμα με το σύνθημα «Αποκτήστε τώρα το δικό σας Τραμπ», σκέφτηκε αυτό που θα σκεφτόταν κάθε λογικός άνθρωπος. Και μάλλον τελικά εμείς οι λογικοί είμαστε υπερβολικά αφελείς. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ βάζει το όνομά του πάνω σε κάτι, αυτό θα είναι και εξασφαλισμένο και νόμιμο. Θα είναι κάτι σοβαρό. Επένδυσε λοιπόν $2,000 που είχε πριν 2 χρόνια. Μέχρι τα τέλη Μαΐου, από αυτά τα $2,000 έμειναν σαν αντίκρισμα σε αυτό που κατέχει $120. Και δεν είναι μόνοι. Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Reuters που δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες, είναι ένα ή και πολύ περισσότερο εκατομμύρια οι επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Τραμπ και έχουν χάσει $2,3 δισεκατομμύρια. Και η οικογένεια Τραμπ, κέρδισε 2,3 δις, όσο ακριβώς λεφτά χάσανε τα 1 με 2 εκατομμύρια των πολιτών, που να είναι Αμερικανοί, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η συμμετρία αυτή λοιπόν δεν είναι σύμπτωση. Η συμμετρία είναι η απόδειξη. Όταν τα κέρδη ενός ισούνται στο δολάριο με τις απώλειες όλων των υπολείπων. Και τότε δεν μιλάμε για αγορά, μιλάμε για αντιλιοστάσιο. Για ένα μηχανισμό μεταφοράς πλούτου από τις τσέπες των διασκορπισμένων πολλών στα θησαυροφυλάκια και στη συγκέντρωση των λίγων. Προσέξτε τώρα λιγάκι. Αυτή η ιστορία έχει 4 μέρη. Για μένα, το ότι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ ληστεύει τον ίδιο του τον λαό είναι κάτι που θα φαινόταν κάτω από άλλες εποχές αδιανόητο. Αλλά σήμερα είναι πολύ λογικό, ρε παιδί μου. Το πρώτο μέρος λοιπόν είναι η υπόσχεση. Τι είναι αυτό το περίφημο νόμισμα χωρίς αφέντη και πώς γεννήθηκε. Το δεύτερο μέρος είναι το καζίνο. Το πώς δηλαδή η υπόσχεση έγινε κουλοχέρης, ο οποίος παίζει με σημαδεμένη τράπουλα. Το τρίτο μέρος είναι οι 3 περιφράξεις, πως ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων του πλανήτη πήρε στα χέρια του στρώμα-στρώμα ολόκληρο το οικοδόμημα, το ορυχείο, το γκισέ, τις ράγες και το πιο σκοτεινό μέρος. Αυτό που ονομάζεται tokenization, tokens. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, γιατί θα είναι κάτι που θα το συναντήσετε άμεσα και γρήγορα. Δεν εννοώ αύριο, αλλά μέσα σε 1-2 χρόνια. Ωραία λέξη, πίσω από την οποία ετοιμάζεται η μετατροπή κάθε πράγματος που κατέχετε και τελικά και ό,τι κατέχουμε. Η ίδια μας η ελευθερία σε μάρκα μέσα σε καζίνο κάποιου άλλου. Αν δεν γνωρίζετε τι θα πει blockchain, αν δεν έχετε αγοράσει ποτέ ένα σατόσι, αν αυτές οι λέξεις σας ακούγονται κινέζικα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Όλα θα εξηγηθούν με τη σειρά τους, με παραδείγματα από τη ζωή, από το χωριό, από το καφενείο, γιατί το πρώτο όπλο κάθε κλέφτη είναι το σκοτάδι, και το σκοτάδι στην οικονομία έχει ένα όνομα: ορολογία. Για να καταλάβουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι κλάπηκε, πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν το υποσχόμενο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γυρίσουμε στο φθινόπωρο του 2008. Αν έχετε στο μυαλό σας εκείνη την εποχή, πέρα από τη σύγχυση ότι έρχεται μια καταστροφή στην Ελλάδα και ήδη έχουμε τα πρώτα συμπτώματα στην ελληνική αγορά. Τότε, οι μεγάλες τράπεζες της Αμερικής και της Ευρώπης είχαν παίξει τα λεφτά του κόσμου στη ρουλέτα των στεγαστικών δανείων και τα είχαν χάσει. Και τι έγινε, α? Ποιος πληρώσε? Πληρώσαν τράπεζες? Όχι βέβαια. Τις έσωσαν τα κράτη. Δηλαδή εμείς, οι φορολογούμενοι. Πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν, μας είπανε. Το κέρδος ιδιωτικό,
η ζημιά δημόσια. Το γνωστό τρεπάριο που εδώ στην Ελλάδα το μάθαμε απ' έξω ανακατοτά σε όλη αυτή την προηγούμενη δεκαετία με τις δικές μας τράπεζες, τα δικά μας μνημόνια και που αυτή η ιστορία δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να τη βάλει στη λύθη. Με αυτή την ιστορία, γιατί κανένας μας δεν χρωστάει σε κανέναν, και να το έχετε αυτό, δεν το λέω σαν μία έτσι, να μην πω τη λέξη, είναι κυριολεκτικά κανένας μας δεν χρωστάει σε κανέναν. Μέσα λοιπόν σε εκείνη την περίοδο, την οργή του Οκτωβρίου του 2008, συγγνώμη, ένα πρόσωπο φάντασμα με το ψευδώνυμο Σατόση Νακαμότο δημοσίευσε ένα κείμενο 9 σελίδων. Πρότεινε ένα νόμισμα που δεν θα το εξέδιδε καμία τράπεζα, δεν θα το τύπωνε κανένα κράτος και δεν θα το ήλεγχε κανένας τραπεζίτης, αφέντης, κεφαλαιοκράτης. Και μέσα σε αυτό το μπλοκ αυτού του νομίσματος, σαν επιγραφή σε θεμέλιο λίθο, χάρεξε έναν τίτλο στις εφημερίδες εποχής. Ο Υπουργός Οικονομικών στο χείλος δεύτερης διάσωσης των τραπεζών. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά όταν μιλάμε πολύ, δεν φαίνει εκείνο το νεράκι. Λοιπόν, το Bitcoin λοιπόν δεν γεννήθηκε ως επένδυση, γεννήθηκε ως διαμαρτυρία, ως κατηγορητήριο γραμμένο σε έναν κώδικα υπολογιστικό. Τι είναι το blockchain με απλά λόγια? Αυτή η αλυσίδα των block. Φανταστείτε ένα χωριό. Στο χωριό αυτό όλες οι συναλλαγές, ποιος χρωστάει σε ποιον, ποιος πλήρωσε ποιον, γράφονται σε ένα κατάστοιχο. Στον παλιό κόσμο το κατάστοιχο το κρατούσε, ας πούμε, ευχαριστώ πολύ, το κρατούσε ο τραπεζίτης, ο συμβολιογράφος, τον γκισέ. Όποιος κρατάει το κατάστοιχο κρατάει και την εξουσία. Μπορεί να σβήσει, να προσθέσει, να αρνηθεί, να χρεώσει διόδια για την κάθε γραμμή. Η ιδέα του Σατόση ήταν αφοπλιστικά απλή. Αντί για ένα κατάστοιχο σε ένα γκισέ, 1000 αντίγραφα του ίδιου κατάστοιχου στα 1000 σπίτια του χωριού. Κάθε νέα συναλλαγή φωνάζεται στην πλατεία, όλοι την γράφουν ταυτόχρονα στο αντίγραφό τους και τα αντίγραφα συγκρίνονται διαρκώς μεταξύ τους. Αυτό είναι το blockchain. Για να κλέψεις θα πρέπει να ξεγελάσεις 1000 νοικοκυριά την ίδια στιγμή. Αυτή είναι η ουσία του blockchain. Ένα κοινό κατάστοιχο που δεν το φυλάει ένας, το φυλάνε όλοι. Και τι είναι η περίφημη εξόρυξη του Bitcoin? Είναι η αμοιβή των γραφιάδων. Όποιος προσφέρει τον κόπο στην πράξη υπολογιστική ισχύ και ηλεκτρικό ρεύμα για να ελέγχει και να σφραγίζει τις σελίδες του κατάστοιχου πληρώνεται με Bitcoin, με ένα καινούριο Bitcoin. Έτσι κόβεται το Bitcoin. Όχι σε νομισματοκοπείο, αλλά ως μισθός στη φύλαξη του κοινού βιβλίου. Έτσι ξεκίνησε. Γιατί εδώ αυτή βρίσκεται η καρδιά λοιπόν και της σημερινής μας ιστορίας. Αυτό που περιέγραψα δεν είναι απλώς μια τεχνολογία. Είναι μια πρόταση για το πώς μπορούσαν οι άνθρωποι να σχετίζονται. Στον παλιό κόσμο το χρήμα ανήκει σε κάποιον. Το φυλάει η τράπεζα, το εκδίδει το κράτος, βρίσκεται στον κισέ. Είναι αυτό που στη γλώσσα της εκπομπής λοιπόν, αυτό το χρήμα ανήκει ιστινά. Το να ανήκει σε κάποιον, σε μια σχέση κάθετη από τα πάνω προς τα κάτω και σχέση υποτέλειας. Η πρόταση του Σατόση ήταν το αντίθετο. Ένα χρήμα που κρατιέται από κοινού, οριζόντια, χωρίς κορυφή, αυτό που ονομάζουμε συνανήκη, και να ανήκεις μαζί με τους άλλους σε κάτι κοινό χωρίς κανείς να είναι ο κύριος του. Και αυτή η διαδικασία που χρειάζεται τη συντήρηση του κατάστοιχου να δουλεύει ένας υπολογιστής, αυτές ώρες που χρειαζόταν και η ενέργεια που δαπανούσε ο καθένας, παρήγαγε το Bitcoin. Για πρώτη φορά λοιπόν στην νεότερη ιστορία, η ίδια η καρδιά της οικονομίας, το νόμισμα, διεκδικούσε να είναι κοινό κτήμα. Κατάστοιχο όλου του χωριού και όχι ένα κατάστοιχο ενός κεφαλοκράτη, ενός άρχοντα κτλ. Προσέξτε τώρα να δείτε.
η υπόσχεση, φανταστείτε λοιπόν τους νέους ανθρώπους που σκέφτονται πολύ διαφορετικά από τους μεγαλύτερους και που δεν καταλαβαίνουν μεγαλύτερη και πολλά από την τεχνολογία, τι σήμαινε αυτό. Προσέξτε όμως κάτι, η υπόσχεση και το καζίνο γεννήθηκαν ταυτόχρονα ως δίδυμα από την ίδια κοιλιά. Από την πρώτη στιγμή δίπλα στους οραματιστές στάθηκαν οι κερδοσκόποι, οι απατεώνες, αυτοί και οι τσαρλατάνοι. Δηλαδή το bitcoin υπήρξε ταυτόχρονα διαμαρτυρία και χαρτοπαίγνιο και όποιος σας λέει ότι είναι μόνο από τα δύο ένα, το ένα, κάτι πουλάει. Και η ερώτηση που θέτεται, που τίθεται, μπορεί να υπάρξει θεσμός χωρίς αφέντη, χωρίς αφεντικό, χωρίς ιδιοκτήτη. Είναι και παραμένει σωστή ερώτηση. Γιατί επειδή είναι σωστή ερώτηση, έπρεπε να πάρει λάθος απάντηση. Και πήρε τη λάθος απάντηση και θα δούμε πώς. Κάθε χρυσορυχείο γεννάει γύρω του μια πόλη με χαρτοπαιχτικές λέσχες. Α, ταινίες ας πούμε που βλέπουμε από το Hollywood παλιά. Έτσι, γύρω στο 2015, μια τεχνική εξέλιξη, τα λεγόμενα έξυπνα συμβόλαια, έκαναν κάτι που άλλαξε τα πάντα. Επέτρεψε στον κάθε ένα, προσέξτε πώς νοθεύεται όλη αυτή η ιστορία, να φτιάξει το δικό του νόμισμα μέσα σε λίγα λεπτά. Όχι να στήσει δικό του δίκτυο, όχι να κάνει δικό του κατάστοιχο, δική του κοινότητα, όχι, όχι. Απλώς να πατήσει μερικά κουμπιά και να κόψει ψηφιακές μάρκες σε όποιο όνομα ήθελε. Ιδιωτικό νόμισμα το κοπείο στην κουζίνα του καθένα. Το αποτέλεσμα. Το νούμερο, ακούστε το και κρατηθείτε από κάπου. Δεκάδες εκατομμύρια διαφορετικά νομίσματα δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες εκατομμύρια. Και πόσα από αυτά έχουν σήμερα μια στοιχειώδη πραγματική κίνηση σύμφωνα με μια τελευταία έκθεση της Delphi Digital, λιγότερα από 1.700. Τα υπόλοιπα είναι ψηφιακά πτώματα. Η μέση απόδοση ενός ευρέως δείγματος που μελετήθηκε είναι μείον 80%. Δηλαδή έβαλες 100 και έχασες τα 80. Μείον 80%. Συνολική αυτή η αγορά των εναλλακτικών νομισμάτων λοιπόν συρρυκνώθηκε από 431 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2020, το 2021 σε 170 δισεκατομμύρια σήμερα. Πού πήγε διαφορά? Δεν εξατμίστηκε, αγαπητοί μου. Το χρήμα δεν εξατμίζεται ποτέ. Αλλάζει τσέπη. Και ποιος έβαλε τα λεφτά στην τσέπη του? Εδώ είναι το λοιπόν. Ερχόμαστε στο θύμα. Ποιος αγόραζε αυτές τις μάρκες πρώτα απ' όλα? Κατά κύριο λόγο τις αγόραζαν νέοι άνθρωποι. Και όχι επειδή ήταν ανόητοι, αλλά γιατί είχαν περιφρόνηση απέναντι στο όπλο που κρατάει, ας το πούμε, το εκβιαστικό, ο κάθε τραπεζίτης. Οι νέοι αγόραζαν επειδή έκαναν έναν απόλυτα ορθολογικό υπολογισμό μέσα σε έναν παράλογο κόσμο, σε αυτόν τον παράλογο κόσμο που ζούμε. Σκεφτείτε ένα τριαντάρι του σήμερα. Ο μισθός του, αν υπάρχει, δεν φτάνει για ενίκιο, πόσο μάλλον για να αγοράσει ένα σπίτι. Ο δρόμος που περπάτησαν οι γονείς του, με δουλειά, αποταμίευση που έφερε στέγη η οικογένεια, με δουλειά, αποταμίευση που έφερε στέγη η οικογένεια,

Περίπτωση Τραμπ. Για να δούμε πώς δουλεύει ακριβώς η Αντλία. Πάμε στο επίσημο πτώμα, στο νεκροτομείο. Τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Τραμπ, όπως τα ακτινογράφησε η έρευνα. Η μηχανική βήμα-βήμα, γιατί είναι το υπόδειγμα. Πρώτο βήμα. Η οικογένεια βάζει ελάχιστα δικά της λεφτά. Το κόστος εκκίνησης των μεγαλύτερων αυτών εγχειρημάτων, όπως και της οικογένειας Τραμπ, ήταν $1 εκατομμύριο. Ψίχουλα για τα μεγέθη που θα ακολουθούσαν. Το δεύτερο βήμα ήταν η γη του Προέδρου. Βγαίνουν και διαφημίζουν. Δεν πουλάνε προϊόν, πουλάνε το όνομα, πουλάνε την προσοχή, πουλάνε την εγγύηση της εξουσίας. Και το βήμα το τρίτο, ο κόσμος όπως η Φατιμέ, 1 με 2 εκατομμύρια Φατιμέ άτυχη, αγοράζει στις φουσκωμένες τιμές. Και το τέταρτο βήμα, οι πρώτοι, οι μοιημένοι, οι έχοντες τα μεγάλα πακέτα, πουλάνε στην κορυφή, η τιμή καταραίει, τέλος του έργου. Ο τελικός λογαριασμός, όπως σας είπα, 2,3 δισεκατομμύρια στην τσέπη της οικογένειας Τραμπ. Και μια λεπτομέρεια που αξίζει να τη δούμε, γιατί λέει περισσότερα από 1000 αναλύσεις, με στην ίδια περίοδο, τα κέρδη της οικογένειας Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα ξεπέρασαν τα κέρδη της Coinbase, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου της Αμερικής, μιας ολόκληρης εταιρείας με χιλιάδες εργαζόμενους και δεκάδες εκατοντάδες υποδομές δισεκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πιο κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο σε όλο τον κλάδο δεν είναι κάποια τεχνολογία. Είναι η ίδια η Προεδρία των ΗΠΑ μετατραπήσα σε μηχάνημα εξόρυξης όχι νομισμάτων αλλά της εμπιστοσύνης των άλλων. Και η εξουσία έγινε οχυρό και ο λαός το κοίτασμα. Τώρα, το καζίνο που ρουφάει τις οικονομίες των νέων πρέπει να ανέβουμε στον επάνω όροφο. Γιατί πάνω από το καζίνο, σε ένα γραφείο με θέα, κάποιος που δεν παίζει ποτέ στα τραπέζια, αυτός μετράει και περιμένει. Ας πάρουμε λιγάκι τη λέξη περίφραξη, γιατί σχετίζεται με αυτό εδώ. Και για τους νεότερους ακροατές, δύο λόγια, το έχουμε πει βέβαια, αλλά αξίζει να το θυμόμαστε. Στην Αγγλία του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα, οι μεγαλογεωκτήμονες πήραν τα κοινά βοσκοτόπια, δηλαδή την κοινή αγροτική γη που ανήκε σε όλο το χωριό και από αυτό καλλιεργούσε το χωριό, πέρα από να προσφέρει καλλιεργητικές υπηρεσίες στον άρχοντα της περιοχής, καλλιεργούσε το χωριό και μπορούσε να ζήσει. Και βάλανε περίφραξη οι γεωκτήμονες. Έβαλαν φράκτη στο κοινό και το κάνανε δική τους ιδιοκτησία, με νόμο βεβαίως του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Οι χωρικοί που ζούσανε βρέθηκαν χωρίς τίποτα και κατέληξαν έτσι να είναι το πρώτο προλεταριάτο. Αυτή η όλη μετακίνηση των εκατοντάδων εκατομμυρίων αγροτών στα τρία αστικά κέντρα που αναπτυσσόταν η κλωστοϊφαντουργία και γενικώς η βιομηχανία της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, σε αυτά τα μέρη. Αυτές είναι εικόνες που το έχω πει ξανά φορά, όταν διαβάζεις τον Dickens, τις βλέπεις μπροστά σου. Αυτή η κίνηση λοιπόν, η μετατροπή του κοινού σε ιδιόκτητο, είναι η μήτρα του καπιταλισμού και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που γεννιέται ένα νέο κοινό. Και επαναλήφθηκε και εδώ στην περίπτωση σε τρεις πράξεις. Το Φεβρουάριο του 2021 η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία στον πλανήτη, με κεφάλαια που ξαπερνούν τα καθάριστα εθνικά προϊόντα πολλών πολλών χωρών, όπως αποκαλύψανε οι Forbes, αγόρασε μετοχές στη Marathon Digital 7% και 7% στη Riot Blockchain. Τι είναι αυτές οι δύο εταιρείες? Ήταν τα μεγαλύτερα εισηγμένα ορυχεία bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είπαμε εγώ τώρα με το δικό μου και εσείς με το δικό σας το υπολογιστή που κρατάμε αυτό το κατάστοιχο και το συντηρούμε, το κατάστοιχο που ανήκουν όλα τα bitcoin και τι αλλαγές γίνεται, μας δίνει σαν ανταμοιβή ένα bitcoin κάθε, δεν ξέρω εγώ, κάθε 10 μέρες, κάθε 50 μέρες, κάθε 1000 μέρες. Τώρα εδώ μιλάμε για δύο εταιρείες που με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με χιλιάδες υπολογιστές που κάνουν τη δουλειά αυτών του καθενός μοναχικού γραφιά, του κατάστοιχου και εισπράττουν τα νεόκοπα νομίσματα, γιατί αυτό

την ιστορία αυτή εδώ, τα bitcoin, μπήκαν, φτιάξανε, υπάρχουν δηλαδή εταιρείες που φτιάξανε τεράστιους servers που δουλεύουν συνέχεια και παράγουν bitcoin. Βέβαια, εδώ η εξήγηση έχει τη δική της φρίκη. Η BlackRock δεν χρειάστηκε καν να αποφασίσει σε κάποιο σκοτεινό συμβούλιο. Τα μερίδια ήρθαν μέσω των λεγόμενων δικτών, των αυτόματων κεφαλαίων που αγοράζουν λίγο από όλες τις εταιρείες ενός χρηματιστήριου. Μόλις τα ορυχεία αυτά μπήκαν στο χρηματιστήριο που παράγουν τα bitcoin, η ηλεκτρική σκούπα αυτού του δικτοποιημένου, θα λέγαμε, κεφαλαίου, BlackRock, τα ρούφηξε αυτόματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σύστημα δεν χρειάζεται πια ούτε πρόθεση για να κατακτήσει. Αρκεί η βαρύτητά του. Η βαρύτητα, ας πούμε, μιας εταιρείας όπως είναι η BlackRock, η Vanguard και η Fidelity. Η περίφραξη χωρίς περιφράκτη. Γι' αυτό είναι φοβερό. Τρεις μήνες μετά, το Μάιο του 2021, έρχεται το πρώτο, με το που μπήκε η BlackRock, έρχεται το πρώτο crash. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων χάνει μέσα στο καλοκαίρι εκείνο 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και προσέξτε κάτι, γιατί ο αριθμός αυτός θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Η παραγωγική βάση λοιπόν του νομίσματος, οι γραφιάδες του κατάστοιχου, η περίφημη υπολογιστική ισχύς, μεταναστεύει μαζικά από τους Κινέζους ιδιώτες προς τις αμερικάνικες σημαίνες εταιρείες, αυτές δηλαδή τη Marathon και τη Riot, όπου η BlackRock, η Vanguard και η Fidelity κάθονται ήδη στις καρέκλες των μεγαλομετόχων από το Φεβρουάριο. Το crash δεν κατέστρεψε την παραγωγή του νομίσματος, τη μετακόμισε από το Shenzhen στη Wall Street, με τους νέους ιδιοκτήτες να περιμένουν στην αποβάθρα μέχρι να φτάσει το τρένο. Το 2024, τον Ιανουάριο, η BlackRock λοιπόν λανσάρει το νέο, το περίφημο ETF της πάνω στο Bitcoin, με την ονομασία iBit, που πρέπει να είναι μια εξήγηση. Τι είναι το ETF? Είναι ένα επενδυτικό προϊόν που σου λέει τα εξής: μην μπλέξεις εσύ με κατάστοιχα, με κλειδιά, πορτοφόλια, ψηφιακά. Αγόρασε ένα δικό μου μερίδιο και εγώ θα κρατάω τα bitcoin για το λογαριασμό σου. Ακούγεται βολικό. Είναι. Όμως βολικό είναι και το να βάλεις τα χρυσαφικά της γιαγιάς σου στη θηρίδα της τράπεζας. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, τα βάζεις, δεν κρατάς πια το χρυσάφι, κρατάς μόνο την απόδειξη στην περίπτωση της BlackRock. Απ' την αρχή λοιπόν σας είπα για το νόμισμα που σχεδιάστηκε ώστε να μην το φυλάει κανένας, που όλη του ύπαρξη ήταν η κατάργηση του μεσάζοντα, του διαμεσολαβητή. 15 χρόνια μετά, αυτό το ίδιο νόμισμα κάθεται στη μεγαλύτερη θηρίδα της ιστορίας που την κλειδώνει η BlackRock. Στον χώρο των κρύπτο υπάρχει μια παροιμία: όχι δικά σου τα κλειδιά, όχι δικά σου και τα νομίσματα. Λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι παρέδωσαν τα κλειδιά και το iBit έγινε από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προϊόντα του είδους παγκοσμίως, με δεκάδες δισεκατομμύρια εισρωές. Οι παλιοί μεγαλομέτοχοι, οι λεγόμενες φάλαινες των πρώτων χρόνων, βρήκαν αυτό που τους έλειπε. Αγοραστές με τις τσέπες έτοιμες να ξεφορτωθούν και να αγοράσουν, δηλαδή, στις ψηλότερες τιμές που είδε το νόμισμα. Και το bitcoin σκαρφάλωσε, πρέπει να σας πω, το 2005 είχε 500 δολάρια. Σκαρφάλωσε στα 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του 2025. Και τότε, 10 και 11 Οκτωβρίου του 2025, ήρθε η δεύτερη θηριστική μηχανή. Μέσα σε ένα 24ωρο ρευστοποιήθηκαν 19 δισεκατομμυρίων θέσεις. Στο χειρότερο λεπτό εκείνης της νύχτας, στο λεπτό εξαϊλώθηκαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 60 δευτερόλεπτα. Και για τους φίλους του αστυνομικού μυθιστορήματος, η ανάλυση του δεδομένου του κατάστοιχου έδειξαν ότι τουλάχιστον ένας μεγάλος παίκτης είχε ρίξει και είχε ρίξει ένα μεγάλο στοίχημα υπέρ της πτώσης πριν από το κράχ και κέρδισε 200 εκατομμύρια, ένα δις. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιος άνθρωπος της BlackRock. Η αγορά λοιπόν έχασε πάλι 1,33 δολάρια μέσα σε μερικά λεπτά. Το ίδιο νούμερο,
από το 2021 τώρα. Δύο περιφράξεις, δύο κράχ, δύο φορές 1,33. Οι μοχλευμένοι μικροί. Τα 19 λοιπόν δισεκατομμύρια των ρευστοποιήσεων ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα στοιχήματα μικροεπενδυτών που πίστευαν στην άνοδο. Και από τότε οι θεσμικοί δεν αγοράζουν στη βουτιά, όπως λέει το χρηματιστικό τροπάριο, ηγούνται της εξόδου. Κοινώς άρχισαν να πουλούν μαζικά τα κρυπτονομίσματα και κατεβάσαν τώρα τιμή τους, αν δεν κάνω λάθος, στο 59. Θέλω να καταλάβουμε ότι είναι η τρίτη και τελειωτική πράξη που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας και αφορά πολύ πιθανά και δικά σας παιδιά. Γιατί πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα και νεαροί άνθρωποι που πιστεύουν στην τεχνολογία επενδύσανε στο Bitcoin. Η BlackRock έχει στήσει το Buidl, ένα ταμείο της που δεν υπάρχει σε χαρτιά αλλά σε ψηφιακές μάρκες και που ξεπέρασε τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πραγματοποιεί πιλωτικές συναλλαγές μέσω αυτής της πλατφόρμας με την JP Morgan, ναι, της ίδιας JP Morgan που επικεφαλής έβριζε δημοσίως το Bitcoin επί χρόνια, και σταγισέ μαλλών μπροστά στον κόσμο ποιοι θα συνεταιριστούν στο πίσω δωμάτιο. Το Nasdaq ζητάει άδεια να βάλει μετοχές μάρκες κατευθείαν στην πλατφόρμα του και να συνεργάζεται με το ανταλλακτήριο που το ονομάζουν Kraken. Η Visa, η Mastercard στείνουν εκαθαρίσεις πάνω σε ψηφιακά δολάρια, των οποίων ο όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 72% από πέρσι. Ο Larry Fink, ο επικεφαλής της BlackRock, διακηρύσει πλέον απροκάλυπτα στις επιστολές του προς επενδυτές στο μέλλον κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να γίνει ψηφιακή μάρκα. Αυτό είναι το token. Αυτό είναι το tokenization. Η λέξη που χρησιμοποιούν. Με αυτή τη λέξη θα πρέπει να αφιερώσουμε το τελευταίο μέρος μας. Tokenization λοιπόν. Η ωραία λέξη για την τέλεια αλυσίδα της αυτοκτονίας μας. Tokenization ή tokenικοποίηση είναι το εξής απλό. Παίρνεις ένα πράγμα, ένα σπίτι, μια μετοχή, ένα ομόλογο, ένα χωράφι, ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα τίτλο ιδιοκτησίας που τον μετατρέπεις σε ψηφιακή μάρκα πάνω σε ένα ηλεκτρονικό κατάστοιχο. Επειδή ζητάνε όλοι αυτοί μαζί με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα την πλήρες τοκενιζοποίηση της οικονομίας μας. Τις φαγιάρες που έρχονται και τρώμε είναι ασύλληπτες και στον αριθμό και στο μέγεθος. Προσέξτε τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα, το σπίτι σου δεν αλλάζει χέρια με συμβόλαια και υποχθηκοφυλακία κτλ. Αλλάζει χέρια όπως ένα αρχείο, σε δευτερόλεπτο, οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Θα πεις, αυτό είναι θαυμάσιο. Ταχύτητα, ευκολία, πρόσβαση, τέλος στη γραφειοκρατία. Και πράγματι έτσι ακούγεται. Κάθε αλυσίδα που θα σεβόταν τον εαυτό της παρουσιάζεται πρώτα ως ωραίο κόσμημα. Η ερώτηση, και η μόνη ερώτηση που μετράει, είναι η ερώτηση που μάθαμε μόλις κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ποιος κρατάει το κατάστοιχο? Γιατί προσέξτε την ταχυδακτυλουργία. Το κατάστοιχο του Σατόση, του αρχικού ιδρυτής αυτού που βρήκε τον Bitcoin, που εφήβρεα στον ιδέα του Bitcoin, ήταν κατάστοιχο του χωριού. 1000 αντίγραφα, 1000 σπίτια, κανένας χείριος. Τα κατάστοιχα του tokenization τα στείνει BlackRock, JP Morgan, το Nasdaq, είναι κατάστοιχα με άδεια εισόδου, όπως λένε οι ίδιοι. Δηλαδή ιδιωτικά, δηλαδή ελεγχόμενα, δηλαδή με πορτιέρι. Πήραν την τεχνολογία που εφευρέθηκε για να καταργήσει τον Κισέ και χτίζουν τον απόλυτο Κισέ. Τον Κισέ από όπου θα περνάει όχι το χρήμα σας πια, αλλά τα πάντα. Και ακούστε προσεκτικά, γιατί θα σας περιγράψω 5 μηχανισμούς με 5 τρόπους με τους οποίους αυτή η ωραία λέξη μετατρέπεται σε εργαλείο αφαίρεσης ελευθερίας. Και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά σεμινάριο επιστημονικής φαντασίας. Ο πρώτος μηχανισμός. Το χαρτονόμισμα στην τσέπη έχει μια ιδιότητα τόσο αυτονόητη που δεν την έχουμε σκεφτεί ποτέ. Δεν ρωτάει το χαρτονόμισμα κανέναν. Το δίνετε, το παίρνετε, το φυλάτε στο στρώμα. Κανείς δεν χρειάζεται να εγκρίνει, να επιβεβαιώσει, να επιστρέψει. Το ίδιο και ο τίτλος του χωραφιού στο σιρτάρι. Το ίδιο και η χρυσή λίρα της γιαγιάς. Αυτό λέγεται κατοχή, και η κατοχή είναι η υλική βάση ανεξαρτησίας.
Η μάρκα η ψηφιακή αντιθέτως δεν είναι ποτέ στην τσέπη σας. Είναι μια εγγραφή σε κατάστοιχο που συντηρεί κάποιος άλλος και κάθε φορά που τη μετακινείτε ρωτάτε, έστω και αν δεν το καταλαβαίνετε, έστω και αν η απάντηση έρχεται σε χιλιοστά δευτερολέπτου. Ζείτε λοιπόν σε μια διαρκή, αόρατη, αυτοματοποιημένη άδεια και ό,τι χορηγείται με άδεια μπορεί και να ανακληθεί. Η ψηφιακή μάρκα λοιπόν σε αντίθεση με το χαρτονόμισμα είναι προγραμματισμένη. Μπορεί να κουβαλάει ή να αποκτήσει μέσα της όρους, όπως το έξυπνο συμβόλαιο που έλεγα πιο πάνω. Χρήμα με ημερομηνία λήξης. Ξόδεψε το επίδομα μέχρι το τέλος του μήνα, αλλιώς το χάνεις. Χρήμα με γεωγραφικό φράκτη. Ισχύει μόνο για τον Δήμο σας. Χρήμα με κατάλογο επιτρεπόμενων αγορών. Όχι για καύσιμα, όχι για αλκοόλ, όχι για δωρεά σε αυτή την οργάνωση. Τέτοια πιλωτικά προγράμματα προγραμματισμένου χρήματος ήδη είναι τοποθετημένα, δοκιμασμένα διεθνώς. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό ανθρωπολογικά. Από τότε που υπάρχει το νόμισμα, από τους στατήρες της Λιδίας μέχρι το 5.000, το χρήμα υπακούσε σε όποιον το κρατούσε. Για πρώτη φορά στην ιστορία του είδους μας κατασκευάζεται χρήμα που υπακούει σε όποιον το εκδίδει. Ένα χρήμα που μπορεί σε εμάς να μας πει όχι. Ο τρίτος μηχανισμός. Κάθε λοιπόν περιουσιακό στοιχείο, γιατί μιλούσαμε για χρήμα, τώρα πάμε για την ιδιοκτησία, είναι εγγραφή σε αυτό το ελεγχόμενο κατάστοιχο. Η δέσμευσή του δεν απαιτεί πια ούτε εισαγγελέα, ούτε δικαστήριο, ούτε κλητήρα, ούτε χρόνο. Απαιτεί μια εντολή στο σύστημα. Και το είδαμε σε πρόβα Τζενεράλε το Φεβρουάριο του 2022 στον Καναδά, όταν η κυβέρνηση πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των διαδηλωτών που ήταν φορτηγατζίδες, που είχαν αποκλειστεί στην Οτάβα, χωρίς δικαστική απόφαση, με μια απλή διοικητική πράξη έκτακτης ανάγκης, δηλαδή με τα σημερινά αργά μισοαναλογικά συστήματα, φανταστείτε την ίδια πράξη σε κόσμο πλήρως τοκενοποιημένο. Όχι μόνο ο λογαριασμός, το σπίτι, μάρκα, σύνταξη, μάρκα, το αυτοκίνητο, μάρκα, όλα παγωμένα με ένα κλικ, αυτοστιγμή, αυτόματα, σε εκείνον τον κόσμο, όπου η διαφωνία του με την εξουσία δεν τιμωρείται, απλώς ο κόσμος των ανθρώπων αυτών θα απανεργοποιείται. Και αυτό δεν είναι ούτε πλάκα, ούτε αστείο, ούτε επιστημονική φαντασία, ούτε τίποτα. Γιατί ήδη αυτά τα συστήματα υπάρχουν, έχουν δοκιμαστεί και δοκιμάζονται. Όταν σε μια εκπομπή είπα ότι μας έκλεψαν το χρόνο, είδαμε πως η οικονομία της προσοχής κατέστησε τις ώρες μας. Το tokenization ολοκληρώνει το έργο κατακτώντας και τα ίχνη μας. Όπως κάθε συναλλαγή, κάθε μεταβίβαση, κάθε δάνειο, κάθε δωρεά είναι εγγραφή σε κατάστοιχο που εποπτεύεται, ο διαχειριστής από αυτές τις σιδηρές ράγες, ο διαχειριστής των ραγών λοιπόν, δεν ξέρει απλώς τι έχετε, ξέρει και τι κάνετε, με ποιον, πότε, πόσο συχνά ή στους αιώνες, γιατί το ψηφιακό κατάστοιχο δεν ξεχνάει ποτέ. Η πλήρης δηλαδή οικονομική μας βιογραφία είναι διαθέσιμη σε όποιον ελέγχει την υποδομή και με όποιον αυτός την μοιραστεί. Το μετρητό ήταν το τελευταίο καταφύγιο της ιδιωτικότητας, η ατομικότητας αν θέλετε, ή της προσωπικότητας ακόμα καλύτερα. Ήταν το τελευταίο καταφύγιο του προσώπου ανθρώπου. Ο μόνος τρόπος να αγοράσει ένα βιβλίο, να δώσει μια βοήθεια, να στηρίξει ένα σκοπό χωρίς να το μάθει κανένας. Το λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, να μην ξέρει δεξιά τι πει αριστερά. Χέρια μιλούσαν. Ο κόσμος λοιπόν των μαρκών είναι ο κόσμος όπου αυτό το καταφύγιο γκρεμίζεται. Ευγενικά, γλυκά, βολικά και ανεπιστρεπτή. Και τώρα έχουμε και τον τελευταίο μηχανισμό σε αυτή τη διαδικασία, τον πέμπτο. Η ενιχυρίαση των πάντων. Ο τελευταίος λοιπόν μηχανισμός είναι ο πιο ύπουλος, γιατί φοράει το χαμόγελο της ευκαιρίας. Όταν γίνονται όλα μάρκες, που είναι το όνειρο του κυρίου Larry Fink, του προέδρου της BlackRock, όλα αποκτούν ρευστότητα. Το σπίτι σας μπορεί να ενιχυριαστεί με ένα κλικ. Το μισό χωράφι να πουληθεί σε ένα απόγευμα, η μελλοντική σας σύνταξη να γίνει εγγύηση δανείου σήμερα το πρωί. Σου λένε ελευθερία. Αλλά θέλω να το σκεφτείτε ανάποδα, όπως πρέπει να σκεφτόμαστε ό,τι μας πουλάνε.
Όταν κάθε πράγμα που έχουμε μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει ενέχειρο, τότε το σύστημα μπορεί να φροντίσει με την ευγενική πίεση της ανάγκης του δανείου και της δόσης να το κάνει δικό του ενέχειρο. Όλη η ζωή μας μετατρέπεται σε έναν ισολογισμό, σε μια διαρκή έκθεση, σε στίβα από μάρκες πάνω στην τσόχα ενός καζίνου, το οποίο οι κανόνες γράφει ο οικοδεσπότης όπως σε κάθε καζίνο. Παππούδες μας ήρθαν από την πόλη, ήρθαν από τα Μουδανιά, ήρθαν από τη Μικρασία, ήρθαν από την Ιωνία, ήρθαν από τον Πόντο. Ήρθαν εδώ με μια πρίκα γνώσης, πληρωμένη με τον ξεριζωμό. Ό,τι δεν κρατάς στο χέρι σου δεν είναι δικό σου. Και το tokenization είναι επιστημονική, αρωματισμένη, παγκόσμια εφαρμογή του αντίθετου δόγματος. Τίποτα στο χέρι σου, όλα στο κατάστοιχο. Στο δικό τους κατάστοιχο. Αυτά είχα να μοιραστώ σήμερα, φίλες και φίλοι μου. Ελπίζω να ήταν αρκετά και πλούσια και να καθώσαμε την πραγματικότητα, γιατί δεν αφορά μόνο το κρυπτονόμισμα και τα bitcoin, αυτά που είπαμε. Αφορά το σύνολο της ύπαρξής μας. Και σας έδωσα τους όρους με τους οποίους, όχι μόνο με έναν τρόπο, του να σου περιοριστεί η ελευθερία, γιατί για παράδειγμα το να έχεις ένα προγραμματισμένο νόμισμα που λέει ότι μπορεί να εξοδευτεί μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και πουθενά αλλού, είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας. Αλλά δεν σου λέει με το ξοδέψεις, μπορεί να το ξοδέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλάμε όμως εδώ όχι για τη δυνατότητα του περιορισμού της ελευθερίας. Μιλάμε για την απόλυτη κατάργηση της ελευθερίας. Αυτά από μένα και για σήμερα. Εγώ να ευχαριστήσω όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6, στο πριν λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο, στα RGNA. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους φίλους που είναι εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos, Alex T-S-I-N-G-O-S, αν θέλετε να το βρείτε. Οι εκπομπές εκεί στο YouTube ανεβαίνουν ολόκληρες κάθε μέρα, βιντεοσκοπημένες. Ελπίζω να απολαύσετε αυτόν τον πόλεμο κατά των δεινοσαύρων. Είναι ένας μεγάλος και μακρύς πόλεμος που δεν ξέρω πότε και αν θα τελειώσει και ποιος θα είναι ο νικητής. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, ο Σκάρολο Φιλίππου, και για τις μουσικές του και, για, τις, και για, του, για την υποστήριξη στον ήχο και για τις μουσικές του επιλογές. Ακολουθεί βεβαίως η υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Σεολεμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλό βράδυ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
6: Αντισυστημικός.
7: Βαρδάρης.
6: Γαλανόλευκος.
8: Δημοκρατικός.
9: Ελληνικός.
10: Ζόρικος.
11: Ηφαίστειος.
12: Φιελώδης.
13: Ιδεοκινητικός.
14: Κουρσάρος.
15: Λατρευτός.
16: Μαχητικός.
17: Νικητής.
18: Ξεκάθαρος.
19: Όασης.
20: Παγκόσμιος.
21: Ρεαλιστής.
22: Σεισμός.
23: Τιτάνιος.
24: Υπεύθυνος.
25: Φιλαλήθης.
26: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
27: Σταγμένος.
28: Ωραία.
29: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
30: Νιάου.
31: Νιάου.
29: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
32: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
29: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
32: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
34: Πιάνω.
35: Πιάλω.
34: Βάζω.
35: Βάζω.
34: Το κεφάλι.
35: Το κεφάλι.
34: Κατεβάζω.
35: Κατεβάζω.
34: Φτιάχνω τα χέρια μου.
35: Φτιάχνω τα χέρια.
34: Και σηκώνω ψηλά.
36: Μπράβο.
37: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
38: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
39: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
40: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
41: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
40: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Focus FM 103,6. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Το ταξίδι μας σήμερα έχει άρωμα Ιταλίας, όπως κάθε Τρίτη, και αναμνήσεις από τη σκηνή της Eurovision. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο με όχημα ορισμένα τραγούδια που εκπροσώπησαν την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision και θα ακούσουμε από τους τρίλους της δεκαετίας του 50 και τις χρυσές μπαλάντες του Σανρέμο μέχρι τους σύγχρονους ροκ επαναστάτες και τους pop stars του σήμερα. Φτιάξτε έναν εσπρέσο ή βάλτε ένα ποτήρι κρασί, χαλαρώστε και αφήστε τη μελωδικότητα της ιταλικής γλώσσας να σας παρασύρει. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από το μακρινό 1959. Πιόβε, Ciao Ciao Bambina. Ο Ντομένικο Μοντούνιο, ερμηνευτής, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους Ιταλούς καλλιτέχνες που απέκτησαν το στάτους του Διεθνούς Αστέρα λόγω Eurovision. Αν και είχε ξεκινήσει με όνειρο την υποκριτική, μάλιστα έκανε τον ντεπούτο του δίπλα σε έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, η μουσική τον κέρδισε όταν συμμετείχε σε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά το θρίαμβο του Βολάρε, το 1958, επέστρεψε στην Eurovision το 59 με το τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε καθώς ο Μοντούνιο περίμενε σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και έβλεπε δύο εραστές να αποχαιρετιούνται κάτω από την βροχή. Παρά το γεγονός ότι ήρθε έκτος στο διαγωνισμό, έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι ο Μοντούνιο είχε το μαγικό άγγιγμα να μετατρέπει την καθημερινή μελαγχολία σε διαχρονική μελωδία. Για δεύτερο τραγούδι έχουμε άλλο ένα μελωδικό κομμάτι, πάλι στο ταξίδι μας εκεί στην Ιταλία, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Betty Curtis, είναι το Al di là. Πέρα από εκεί, η Betty Curtis έφερε έναν αέρα ανανέωσης στο ιταλικό πεντάγραμμο. Το τραγούδι ήταν μια σύνθεση που υμνούσε την απόλυτη αγάπη, αυτή που ξεπερνά τα όρια του ορατού κόσμου. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Betty Curtis το ερμήνευσε μοναδικά στο διαγωνισμό. Το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη τεράστια ζωή στην Αμερική λίγο αργότερα. Ακούστηκε στην ταινία Rome Adventure το 1962, ερωτική Ρώμη ο ελληνικός τίτλος, και είχε και μια εναλλακτική ονομασία η ταινία, το Lovers Must Learn, όπου ο Εμίλιο Περικόλη το τραγουδούσε σε ένα ιταλικό νυχτερινό κλαμπ, κάνοντας τις καρδιές σε όλο τον κόσμο να χτυπούν στο ρυθμό της Ρώμης. Η ερμηνεία της Curtis όμως παρέμεινε η βάση γεμάτη από ζεστασιά και το στυλ της χρυσής εποχής του Σαν Ρέμο. Betty Curtis, Al di là.

Αλντιλά, που σημαίνει πέρα από εκεί, ένας τίτλος που μας προτρέπει να κοιτάμε πάντα λίγο πιο μακριά, εκεί που βρίσκονται πιο όμορφα συναισθήματα. Συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση στην δεκαετία του 60, σε μια εποχή που η ιταλική μουσική κυριαρχούσε στις καρδιές όλης της Ευρώπης. Τώρα θα συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που δικαίως χαρακτηρίστηκε ο μικρός βασιλιάς του ιταλικού τραγουδιού. Κλαούντιο Βίλα. Ο Κλαούντιο Βίλα ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα με μια φωνή που μπορούσε να αγγίξει απίστευτες οπερατικές κορυφές. Το «Αντίο, αντίο» είναι μια δραματική μπαλάντα που κέρδισε το φεστιβάλ Σαν Ρέμο το 62, αλλά υπάρχει ένα παρασκήνιο που συνδέει τον Βίλα με τον προηγούμενο καλλιτέχνη μας, τον Ντομένικο Μοντούνιο που ακούσαμε στο ξεκίνημα. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Μοντούνιο και στο Σαν Ρέμο το ερμήνευσαν και οι δύο, όπως συνηθιζόταν τότε. Όταν όμως ήρθε η ώρα για τη Eurovision, επιλέχθηκε ο Βίλα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στο Λουξεμβούργο. Ο Βίλα ήταν τόσο περήφανος για τη φωνή του που συχνά έλεγε πως κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει όπως εγώ. Μια αυτοπεποίθηση που τον έκανε λατρευτό αλλά και αμφιλεγόμενο. Παρά την συγκλονιστική ερμηνεία, κατέλαβε την ένατη θέση, αλλά το τραγούδι έμεινε στην ιστορία ως ένα από τους πιο παθιασμένους ύμνους στον χωρισμό.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, ταξίδι στον χρόνο, ιταλικά τραγούδια που πήραν μέρος στην Eurovision, μια άλλη εποχή, μια εποχή που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε δει στην τηλεόραση. Συνεχίζουμε με μια στιγμή που έγραψε ιστορία, καθώς περνάμε σε μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες που πάτησαν ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Μια νεαρή κοπέλα από τη Βερόνα που κατάφερε να μαγέψει όλη την Ευρώπη πριν καν κλείσει τα 17 της χρόνια. Τζιόλα Τσινκουέτι, «Δεν έχω ηλικία», το τραγούδι, και η Ιταλίδα Τζιόλα Τσινκουέτι ήταν η κήτρια του Eurovision το 1964, γεννημένη το 47 στη Βερόνα. Έγινε γνωστή για πρώτη φορά σε ηλικία 16 ετών, όταν θριάβευσε στο ετήσιο Σαν Ρέμο στις αρχές του 64. Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα κατέκτησε τη νίκη και στην Eurovision, θέτοντας τα θεμέλια για μια εντυπωσιακά επιτυχημένη πορεία. Το τραγούδι με το οποίο κέρδισε και στους δύο διαγωνισμούς ήταν τον «Non ho l'età», «Δεν έχω την ηλικία». Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα έκανε επιτυχία σε μια χώρα παραδοσιακά δύσκολη, το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από μία δεκαετία στην κορυφή των Ιταλικών τσάρτς, η Τσινκουέτι επέστρεψε στην Eurovision το 1974, αυτή τη φορά με το «Σι», και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολιτική θύελλα στην πατρίδα της. Η Ιταλία ετοιμαζόταν για δημοψήφισμα σχετικά με την νομιμοποίηση του διαζυγίου. Υπήρξαν φόβοι ότι ο τίτλος του τραγουδιού, «Σι», δηλαδή «Ναι», θα μπορούσε να εκλειφθεί ως σχόλιο στη δημόσια συζήτηση και ίσως ακόμη και ως υποσυνείδητο μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ΡΑΙ όχι μόνο απαγόρευσε τη μετάδοση του τραγουδιού, αλλά το λογόκρινε ακόμη και από την τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Παρ' όλα αυτά, το «Σι» έπιασε τη δεύτερη θέση πίσω από το Waterloo των ABBA, ενώ η αγγλόφωνη εκδοχή του «Go» χάρισε στην Τσικουέτι τη δεύτερη επιτυχία της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νονό Λετά, δεν έχω την ηλικία. Το τραγούδι που έπιασε την πρώτη θέση στην Eurovision το 1964. Στη συνέχεια, 1964.

γαλλικών φωνών. Το όνομά του σημαίνει πλούσιοι και φτωχοί. Μία ιδέα του πρώτου τους παραγωγού που έλεγε ότι μπορεί να μην είχαν χρήματα, αλλά ήταν πλούσιοι σε ταλέντο και ιδέες. Το 1978 εκπροσώπησαν την Ιταλία με το Questo Amore, ένα τραγούδι που υμνεί την καθημερινή αληθινή αγάπη. Αν και πολλοί τους θυμούνται ως τρίο ή δίδυμο, λόγω των μεταγενέστερων αποχωρήσεων στη σκηνή της Eurovision, τους είδαμε σε πλήρη αρχική σύνθεση. Είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους, ενώ το 2020 μας χάρισαν μια συγκινητική επανένωση όλων των μελών τους στο Σαν Ρέμο, γιορτάζοντας 50 χρόνια επιτυχιών. Από το Σαρά Περκέ Τι Άμο, το Μάμα Μαρία, η μουσική τους είναι η καρδιά κάθε ιταλικού πάρτι. 1978, Ρίκι Επόβερη, Questo Amore, αυτή η αγάπη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, δεύτερο μέρος, στην υποστήριξη του ήχου Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Σοηλεμέζουγλου. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τον Άλαν Σορέντι, έναν καλλιτέχνη που είχε το θάρρος να αλλάξει τελείως την πορεία του, αφήνοντας πίσω του τον δύσκολο δρόμο του progressive rock, για να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ιταλικής disco-pop σκηνής. Τον ακούσαμε στο τραγούδι «Non so che derai», «Δεν ξέρω τι θα έδινα». Το τραγούδι συμμετείχε στη Eurovision το 1980. Ο Άλαν Σορέντι υπήρξε πραγματικά indie πριν καν εφευρεθεί ο όρος. Ο όρος indie είναι συντομογραφία του independent, ανεξάρτητος, και αναφέρεται σε δημιουργίες που παράγονται εκτός των μεγάλων εταιριών, προσφέροντας μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία. Μετά από 3 δίσκους πειραματικής μουσικής, έκανε το μεγάλο άλμα με το θρυλικό «Φίλι Ντέλε Στέλε», «Παιδιά των Αστεριών», και το 1980, όπου η Eurovision γινόταν στη Χάγη, έφερε ένα αέρα κοσμοπολίτικο και μοντέρνο με το τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι στον διαγωνισμό κατέλαβε την 6η θέση. Ο Σορέντι, με την χαρακτηριστική του αύρα και το στυλ που δεν σταμάτησε ποτέ να το εξελίσσει, απέδειξε ότι η ιταλική μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά και απόλυτα σύγχρονη. Ακόμα και σήμερα παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν κοιτάζει απλώς το χθες, αλλά χρησιμοποιεί το παρελθόν του για να είναι παρόν στο σήμερα και στο αύριο. Συνεχίζουμε τη μουσική μας περιήγηση με έναν καλλιτέχνη που η φωνή του έχει ταυτιστεί με την ιταλική ρομαντική μπαλάντα. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τα τοπικά πανηγύρια της Τοσκάνης για να γίνει μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Πού και τελικά ένας από τους πιο αγαπητούς σόλο καλλιτέχνες της Ιταλίας. Είναι ο Ρικάρντο Φόλι και θα τον ακούσουμε σε λίγο στο τραγούδι «Per Lucia». Το τραγούδι συμμετείχε το 1983 στη Eurovision. Ο Ρικάρντο Φόλι έφτασε στη σκηνή της Eurovision τότε στο Μόναχο το 1983, έχοντας στις αποσκευές του τον θρίαμβο του Σαν Ρέμο της προηγούμενης χρονιάς με το εμβληματικό «Story di Tutti», «Journey», «Καθημερινές ιστορίες», και το «Per Lucia» είναι μια τρυφερή μπαλάντα που γράφτηκε σε συνεργασία με τον Μαουρίτσιο Φαμπρίτσιο, τον άνθρωπο πίσω από πολλές ιταλικές επιτυχίες. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον Φόλι είναι η αφοσίωσή του στην εξέλιξη του ήχου. Αν και ξεκίνησε επηρεασμένος από τους Beatles με το συγκρότημα Slenders, κατάφερε να βρει τη δική του προσωπική σφραγίδα. Στη Eurovision του 83 κατέλαβε την 10η θέση, αλλά το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, ειδικά στις μεσογειακές χώρες.

Μένουμε στην ίδια δεκαετία και συνεχίζουμε με έναν καλλιτέχνη που οι επιτυχίες του δεν έμειναν απλώς στα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά έφτασαν μέχρι το Hollywood. Με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ο Umberto Tozzi είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς πρεσβευτές της ιταλικής μουσικής, με τραγούδια που έχουν ντύσει μερικές και από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Umberto Tozzi είναι ο άνθρωπος πίσω από το Gloria, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών και ακούστηκε στην ταινία «Ο λύκος της Wall Street» του Σκορτσέζε, με πρωταγωνιστές τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Τζόρνταν Μπέλφορντ. Ακούστηκε επίσης σε μια σειρά που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, στο «La Casa de Papel». Το 1987 ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ραφ για να φέρουν στην Eurovision των Βρυξελών τότε το «Gente di Mare», έναν ύμνο στην ελευθερία και τη γαλήνη που προσφέρει η θάλασσα. Το τραγούδι αυτό είναι μία από τις πιο αγαπημένες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού. Παρόλο που οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με ένα πολύ χαλαρό, σχεδόν ανεπίσημο στυλ στη σκηνή, η δύναμη της μελωδίας τους τους χάρισε την τρίτη θέση. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Tozzi έχει το μοναδικό χάρισμα να γράφει τραγούδια που γίνονται ακαριαία κλασικά. Το «Gente di Mare» παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο soundtrack για κάθε ταξίδι προς το απέραντο γαλάζιο.

Είστε στον Focus FM 103,6, είναι εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις και σήμερα Τρίτη ταξιδεύουμε στην Ιταλία. Ακούμε ορισμένα από τα τραγούδια που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της Eurovision τα προηγούμενα χρόνια. Θα αλλάξουμε δεκαετία. Θα περάσουμε σε μία από τις πιο επιβλητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ιταλίας στον διαγωνισμό. Τρεις νεαροί άνδρες που ένωσαν τις φωνές τους το 2010 σε ένα τηλεοπτικό σοου και κατάφεραν να αποδείξουν ότι το κλασικό ιταλικό μπελκάντο μπορεί να ακούγεται απόλυτα φρέσκο και να συναρπάζει τα πλήθη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πιέρο, Ινιάτσιο, Τζανλούκα. Οι τρεις έφηβοι οι οποίοι γρήγορα κατάφεραν να γίνουν παγκόσμιο φαινόμενο και να φτάσουν να συνεργαστούν με τον Πλάσικο Ντομίνικο. Ένα δεδομένο που ίσως δεν θυμάστε είναι ότι το συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη, αλλά ήταν οι απόλυτοι νικητές της τηλεψηφοφορίας του κοινού. Ο κόσμος λάτρεψε το τραγούδι, χαρίζοντάς τους και το βραβείο Μαρσέλ Μπεντσεκόν. Το τραγούδι αυτό έγινε ο ύμνος τους, ανοίγοντας τον δρόμο για μία δεκαετία γεμάτη sold out εμφανίσεις σε χώρους όπως η Πομπεία, ενώ πριν από 2 χρόνια κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Ad Astra με ολοκένουργιο υλικό, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη τους αγάπη για τη μουσική δεν έχει όρια. Il volo grande amore.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
25: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
26: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
25: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
26: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
25: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αρρίμα, μουτσάτσος!
28: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βεβαίω.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6 και σήμερα. Τετάρτη 10 μήνα, 10 του Ιούνιου. Μπήκαμε καλά στο καλοκαίρι έτσι, και με, με τις θερμοκρασίες τις μεγάλες και με την αναδουλειά. Και ο κόσμος δεν μπορεί να την κουμπανίσει και η πόλη έχει να πούμε πολύ κίνηση. Και όχι μόνο. Όταν έχεις βαριά βιομηχανία του τουρισμού και αυτό δεν πάει και καλά, τι ψάχνεις να βρεις μετά? Πώς θα καταφέρατε έτσι δεν ξέρω. Focus FM 103 και 6 λοιπόν, και στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus μας ακούτε. Για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ο γνωστός τρόπος μέσω του Viber 69 07 483 484. Μέχρι και τις 2 μαζί θα πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Να πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι, έτσι είπαμε την καλησπέρα μας. Να πάμε και ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε να πούμε αυτά που πρέπει να ακουστούν.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. Όπως είπαμε, για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον αριθμό, το γνωστό αριθμό πλέον του Viber, 6907-483-484. Και φυσικά, να ψυχήσουμε από τα άλλα τώρα, πριν από λίγο τελείωσε ο τέταρτος τελικός, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ 93-86. Μιλάμε, θα πάει τώρα η δουλειά στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει, να πούμε εκεί μέσα, ξέρετε τι θα γίνει τώρα έτσι, στην έδρα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, αλλά εγώ πώς πιστεύω ότι, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Τώρα ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroliga, εντάξει, την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τον θεωρώ, ρε παιδί μου, πιο ομάδα μπασκετικά από όλες τις πλευρές από τον Ολυμπιακό. Έτσι, καλά, αυτές οι δύο είναι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αλλά από αυτές τις δύο θεωρώ ότι όχι μόνο διαχρονικά, ακόμα και τώρα είναι πιο ομάδα. Δηλαδή, ο άλλος το ζει, ρε παιδί μου, Γιαννακόπουλος, αυτό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει ηγέτη στο τιμόνι. Ο Ολυμπιακός τι έχει? Έχει δύο ιδιοκτήτες εκεί, κορίτσια, δεν μιλάνε καθόλου. Οι οπαδοί μόνο φωνάζουν και κάνουν και ράνουν, να πούμε. Γιαννακόπουλε είναι, εντάξει, κλάιμαϊν που λέμε, σαν παράγοντες οπαδοί. Δεν είναι οπαδοί, είναι παράγοντες, έτσι. Λοιπόν, ο άλλος είναι φανατικ, δεν μασάει. Συγκλονιστικός τελικός, λοιπόν, ο οποίος τα είχε όλα σχεδόν. Δεύτερη παράταση 93-86, μιλάμε για ματσάρα. Και φυσικά πάμε τώρα, πώς λέγεται το παιχνίδι, Game fight τώρα, πάμε στο πέμπτο παιχνίδι τώρα. Και εκεί θα γίνει του κουτρούλου ο γάμος. Πότε είναι αυτό το παιχνίδι τώρα, το πέμπτο? Θα δούμε πότε είναι, μεθαύριο νομίζω, μετά από τρεις μέρες. Σαββατοκύριακο, πότε είναι, Κυριακή ή Σάββατο, Κυριακή. Θα μάθουμε. Νομίζω ότι αντάξιο είναι το παιχνίδι αυτό, έτσι, το μάτς αυτό, αντάξιο των ομάδων. Τι να κάνουμε, αυτές οι δύο ομάδες είναι οι κορυφαίες στην Ελλάδα μπασκετικά. Εν τω μεταξύ, αποβλήθηκαν για προνωρίς και πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό έχει μεγάλη, τεράστια αξία η νίκη του, να πούμε έτσι. Του πετάξαν τον άνεξο, να πούμε, πιο νωρίς. Δηλαδή, στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ και τον είχαν του μπέκακι, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Βλέπω εδώ 13 του μήνα, καλά είπα. Σε τρεις μέρες, λοιπόν, σε τρεις μέρες είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, να πούμε, και 6 ώρα το απόγευμα. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει, να πούμε, ένας πραγματικός χαμός. Άρα είναι Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρο, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρες, καπετάνιο, οικολήπτες κλπ. Σαν σήμερα 10 Ιουνίου, λέει, ολοκαύτωμα, λέει, στο Δίστομο. Είναι και ιστορικός ο μπαγάσας, τα ξέρει όλα αυτά. Σήμερα, λοιπόν, είχε πολύ καλό πρόγραμμα η ραδιοφωνική και οι δημοσιογράφοι, λέει, του Focus FM. Ασχολήθηκαν ενεργά, λέει, για την τεχνική νοημοσύνη, για τους κινδύνους και τα data send. Τι λέει? Τεχνική νοημοσύνη, μάλιστα. Τεχνική νοημοσύνη βγήκε για να μάθουν πολλά αυτοί που δεν μπορούν, που ξέρουν λίγα. Ή αν θέλετε, για να γίνει πιο εύκολη η λειτουργία κάποιων, να πούμε, μέσα στην κοινωνία. Βέβαια έχει και τα άλλα, έτσι, για να γλιτώσουν υπαλλήλους, για να γλιτώσουν διάφορα. Τώρα πατάς, να πούμε, το κινητό, ανοίγεις, τάκ, μιλάς κάτι εκεί πέρα, θες μια ερώτηση, σε καθοδηγεί, να πούμε, η τεχνική νοημοσύνη, μάλιστα. Και το χειρότερο είναι ότι την εμπιστεύονται, την τεχνική νοημοσύνη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι καμιά τεχνική νοημοσύνη. Ούτε την φυσιολογική νοημοσύνη εμπιστεύομαι του καθενός. Σας το λέω, να το ξέρετε. Σήμερα μιλάς με έναν φίλο σου, λες
έτσι και έτσι και έτσι και έτσι θα κάνουμε και αύριο στα λέει αλλιώς. Τι να εμπιστεύεσαι. Δεν εμπιστεύεσαι το ένα μάτι στο άλλο. Όπως το έχω πει κατά καιρούς, γι' αυτό ο Θεός έβαλε τη μύτη στη μέση, να μην βλέπει ούτε το ένα μάτι το άλλο. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για τίποτα με λίγα λόγια. Άρα, ό,τι μπορείς και κερδείς, το θέμα είναι να μπορείς να έχεις κρίση, να κρίνεις, ρε παιδί μου, τι από αυτά που λέει η τεχνική νοημοσύνη ή από αυτά που βλέπεις εσύ, από αυτά που ακούς εσύ από τον καθένα, μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, τι από αυτά μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, για να έχεις άποψη και να τοποθετηθείς σε κάτι που ακούς και για να μπορείς να καταλάβεις αν ισχύει κάτι από αυτά, θα πρέπει να έχεις και λίγο γνώση, έτσι. Δεν μπορεί να ξέρεις, άμα είσαι από το πουθενά έχεις βγει έξω να πούμε και ακούς μερικά πράγματα, δεν σε φαίνονται να πούμε γαλλικά. Σου λέει τώρα τι είναι αυτά, ξέρω εγώ, δεν τα ξέρεις κλπ. Δηλαδή και η ζωή ακόμα, αν θέλετε, είναι όπως το σχολείο. Από την πρώτη τάξη ξεκινάς και μαθαίνεις. Αν έχεις κενά, έχεις μαθήματα πολλά, έχεις πάρει απουσίες, δεν πας στο σχολείο, δεν κάνεις αυτά και ξαφνικά έχεις βρεθεί τρίτη, τετάρτη τάξη. Έχεις πολλά κενά μέσα σου, δεν μαθαίνονται αυτά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ δεν μια μέρα δεν πήγαινε σχολείο και μετά έτρεχες να πούμε να συμπληρώσεις από συμμαθητή, από αυτά, να πούμε τι μάθημα κάναμε εσύ, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτά, τι είπανε. Για να είσαι μπροστά, να είσαι μαζί, στη σειρά που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτή είναι η τεχνική νοημοσύνη, έτσι. Τεχνική νοημοσύνη, η οποία όμως βοηθά, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη βοηθά. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο βρήκαν την άκρη, να πούμε, οι επιστήμονες και σε βοηθάρε, φίλε, για τα πάντα. Έτσι. Λες τώρα, για να πάω, ρε παιδί μου, λες εσύ, ξέρω εγώ τώρα ένα μέρος του κόσμου, να πούμε, από πού θα πάω, και σε λέει, θα πας από εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Τι μπορώ να βρω εκεί πέρα, κάνει και κάτι τέτοια αυτά, να πούμε, και σε βγάζει ακριβώς τι θέλεις, να πούμε, έτσι. Σε αυτά είναι καλή, δεν μπορεί να πεις. Λοιπόν, καλημέρα, Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά, βέβαια. Ευχαριστούμε επίσης, καλή ακρόαση κλπ. Ιορδάνη, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους παοκτσίδες, λέει, ακροατές μας. Δώσε χαιρετίσματα και κουράγιο στον φίλο μας τον Βούλη, λέει, και στα τρία παιδιά του, λέει, που έχασε τη γυναίκα του πριν 8 μέρες, λέει, Τασούλας, τον Καρδάσου. Γεια σου, Τασούλα. Τι λέρε, φιλαράκι, τέτοιο πράγμα έπαθε. Έχασαν τα παιδιά τη μαμά και ο Βούλης έχασε τη γυναίκα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δηλαδή, απίστευτα. Χειρότερα πράγματα, τι να ευχηθείς. Κουράγιο μόνο θα λες. Κουράγιο. Τώρα ο μπαμπάς πρέπει να είναι και μπαμπάς, πρέπει να είναι και μαμά για τα παιδιά. Έτσι, πρέπει να πούμε να έχει καρδιά και ψυχή λιονταριού και φυσικά να πούμε να είναι δίπλα στην οικογένεια. Τι να κάνεις.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα καυτά θέματα, έτσι. Στα καυτά θέματα του ΠΑΟΚ, τα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πουλάει, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ πουλάει στους ΠΑΟΞίδες, πουλάει και στους αντιπαοξίδες. Γι' αυτό είναι φαινόμενο, είναι κοινωνικό. Δηλαδή, πουλάει όταν είναι καλά τα θέματα στους ΠΑΟΞίδες. Τρελαίνονται να ακούνε, να πούμε, να είναι ειδήσεις καλές και λοιπά, να πούμε, ξέρω εγώ, πουλάει, τρελαίνονται. Έχεις να πούμε λαό, λαό που έχουν. Πουλάει και στους αντιπαοξίδες όταν δεν είναι καλά τα θέματα. Και εκεί πουλάει. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, συνήθως, και αυτό σημαίνει, αυτό συμβαίνει όταν έχεις πολύ κόσμο, όταν έχει θέμα, είναι κάποιο πιασάρικο ρε παιδί μου, έτσι είναι ο σύλλογος πιασάρικος, γιατί έχει λαό πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, και έχει και λαό που δεν το γουστάρουνε. Και γίνεται να πούμε ένα αχτώνα. Είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό, αν θέλετε, που λένε οι Ολυμπιακοί, η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακή, λένε αυτοί. Εγώ φυσικά δεν το πιστεύω ότι είναι η μισή Ολυμπιακή. Άσε να λένε αυτοί. Τους είχαν κάνει το δικαίωμα στου παππού. Ο παππού τον θυμάσαι και τον παππού, που τον είχαν βάλει να πούμε εκεί πέρα και έλεγε να πούμε τα δικά του. Μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακή και μισή Ελλάδα είναι. Και τα πίστευε κιόλα αυτό εν τω μεταξύ, έτσι. Λοιπόν. Και η άλλη μισή έλεγε είναι αντιολυμπιακή. Έλεγε και μια αλήθεια. Ότι οι άλλοι τουλάχιστον που δεν είναι Ολυμπιακοί είναι αντιολυμπιακοί. Κάπως έτσι και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το κάνανε να πούμε να είναι ένα μεγάλο κομμάτι που δεν είναι ΠΑΟΚ να δημιουργεί γουσάρουν τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δημιουργήθηκε να πούμε γιατί μπήκε στα ρουθούνια τους. Έτσι. Τον θέλαν τον ΠΑΟΚ κακομοίρη, μικρό, να τον δίνουν πάπες, από τη Λάρισα και κάτω να χάνει, όπως τον παλιό. Κακό καιρό τότε. Και μετά να είναι να λένε τι μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ομάδα. Θυμάμαι τότε ερχόταν Ολυμπιακός, παιδιά, στην Τούμπα. Και άμα είχαν Ολυμπιακός στην Τούμπα, τότε τα χρόνια της παράδοσης κλπ. Και μας κάναν και αυτά δεν γίνονται ούτε σε ζούγκλα. Γράφανε και μας πετάγαν μπέτρες και μας κάναν αυτά και όλο παράπονα. Και όταν σπάσαν την παράδοση με εκείνα τα καραγκιουσλίκια, με εκείνα τα θυμάστε τώρα και τι συζητησίες να πούμε έτσι. Έλεγε, βάλαν τον παππού εκεί πέρα και σαν παπαγάλος τα έλεγε. Πολύ μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Θα βρει το δρόμο του, παιδιά. Πολύ μεγάλη ομάδα. Έπαιρνε το τρίποντο όμως ο παππούς. Κατάλαβες. Και μετά έλεγε, πολύ μεγάλη ομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη. Μου θύμιζε, ρε παιδί μου, αυτή την παροιμία που λέει: να σε κάψω, Γιάννη μου, να σε αλείψω λάδι. Να σε πάρω το παιχνίδι, να σε σπάξω με Παπαπέτρου, με Κασναφέρι. Θυμάστε εκεί με τον άλλο, πώς το λέγανε εκεί, τον βοηθό που έφαγε τις μάπες, το Φιτσόπουλο, σφύρα του και πάμε να φύγουμε. Πού να τα ξεχαστά, δεν ξεχνούνται με τίποτα. Και μετά έλεγε: πολύ μεγάλη ομάδα, παιδιά. Ενώ πάω, εντάξει, ήταν άτυχο το αποτέλεσμα. Πολέμησε, έκανε. Αυτά έχει έτσι, για αλλιώ, ξέρω θα βρει το δρόμο του. Τι πάδαμε. Σε δουλεύανε στα μούτρα μπροστά, στην ψύχρα, ρε παιδί μου. Στην ψύχρα. Σε παίρνα το τρίποντο και σε δουλεύανε στην ψύχρα. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εκπομπή να έχει και να έχει. Σε γουστάρω πολύ επειδή λε όντω αλήθειε. Όχι σαν κάτι τραχανάδε, λέει. Που διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Χαιρετίσματα από Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής. Αντώνης, γεια σου, Αντωνάκη. Νέα Ηράκλεια, τι με θύμισες τώρα, ρε φίλε. Τα παιδικά χρόνια που πήγαινα εκεί πέρα και βούταγα, να πούμε, κάτι Παρασκευές πρωί πήγαινα, έκλεινε δουλειά Παρασκευή πρωί και άνοιγε Κυριακή βράδυ. Όχι Κυριακή βράδυ, συγγνώμη, Σάββατο βράδυ. Και ήμουνα Παρασκευή όλη μέρα και Σάββατο προς εκεί πέρα, να πούμε. Καλά χρόνια. Είχε στην Ηράκλεια και μια πλατεία τότε. Μια πιτσαρία, ένα αυτό, ένα καφέ, ξέρω εγώ, και πέρασαν και χρόνια λόγω, δεν θυμάμαι. Και αυτό τίποτα άλλο δεν είχε. Αλλά είχε μια ωραία θάλασσα, να πούμε έτσι. Εκεί στο, πώς το λένε, εκεί στο υψωματάκι, να πούμε, που ήταν τα πεύκα, τι δεν ήταν εκείνα. Σκλήθρα τα λέγαμε εμείς. Και από κάτω μεριά εκεί πέρα. Πολύ ωραία πράγματα. Ρε. Τώρα βέβαια αλλάξανε πολλά πράγματα από τότε. Καλησπέρα από Αμυγδαλαιώνα. Ολυμπιακός, πιστεύω έχασε επίτηδες για να το πάρει, λέει, στο ΣΕΦ. Μην πιστεύεις, μην τα πιστεύεις. Στο ΣΕΦ θα γίνει του κουτρούλο γάμος τώρα εκεί, άσε. Θα γίνει μακελιό. Και εμείς έτσι πιστεύαμε με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Επίτηδες έχασε ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, για να ξετιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος και τελικά τιμωρήθηκε για τα καλά ο Γιαννακόπουλος εκεί πέρα. Δεν πήγε, πώς το λένε, δεν πήγε Ευρωλίγκα να μου. Τέτοιο, Final Four, έτσι. Τα θυμάστε? Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλης, Ελβετία. Τώρα για το θέμα του Λουτσέσκου θα πούμε τώρα μερικά πράγματα, έτσι, αρκετά πράγματα μάλλον, όχι μερικά, αρκετά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τα έχω πει πολλάκις φορές, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα αν θέλετε, τώρα μην μου πείτε Νίκολη, εντάξει, καλός προπονητής ο Νίκολης, πήρε ένα πρωτάθλημα, τον βοήθησε η διοίκηση, πήραν δύο παίκτες καλούς το Γενάρη κλπ. Κλπ. Ο Λουτσέσκου, ο Ρασβάν, ένα πολύ ωραίο υλικό είχε, πάρα πολύ ωραίο υλικό, όμως το υλικό αυτό δεν ήταν τόσο μεγάλο για να μπορεί να κάνει, να πούμε, το rotation που μπορούσε να το κάνει όπως πρέπει. Δηλαδή, εκεί στα αριστερά extreme είχε έναν Tyson, αλλά δεύτερο δεν είχε να μπορεί να ανταποκριθεί, ρε παιδί μου, όταν, γιατί μην ξεχνάμε και 38 χρόνων, 39 ο Tyson, όταν ο Tyson θα είχε, εντάξει τώρα, 38 χρόνων δεν μπορεί να παίζει όλα τα παιχνίδια, 90 λεπτά όλα τα παιχνίδια, κάποια στιγμή να πούμε θα κλατάρεις. Εδώ 29 δεν μπορεί να τα παίξει, όχι 39, 28, όχι 38. Λοιπόν, νομίζω, όπως τα έχω πει και πολλές φορές, την Ευρώπη έπρεπε να την είχε παρατήσει αν ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει το πράγμα. Ήταν το μεγάλο του σφάλμα για μένα, ήταν αυτό. Επειδή το είπαμε και χθες, το είπαμε και πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες, όλο το προηγούμενο διάστημα αν θέλετε, πολλοί το παρεξήγησαν και νόμιζαν ότι είπα να παρατήσει την Ευρώπη, να μην πάει η Ευρώπη. Όχι να μην πάει η Ευρώπη, σιγά σιγά έπρεπε να αποκλειστεί από την Ευρώπη, διότι όσο και να πας στην Ευρώπη δεν μπορούσε να πάρεις το Europa Link. Το roster ήταν τόσο λίγο συγκριτικά ποιοτικά με τις άλλες ομάδες του Europa Link που δεν μπορεί να πας παραπάνω και πολύ πήγε, νομίζω, ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Έτσι, αν και έπαιξε κατά διαστήματα φοβερό ποδόσφαιρο, καταπληκτικό ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη, δεν θα ξεχάσω εγώ τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, Betis, Lille και ξέρω εγώ και τα άλλα. Λοιπόν, αλλά όταν είναι μικρό το roster και έχει τραυματίες, ήταν και η χρονιά τέτοια δαιμονισμένη, έτσι, μαγαρίστηκε όπως είπαμε από το καλοκαίρι το προηγούμενο κλπ. Δυστυχώς όλα ήρθανε ανάποδα. Τώρα για παραμονή, για να φύγει και το ένα και τ' άλλο, τα είπα και χθες, τα λέω και πάντα. Εγώ πιστεύω ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τώρα για αυτά που ακούγονται, για Κατάρ, για Ιταλίες, για ιστορίες, για το ένα, για τ' άλλο κλπ. Κλπ. Ένα πράγμα θα σας πω να το ξέρετε, επειδή ξέρω ότι θέλει να μείνει και επειδή ξέρω και ότι ο κύριος Σαββίδης θέλει να τον κρατήσει, δεν νομίζω να φύγει. Εάν φύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ, θα φύγει με τη θέλησή του. Δεν μπορεί δηλαδή αυτά που ακούγονται τώρα να λέει το Κατάρ να τον πληρώνει, παράδειγμα, τη ρήτρα 3 εκατομμύρια, πόσο είναι να πούμε έτσι, και τον παίρνω, επειδή πληρώνω 3 εκατομμύρια τον παίρνω. Άμα δεν θέλω να πάω, πώς θα με πάρεις? Εσύ πληρώνεις, αλλά εγώ δεν θέλω να έρθω. Δεν σημαίνει, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, ρε φίλε. Τι πληρώνεις? Πληρώνεις, καλά κάνεις. Μουστερής είσαι, υπάρχεις. Άμα θέλω όμως εγώ να έρθω. Άμα δεν θέλω, πώς θα με πάρεις εσύ? Γίνεται, δεν γίνεται? Πάρε μια φωτογραφία μου, την έχεις εκεί πέρα. Το συμβόλαιο, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Νομίζω τα λέω καλά, έτσι. Δηλαδή, είμαι εγώ, ρε παιδί μου, προπονητής στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και μου κάνει τέτοιο πρόταση, μια ομάδα να πούμε, και μου λέει θα σε δίνω 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια το χρόνο, εσένα. Ναι, αλλά εγώ έχω ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα φύγω? Αν θέλω να πάω, θα πω, εγώ έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Άμα το πληρώσετε, έρχομαι, παράδειγμα. Αν θέλω να πάω, έτσι. Αν δεν θέλω να πάω, δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Μα θα πληρώσουμε τη ρήτρα με το. Μα δεν με ενδιαφέρει εγώ να έρθω, δεν έρχομαι. Άρα λοιπόν, για καθίστε, σκεφτείτε το, φιλοσοφήστε το και πείτε αν θα πάει ή δεν θα πάει. Εγώ λέω δεν πρόκειται να πάει. Γιατί ξέρω ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει ανακοίνωση ότι είναι προπονητής μας, γιατί όντως είναι. Τι να βγάλει ανακοίνωση, να πει ότι είναι προπονητής μας? Θα τον κοροϊδεύουν κιόλας στον ΠΑΟΚ. Το ξέρουμε θα πούνε. Δηλαδή, εγώ άμα ακούσω τώρα μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι προπονητής του ΠΑΟΚ για άλλο ένα χρόνο, θα πω τι τράχα να δεις είναι αυτή, γιατί μου το λένε, δεν το ξέρω εγώ ότι είναι για άλλο ένα χρόνο. Λοιπόν, άρα θεωρώ και πιστεύω, πέρα τα εμπόδια που του έχουν βάλει μέχρι τώρα, θα τα λέμε και αυτά, πέρα των κάποιων το σπάσιμο που πάνε να του κάνουν, εγώ λέω ότι δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον ΠΑΟΚ τον αγαπάει, έτσι. Τώρα, εάν θέλει να φύγει, νομίζω ότι μπορεί να φύγει. ικανότατος είναι, άξιος είναι, μεγάλος προπονητής είναι, προπονητάρα είναι, για μένα είναι ο κορυφαίος. Δεν νομίζω ότι εξαρτάται από κανέναν άλλον. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης θα τον πει ρασβάν, να τελειώνουμε ρε παλικάρι με εδώ πέρα, άλλοι κράζουν, άλλοι κάνουν, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Άρα η πεποίθησή μου είναι ότι μένει. Και νομίζω αυτό είναι και το σωστό, να μείνει. Τώρα, εάν φύγει, τι να κάνουμε. Λέμε τώρα, γιατί έστω αυτές τις πολύ λίγες πιθανότητες που εγώ πιστεύω υπάρχουν, συνεχίζει ο ΠΑΟΚ τον δρόμο του. Αυτή είναι η ιστορία. Θα τον έχουμε φυσικά στην καρδιά μας πάντα. Εννοείται, από την καρδιά μας δεν αυγεί ποτέ, γιατί ήταν ο κορυφαίος όλων. Τι να κάνουμε, ρε, το λέει η ιστορία. Το λένε οι τίτλοι, το λένε τα παιχνίδια που έχει παίξει, το λένε να πούμε το ποδόσφαιρο το φανταστικό που έχει παίξει, τις μαγκές που τους έχει κάνει, πάνω απ' όλα και αυτό, έτσι, που θα τους λέει τους άλλους, δεν θα μιλάτε εσείς, με κλέψατε το πρωτάθλημα, που θα λέει τους άλλους τους από εκεί μεριά πάλι, εδώ μέσα ήρθα και σας το πήρα, αλλά εγώ σας αγαπάω, γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Θα τα λέμε αυτά. Τους είχε σε σειρά τους κοπάνεις όλους μαζί, δεν ξεχνιούνται ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά ποτέ, ούτε μπορώ να ξεχάσω τις Ιαχές στην Τούμπα να πούμε Ρασβάν Λουτσέσκου, Ρασβάν Λουτσέσκου, φυσικά και του Ιβάν Σαββίδη, Ιβάν Σαββίδη, από δεκάδες χιλιάδες λαού να πούμε να αποθεώνονται, ούτε και το πανό εκεί στη Θέρα 7 μπορώ να ξεχάσω το 24 που ο ΠΑΟΚ το πήρε τότε να πούμε, να έχει φωτογραφία τον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τους άλλους εκεί πέρα και να λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον Γιώργο φυσικά τον, πως όλοι τον Σαββίδη, έτσι. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι αχάριστος, αγνώμων, πώς θα το πω, δεν ξέρω να το χαρακτηρίσω αυτό το χαρακτηρισμό. Τεχνητή νοήμος δεν είναι, Τζόρνταν, όχι τεχνική. Τεχνική είπα, έκανα λάθος εγώ, ρε. Τεχνητή είναι, το ξέρουμε. Συγγνώμη παιδιά, καμιά φορά είναι ροή του λόγου να πούμε. Φεύγει μόνο του. Το θέμα είναι να το πιάνεις, να το καταλαβαίνεις. Και αν δεν μπορεί να το πιάσεις εσύ, τουλάχιστον να έχεις ακροατές ωραίους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση, έτσι πρέπει. Και να το διορθώνουμε να μου. Επιτέλους ελευθερώθηκε ο ΠΑΟΚ από την πιο μεγάλη μούφα προπονητική απάτη όλων των εποχών. Να γελάσω λίγο. Να γελάσω λίγο, ρε μεγάλε. Η επιθυμία κάποιων είναι να πούμε να τον πουλήσουν, να τον διώξουν. Ξέρω, το ξέρω. Τον έχουν πουλήσει στην Μπεσίκτας, τον έχουν πουλήσει στην Εθνική Ρουμανία. Άλλοι τον θυσέλαν στο Παναθηναϊκό. Από πέρσι, κάθε αυτό το ίδιο δεν γίνεται. Τον κάνουν πόλεμο να γανακτήσει, να σκοθεί, να φύγει. Και αυτά τα ξέρουμε. Για να διαλυθεί αγωνιστικά η ομάδα. Και αυτά τα ξέρουμε. Και την ημέρα που θα πεθάνουμε την ξέρουμε. Να το ξέρετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς ότι η επιθυμία κάποιων για τον Λουτσέσκου είναι να τον διώξουν από τον ΠΑΟΚ για να διαλυθεί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Βέβαια δεν θα διαλυθεί ο ΠΑΟΚ γιατί θα ταλαιπωρηθεί. Αυτό είναι γεγονός. Φύγεσαι, έλασαι, θα γίνει κατά κάποιο διάστημα Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό. Δεν το χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω τον Παναθηναϊκό σαν σύλλογο, γιατί είναι από τις κορυφαίες ομάδες, εννοείται. Αλλά στο κομμάτι αυτό της μπάλας, του προπονητού και λοιπά, να πούμε, βαθιά ανοιχτόμενοι είναι και στη δίκη του Παναθηναϊκού. Έτσι, και για ακόμα μία φορά μας απέδειξαν ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Βγήκε ο Μπενίτεθ και είπε, μου λέγανε να βγούμε τέταρτη. Πω. Βγήκε τώρα αυτός, έφυγε, το είπε βέβαια, και λέει, μου λέγανε να βγούμε τέταρτη. Δηλαδή τον λέγανε μάλλον από την διοίκηση πάνω να βγούμε τέταρτη. Δεν θέλανε να βγουν τρίτη ή δεύτερη κλπ. Να βγουν τέταρτη θέλανε. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6 να πάμε στο διάλειμμα των 12, 23 10 500 676 500 677, οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε για τον κόσμο. Έλα φιλέ.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και είναι, πώς πάει?
0: Καλά, πώς να πάει?
1: Εδώ, εδώ. Σήμερα εντάξει, είσαι καλά, ο Focus έδωσε ρέστα σήμερα.
0: Ναι.
1: Έδωσε ρέστα και μπράβο του.
0: Πάντα δίνει ρέστα.
1: Ε?
0: Πάντα δίνει ρέστα. Δεν θα λες, ορίστε, τι
1: Ναι, προσπαθώ να σε ακούσω κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έριξε ένα τρελό γέλιο με τον Δαμιανίδη στην έναξη της εκπομπής σου. Μιλάμε, μόνο που δεν μου φύγει ο πρωινός ο καφές από τα χέρια, από τα γέλια.
0: Για πες.
1: Να πω, βέβαια να πω, να αρχίσει να ρωτά το AI, το τεχνητή νοημοσύνη, και να αρχίσει τώρα να το τρολάρει. Ο Δαμιανίδης, τεχνητή νοημοσύνη, έκανε κάποιες ερωτήσεις, ξέρω εγώ,
0: ποιος είναι ο καλύτερος σαν. Περίμενε λίγο. Ο Δαμιανίδης συνονοήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ναι, ναι. Είναι μπόρεσε. Κατά του της τεχνητής, να το ξέρεις. Απλώς το κάνει...
0: Ναι, μπόρεσε να συνοηθεί.
1: Πες μου.
0: Μπόρεσε να συνοηθεί.
1: Γιατί σε ακούω κομμένα. Για πες ξανά.
0: Συνονοήθηκε, λέω. Μπόρεσε, τα κατάφερε.
1: Ναι, ναι. Απλώς το πήρε στο μεζέ την τεχνητή νοημοσύνη. Και να ρωτάει, ξέρω εγώ, το ξέρεις τον Γρηγόρη? Και το σερέτη και λέει Αναούτογλου. Λέει τι Αναούτογλου, του λέει, ξέρω εγώ, το Γρηγόρη, το σερέτη. Και μετά το δύο το μάζεψε η τεχνητή και λέει του Focus FM είναι με κόντρα στο σύστημα. Μετά ρώταγε το τέσσερα δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Δεν τη ρώτησε μετά την τεχνητή νομοσύνη αν ξέρει το Δαμιανίδη?
1: Ναι, ναι, το ρώτησε.
0: Και εκείνη τι είπε?
1: Το βρήκε ότι κάνει την εκπομπή την πρωινή, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε και άλλες ερωτήσεις.
0: Περίμενε λίγο, δηλαδή... περίμενε λίγο. Τι ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη αν ξέρει τον Τζόρνταν?
1: Όχι, δεν το ρώτησε. Να λοιπόν. Μαλώσω.
0: Γι' αυτό σε λέω, δεν μπόρεσε να συνοπώσει πως συνονίθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, δεν ρώτησε όλους τους παραγωγούς, αλλά έριξε ένα γέλιο. Δηλαδή, επαναδείς επανάληψη τη σημερινή την εκπομπή, πλέον εχθές, γιατί άλλαξε η ώρα, η μέρα. Είπα να δεις την πρώτη ώρα. Θα πάθεις κοκομπλόκο από τα γέλια.
0: Μάλιστα.
1: Που λες. Αλλά πέρα από την πλάκα, εμείς τώρα εδώ τα βλέπουμε αυτά και γελάμε. Ναι. Αλλά μετά όσο πέρναγε η μέρα, γιατί κάποια τα ακούω και ηχογραφημένα, γιατί λόγω εργασίας δεν μπορώ να ακούω όλη μέρα Focus ζωντανά, είναι λογικό. Καλά τα ηχογραφώ εγώ αυτά.
0: Ναι. Καλά κάνεις. Λοιπόν,
1: άκου να δεις τώρα. Και γίνανε κάποιες εκπομπές, ξέρω εγώ, ότι ο Σερέτης είχε καλεσμένο το τραπεζικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έλεγε τους κινδύνους με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, ας πούμε, όλα τα προσωπικά μας στοιχεία, ξέρω εγώ, θα τα ελέγχουν, θα κάνουν αυτό, τις προτιμήσεις, μετά που προσπαθώ εγώ να σας τα εξηγήσω στα γρήγορα, αλλά μετά... Έλεγε για τα data send, αν το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα το ψαχτήρι, όλα αυτά τα μηχανήματα τραβάνε και μεγάλη ενέργεια, αλλά θέλουν και πολλά γαλόνια νερό, δηλαδή τεράστιες ποσότητες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά για να ψήξουν τα μηχανήματα αυτά, λόγικο, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για σερβερ μικρά, μιλάμε τώρα με θηρία. Λογικό είναι, γιατί όταν απαντάς, ξέρω εγώ, καλημέρα τι κάνεις και σου απαντάει η τεχνητή, πρέπει να το κάνεις σε δευτερόλεπτα. Σκέψου τι ισχύει, χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι, ρε.
0: Να με ρωτήσεις, πες μου.
1: Ασχολείσαι καθόλου με Μουντιάλ ή είναι αδιάφορο?
0: Ακόμα νωρίς είναι, ρε. Εντάξει.
1: Νωρίς. Τώρα δεν είναι 11
0: ή τώρα αρχίζει, ναι.
1: Σήμερα.
0: Να δούμε τα παιχνίδια, κατά λίγα παιχνίδια να δούμε. Τι να ασχοληθούμε τώρα?
1: Όχι άλλο, λέω, η έναρξη σήμερα είναι ή αύριο, Παρασκευή?
0: Αύριο.
1: Αύριο, σήμερα, 11.
0: Ναι.
1: Και 19 είναι λήξη, κάτι τέτοιο.
0: 19 του Αλουνού, ναι. 19 του Αλουνού.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας δούμε, τώρα από τις χώρες και αυτά. Αυτά, Ιορδάνη, να σε αφήσω, να πει και κάποιος άλλος. Ναι. Την καλημέρα μου.
0: Έγινε, για χαρά, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, για
0: χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ.
2: Αύριο έχουμε... Τι κατάλαβες τώρα, τι είπε ο δημοσίευσης?
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ. Αύριο έχουμε ένα εξιμουντιάλ,
2: Δεν θα με πεις τι κατάλαβες το δημοσίευσης?
0: Όχι. Έβαλε τεχνητή νοημοσύνη ο Δαμιανίδης να ρωτήσουν ποιο είναι καλύτερο.
2: Είναι τεχνική νοημοσύνη.
0: Τεχνητή. Τεχνητή νοημοσύνη.
2: Πώς είπες, αν ρώτησε αν ξέρει τον Τόλτον.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτά πώς τα λες ότι ξεφεύγουν.
0: Γιατί.
2: Άμα ρωτήσω το τεχνική λέγεται.
0: Τεχνητή.
2: Τεχνητή νοημοσύνη. Άμα ξέρει τον Μπαμπίκο από την Πάγκινα θα μας πει.
0: Σίγουρα τον ξέρει εκείνο.
2: Σίγουρα τον ξέρει.
0: Βέβαια. Εκείνος είναι φίρμα, ρε.
2: Λοιπόν, καλημέρα εδώ την παρέα του Focus, όλε.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Τι.
0: Καλημέρα καταρχήν να πούμε, ναι.
2: Καλημέρα είπα ρε, το.
0: Ναι, καλημέρα και εγώ απαντάω ρε φίλε.
2: Α, ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί μάλλον κάνανε για το ψάρεμα. Κατάλαβες, άμα ποιος είναι πιο καλός ψαράς και τον
2: κοιτά.
0: Έχουνε κόντρα. Κόντρα έχουνε αυτοί. Η τεχνητή νοημοσύνη τι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.
2: Δεν ξέρω από αυτά όλα τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βρει προπονητή στο ΠΑΟΚ.
0: Όχι ρε, τι να βρει προπονητή, τι είναι αυτά που λέτε.
2: Άμα κάτσει ο Λουτσέσκου ή θα φύγει, μπορεί να πει.
0: Αυτά πα σε medium, όχι στην τεχνητή νοημοσύνη. Medium.
2: Και εσύ θα medium μιλάς, δεν θα κάτσει ο Λουτσέσκου, έτσι.
0: Ναι, κάτι σαν και εμένα δηλαδή πρέπει να ρωτήσει, όχι τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αλλά είσαι medium εσύ.
0: τι δεν είμαι, λίγο.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ πάντως δεν το θέλεις, ξέρω.
2: Μισό λεπτό λίγο. Μα συνεχίζει σαν προγραμματισμό.
0: Α την άκρη, εσύ τον Λουτσέσκου τον θέλει.
2: Μα πω για την άκρη, πήγα. Δεν έχει τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει.
2: Έχετε πολλά προβλήματα τώρα να ξέρεις. Η άκρη δεν έχει προβλήματα. Είναι το πρωτάθλημα.
0: Θα αποκτήσει όμως, να ξέρεις.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι η επιθυμία σου.
0: Κοίταξε, θα αποκτήσει προβλήματα.
2: Για ποιο λόγο να αποκτήσει, η επιθυμία σου να
0: ξέρει. Γιατί ο ΕΦ αγωνίζεσαι, σήκωσε πολύ τον Αμανέ, βλέπω.
2: Σήκωσε πολύ τον Αμανέ.
0: Την είδε Μπαρτσελώνα.
2: Την είδε Μπαρτσελώνα, ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
0: Ναι, έτσι λέω εγώ τώρα, να δούμε.
2: Καλά κάνει που την είδε η Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Πώς την έχει κερδίσει το ΠΑΟΚ.
0: Αυτό έχει και το τίμημα, να ξέρεις.
2: Έχει και τίμημα, ναι.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Σε ακούω τώρα.
0: Ναι.
2: Με πολύ προσοχή.
0: Ευχαριστώ. Καταρχήν, περίμενε λίγο συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από ένα φιλαράκι μου από το Σοχό πάνω εχθές. Έστειλε μήνυμα το παιδί και το είδα μετά την εκπομπή. Εγώ μόλις έκλεισε η εκπομπή και μετά το είδα.
2: Ναι, διάβασε.
0: Η Ιορδάνη μου, ο άλλος λέει έμεινε άνεργος, δεν μπορούσε να ταΐζει τα 9 γατιά του. Ναι. Τα άφησε στο φυσικό του περιβάλλον, λέει, που είναι η φύση. Έφαγε πρόστιμο 270.300 ευρώ, λέει. Ο άλλος προχθές έβαλε φωτιά, λέει, στην περιχώρα Λουτραγίου με πολλές καταστροφές και με το μισό κρατικό μηχανισμό στο πόδι. Έβαγε 6.000 ευρώ, λέει, πρόστιμο. Μια χώρα είμαστε, λέει, ένα τσίρκο.
2: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Αποστολή. Την αγάπη
2: μου. Για το μήνυμα που διάβασα.
0: Ναι. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση.
2: Γιατί έφαγε 270.000
0: καθώς. Λέει, για κάθε γάτα, για κάθε γατί έφαγε, να πούμε, 30.
2: Πόσα γατιά, πόσα
0: 9, γατάκια. 9.
2: 9, δηλαδή, πόσα, το, 9 γατάκια από πόσο το γατάκι.
0: 30.000 πρόστιμο.
2: 30.000 πρόστιμο κάθε γατάκι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και ο άνθρωπος τι έκανε. Δεν είχε λεφτά να μπούμε να τα ταΐσει.
2: Ναι.
0: Και σου λέει μην τα ψοφίζουμε εσύ. Μην τα άφησε ελεύθερα στη φύση, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Τι έκανε, δεν έκανε τίποτα.
0: Έφαγε πρόσημο, σου λέει απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Βλέπω πολλές καφετέρια σκυλιά και γατάκια. Συνοδεύονται με τις γυναίκες, με τους άντρες.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις δει.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Στις καφετέρειες, έτσι.
0: Τα δίνουν και καφέ.
2: Όχι, δεν ξέρω άμα τα δίνουν καφέ. Μπορεί να πίνουν ίσχυ, ξέρω.
0: Τα έχουν για παρέα, ρε Γιάννη. Πίνουν αυτές καφέ και
2: ναι, στις καφετέρειες όμως.
0: Ναι, στις καφετέρειες, εντάξει.
2: Εγώ παίρνω ένα γουρουνάκι και πάω στην καφετέρια, θα με αφήσουνε.
0: Γουρουνάκι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Ζώο, δεν είναι αυτό.
0: Πώς
2: μια απάντηση δώσουν.
0: Ζώο είναι.
2: Δεν είναι. Θα με δώσει μια απάντηση, θα με αφήσουνε κάτω. Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να σε αφήσουνε.
2: Γιατί να κάθουν τα γατιά και τα σκυλιά και το γουρνάκι να μην κάτσει.
0: Γιατί όλα
2: τα διαφορά, ζώα δεν είναι αυτό.
0: Όλα τα ζώα δεν είναι τα ίδια, ρε Γιάννη.
2: Τι να πει δεν είναι τα ίδια.
0: Δεν είναι τα ίδια τώρα.
2: Όχι, πήρε. Να σε
0: δηλαδή,
2: πω
0: ότι κάτσε γίνεται. Λίγο. Η γάτα και το φίδι είναι το ίδιο. Πάρ' και ένα φίδι, πάνε κάτσε εκεί στο αυτό.
2: Γιατί δεν υπάρχει στο σπίτι φίδια και τέτοια που λέγονται και Τέτοια που είναι σε σπίτι και τα έχουν.
0: Εσύ πάρε ένα φίδι, κάνε το κατοικίδιο και μετά πάντω στην καφετέρια εκεί στο Εξέλιξη.
2: Ναι, απαγορεύεται αυτό.
0: Πάντε στο Εξέλιξη τώρα εκεί πέρα να σε πάρουν με τα γιαούρια.
2: Α, το Εξέλιξη.
0: Γιατί να τα
2: πει. Γενικά μιλάω, απαγορεύεται.
0: Τι επιτρέπεται.
2: Γιατί επιτρέπουν τα σκυλιά και τα γαβιά. Θα με δώσει μια απάντηση.
0: Ναι, είναι εξημερωμένα γι' αυτό.
2: Εγώ θα πάρω μια αγελάδα και θέλω να πάω στην καφετέρια. Αλλά μια... συγγνώμη για το τέλειο.
0: Μια αγελάδα να πάρει να πάει στο βουνό.
2: Ζω,
0: να πάει να βοσκεί στο βουνό, ρε, στην καφετέρια. Πα με την αγελάδα.
2: Δεν είναι ζω αυτό.
0: Είναι εξημερωμένα, ρε, τα σκυλιά.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Με αυτή την περίπτωση απαξιώνουν τον άνθρωπο.
0: Καλά,
2: το τι κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Δεν λέει το.
2: Εντάξει, τώρα σκυλιά και γατιά.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Δεν λέει το ρητό. Γνώρισα τον άνθρωπο και αγάπησα τα ζώα.
2: Πιο πολύ. Άκουσε με εδώ.
0: Μα ακούσει εδώ τώρα.
2: Είναι γατά, κατά και
0: περίμενε
2: και
0: λίγο.
2: Παρά ανθρώπινα.
0: Αυτό γιατί βγήκε. Γνώρισα τον άνθρωπο και αγάπησα τα ζώα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκε αυτό.
2: Δεν λέω εγώ. Δεν λέω ότι τα γατάκια και τα σκυλάκια είναι ψυχούλα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί το γουρουνάκι δεν με αφήνει να πάω στην καφετέρια.
0: Εσύ γιατί το τρως το γουρουνάκι.
2: Τι δεν το τρώω το γουρουνάκι.
0: Δεν πας τρως γύρω.
2: Πώς δεν τρως γύρω.
0: Από γουρουνάκι είναι ο γύρος. Γιατί το τρως.
2: Εσύ δεν τρως.
0: Γιατί το τρως εσύ το γουρούνι, πες μας.
2: Τώρα με πας άλλο θέμα τώρα.
0: Μα δες το γουρουνάκι να του κάνεις φίλο και να το πας να πούμε στην καφετέρια. Αυτό δεν με
2: λέει. Ναι ρε φίλε, βάλω ένα γουρουνάκι σε ένα γουρουνάκι μικρό και να πάω να κάτσω πιο φρέντο. Απαγορεύεται.
0: Ναι ρε φίλε, δεν είναι το.
2: Για ποιο λόγο απαγορεύεται.
0: Δεν εξοικειωμένο. Το γουρούνι δεν είναι εξοικειωμένο ρε φίλε. Αρκεί κάνει κανένα.
2: Τι δεν είναι εξοικειωμένο ρε φίλε.
0: Πού
2: δεν είναι εξοικειωμένο ρε φίλε.
0: Ρε ο σκύλος το λες κάτσε κάθεται. Το γουρούνι.
2: Αυτό πίσω. Κάτσε, συγγνώμη λίγο. Αυτό ποιο το απαγορεύει, να ξέρω λίγο.
0: Ο νόμος.
2: Ο νόμος το απαγορεύει.
0: Ναι βέβαια.
2: Δεν μπορεί να ζει το λάθο. Γιατί πιάσαμε λίγο αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Τόσα πρόβατα σφάχτηκαν, θανατώθηκαν.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι ζώοφιλοι πού είναι τόσο καιρό.
0: Κοίταξε αυτά.
2: Τι αυτά ρε τώρα, αυτά... τι αυτά ζώα δεν είναι και αυτά.
0: Πρόσεχε λίγο. Αυτά
2: τι πρόσεχε να προσέχω ρε, άσε τώρα.
0: Αυτά είναι για κατανάλωση. Εγώ τα λυπάμαι βέβαια, αλλά αυτά είναι για κατανάλωση.
2: Φίλε, σφαχτήκανε, καταλαβαίνεις εδώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ τα λυπάμαι λέω, αλλά...
2: Γιατί δεν παρεπαίνει η ζωοφιλική, πώς έχετε αυτή... Και τι σκοτώνονται τα ζώα.
0: Μα τα πρόβατα που γεννάνε και κάνουν αρνιά είναι για σφάξιμο, είναι για κατανάλωση.
2: Για σφάξιμο ρε τότε. Δεν με κοιτάνε άλλωστα και τα σφάξανε.
0: Ρε Γιάννη, τα κατσίκια και τα αρνιά δεν είναι για κατοικίδια. Είναι για κατανάλωση.
2: Να με τρελάνε εσύ.
0: Γιατί...
2: Εγώ θα έχω ένα κατσικάκι, ένα κατσικίδι.
0: Πάρ' το στο σπίτι και να το έχεις άλλο σου. Αυτό είναι άλλο που λες.
2: Ωραία, μυστήριο εσύ θέλεις τον άλλο. Τέλος πάντων.
0: Έχεις πάρει κανένα σκύλο καμιά φορά έτσι κάτι τέτοιο.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί πάρε ένα σκύλο.
2: Όχι. Μ' αρέσουνε, εντάξει. Μ' αρέσουνε.
0: Γιάννη, πάρε ένα σκύλο.
2: Έχουνε ψυχή και τα σκυλιά και τα γατιά. Αλλά δεν κουστάω να έχω σκύλι.
0: Άμα πάρεις ένα σκύλο, Γιάννη, για από μικρό και τον έχεις μαζί σου, τον εκπαιδεύσεις.
2: Ναι.
0: Ή θηλυκό ή αρσενικό.
2: Ναι.
0: Από μικρό, από κάνα μηνό να το πάρεις.
2: Ναι.
0: Και το μεγάλο εσύ το εκπαιδεύσεις, το μιλάς, το κάνεις, το ταΐζεις, ξέρω εγώ το βέβαια. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνει.
2: Τι το μιλάς, τι λες.
0: Το μιλάς κανονικά και αυτό καταλαβαίνει σιγά-σιγά. Λοιπόν,
2: μετά. Το λες, γίνεται πάω και λέει γάβο, γάβο, γάβο.
0: Ναι. Σιγά-σιγά.
2: Θα βγει καταλαβαίνει από το γάβο, γάβο, ότι έγινε πάω.
0: Καταρχήν σε κοιτάει στο στόμα τι θα πεις.
2: Άντε.
0: Μία, δύο, τρεις, τα κοιτάει.
2: Όχι, εγώ το φίλο μας τον Αντώνη, άμα θέλει να παρέμει ο φίλος του Αντώνη από τη Βέρεια.
0: Ο Αντώνης, άμα βγει ο Αντώνης, θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί μου.
2: Το ξέρω αυτό, αλλά επειδή άλλο θέλω να σε πω.
0: Ναι.
2: Επειδή μιλάω έτσι κάπου με τον Αντώνη, έχει ένα σκυλάκι ο Αντώνης.
0: Ακριβώς το ίδιο έχω κι εγώ.
2: Τέτοιο σκυλάκι έχεις εσύ.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Να το χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.
2: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Όταν μιλάμε, βάβτα. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Σε πήρε χαμπάρι ο σκύλος γι' αυτό γαβγίζει.
2: Σε πήρε χαμπάρι ο σκύλος.
0: Ναι, ότι είσαι αεξής.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Εμένα του... γιατί δεν με γαβγίζει που είμαι παοξής.
2: Δεν σε γαβγίζει που είσαι παοξής.
0: Με τον Αντώνη όταν μιλάω και με παίρνει καμιά φορά ο σκύλος δεν γαβγίζει.
2: Ο δικός σου.
0: Του Αντώνη.
2: Σε μένα πώς σε γαβγίζει.
0: Σε πήρε γαμπάρι ότι είσαι αεξής.
2: Για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
2: Αφού το ρωτάω λέει κάτι βλέπει έξω λέει γι' αυτό γαβγίζει.
0: Δεν θέλει να σε προσβάλλει ρε ο Αντώνης.
2: Α, δεν θέλει. Πάμε στα θέματα ποδοσφαίρουσα.
0: Ναι.
2: Είπαμε για την ΑΕΚ πρωταθλήτρια της Ελλάδος. Ναι. Εδώ θέλω να σας δώσω μια ερώτηση να σε κάνω.
0: Ναι, είμαι έτοιμος.
2: Επειδή αφισβητήσεις πολύ το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Κοίταξε, δεν το αφισβήτησα, πρόσεξε.
2: Τι είπες.
0: Έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι, αυτό είπα.
2: Πώς το έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα?
0: Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ ήταν από αυτούς που έχασε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωτάθληματος.
2: Από πού το είπε κανένας αυτό?
0: Στο μεγαλύτερο. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τι να πει?
2: Δηλαδή, ο οποίος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα?
0: Όχι, να το πάρει, να πούμε, η Κηφισιά.
2: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
0: Και ο Αστέρας Τρίπολης.
2: Ό,τι πήρε το πρωτάθλημα το 24.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι, είδα ένα βιντεάκι.
0: Ναι.
2: Που λες, να σκοπάλισα όλους.
0: Ναι.
2: Και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
2: Μισό λεπτό το έγραψα, μισό λεπτό.
0: Περιμένω.
2: Εδώ στα πλέον, θα σκοπανίσε με όλους, η ΑΕΚ θα σκοπάνισε όλους και πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά?
0: Κοίταξε.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Τι πρέπει να προσέχω, ρε τώρα.
0: Εγώ λέω.
2: Εγώ ότι... μιλάω για τα play-off.
0: Ναι, και μας κέρδισε όλους.
2: Τα σκοπάνησα όλους.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ 24 δεν είναι το ίδιο?
0: Όχι.
2: Γιατί δεν είναι το ίδιο?
0: Γιατί τα τελευταία 4 παιχνίδια σας πήρα εγώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ όλους. Εσύ δεν τα πήρες όλα.
2: Τα πλέον δεν τα πήρα όλα?
0: Όχι.
2: Τι εννοείς δεν τα πήρα όλα?
0: Τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε στην Τουμπά, όχι.
2: Τα play-off?
0: Ναι.
2: Αίτης βγήκε τα play-off, φίλε.
0: Τον κέρδισε στην Τουμπά, όχι.
2: Έφαγε στιγμή στην Ιφουλανδία.
0: Ρε στην Τούμπα, λέω, τον κέρδισες? Όχι.
2: Άντε πάτε. Τα δικά του σου πάτε.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισες τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια? Όχι.
2: Δεν έχω.
0: Δεν τον κέρδισες, αυτό σου λέω. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 4 στη σειρά. Ένα σα κουμπάνισε.
2: Αυτό είναι το τέλειο. Κατάλαβα.
0: Η μαγιά τη άξε ποια θα ήταν? Μάγικο πρωτάθλημα να πάρει.
2: Μάγικο είναι και να το ξέρει.
0: Ναι. Να σου πω εγώ ποιο είναι το μάγικο. Να πάει τελε...
2: Όχι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
2: Περίμενε.
0: Να έρθεις να με κερδίσεις μέσα στην Τούμπα. Μετά να κερδίσεις την έδρα σου τον Παναθηναϊκό.
2: Εσύ γιατί δεν με κερδίσεις?
0: Και μετά να πας μέσα στο Καραϊσκάκι. Να είναι Ολυμπιακός ένα βαθμό μπροστά από σένα και εσύ να θέλεις μόνο νίκη. Να κερδίσεις για να πάρεις το ποτάμι και να τον κερδίσεις για να τον πάρει. Τότε είναι μάγικο.
2: Θα σε πω γιατί είναι μάγικο εγώ.
0: Τότε είναι το μάγικο.
2: Όχι. Θα σε πω γιατί είναι μάγικο το ΤΣΑΕΚ. Εντάξει.
0: Ναι, για πες.
2: Είχαμε απέναντι την ΕΠΟ. Εντάξει.
0: Άντε βρε τώρα, την καραμέλα τώρα απέναντι.
2: Τι καραμέλα?
0: Εδώ στήριξες τον Λανουά τώρα. Ποια ΕΠΟ είχες απέναντι τώρα?
2: Εσύ που πήρες τα πρωταθλήματα. Εντάξει. Είχες την ΕΠΟ μαζί σου.
0: Το Λανουά το στήριξες.
2: Δεν ξέρω να απαντάς τον Λανουά.
0: Τι απέναντι τώρα? Αυτή την παραμύδα όχι σε μένα. Τώρα απέναντι την ΕΠΟ.
2: Γιατί ποιος θα την ΕΠΟ?
0: Ρε εσύ,
2: την ΕΠΟ.
0: Σε χάλασε η ΕΠΟ σε κάτι?
2: Πολλές φορές με διατησίες και με τέτοια.
0: Γιατί στήριξες τον Λανουά τότε?
2: Γιατί έτσι κουστάρω, ρε φίλες.
0: Άρα δεν σε χάλασε, πήρες το πρωτάθλημα, άιντε.
2: Πάμε τώρα σε άλλο θέμα.
0: Πάμε, ναι.
2: Μίλησες για τον κύριο Λουτσέσκο.
0: Μάλιστα.
2: Τον είπα και κύριο, με ξέφυγε τέλος πάντων.
0: Κύριος είναι, με όλα κεφαλαία.
2: Όλα κεφαλαία είναι.
0: Σε έστειλε και το βιβλίο του, τα ξέχασες?
2: Ναι, πώς το άνοιξα 15 σελίδες για το κρυμμένο έλεγε. Ρε μπελά. Λοιπόν, σε ρωτάω τώρα. Επειδή ξέρεις πολλούς γνωστούς πάνω στη ΠΑΕ, θα μείνει ο Λουτσέσκου τελικά ή θα φύγει?
0: Τα είπα στην αρχή, δεν τα άκουσες?
2: Τα άκουσα, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ακόμα, γιατί, να σου πω κάτι, άκου.
0: Ακούω.
2: Γιατί το κάνει το θέατρο της Δευτέρας εδώ πέρα με το προπονητή. Και πρέπει, όχι, κανονικά πρέπει να βγει.
0: Δεν είναι
2: θέατρο. Να πει...
0: θέατρο της Δευτέρας δεν είναι αυτό. Αυτό είναι θέατρο του παραλόγου.
2: Γιατί δεν πρέπει να το πω, πες το έτσι, παραλόγου, ναι.
0: Ναι. Γιατί είναι, είναι παράλογα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ.
2: Μόνο παράλογο είναι.
0: Α, μπράβο. Α, τα λέμε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Κανονικά πρέπει να... Κανονικά αρχίζει την προετοιμασία πότε, σε λίγες μέρες.
0: Ναι, τώρα είναι 18.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Να συνεχίσετε με τον Λουτσέσκου ή ακούγονται διάφορα ονόματα. Να καταλάβω.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει.
2: Εσύ πιστεύεις ότι ο Λουτσέσκου να μείνει?
0: Ναι. Γιατί αν θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει μόνος του. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας άμα. Με το ζόρι δεν φεύγει ο Λουτσέσκου.
2: Κοίταξε, εγώ το θέλω του Λουτσέσκου να του λέει μπάτσες από την ΑΕΚ. Πάτσε να το γουστάρω αυτό.
0: Σας έχει μελανιάσει το Λουτσέσκο.
2: Το γουστάρω αυτό το Λουτσέσκο. Αλλά πιστεύω ότι τότε θα φύγει. Έτσι πιστεύω εγώ. Τη γνώμη μου λέω. Γιατί κούρασε στο πάω.
0: Λες.
2: Εντάξει, κούρασε πολύ.
0: Λες, ε.
2: Λέω εγώ.
0: Την επιθυμία σου λες τώρα, ξέρω.
2: Καταρχήν στα 100 χρόνια δεν πήρες τίποτα με τον Λουτσέσκο. πρώτον.
0: Εσύ τι πήρες, πήρες.
2: Ρε άσε εγώ τι πήρα, γιατί? Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα.
0: Α, γιατί, για την ΑΕΚ να μην μιλήσουμε.
2: Ρε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, πήρες εσύ που τα 100 χρόνια.
0: Αλλά θα μου πεις τώρα τι να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, όταν θα κάνετε 100 της χρόνια τότε θα μιλήσουμε.
2: Ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πήρες τίποτα στα 100 χρόνια, δεν πήρες τίποτα.
0: Όχι.
2: Αποτυχημένη χρονιά.
0: Εγώ...
2: Η δίκη φταίει και ο προπονητής και όλοι μαζί.
0: Εγώ σου είπα είναι πετυχημένη χρονιά.
2: Όταν είναι αποτυχημένη δεν φταίει. Δεν φταίει ο Λουτσέσκου, έτσι.
0: Έχει αυτό το μερίδιο του, ρε φίλε.
2: Α, δεν τα λες αυτά όμως.
0: Έχει και αυτό το μερίδιο του. Αλλά δεν, είναι... δεν είναι αποκλειστικά η περίπτωση.
2: Το ιατάκι που ξέρει είναι για τον Λουτσέσκου.
0: Για.
2: Είναι σαν το τράγο, λες.
0: Ναι.
2: Κρέμονται, δεν θέλω να το πω.
0: Ναι.
2: Αυτό το λες συνέχεια.
0: Γιατί πέφτουνε καμιά φορά του τράγου.
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να το πω. Καμία μέρη στη λέξη.
0: Ναι, αλλά πέφτουνε.
2: Δεν ξέρω, τι να μπει.
0: Μπα, δεν πέφτουνε. Εγώ δεν είδα κανένα.
2: Άμα φύγει αυτό ο τράγο, τι θα γίνει αυτό.
0: Εγώ δεν είδα κανένα τράγο να πέφτουνε.
2: Ναι, άμα φύγει αυτό ο τράγο, τι θα γίνει αυτό.
0: Ναι, άμα πέσουνε του τράγου, τότε θα δούμε τι θα γίνει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Άκου λίγο να, να σε πω κάτι, Γιάννη, γιατί ακούει και κόσμο τώρα. Πρόσεξε. Εάν φύγει ο Ρασβάν από τον ΠΑΟΚ, θα είναι επιθυμία του. Γιατί? Και να βρεθεί ομάδα να τον πληρώσει τη ρήτρα και να του δώσει και παραπάνω συμβόλαιο, εάν δεν θέλει, δεν φεύγει γιατί έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο. Γιατί με το ζόρι θα κάτσει, δηλαδή.
0: Δεν είμαι το ζόρι.
2: Μπορεί ο άλλο να μπει, φύγε, δεν σε γουστάρω άλλο.
0: Ποιο?
2: Ένα από τη διοίκηση.
0: Και να πει, φύγε, δεν σε γουστάρω, άμα θέλει, φεύγει. Έχει συμβόλαιο σου λέω.
2: Όχι, με το ζόρι θα κάτσει τον πάγο, δηλαδή.
0: Αφού έχει συμβόλαιο.
2: Πλάκα έχει εσύ.
0: Γιατί να έχω πλάκα, σοβαρά μιλάω.
2: Ο άλλο από τη διοίκηση του λέει: παράδειγμα, ο κύριο Σαμίδη, ένα παράδειγμα σε λέω.
0: Ναι.
2: Πήγε, δεν σε γουστάρω.
0: Άμα πει δεν γουστάρω, τον αποζημιώνει και φεύγει μετά. Άρα, δεν φεύγει με τη θέλησή του, αυτό σου λέω κι εγώ.
2: Όχι, δεν θα κάτσει, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, γι' αυτό με λες.
0: Άλλο καλύτερο. Λέω ρε παιδί μου, εάν φύγει, θα φύγει με τη θέλησή του, λέω.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ θέλω να κάτσει να δει καρπαζιέ όλου έτσι από την
0: άκρη. Άμα κάτσει, θα σα χορέψει όλου να το ξέρει.
2: Καλά, έτσι έλεγε εσύ. Λοιπόν. Τελευταία ερώτηση, Ζούλα.
0: Στον προποτζίδικο Λουτσέσκου σε κέρδισε,
2: Ποιο προποτζίδικο?
0: Αυτό που έχετε εκεί, να τα λέμε αυτά.
2: Το πότε, στο πρωτάθλημα?
0: Φέτος, βέβαια. Και πέρσι και φέτος, βέβαια.
2: Ναι. Γιατί δεν μας ανοίξει τα πλοίο.
0: Και πέρσι σας πήρε και φέτος σας πήρε.
2: Ναι, τα πλοίο και τι μας ανοίξει.
0: Γιατί ήταν η ομάδα κουτσί, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
2: Για 9 γκολ σου να τόσα, για 9 γκολ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
2: Μήπως ξέρει κάποιον κύριο το Ματσάτο?
0: Ναι. Ο Τσέο της ομάδας. Μεγάλη προσωπικότητα.
2: Μην με κάνεις να κεράσω τώρα.
0: Τι να κάνεις?
2: Τι είναι αυτός ο κύριος το Ματσάτο, καταρχήν? Μεγάλη προσωπικότητα σε τι?
0: Στη δουλειά του πάνω. Έχει δουλέψει.
2: Τι δουλειά κάνει?
0: Καταρχήν ο ΠΑΟΚ τον πήρε για διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας.
2: Διευθύνων σύμβουλο στην εταιρεία του ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
2: Από πού τον πήρε τώρα, γνωρίζεις?
0: Τι από τον πήρε? Δούλεψε σε πολλές εταιρείες.
2: Ναι.
0: Στον Άρη δούλεψε,
2: στον Παναθηναϊκό δούλεψε. Εγώ δούλεψε στον Άρη.
0: Ναι.
2: Που διάλυσε την ομάδα ο Άρης.
0: Τι έκανε?
2: Όπως στον Παναθηναϊκό πήγε.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Τι έκανε?
2: Αυτός ο κύριος ο Ματσάτος.
0: Ναι.
2: Ήταν στον Άρη.
0: Ναι.
2: Έκανε κάποια προκοπή εκεί που πήγε.
0: Τι μπάλα?
2: Τον Πάο.
0: Μπάλα παίζει από αυτός εδώ νομής.
2: Έκανε κάποια προκοπή. Έκανε κάτι στον Άρη.
0: Φυσικά τι να κάνει.
2: Τι έκανε, για πες.
0: Τον είχε σε σειρά τον Άρη. Μια χαρά όλα. Τα πάντα.
2: Σειρά, εσύ είσαι που τον κορδεύεις τον Άρη.
0: Ρε, άλλο είναι ο Άρης, άλλο είναι... Άκου λίγο ρε, Γιάννη. Ρε, τι
2: γίνεις η πιφτεκάς, εσύ δεν γίνεις η πιφτεκάς.
0: Πρώτα απ' όλα ξέρεις πότε ήταν στον Άρη. Τα γνωρίζεις αυτά.
2: Είδα μετά πήγες στον Παναθηναϊκό.
0: Πότε ήταν στον Άρη.
2: Πάλι ομάδα διαλυμένη.
0: Τι έκανε.
2: Εσύ μόνος που τα λες. Διαλυμένη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν λες.
0: Τι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι διαλυμένη ομάδα.
2: Ναι, δεν λες. 15 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και τέτοια.
0: 16 χρόνια είναι να πάρει, ναι, άλλο τώρα. Αυτός τι να κάνει, ρε Γιάννη.
2: Τώρα πήρατε από τον Άρη και από τον Παναθηναϊκό τον κύριο τον Ματσάτο να γίνει διευθυντικό του ΠΑΟ.
0: Ρε εσύ τι είναι, σέντερ φορ, μπάλα θα παίξει αυτός.
2: Άλλο εδώ, θα είναι διευθυντικό στέλνο.
0: Στο έργο του πάνω ήταν μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος. Πολύ καλά, περίφημα.
2: Μάλιστα. Άμα συγκρίνουμε στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, θα πάει περίφημα και στο ΠΑΟ. Ωραία, μετά
0: να όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, Γιάννη.
2: Άκουσε με λίγο τώρα για να κλείσω.
0: Άκουσε με γιατί πετά κάτι και είναι μορφή. Δεν γουσάρω εγώ τέτοια.
2: Κάνετε.
0: Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Άκουσε με λίγο, ρε. Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν σε μνημόνια και πλήρωνε, είχε χρέη και το ένα και τ' άλλο.
2: Ναι.
0: Άμπραβο.
2: Ναι.
0: Να τα λες αυτά.
2: Εγώ θα σε πω μια λέξη και συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι.
2: κάνει τις δουλειές μπακαλίστικες.
0: Ποιος?
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ρε εσύ, ξέρεις
2: ποιος... Μπακαλίστικες δουλειές κάνετε, Τζόζα.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός? Τι είναι αυτός, γνωρίζεις?
2: Τι,
0: τι έχει σπουδάσει, εγώ, τι έκανε, τι, ξέρω... σε τι εταιρείες δούλεψε, τα γνωρίζεις αυτά?
2: Δεν
0: άμα δεν γνωρίζεις, πώς βγαίνεις να, πούμε κατηγορείς κάποιον?
2: Δεν κατηγορώ, δεν είπα κάτι για τον άνθρωπο κάτι. Είπα, ήταν στον Άρη και στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν μου λες, εσύ τι περίμενες ο Άρης, να πάρει κάποιο πρωτάθλημα?
2: Όχι, πήρε, δεν περίμενα, γιατί, όχι, δεν περίμενα να πάρει πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω.
2: Τέλος πάντων. Αυτά τώρα θα είναι στα ακουστήρια, αγόρι μου.
0: Μάλιστα, έγινε.
2: Έγινε.
0: Για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. 12.30 πήγε. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές και σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Έλα ρε Κόκα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
1: Κάνε να έχει καλά Κόκα.
0: Όλος ο κόσμος είναι καλά ρε φίλε, τι είναι?
1: Όλο ο κόσμος έχει υγεία και να είναι καλά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, περπάτηκα κάπου σήμερα, είχα μια δουλειά και έχει πολλά χαιρετήματα από κάτι ακουρατσίκο από τη Σίβρα.
0: Μάλιστα.
1: Ακουράτσι έχουν μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή βουλεύουν και ακούνε κοντέρδα.
0: Κοσέρβα, ναι.
1: Απόγευματά. Λοιπόν, αρχίζουμε κάτι χαιρετήματα και βρήμα τη Ράνια από Καγιανικά. Λοιπόν, τη βρήμα την ίδια από Κολοθήμο.
0: Μάλιστα.
1: Την αδιαφερό και αν κραχούδι.
0: Ναι.
1: Τη βρήμα την ίδια. Και χώρεσε πατέρα μου που απόκολουν Κολαίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθα το απόγευμα σπίτι Τζόργα.
0: Ναι.
1: Έβαλα ραδιόφωνα. Με στείλαν κάτι μηνυμακάκια, κάτι παουχίδε. Βγάλα και ένα τιμόκι από φίλοι που πάω, οι οποίοι είναι και φίλοι δικοί σου, Μομίδο, δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν κομπού κόμμα ακούω αέρα, σήκω κύλο.
0: Δεν χρειάζεται ρε μπαμπή, τι να λες στον αέρα, λες ονόματα άλλων, δεν γίνεται.
1: Όχι ρε, αυτό που έκανε δημόσια.
0: Ρε, δεν χρειάζεται να λες ονόματα ρε, τι έγινε.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, θέλω πάγκο. Και από κέρδη κυρία για Κολουχέκου και καλή κύκη Κολουχέκου.
0: Δικαίωμά τους ρε φίλε, δικαίωμά τους, τι να κάνω τώρα.
1: Βγήκε καμιά από ανακοίνωση από την ΠΑΕ και δεν το ξέρουμε.
0: Γιατί να βγει ανακοίνωση, ρε. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι αυτός.
1: Ναι, τι παραλύουν.
0: Τι να βγει, ρε. Ανακοίνωση να βγει, τι έχουμε.
1: Κόντι, γιατί δημιουργούν θέμα που.
0: Εγώ τι να κάνω τώρα, φταίω εγώ σε κάτι που δημιουργούν κάποιοι άλλοι θέμα. Αυτό είναι γνωστό, ρε. Ότι δημιουργούν.
1: Και που δεν αφρέσκω να κάνω.
0: Το δημιουργούν δηλαδή θέμα, έχουν συμφέροντα και το κάνουν, ρε φίλε.
1: Ρε Γιώργα, μα κουράκανε.
0: Και εγώ τι να σε κάνω, ρε Παπαγιά.
1: Μην
0: του ακού.
1: Μη κουακού, εντάξει. Κουακού και γελάω.
0: Τότε τι σε κουράσαν άμα γελάς?
1: Τι με κουράκανε, γιατί κάπου λένε, θα καλλιοσεκούνε. Δεν μπορεί να λένε, να λένε και κοβαπόλυμα.
0: Εσύ, Μπαμπή, άκου λίγο. Εμένα, άμα δεν μ' αρέσει, κάποιος, δεν τον ακούω. Δηλαδή, αχαλάσω τον εαυτό μου.
1: Άρα σε λέω.
0: Ναι. Αχαλάσω εγώ την υγεία μου, γιατί πρέπει να ακούσω κάποιον, να πούμε. Ρε εσύ, καταλαβαίνεις τι λέμε, ελληνικά μιλάμε. Άμα δεν μ' αρέσει κάποιος δεν τον ακούω.
1: Θέλω πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 είναι η προετοιμασία.
0: 18 μαζεύονται, ναι.
1: Τι να πω, έχουμε 10.
0: 10 βέβαια.
1: Σε μια εβδομάδα,
0: Βέβαια.
1: Σε μια εβδομάδα δεν κουνιάζει φίλο τίποτα. Μόνο τα γραβεία αυτά που γίνανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μπήκανε. Κομποδοσιακό τμήμα. Ανακοινωθήκαν αυτοί οι δύο, ο Βερίνιο και ο Μάκο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα είναι και τίποτα. Εγώ.
0: Του Μαζάτος.
1: Είμαι και ομάδα και με καγραφικό κομμάτι.
0: Ο του Μαζάτος ήρθε.
1: Καλά, με ακόμα καπίλα έχω. Κονίδα κειμένο κατήτρινα.
0: Τι να κάνουμε, αφού δούλεψε και στον Άρη.
1: Ναι, ρε, εγώ για Αριανό κοπέρα. Καμικά έμαθα ότι βούλευε και κουμπαλτινάικο.
0: Ρε, ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι προσωπικότητα τώρα, τι λες.
1: Και πού να ξέρω εγώ τι είναι ρε τώρα, το γνώριζα και από σε. Κοίτα προκάμου μια φωτογραφία, λοιπόν δεν με κάνει μαλά τι είναι.
0: Στον Παναθηναϊκό, ήταν γενικός διευθυντής ρε φίλε.
1: Επί Αλαφού, έτσι.
0: Ναι, τώρα πριν 6-7 χρόνια.
1: Ναι, και.
0: Τι και το ξεχρεώσαν τον Παναθηναϊκό ρε, αυτός δεν παίζει μπάλα ρε, ούτε μεταγραφές κάνει. Αυτός είναι γενικός διευθύντης, δηλαδή τα κουμάντα δηλαδή, να λειτουργήσει η εταιρεία όπως και... Περίμενε λίγο ρε συμπαπή, περίμενε να ακούσεις λίγο. Ο γενικός διευθυντής ή ο, πώς το λένε, ο Τσέο που λένε, είναι διοργανώνει να πούμε όλο το, πώς το λένε, τη λειτουργία της εταιρείας.
1: Δηλαδή πήρε και έτσι την κοκάλη να καϊκομονικά.
0: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, άλλο είναι αυτός.
1: Καλά, κάποτε έπρεπε να βάλει κάποια τελέχη.
0: Τι να βάλει?
1: Κάτι ξέρει τι κάνει ο Χαβίδη, μα δεν μ' έπρεπε λόγο. Έβαλε

0: Κογαμπρού και Ανιπιάκου. Λοιπόν, έβαλε και κολλητεγυρμένο και το εγχώνει τα γραβεία.
1: Το γαμπρό της Ανιπιάκου δεν τον έβαλε στον ΠΑΟΚ, τον πήρε σύμβουλο δικό του.
0: Σύμβουλο, ναι, και η ομάδα μου είναι.
1: Σύμβουλό του είναι, όχι στην ομάδα, σύμβουλό του. Το συμβουλεύει.
0: Σύμβουλό του. Ναι. Δεν μου λέει.
1: Ορίστε.
0: Άμα έχει την απάντηση. Ο Δίκη Βρύδα έκανε τον ΠΑΟΚ και έφυγε από εδώ και πήγε από ΕΡ.
1: Τι έκανε?
0: Ο Βρύδα έκανε τον ΠΑΟΚ τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Τι να κάνει.
0: Δηλαδή ήταν εκεί που έκανε και ομάδα. Δεν είχαν τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Ελεύθερο δεν πήγε το από ΕΡ.
1: Δεν ξέρω ρε Γιάννη, δεν ασχολήθηκα με αυτό. Γιάννη λέω Μπαμπή, δεν ασχολήθηκα με αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί βγαίνουν κάτι βήμε, οι οποίοι δεν είναι αλληλή.
1: Εσύ κύριε Κωνσταντινίδη, λέει, τι τελειοποιητός είσαι λέει και κρίνεις τον του Μαζάτο, λέει, καθηγητής Μπλερ Ράνια Μπονέα Σάντα Κιλκής. Τι τελειοποιητός είσαι, δημοτικού λέει γυμνασίου?
0: Έλα, πω μια σε... μπουκαρά να πιούμε ένα καφέ και να σου πω τι είμαι. Να γνωριστούμε από κονγκά.
1: Μήπως ξέρει αυτή, ξέρω.
0: Όχι ρε, πού να μην ξέρει. Και λέω, ούτε καν πιστεύω ότι είναι και γυναίκα.
1: Ο άλλος είναι, ρε φίλε, πώς το λένε, του Μαζάτος είναι προσωπικότητα, ρε φίλε.
0: Κάτι ρε, και ο κακό ακοπήρε, για κάποιο λόγο κοπήρε, άκουσα κοπήρε, δούλεψε... να έβαλε και πάει μέγα και από εκεί και πέρα είναι θέμα χαμίδι.
1: Δούλεψε σε μεγάλες εταιρείες, δεν είναι δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν μας διαβαίνει η μάλια η μακοπήρε, μα μας διαβαίνει το αγωνικό κομμάτι.
1: Αυτός είναι το οργανωτικό, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: θα φανεί και η οργανωτικότητα. Θα φανεί και όλα.
1: Μα εμείς προδιάζουμε πριν φανεί. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Εγώ...
1: Εσύ τώρα τα πήρες στο κρανίο, ξέρω, επειδή δούλεψες στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Κατάλαβα.
0: Καλά. Ακόμα σίγουρο
1: είναι αυτό. Μήνες λοιπόν. Άμα δεν δούλευε πουθενά και ερχόταν εδώ, άμα δούλευε στην Manchester United, να μην θα ήσουν με στην τρέλα. Με
0: δεν
1: χαρά.
0: Δεν έκανα κάτι.
1: Α, μπράβο, το ξέρω.
0: Τον είπα κάτι και να σε λέω και λέω καλά Αριανά, τι παίρνουμε. Και μετά με λένε λίγο Παναθηναϊκό μου.
1: Ρε εσύ, αυτός τώρα, αυτός είναι παράγωνα άλλης κατάστασης, δεν έχει σχέση με τα αυτά ρε.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι επαγγελματίας, δεν γιώσαμε.
0: Και έλω πάνω από εδώ, η Βουγκαβίδη είναι για κάποιο λόγο κοπή.
1: Δούλεψε στην Deloitte, ξέρεις ποια τι είναι η Deloitte, γνωρίζεις καθόλου?
0: Όχι, ρε, πού να ξέρω.
1: Πολυεθνική εταιρεία να πούμε, η οποία, τι να σε πω, σε όλο πλανήτη να μου.
0: Και έλω πάνω είναι, δεν μας θα βρει, καλά κάνετε κομπήρε, καλά κάνετε και λεχόνι την ΠΑΕ.
1: Είναι, πώς το λένε, όταν δουλεύει σε μια τέτοια εταιρεία, η Deloitte, η οποία είναι να πούμε, προσφέρει υπηρεσίες πάνω σε φορολογικά, σε τέτοια κλπ. Να πούμε, τώρα τι να πεις από εκεί μετά, ο άνθρωπος είναι...
0: Πρέπει ο Κακάκη και έπρεπε να πάρει και άκομα. Ναι. Με μια κογκάρευα έμεινε κομπάω μέσα. Οργανωτικό κομμάτι και όλα ήταν η κυρία Κουκάλιδα μόνο. Καλά έκανε την κομπήρε. Από εκεί και πέρα θα νίκω έργο την πορεία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όλα η πορεία. Ο χρόνος θα
0: είναι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο που δεν τον έχουμε δει.
1: Τώρα μιλάς καλά.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα την ΠΑΕ ΜΕΚΑ κύριο. Τι κακίποτα θα αναλάβει. Ξέρουμε τώρα την ΠΑΕ ΜΕΚΑ τι κινούν. Πώς μιλάνε, πώς φέρονται. Τι θα δικάει ο Χαβίδη από αυτού, αυτά είναι ψηλά γράμματα για μα.
1: Ναι.
0: Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εγώ όμως κάνω πάπη Κουκατινίδη,
1: ναι.
0: Θα ήθελα, μπορεί να και κουράκω με ακούω που θα σε πω.
1: Για πες.
0: Δεν κολλώ για σένα, κολλώ για την ΠΑΕ. Λοιπόν, πολύ αργήκατε και πολλά πράγματα. Σε μια εβδομάδα αρχινάει. Βερίνια Μάκο, σηκώνα την καμανίκια. Συνολογήκια με τον πρόεδρο και με τον προπονητή, τι θέλετε να κάνετε και βάλτε πρόκειρο καγό και την ομάδα καμακαγραφικά. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουνε, τελειώνεται. Τελειώνεται γρήγορα. Μία εβδομάδα έμεινε. Θα πάει ο Ρουτσέκου τώρα προετοιμασία, δεν θα έχει ποδοσφαιριστέ και θα τρινιάδει και θα έχει, χίλιες φορές δίκιο γιατί η ομάδα θα είναι γυμνή. Κανονίκη πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Και δυτικά από πάνω από ψηλά είναι το πρόβλημα και δεν κάνουμε κανένα κολουτσέκου.
1: Τι είναι?
0: Κάντε τι να κάνετε, κάντε το γρήγορα. Η ομάδα σε ένα μήνα, ένα μισό μήνα έχει παιχνίδι επίσημο. Περίπου έτσι.
1: Τον Ιούλιο είναι τέλη Ιουλίου, 23 κάπου κατά εκεί.
0: Ναι. Δεν λέω κάτι κακό, Κιόλκαν.
1: Έχεις άγχος, το ξέρω.
0: Καλά, κάνει καλοκαίρι, ακόμα κάνει πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά φέχω, κομπαλά κάνε. Οριακά, τι οριακά, ούτε οριακά πήγε. Τελείωσε και μια εβδομάδα έχει προετοιμασία, τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα. Τι περιμένουν δηλαδή. Έχω άδικο, ρε Κιόλκαν.
1: Εξαρτάται, ρε φίλε, δεν κάθονται, δουλεύουνε.
0: Ρε δουλεύουνε, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουν.
1: Πού το ξέρεις, επειδή σε λένε.
0: Τι να με πούνε εμένα, με πέτσι λόγω εμένα. Εγώ μια απλή ανακοίνωση.
1: Και πάλι δεν μιλάγανε να πούμε τις προάλλες, αλλά πάμε έκαναν 3-4 κινήσεις επί τούπου.
0: Α, κακά γραφεία ρε, για ακόμα γραφεία.
1: Τι άστα τα γραφεία, από εκεί ξεκίνας πρώτα.
0: Ναι, άκα εκείνα, εκείνα κάτι. Εκείνα πήραν ότι ήταν να πάρουνε, εσύ το περίμενε, βγήκε κάτι που έλεγε κάθε μέρα, το τεχνικό βγήκε. Κάθε μέρα κορεσία, κορεσία, κάθε μέρα το περίμενε.
1: Ποιο?
0: Για τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, ρε, εντάξει, το ήξερα.
0: Εσύ το ήξερε, μην πού άκουσε χέρι μου.
1: Εσείς ακούτε από εδώ εμάς και το μαθαίνετε κι εσείς, ρε, παπητή.
0: Καλά, κουκακά, εγώ είπε μία-δύο μέρε, κουκακά, να δω τι να πάρουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν χρειάζεται πολύ.
1: Εγώ σας είπα, είναι και θέμα ημερών και θέμα ωρών μπορεί.
0: Και θέμα ημερών και θέμα ωρών, και ένα πάγκο, ακούω και λίγο και εγώ απομένει. Πότε θα γίνουν οι μεγαγραφές, τι θα πάρουμε, τι δεν θα πάρουμε, τι ομάδα θα κάνουμε, τι ποδοσφαιριστές, τι χαρακτηριστικά θα πάρουμε, ποιοτικού θα πάρουμε, μέχρι θα πάρουμε. Ένα δύο χέρι τι θα γίνει. Ένα δύο χέρι τι θα γίνει.
1: Η νίκη από την Έδεσσα σε κράζει, να ξέρεις.
0: Καμία νίκη δεν έχω από την Έδεσσα.
1: Ακούει ράδιο αυτή τώρα, ρε.
0: Καλά, δεν γνωρίζω καμία νίκη από την
1: καλά, Έδεσσα. Μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά σε κράζει αυτή, δεν ξέρω, μάλλον για διαιτησία λέει.
0: Α, καλά.
1: Έχεις
0: μούτρα. Και αυτή να την κάνουμε μαθήματα σε σεμινάρια διαιτησία, μα θέλει.
1: Έχεις μούτρα και μιλάς, λέει και εσύ για, την, για ποδόσφαιρο, λέει. Έσφαξες, λέει, στο γόνατο όλες τις ομάδες.
0: Καλά, αυτοί οι γυναίκες έχουν ιδέα και όργα μου ποδόσφαιρο.
1: Μπα, με τίποτα.
0: Κόκια, τι πω μπορεί να με κρίνει εμένα.
1: Οι γυναίκες, θα άκουσε τίποτα από τον άντρα της ή από κανέναν
0: φίλο. Έλα βρε, άσε να πάνε κόρα. Άμα θέλουν μαθήματα διαϊκή, ο σύνδεσμος διαϊκό μπέλα είναι εκεί. Ένα τηλέφωνο την Ένωση Ποδοσφαιρικών Κομματιών να μάθουν να κάνει σεμινάρια, να την κάνουν και διαϊκή, να την κυρία Νίκη και να την καμαρώνουν με τα γήπεδα.
1: Ναι, σωστό.
0: Εκεί.
1: Οι γυναίκες για μπάλα δεν ξέρουν, δεν είναι για διαιτησία ειδικά.
0: Ναι, είναι για άλλα πράγματα. Είναι για βόλτια, για διακοπέ, για άλλα πράγματα. Είναι.
1: Για την κουζίνα κάνουν φαγητό να κάνουν, ε.
0: Να μαγειρεύουν, να κάνουν παιδάκια, να μεγαλώνουν παιδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Να βοηθάνε το σύλλογο.
1: Να βοηθάνε, ε.
0: Και ο σύλλογο βοηθάει τη γυναίκα, που κάνει αμοιβαία.
1: Ναι. Τι έκανε, μαγειρεύει κι αυτός.
0: Γιατί λίγοι σύλλογοι μαγειρεύουνε.
1: Όχι, πολύ.
0: Φυσικά. Ο κάνει γυναίκα που βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα μαγειρέψει.
1: Για οδήγηση μπορεί η γυναίκα να οδηγήσει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί, λες, ε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν βλέπεις.
0: Εγώ πάνω όταν έβαινα με γυναίκα οδηγό.
1: Ναι, δεν φοβόσουν.
0: Έκανα κουκαβρό μου και μετά ανέβαινα.
1: Έκανε σε σαβρώσει.
0: Και λέω αλήθεια.
1: Ναι. Δηλαδή, στο, άμα δεις στο μετρό πάνω οδηγό γυναίκα. Ή χωρίς οδηγό μετρό, πού πας, με ποιον πας.
0: Καμάκαρε, έκανε το μικρό μια φορά ανέβηκαν κι όλο, αλλά κατικά πάνω λεωφορεία είδα και οδηγό γυναίκα.
1: Στο μετρό δεν έχει ρε οδηγό, είναι χωρίς οδηγό.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Άμα είχε οδηγό γυναίκα θα ανέβαινες.
0: Γιατί φαίνεται ότι οδηγάει γυναίκα οδηγό το μικρό.
1: Α, δεν φαίνεται, ναι.
0: Δεν φαίνεται, πού να φανεί.
1: Στο αεροπλάνο ένα αεροπλάνο άμα το βλέπεις είναι πιλότης ή άλλη ανεβαίνεις.
0: Δεν μου έχει Γιώργαν.
1: Μάλιστα.
0: Ανέβηκα πολλές φορές, αλλά δεν μου έχει.
1: Ήταν άντρες όλοι.
0: Όλοι.
1: Άμα δεις καμιά γυναίκα πάνω, δεν θα είσαι λίγο κουμπωμένος, σφιγμένος.
0: Δεν μου έχει και σου λέω.
1: Λέω ρε φίλε, σε παίρνω μια μέρα και πάμε στην Κρήτη παράδειγμα.
0: Α, δεν και... πάω. Θα πάμε το επόμενο.
1: Θα πάμε το επόμενο λίγο.
0: Θυμάται προχωρήσουμε να δούμε μια μέρα. Τα Χανιά.
1: Ναι.
0: Μου λέγαμε μια ιστορία με κοφτούλο Κουκομπάπη. Που είχε κλείσει ραντεβού με μία από το Ηράκλειο και τελικά δεν είχε βρείτε τίποτα.
1: Ο Μπάπη χωρέθηκε, ξέρει, ε.
0: Ξέρω, ναι, μου κόπε.
1: Σε είπα. Όχι, δεν βρήκε τίποτα. Πήγε, την είδε και έφυγε. Δεν σε είπα.
0: Όχι, όχι.
1: Τι.
0: Έκλεισε τα τηλέφωνα την νικιά του Καγανίδη. Τη κολέγει. Βγάλε την κύριο με επικροβή.
1: Ναι,
0: και δεν
1: την
0: άκουσε.
1: Μου λέει ρε, παιδί μου, τη γνώρισε από το Facebook. Γνώρισα, λέει, μια κοπέλα, μια αυτή, ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Του λέω, πού ρε, μου λέει στην Κρήτη. Του λέω, ρε Μπάμπη, από εδώ στην Κρήτη τώρα, πού τη γνώρισε εσύ αυτή. Είναι δασκάλα, είναι αυτή, ξέρω εγώ, είναι πολύ καλό κορίτσι. Αφού δεν τη γνώρισε. Πώς δεν τη γνώρισε, λέει, από το Facebook. Ρε, εσύ τη γνώρισε από κοντά. Όχι, λέει, θα πάω να τη γνωρίσω. Πότε θα πα, ξέρω εγώ, μετά από δύο μήνες θα να πάει. Λέω, τέλος πάντων, δεν σε λέει τι όμορφη είναι, τι αυτά, με έδινε και φωτογραφίες. Λέω, πόσο χρόνο είναι, ρε Μπάμπη. Λέει, 50. Εδώ ρε, μοιάζει για 25 το λέω. Τι φωτογραφία είναι αυτή. Σε παραμυθιάζει, λέω, αυτή είναι άλλη φωτογραφία, ρε φίλε. Αυτή πριν 25 χρόνια φωτογραφία ήταν. Όχι, ρε, με λέει, να αυτή εδώ είναι. Ρε, σε άκου τη λέω. Δεν μ' άρεσε καλά η υπόθεση. Μου λέει, θα πάω. Ήρθε, κόντεψαν οι μέρες, μου λέει, φεύγω τη Δευτέρα. Λέω, πού, κάτω. Λέω, κόψε εισιτήριο με την επιστροφή. Γιατί μου λέει, γιατί το λέω, μπορεί να μη σ' αρέσει και να την κουμπανίσει, άρον άρον να φύγει, του λέω. Τι λες, ρε, με λέει, ξέρω εγώ κλπ. Όχι, με λέει, ρε, εσύ κόψε εισιτήριο με επιστροφή, του λέω. Τελικά κόβει εισιτήριο επιστροφή, πάει κάτω, μόλις την βλέπει, έρχομαι σε λίγο, τι λέει να πούμε. Κάτι δουλειές είχε, ξέρω εγώ. Αυτή άρχισε να τον λέει, κοιτά, με εκθέτει, να πούμε στα αδέρφια μου, σε αυτά, ξέρω εγώ, εκεί που να κάνει κάτι ιστορίες. Όπου φύγει, φύγει αυτό, έφυγε να πούμε, ήρθε πάνω. Καλά, με λέει, μου λέει. Άστα να πάνε.
0: Εγώ πρώτη φορά που κατέβηκα, είδαμε πέρα μου καεροδρόμιο. Αυτό δεν το έχω πει δημόσια ποτέ, ακόμα δεν πειράζει. Ναι.
1: Ποιο?
0: Και τιμή μου,
1: ναι.
0: Ήταν κύριοι κυρίε να με, για να με πάρουν από το αεροδρόμιο.
1: Κυρίες ήρθαν να σε πάνε από το αεροδρόμιο?
0: Ναι, παιδί μου.
1: Α.
0: Εκεί που πάμε να το σπίτι.
1: Αχα.
0: Ήταν κύριοι κυρίε να με πάρουν. Ήταν όλοι μαζί να με πάρουν.
1: Μπράβο, ρε Μπαγάσα. Πολλά τυχερά ο ένας διαιτητής, ε. Σαν διαιτητής τότε?
0: Όχι, ρε, κύριε, εκεί.
1: Α.
0: Πήγα επίσης η Καγανιά.
1: Οχ, οχ, οχ. Και μετά?
0: Εκεί και μετά, κανένα πρόβλημα, εκεί μετά. Όλα καλά.
1: Σε πήραν και σε πήγαν στο σπίτι?
0: Ρε, είδαμε το αεροδρόμιο και με πήρανε.
1: Αυτό, κατάλαβα.
0: Πρώτη φορά, τρεις γυναίκες με είδαμε πάρα από το αεροδρόμιο. Λέω, τιμή μου και καμάρι μου.
1: Τρεις γυναίκες ήταν να σε πάνε από το αεροδρόμιο, ρε Μπαγάσα,
0: ποιος? Ναι.
1: Ο Αλέντελον είσαι, ρε φίλε.
0: Κάτι, ρε.
1: Ποιος είναι, ποιος είναι. Κάτσε λίγο. Έπεσε.
0: Όχι, δεν έπεσε, εδώ είμαι.
1: Όχι, εσύ εδώ είσαι ένας, ήθελα να πει στον Άρα, ποιος είναι, δεν ξέρω.
0: Γιάννη θα είναι.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Για θα είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Κοβράδι ο φίλωμα από τη Κέρεο Άκη.
1: Να, αυτός είναι, για δώσ' τον λίγο μισό
2: λεπτό. Έλα.
1: Έλα.
2: Μπέρανατος, Μπάμπη.
0: Έλα.
2: Ντόρταν, Χρήστο να μας έχει καταστρέψει. Τον αφήνεις και μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν ο χειρότερος από όλους. Δεκαετία 90-2000-2003.
1: Ποιος είσαι, καταρχήν?
2: Κάθε μέρα μας έχει πάρει τα αυτιά.
1: Ποιος είσαι,
2: δεν
1: ποιος?
2: Το αντέχουμε άλλο.
1: Ποιος είσαι?
2: Δεν το αντέχουμε να μιλάει για τον ΠΑΟΚ ενάντια και για τον Λουτσέσκου και να έχει κάνει τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά εγκλήματα στον ομό.
0: Ποιο είσαι, κύριε φίλε?
2: Πρέπει να τελειώνει αυτή η συκοφαντία με τον κύριο.
0: Ποιο είσαι, βρε, σίγουρα που βγαίνετε μιλάει για
2: μένα. Και όχι κατέβηκε Αθήνα και όχι τα έκανε με την ΕΠΟ και όχι γνωρίζει τον άλλο μέσα από τα... Δεν το μπορούμε άλλο. Να κλείσετε την εκπομπή άμα μιλάει αυτός.
0: Εσύ ποιο είσαι, ρε, ποιο... που παρεμβαίνει κάτι τέτοιο προφάρι που κομικό είσαι.
1: Ναι, ποιο είσαι, για
2: πες. Μα είναι δυνατόν να ακούμε κάθε μέρα την εκπομπή και αυτός ο κύριος να παρενοχλεί την ομάδα του ΠΑΟ.
1: Ποιο είσαι, για πες μου.
0: Πράγμα που αγορεύει και
2: δεν πάει άλλο. Μιλάει κατά του ΠΑΟΚ συνεχώς και κατά του Λουτσέσκου. Ο άνθρωπος έχασε τον πατέρα του και αυτός κατηγορεί τον Λουτσέσκου.
1: Εσύ είσαι τώρα...
0: Δεν κατηγοράει τον Λουτσέσκου.
2: Βάλτε μια σειρά εκεί μέσα, δεν το μπορούμε. Αυτός έχει κάνει περισσότερα εγκλήματα.
0: Άντε πάνε κάνε κόρα, πάνε κι άλλα λαθόμενα.
2: Έβγαζε τις κίτρινες τα φιλοδόρημα. Μοίραζε τις κίτρινες σαν φιλοδόρημα. Αυτός εδώ κύριος που μιλάει κατά του
0: Λουτσέσκου.
1: Ήταν αυστηρός.
2: Που κερνούσε αυτός τα καφεδάκια όταν ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα μέσα στο Μάιο.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
2: Όχι, ρε Τζόρταν.
1: Δεν
2: μα σε παρακαλώ.
1: Δεν πιστεύω.
2: Μα σε παρακαλώ, τον αφήνεις μία ώρα και μιλάει εκεί πέρα.
1: Τον ΠΑΟΚ τον αγαπάει. Κάποια
2: δεν
1: στιγμή...
2: τον αγαπάει. Κάποια... Δεν θέλει τον Λουτσέσκο και αρχίζει και θέλει για το Σαββίδι.
0: Την κυρία να αγαπάμε. Και άμα πει ότι κατηγοράμε την Κολουτσέκου και κάνουμε και λέμε διάφορα για τον ΠΑΟΚ.
2: Μα σε παρακαλώ κύριε, μιλάτε μισή ώρα συνέχεια κάθε μέρα στην εκπομπή και δημιουργείτε πρόβλημα στην ομάδα.
0: Εκεί ποιο ήθελε που μιλάει τώρα.
2: Και γνωρίζετε από τα γραφεία το τάδε και έτσι και θα μας πεις τις, τα νέα του. Όχι, δεν θέλουμε, εμείς ακούμε τον Τζόρταν.
0: Εκεί ποιο ήθελε τώρα που μιλά.
2: Εγώ ποιος είμαι.
0: Πού είσαι.
2: Εγώ άμα σου πω το όνομά μου θα πάω να με καταγγείλεις.
0: Τι να την καταγγείλω, τι πιέζε εδώ και λέγα
2: μάρες. Μα έτοιμος είστε. Έτοιμος είστε για τέτοια, εγώ δεν θέλω να με καταγγείλεις.
0: Θα την καταγγείλω, ναι, ποιο είσαι.
1: Ε, άμα τον καταγγείλεις, πώς θα τον πήρε πάλι.
2: Κάθε βράδυ σαν τη μέλητα στα αυτιά μας.
0: Τον
2: βράζεις κάθε βράδυ σαν τη μέλητα. Μας μουζουρίζει τα αυτιά.
0: Είναι σοβαρό τώρα. Πράγμα απαγορεύτηκε να βγαίνουμε το ράδιο.
2: Να βγεις. Να βγεις, αλλά να μιλάς ωραία για τον ΠΑΟ. Να πεις ωραία λόγια για την ομάδα. Όχι κατά του Λουτσέσκου και να φύγει. Και στα καφενεία να λες να φύγει να γλιτώσουμε η γάγκρενα. Όχι ρε Τζόρταν, γάγκρενα είναι αυτός.
0: Ακούσε πάρε δε. Την κουκαβία και ψέμακα δεν θα λέει. Ούτε καφενεία
2: δεν σε μπορώ άλλο. Δεν σε μπορώ.
0: Άμα δεν μπορεί μην ακούω.
2: Δεν σε μπορώ. Μιλάς μισή ώρα, μην μιλάς στην αρχή. Χαϊδεύεσαι με τις κοπέλες και μετά αρχίζεις και κατηγορείς τον ΠΑΟΚ. Όχι ρε μεγάλη, δεν το θέλουμε άλλο.
0: Ακούω δε δε. Επειδή κάποιος έβαλε εσένα κόρα να με κάνει επίθεση. Είναι... Λοιπόν, δεν μπορώ να πατήσω γιατί δεν είσαι
1: εκεί. Είσαι εσύ από τη Μελβούρνη.
2: Όχι ρε Τζόρταν, ποια Μελβούρνη.
1: Ξέρω εγώ.
2: 35 χιλιόμετρα απόσταση είμαστε.
1: Α, κοντά είμαστε. Μάλιστα.
0: Άμα εκεί
2: κάθε μέρα τα ίδια κάνει Τζόρταν. Κάθε μέρα πάει στο Quality, πάει πάνω, να μην πω τώρα το άλλο το καφέ, και ναι. Λέει μακάρι να φύγει ο Λουτσέσκου να γλιτώσουμε. Αυτός εδώ...
0: Άκουγα την πάλι, επειδή λέει πολλά ψέματα, σε πληροφορώ εγώ από το σπίτι μου δεν βγαίνω. Οκ.
2: Κλείστε με ένα ραντεβού να το να στα πω. Να κλείστε με ένα ραντεβού να το να στα πω. Δεν πάει άλλο.
0: Με σένα δεν πάει άλλο. Που
2: δεν πάει άλλο.
0: Με σένα δεν πάει άλλο που δεν βάλε να
2: κάνει κίνηση. Που παρακαλούσε να έρθει ο Παύλο Καρτία όταν ήρθε στη Σκίδρα και πάρε την ομάδα και κατηγορούσε τον Λουτσέσκου και τώρα παρακαλάς να πει ο Λουτσέσκου να γυρίσει ο Παύλο από την ΑΠΕΛ.
0: Τα παραδείγματα και τα πολλά ψέματα του θέλω. Άντε.
1: Όταν ήρθε... Όταν ήρθε εκεί στο σύνδεσμο τη Κέντρα.
2: Ούτε ξέρω, ούτε γνωρίζω το όνομά σου. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κατηγορείς καθημερινά και παρακαλάς να φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτό είναι η αρρώστια του ΠΑΟΚ. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, να μιλάτε πιο όμορφα για την ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή εσύ που λέει ψέματα για ένα άνθρωπο που δεν ασχολείται και εγώ, άμα θέλω να πω κάτι δημόσια, θα το πω και ραδιόφωνο.
2: Να τα πει. Να ωραία. Τα πεις, αλλά λοιπόν, να είσαι λίγο πιο περιορισμένος εγώ... στις απόψεις σου.
0: Και ποια μαγαζιά
2: έχεις κάνει πολλά λάθη.
0: Περίμενε ρε, και ποια μαγαζιά έχω πηγαίνω, για πες μου.
1: Στην έδεσα στο Quality λέει.
0: Δεν πάω
2: και
0: ρε.
2: Στην έδεσα έχεις πάει στο Quality και στη Σκύδρα κατεβαίνεις δίπλα στο Κροπολίο στον άλλον, να μην πω τώρα το όνομα. Και τα
0: ταξίπα,
2: ο κύριος Γιώργος μου το είπε.
1: Στον νέο κόσμο, ξέρω.
2: Ότι δημιουργείς θέμα.
0: Ναι, εγώ που πάω.
1: Εσέ είπε ρε παπί.
0: Ναι. Δύο χρόνια εγώ να πάω.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια εγώ
2: να
0: πάω.
2: Πού να πας, αφού σε βάλανε χέρι. Δεν θέλεις να κατηγορείς την ομάδα. Σας παρακαλώ
0: πολύ. Τι να με βάλει χέρι τώρα εμένα. Εδώ βγαίνει να δούμε για να κατηγορά ανθρώπου εκεί τώρα.
2: Να αρχίζουν, δεν σας κατηγορά, καταρχήν δεν σας ξέρω. Δεν σας γνωρίζω κύριε.
0: Άκου να σε πω αδελφέ. Εσένα πώς σε λένε. Εσένα που με κάνει επίδεση.
2: Για να με καταγγείλεις. Όχι, εγώ δεν έχω λεφτά για δικηγόρο. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Και παρακαλώ εγώ, κακοίδια και για κόμμα μου και για μένα δεν θα λέει.
2: Δεν σας ξέρω, δεν ανέφερα το όνομά σας κύριε.
0: Όχι, δεν παρακαλώ τώρα. Βγαίνω να μιλήσω με τον Γιώργα και βγαίνει η γραμμή και με κατηγορά δημόσια. Τι σοβαρό τώρα.
2: Τα καλύβια μέσα τι έκανες, καλύβια ελπίδα 01, για θυμίσου καλά. Τα καλύβια μέσα τι έκανες στο 90.
0: Την κακοίδια έχω πάει την πει αλλού. Ωραία, όχι εδώ. Εγώ δεν παίρνει. Έλα να μου καπεί δημόσια πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Να κλείσουμε ένα ραντεβού να μιλήσουμε εγώ και εσύ προσωπικός κύριε. Θα φέρω και δικηγόρο. Αυτά που θα πεις θα τα γράψουμε κάτω.
0: Αυτό τον έβαλε ένα φίλο σου. Λοιπόν, δύο φίλοι που βάλανε κιόλα.
1: Ποιο να ρε.
0: Ακούμε
2: και τρίτο, μη μιλάς κύριε, είμαι και εγώ στην παρέα. Να μιλήσει, να πεπιζεί σε μένα.
0: Στην παρέα. Για ποιο λόγο δηλαδή ήρθε η κόρα. Για να μας νευρίσει.
2: Μα δεν σας βρίζω κύριε. Δεν σας βρίζω κύριε. Μιλάτε συνέχεια κατά του πάγου. Ποιος είστε εσείς.
0: Κύριε, κεράκια κόρα.
2: Ποιος είστε εσείς που χάρηκες που πήρε το κύπελο. Δεν θα τα πω. Όχι, όχι, δεν θα τα πω. Το μόνο που ξέρω είναι κερνούσατε όταν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Κερνούσε.
2: Και είπες να φύγει αυτό το βάσανο του, αυτός ο Λουτσέσκου. Αυτά κύριε Μπάμπη είστε. Ο κύριος Μπάμπη είστε. Αυτά κύριε Μπάμπη να προσέχετε τα λόγια.
1: Μάλιστα, έγινε. Μάλιστα. Δεν ξέρω ρε Μπάμπη τι να πω. Έλα, κλείκο και
0: παρακαλώ.
1: Τον έκλεισα. Τον έκλεισα. Βγήκε στον αέρα.
0: Βγαίνει λέει πράγματα τώρα που είναι κούκοπου και κρόμου και δεν υπάρχουν.
1: Καλύβια ελπίδα έδεσας που λέει τίποτα. Μπα.
0: Άκτο να βρε κιόλταν κόρα.
1: Δεν μου λες, στην ελπίδα είναι ο Λεωνίδας ο Φλαράκη μου πρόεδρος ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Πρώτο μου άνθρωπο που είναι κανένα βαλκό κόρα να βγει να πει πράγματα. Δεύτερο.
1: Μα την περιοχή την ξέρει, δεν άκουσε τι είπε.
0: Κόρα γιατί, και εγώ ξέρω την περιοχή.
1: Ναι.
0: Πήγα είδα κάποιον κογύπεδο μέγα να δω πριν 30 χρόνια που έπαιδε. Λέει κάτι και λέει ότι εγώ κερνούκα τα μαγαδιά όταν πήρε που κάνει μαγιάκ. Κάτι λέει ότι πάω την καφετερία, την καλαβενιά και κατηγοράω. Μα δεν βγαίνω από το σπίτι μου.
1: Μες.
0: Δηλαδή με κοδόνι να βγαίνουμε.
1: Όχι.
0: Εκεί να κάνουμε ασχολικό. Εγώ επώνυμο όνομα γνωρίζει. Ακόμα λέει το επώνυμο δικό όνομά σου.
1: Δεν ξέρω ρε Μπαϊπ, δεν σε μπορώ. Να, εδώ τον ακούσαμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, τι να ακούσουμε, όταν βλέπει κατηγοράει κάποιον.
1: Ποιο είναι, λοιπόν, Γιάννης είναι.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε αντιπαράθεση.
1: Κάτσε λίγο, μην αγχώνεσαι, ρε. Μην αγχώνεσαι, εντάξει. Δεν είναι όλα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε αντιπαράθεση.
1: Έχουμε τον Γιάννη τώρα να τον ακούσουμε.
0: Τι να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Έλα, ρε Γιάννο.
3: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι εδώ.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο που βγήκε. Εντάξει.
0: Α, καλά σε είπα, παρέα του Γιάννη ήκανε, άσε.
3: Δε, ποια παρέα του Γιάννη κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Έλα ρε, άσε βρε
3: κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Άσε βρε Γιάννη τώρα, που δεν πάβουν άλλοι να με κατηγοράσουν.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, εσύ τον Μπάμπη πού τον ξέρεις ρε Μπάμπη, Γιάννη.
3: Τι από... που τον ξέρω.
1: Διαιτητικά τον ήξερες.
3: Πώς τον ήξερα, τον έχω δει στην Πετριά.
1: Πώς.
3: Τον έχω δει στην Πετριά και στον Ετρογόρη.
0: Μα είδε ένα δυο παιχνίδια και έβγαλε συμπέραμα, έτσι.
3: Ένα παιχνίδι που είδα και δύο έβγαλε συμπέραμα.
0: Ναι, έβγαλε συμπέραμα. Άσε ρε Γιάννη πάνε να μάθει πρώτα από πάνω.
3: Σε παρακαλώ τώρα κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Φρε πάνε να μάθει πρώτα από πάνω από την μυρουδιά. Που βάζει ακροατέ κόρα, που βάζει ακροατέ κόρα να βγαίνουν και να κατηγοράνε με ένα κολαδιό που μου.
3: Τον κύριο δεν το ξέρω.
1: Ποιον κύριο. Στην Πετριά ποιο παιχνίδι.
3: Συμφωνώ τον Τζόνταν απολύτως με τον κύριο που μιλούσε.
1: Περίμενε λίγο ρε φίλε. Τον είδε στον Μπάμπη διαιτητή να παίζει και να...
3: Και είπα στον Τροχόλη και στην Πετριά ρε Τζόνταν.
1: Και δεν ήταν καλός διαιτητής.
3: Ήταν ένας μέτρος διαιτητής. Εντάξει, με σηκωμένο για κάρα από πάνω στο μέχρι κεφάλι.
1: Εγώ άκουσα τα καλύτερα για τον Μπάμπη, να ξέρεις.
3: Δεν ξέρω, έκλεισε ο κύριος Μπάμπης.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Ακούω τα παραμύρια που λέμε.
1: Ναι.
0: Ακούω τα παραμύρια που λέει κάθε μέρα για μένα.
3: Σε παρακαλώ κύριε Κωνσταντινίδη πάρα πολύ.
0: Γιαννάκη, άκου να σε πω κάτι αδελφέ. Είσαι ένα χρόνο εδώ μέσα που ασχολείται με το όνομά μου.
3: Εγώ.
0: Σε παρακαλώ και το είπατε μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή θα πάρει μια μήνυση και θα έρθει η δικασία και θα παρακαλώ.
3: Με απειλή. Με απειλή
0: ραδιοφωνικά. Με απειλώ γιατί το έχει παρακάνει.
1: Δεν νομίζω να είναι.
3: Με απειλή ραδιοφωνικά, κύριε Τόντα.
1: Νομίζω.
3: Σε παρακαλώ, Τόντα.
1: Νομίζω είναι προειδοποίηση. Άκουσε λίγο.
3: Θέλω τη σύνδεξή σου.
1: Νομίζω είναι προειδοποίηση, δεν είναι απειλή.
3: Ρώτα τον, είναι προειδοποίηση ή απειλή.
1: Σε προειδοποιεί, δεν λέει πρόσεξε για να μην φας. Άρα είναι προειδοποίηση.
0: Ευρέχει όρκα ένα χρόνο το λέει.
1: Ναι.
0: Θα βάλει κοντρεπέλια από την Άουκα ρε. Στον καβάκο το βράδυ ρε που ήμουν Τζόρκαν.
1: Πού?
0: Στην Άουκα με μου κοντρεπέλια και πήγαμε καφέ.
3: Εσύ είσαι στην Άουκα με κοντρεπέλια.
0: Ναι, Σάββατο το βράδυ.
3: Ρε φύγε από εδώ ρε πάμε που είσαι με τον τρεπέλια.
0: Εγώ να φύγω.
1: Όχι, Παναγία. Γιάννη, στην Άουσα ήταν προχθές, να ξέρεις.
3: Ρε, αυτός πάει στο μακροχώρι και νομίζει στην Άουσα.
1: Στην Άουσα ήταν προχθές το Σάββατο, άκου τη
3: σειρά. Με ποιον ήταν, με ποιον καθόταν εκεί.
1: Με πήρε τηλέφωνο στην Άουσα, δεν ξέρω με ποιον ήταν, με πήρε τηλέφωνο.
3: Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο να πω στην Άουσα, να το βρω.
0: Γιατί πρέπει να σε δούμε την καμούγρα του και πρέπει να σε δούμε και από κοντά.
1: Ωχ, Παναγία μου.
3: Κύριε Κωνσταντινίδη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήμουνα με την προηγούμενη παρέα σου που ήσουν εκεί πριν ένα χρόνο. Σε μολάει. σε πειράβει.
3: Το Νταλίδη, το πρόεδρο του κύριου και του
0: Άγιου Αθανάσιου. Βράζει το Νταλίδη και την καλή κακόρα. Εγώ
3: το άφησε το εγώ. Ο κύριος Μπάμπης το καθάρισε σαν να βγω μέσα στην περιβόητα με την ακάλυπτη επιταγή.
0: Κάποια στιγμή. Και
1: κοκολιό
3: που θα
0: πρέπει να καταπάρει την επιταγή. Ποιος? Ο Μπάμπης. Δεν μου λέει, εσύ που μοιράζει ακάλυπτη επιταγή με δώσε εμένα μία. θα με δώσετε πόσο καδικαζέ για την άλλη ακάλυπτη επιταγή.
3: Γι' αυτό σε φωνάζω κύριε Κωνσταντινή. Σαν τον ακάλυπτο σου έργο στον αντένα που έπισε.
0: Αυτά που ακάλυπτη επιταγή. Άμα δεν πάω καδικασίρια, αυτή να δει.
1: Είναι δικομανής ο μπαγάσας.
3: Δικομανής είστε κύριε. Για προγνωσίστε λίγο τα λογικά σας.
1: Τι πάθαμε.
0: Για να τι, πάνε να κάνει παρέα κον εφαγωνίδετε, να πιείτε κανένα ουίσι, να χαρείτε κομπροκάλημα, γιατί από κουκρό μου η δυνατία που πάω που βαρσίζει και να κρούσε χαλιάρι και δεν θα θέλετε που πάκα πέντε. Κακάλαβε.
3: Δεν σε παρακαλώ τώρα πως θα με πιώσει και εμένα τη φωνή στο ράδιο.
0: Γιατί ρε, ποιο είσαι για να μην σε πιώσουμε τη φωνή.
3: Εσύ ποιος είσαι ρε.
0: Εγώ ποιο είμαι, εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ με προκαλεί, δεν σε προκαλώ εγώ.
3: Εσύ με προκαλείς, είναι και μην είσαι με
0: κάνει. Καλά σε κάνω, με προκαλεί τι να σε κάνω.
3: Καλά, εγώ σε εδώ
0: όταν γίνει με τον προηγούμενο σκύλο. Να με λέει λαμόγιο με τον κρόπο του, να με λέει διερβαμένο.
1: Πάντως, Γιάννη, εγώ μια μέρα πήγα με τον Μπάμπη πάνω στον Άγρα, σε μιλάω ειλικρινά τώρα και το λέω στον αέρα, και το γήπεδο, ξέρεις, του Άγρα είναι μετά το χωριό αριστερά, στη στροφή. Και μου λέει, Τζόρταν, εδώ πέρα μου λέει, έβγαλα 6 κόκκινες μια μέρα, 5 δεν θυμάμαι.
0: Διακοπή αγώνα έκανα.
1: Διακοπή αγώνα. Και εγώ κάνω μανόβρα να φύγουμε, λέω, πάμε να φύγουμε γιατί μας κουμπανίσουν τώρα εδώ. Όχι, όχι, πάνε, λέει, με αγαπάνε. Βρε, φύγε, του λέω τώρα, όχι, θα πάμε, μου λέει. Και πάμε, φορτώνουμε ρε φίλε από εκεί πέρα από τον συνεταιρισμό. Και μόλις τον είδανε, Μπάπη και Μπαπίκο μου και αυτά, και αγάπες και αγκαλιές. Και
0: το
1: φορτώσαν ροδάκι, ένα νεκταρίνια, κεράσια, κούτρα, τζάμπα. Ακούς, ζαλίστηκα, έπαθα πλάκα. Το πιάνω τον πρόεδρο, το λέω, πρόεδρε, τι είναι. Α, με λέω, Μπαπίκος είναι, κάτσε καλά. Του λέω, εδώ έκανε κάτι από. Ήταν δίκαιος, μου λέει. Πολύ δίκαιος. Πολλά, ναι.
3: Τι ξέρεις?
0: Τρεμπέλια λέω από την Άουκα ακού.
1: Για το δικηγόρο σου λέει.
3: Ο δικηγόρος του Τρεμπέλια σε κάνει σένα. Επήγε
0: και δεν μπορείς και εμένα βρε γιατί υπάρχει Τρεμπέλια. Και υπάρχει και ένα ποινικό αδίκημα εναντίον μου.
3: Για πες μου. Πού πήγες για καφέ, για πες μου.
1: Μπάμπη
0: και... Κάμε σε μια άλλη ρε που πήγα για καφέ.
3: Δεν ήθελα να πήγες και στο πάρκο.
0: Όπου κουκάρω πω για καφέ και κοχολιό σου ήρθα.
1: Στον Άγιο Νικόλα δεν θα πάει τώρα.
3: Στον Άγιο Νικόλα τι να κάνει αυτός.
1: Θα πάει να κυνηγεί στα ψάρια και στο τριβάνι.
3: Θα πιάσει καλά ψάρια.
0: Ό,τι ψάρια πιάνει εσύ την Άγιο θα πιάσω και εγώ καγάλα δε.
3: Λοιπόν, μην ξαναπιάσεις το όνομά μου στο στόμα σου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εσύ μην κάνα ακόλυση μαζί μου.
3: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο που βγήκε. Με τον κύριο που βγήκε προλίγο συμφωνώ απολύτως.
0: Καλά, εσύ αυτό έλειπε να μην συμφωνεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν θα σε καλέσουν τα δικαστήρια, να δούμε ποιο θα φέρνει
1: μάχηρα. Άντε πάλι με τα δικαστήρια.
3: Καλημέρα μου, Τζόρκα.
1: Κλείστε, να πάμε σε διάλειμμα. Έγινε.
0: Καληνύχτα, Τζόρκα.
1: Καληνύχτα, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές πλέον πάλι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6, έχουμε σχεδόν μια ωρίτσα ακόμη μαζί. 23 10 506 76 και 506 77, οι γραμμές εδώ ανοιχτές. Η Ιορδάνη δεν παίζεσαι ρε φίλε, λέει, αυτό με τα μάτια και την μύτη, λέει, βάζει στη θέση του ακόμη, λέει, και τον Αϊνστάιν, λέει. Να γιατί σε αγαπάμε, λέει, επειδή είσαι Λέων Πυρ Πνέων. Βασίλης Λοδίνου, Λέων Πυρ Πνέων, ωραίο αυτό. Αυτό που είπαμε, τα μάτια που έβαλε ο Θεός στη μύτη στη μέση, γιατί δεν έχει μπέσει από το ένα μάτι στο άλλο, βέβαια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Μια μεταφορική πραγματικότητα. Δηλαδή σημαίνει ότι πλέον δεν θα έχεις εμπιστοσύνη σου, ούτε τον εαυτό σου, να πούμε. Καλή συνέχεια, Τζόρνταν, στην εκπομπή. Ο Ζήσης Βρίζας, αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Καλά να περνάτε, μάλιστα. Έφυγε ο Γκαρσία από εκεί, πήγε ο Βρίζας, να πούμε, αθλητικός διευθυντής. Μια χαρά. Ο Βρίζας ξέρει μπάλα, παιδιά, πολύ μπάλα κιόλας. Θα το δείτε κιόλας εκεί τη δουλειά που θα κάνει. Γνωριμίες έχει, μπάλα ξέρει, να συμπεριφέρεται γνωρίζει, πολύ πράγμα, εντάξει. Δεν είναι και κανένας άπειρος, χρόνια εμπειρία ο Ζήσης. Μην ξεχνάμε το Μουσλίμοβιτς, αυτός τον είχε φέρει τότε στον ΠΑΟΚ, όχι το, ναι, το Μουσλίμοβιτς. Κύριε Ιορδάνη, καλημέρα. Αυτός ο κύριος, λέει, σε εισαγωγικά από τη Βάγκαινα, η εθεάθηση σκίδρα, λέει, νευρικός, προβληματισμένος και ταλαιπωρημένος. Τι τον απασχολεί, άραγε, μήπως σκέφτεται τη Λουίζα, λέει, από το Λιποχώρη. Αχα, η Λουίζα, ποια Λουίζα?

Η ατάκα στην οποία αναφέρεσαι είναι, λέει, ο Ολυμπιακός και το Γάλλο να κερδίσουν και οι άλλοι λέει απάνω. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Εγώ δεν είπα αυτό. Αυτό το είχε πει ο. Πώς το λέγανε εκείνο, ρε. Ο Σπάθας. Ο Σπάθας το είχε πει αυτό. Τώρα εδώ μιλάμε καμιά 25 χρόνια πίσω τώρα. Έτσι. Που είπε τον διαιτητή. Ένα παιχνίδι ήταν. Νομίζω στη δίκη της Δευτέρας ήταν αυτό. Όχι στη δίκη της Δευτέρας. Στον Τριανταφυλόπουλο πρέπει να ήταν. Αν θυμάμαι καλά, έπαιζε Όφι ΠΑΟΚ, το θυμάμαι. Και στέλνουν έναν διαιτητή κάτω στο Ηράκλειο. Τότε η γνωστή παράγκα, να πούμε, η κόκκινη παράγκα και τέτοια. Και το επόμενο παιχνίδι ήταν, νομίζω, να παίξει με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ. Και στείλαν έναν διαιτητή δικό τους κάτω, να πούμε, ο οποίος διαιτής μετά το παιχνίδι είχε το φύλλο αγώνα, να πούμε, είχε κυτρινήσει κάποιους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Μπάγεβιτς είχε ο ΠΑΟΚ, νομίζω πρέπει να ήταν το 2000-2001 κάπου εκεί, που είχε τον Μπάγεβιτς ο ΠΑΟΚ προπονητή. Λοιπόν, νομίζω Μπάγεβιτς πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και του λέει, να πούμε, ο διαιτητής ο Σπάθας τώρα, τον διαιτητή. Δεν σου είπα εσύ να βγάλεις κάρτα κίτρινη, λέει, των 17, των 14, των 25, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών. Πέρασαν και χρόνια, να πούμε. Μα τα έκανα, λέει, τα έβγαλα, λέει, ο διαιτητής, σε συνομιλία τώρα, πώς τα έκανες, λέει, αφού τον 17 παράδειγμα δεν τον έβγαλες. Μα δεν έπαιζε, λέει, μέσα. Δηλαδή τον είχε δώσει από την εντολή από πριν τον αγώνα. Τον τάδε, να του βγάζει κάρτε. Ναι, αλλά δεν τον έμεινε. Λέει τον άλλο να λέει το τάδε νούμερο. Εκείνο λέει τον είχε κάνει αλλαγή, λέει. Τον πήρε χαμπάρι, λέει, ότι θα τον κάνουν, λέει. Να πούμε, τον έκανε αλλαγή. Ο άλλο λέει το τάδε νούμερο. Ο άλλο δεν ήταν στην Αφρική, λέει. Δεν έπαιξε καθόλου. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Και θυμάμαι μια ατάκα μετά του Τριανταφυλόπουλου που λέει τον. Πώ το λέγανε εκείνο, τον Ουγκοσότο. Είχε τον Ουγκοσότο τότε στο στούντιο. Το λέει τον Ουγκοσότο Τριανταφυλόπουλος. Πάτρικ, του λέει, μετά από όλα αυτά που είδες, κάπου πριν τελειώσει η εκπομπή τώρα, μετά από όλα αυτά, λέει, που είδες εδώ σαν βίντεο και σε αυτά και όλα, τι άποψη έχεις, λέει, πού είναι καλύτερα, λέει, εδώ ή στην Αφρική? Το λέει μεταφορικά τώρα ο Τριανταφυλόπουλος για να δείξει ότι η χώρα μας πλέον έγινε σαν την Αφρική, ας πούμε. Και τι λέει ο Ουγκοσότο, ρε παιδιά? Το ίδιο πράγμα είναι, λέει. Μας έκανε με τους Αφρικάνους το ίδιο τότες. Αυτό δεν είναι κατάλληλα, ρε φίλε. Καλησπέρα Τζόρνταν και σε όλο το Focus. Ζήτω Τζόρνταν, ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Έχουμε πρόεδρο μεγάλο, δεν φοβάμαι τίποτα. Και άσε να λένε οι πουθενάδες, λέει, να λένε ό,τι θέλουνε. Ζήτω Τζόρνταν, την παροιμία, λέει, την ξέρεις, όπως λένε, πως πέφτεις, έτσι πρέπει να σηκωθείς. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κοτσαρή. Τζόρνταν, εγώ βγάζω, λέει, βόλτα δυο λοντάρια, λέει. Αυτά επιτρέπονται, λέει, από τον νόμο. Δημοσθένης, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, με τα ζώα τι παίζετε, για να σας πω την αλήθεια. Αν επιτρέπονται όλα τα ζώα και ποια απαγορεύονται και ποια και τι ακριβώς νόμοι υπάρχουν με τα ζώα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα γνωρίζω. Κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωθούμε όμως, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί οι νόμοι είναι και αυστηροί, να ξέρετε.

άλλος ο φίλος λέει: δώστε χρήματα, λέει, σε καμιά οικογένεια, λέει, που δεν έχει, λέει, να γεμίσει ένα πιάτο φαγητό, λέει, στο τραπέζι αύριο. Μας έχετε πρίξει, λέει, με το σκυλολαγνία, με τη σκυλολαγνία, σε δρόμους και πάρκα. Κοίταξε, φιλαράκι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπου μπορείς πρέπει να βοηθάς, εννοείται, έτσι. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Αυτό ειδικά με, το, με τους ανθρώπους, με την ταλαιπώρια που τραβάνε κάποιοι, είτε είναι άστεγοι, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι οτιδήποτε να πούμε, πρέπει η ίδια η πολιτεία να βοηθήσει. Η ίδια η πολιτεία. Εδώ, αν θέλει η πολιτεία, αν ήθελε, αν θέλετε να σας πω, ή και αν θέλει ακόμη, ποτέ δεν είναι αργά, μπορεί να βοηθήσει, να πούμε, έτσι. Ειδικά για τους αστεγούς. Επιτρέπετε τώρα να υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους, να κοιμούνται, να μην στα πεζοδρόμια και δεξιά-αριστερά, να πούμε, να βρωμάνε από την λέρα. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα το 2030 κοντά, 26. Επιτρέπεται τώρα να μην υπάρχει κοινωνικό κράτος. Να μην κάνουν 5 οικοδομές σε όλη την Ελλάδα, να πούμε, ή 10 οικοδομές, ξέρω εγώ, σε τα αστικά κέντρα για να στεγάσουν τους άστεγους. Και αυτό δεν είναι σωστό, έτσι. Να τρώει ο σκύλος, να πούμε, κρέατα και τέτοια, να πούμε, και να μην τρώει ο άνθρωπος ψωμί. Δεν γίνονται αυτά.

Καλημέρα στο μεγάλο Τζόρνταν. Καλημέρα μου λέει σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου λέει από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Το φιλαράκι μας. Μεγάλο πράγμα. Τώρα ξημερώνει και στην Αυστραλία. Την αγάπη μας εκεί στη Βόρεια Αυστραλία βέβαια. Καλημέρα Τζόρνταν, μακριά τα χέρια από τον φίλο μου τον Μπαμπίνο λέει. Έρχομαι και θα μπουν λέει όλα στη θέση τους. Ντροπή τους να μιλάνε για τον άρχοντα έτσι τον Μπαμπίνο, μάλιστα. Είναι ο Γιώργος το φιλαράκι από το Αμβούργο. Γεια σου Γιώργα ρε. Τζόρνταν, τα κάκαλα του τράγου λέει, πέσανε, όχι ακόμα, δεν πέσανε.

Γεια σου ρε Τζόρνταν, Βαγγέλης από το Κέντ της Αγγλίας, λέει ο Μπάπης. Έχερε μεγάλης εκτίμησης διαιτητικά. Ναι. Ο Μπάπης ήταν κοντούλης και γρήγορος. Ήταν δηλαδή πάνω στην ευθεία, πάνω στη γραμμή έτρεχε ο μπαγάσας. Λίγο πιο μέσα βέβαια, αλλά ήταν πολύ γρήγορος. Το σημαίακι κάτω και βουλ. Λιμιός, λιμιός.

Αν μπορείς, φίλε μου Τζόρτα, ένα τραγούδι σε παρακαλώ, λέει, του Γιάννη Βασιλείου, σαν να μην έφυγες ποτέ. Ο Γιώργος από το Αμβούργο, βεβαίως, εννοείται. Σαν να μην έφυγες ποτέ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Focus FM 103.6, μισή ωρίτσα ακόμη θα είμαστε μαζί. Ένα τραγούδι λέει, να αφιερώσω στη Νίκη από Λονδίνο, λέει του Μπουγά. Αχα, του Μπουγά δεν είσαι μπαγάσα, ε. Είμαι 9 λέει, Λάκης από Μπράλο, λέει. Παλιά μου καψούρα λέει, άρε Νίκη λέει, με άφησες λέει για τον Μπαμπίκο. Τον μπαγάσα. Τον Λάκη, ε. Έλα φίλος.
1: Έλα Ζερδόν.
0: Έλα.
1: Καλαμαριά Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη Καλαμαριώτη.
1: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά το είπες τώρα.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε δύο αγάπης.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, έχει και παοξίδες στη θύρα ένα που είναι και λίγο Ολυμπιακή, να
0: λες,
1: το ξέρεις.
0: Λες, ε.
1: Αλλά γεράσαν οι περισσότεροι τώρα και...
0: Ναι.
1: Δεν πατάνε και στο μάτς.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο δηλαδή.
0: Εσύ τους ξέρεις. Εσύ τους γνωρίζεις.
1: 100%.
0: Εσύ πατάς στο γήπεδο.
1: Τελευταία φορά ήταν 9 προς 10 στις Δερμάτινες. 8,5 δοστάρικα είχα δώσει. 36 χρόνια πλήρωσα τον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε λίγο. 36 χρόνια.
1: Πλήρωνα εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Στην ένα πήγαινες εκεί, ε.
1: Τι λες.
0: Στη θύρα ένα πήγαινες.
1: Όχι, ξεκίνησα από το Βουναλάκι. Να σε πω την ιστορία του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Όπως έχω πει, ο πατέρας μου ήταν πλακάς. Τεχνίτης. Στο ΙΚΑ όταν θα πας να δώσεις τα χαρτιά σου για τη σύνταξη, στον τέταρτο όροφο και στον τρίτο και στο δεύτερο έχει κάτι ροζέτες. Το πάτωμα. Είναι μάρμαρα με ροζέτες στη μέση μεγάλες. Κωνσταντινοπολίτικες.
0: Ναι.
1: Αυτός τις είχε κάνει. Και όπως έχω πει, έχει δουλέψει και στην Τούμπα πολλές φορές, καθότι είχε γνωριστεί με τον Παντελάκη. Ο Παντελάκης ήταν λογιστής και μετά έγινε με κάποιον Πενλίδη.
0: Γνωστά αυτά, ναι.
1: Εκεί συνέτερο σε κάτι διγίνης.
0: Ναι.
1: Και... πατέρας μου προέτρεπε τους εργολάβους και κάποιοι άλλοι μαστόρια παλιά δηλαδή που μάθαν την τέχνη στην Κωνσταντινούπολη. Από 7-8 χρονών δουλεύαν τότε τα παιδιά. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, σε πήρα να σε πω το εξής.
0: Για πες μου.
1: Ο Ρωμάνος παίζει κρυφτό ή ο γιος του Σαββίδη. Τι μπορείς να φανταστείς.
0: Κοίταξε. Κάποιοι δεν τον θέλουν σίγουρα, έτσι.
1: Ο γιος Σαββίδη, ο Γιώργος. Δεν τον θέλει.
0: Και όχι μόνον αυτός. Και κάνας κολλητός του εκεί πέρα που είναι μαζί και λοιπά. Ο μεγάλος όμως τον γουστάρει.
1: Ναι. Ο Ρωμάνος όμως έπρεπε να είναι εδώ τέτοια εποχή.
0: Ναι.
1: Είναι αδικαιολόγητος.
0: Εδώ τι εδώ.
1: Θεσσαλονίκη και κοντά στην ομάδα. Στα γραφεία τουλάχιστον.
0: Αφού είναι, θα μαζευτούν τώρα σε μια εβδομάδα, πώς θα είναι εδώ. Άδεια έχει.
1: Εντάξει, να δίνει ένα παρόν κάθε.
0: Άδεια έχει τώρα. Τι παρόν να δίνει. Άδεια έχει. Άμα συνεχίσει με το καλό, θα είναι σε ρί ένα χρόνο. Τι...
1: Είναι Ρουμανία.
0: Δεν ξέρω πού είναι. Πιθανόν.
1: Μια είδηση που έχει κυκλοφορήσει τελευταία ότι αγόρασε σπίτι, την άκουσε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη,
0: ναι. Ναι, το ξέρω.
1: Το ξέρεις, ε.
0: Ναι. Αριστοτέλους.
1: Δεν ξέρω πού. Κάποιος, ένας φίλος μου παλιός.
0: Ναι.
1: Με αυτόν που θα ερχόμασταν στον Ολυμπιακό, αλλά τον πονούσαν τα πόδια του. Τι θα το κάνω, 78 χρονών είναι. Το σηκώρες.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει 3 εστήρια για αυτόν, για μένα και για έναν άλλο φίλο. Τέλος πάντων. Και... έχω μάθει ότι πήγε από αυτόν, δηλαδή ότι είχε αγοράσει.
0: Καλά, και να αγοράσει σπίτι, κακό είναι, δεν κατάλαβα.
1: Σημαίνει ότι έχει σκέψεις για το μέλλον.
0: Να μείνει δηλαδή στο μέλλον.
1: Μάλλον. Κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε.
1: Εκτός αν το πήρε για έτσι, για να το έχει και να έρχεται να μένει.
0: Πρόσεξε να δεις. Όταν κάνεις μια αγορά, είναι πολλοί λόγοι, δεν είναι ένας.
1: Ναι.
0: Πολλοί λόγοι. Λες άστο να βρίσκεται, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει από αυτό. Λες μετά, όταν θα έρχομαι Θεσσαλονίκη, να κάθομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λες ένα άλλο μετά. Γιατί να είμαι εγώ στα νίκια και στα ξενοδοχεία, παράδειγμα. Ας το πάρω και να βρίσκεται. Και ειδικά άμα έχεις και παιδιά, δεν πάει χαμένο, θα πάρουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα, βέβαια. Άλλωστε δεν έχει πρόβλημα χρημάτων, μπορεί να αγοράσει όπου θέλει σπίτι.
0: Όπου θέλει και όσα θέλει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ, ότι η ομάδα είναι στάσιμη εδώ και 2 μήνες τώρα. Οι παίκτες, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, άγνωστο, μεταγραφές στον ορίζοντα,
0: ναι.
1: Δεν φαίνεται τίποτα.
0: Να στελεχωθεί πρώτα πάνω, ρε παιδί μου, και μετά.
1: Τι λες?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Θα ανακοινωθούν και αυτά όλα σιγά σιγά. Εγώ πιστεύω η αυριανή μέρα είναι πολύ καθοριστική. Η αυριανή.
1: Ναι, αυτές οι μέρες θα έχει εξελίξει.
0: Η αυριανή θα είναι πολύ καθοριστική και, η αυριανή θα είναι πολύ καθοριστική και λίγο αν δεν καταλάβει.

0: Δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ καλή παιδιά.
0: Α, έχει παιδιά, ναι. Μην πεις ονόματα, εντάξει, ξέρω, είναι και άλλα παιδιά.
1: Ποιος είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 19?
0: Στην ΚΑΠΑ 19 ποιος είναι για τώρα? Στην ΚΑΠΑ 19 πρέπει να είναι... κάτσε να δω λίγο πριν, να το ψάξω λίγο να δω. ΚΑΠΑ 19. Πάντως και τα πιτσιρίκια πήγανε καλά προχθές,
1: Ναι, βέβαια.

0: παλιό Παστέρι που προπονούσε έφυγε.
1: Ε?
0: Ο Τουρσονίδης έφυγε από προπονητής.
1: Είναι ο Τσαπακίδης.
0: Πώς τον είπες?
1: Τσιαπακίδης. Πέτρος δεν Τσιαπακίδης.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πιτσιρίκος είναι.
0: Ο Τουρσονίδης ήταν σε ποια ήταν, K19 ή K17.
1: Ο Τουρσουνίδης.
0: Πριν δύο χρόνια ήταν προπονητής.
1: Δεν ήταν. Όχι. Στην ΚΑΠΑ 17 δεν ήταν. Ούτε στην ΚΑΠΑ 19.
0: Θα ήταν στους μικρούς.
1: Ναι. Στην ΚΑΠΑ 15 ήταν ο Δημήτρης, ο Ορφανός ήταν.
0: Ο γιος του Κώστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο Κώστας έμεινε ΠΑΟΞης.
1: Τι έμεινε?
0: Έμεινε ΠΑΟΞης ο Κώστας, αλλά...
1: Αλλά...
0: Φόρεσε και αυτό στην Ερυθρόλευκη.
1: Ναι.
0: Τον είχε πουλήσει ο Παντελάκης τότε 20 εκατομμύρια. Το 1980.
1: Ήθελε να πάει όμως, ε.
0: Κοίταξε, ο μόνος που πλήρωνε τότε για παίκτες ήταν ο Νταϊφάς. Οι Βαρδινογιάννηδες δεν πληρώναν τόσα λεφτά.
1: Δεν πληρώναν, όχι. Σωστά.
0: Αλλά δεν έπαιξε πολλά χρόνια ο Ορφανός. Μου φαίνεται ή 3 ή 4 χρόνια έπαιξε.
1: Ο Ορφανός, από τις συνεντεύξεις που έδινε και αυτά που έλεγε στα παιχνίδια που τον παίρνανε στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, χρόνια ολόκληρα, έδινε την εικόνα ότι τον Ολυμπιακό έφτιανε τον ΠΑΟΞΙ, αλλά τον Ολυμπιακό τον συμπαθούσε πολύ.
0: Ναι.
1: Τον παίρνανε δηλαδή συνέντευξη σαν ότι επειδή έπαιξε και στις δύο ομάδες. Ή να μας πει την άποψή του. Κατάλαβες σου λέω, έτσι?
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και μου δίνει εμένα και όχι μόνο εμένα, αλλά πιστεύω και όλο τον κόσμο, ότι ναι μεν έκανε τον ΠΑΟΞΙ, αλλά τον Ολυμπιακό τον συμπαθούσε πολύ.
0: Ήταν όλη η οικογένεια Ολυμπιακή.
1: Και έγερνε προς τον Ολυμπιακό. Και καμιά φορά πέταγε και χολή στο ΠΑΟΚ. Από τότε όμως που πήρανε τον Δημήτρη κάτω στις ακαδημίες, του μπέκα ο Ορφανός, έτσι, θα τα λέμε όλα.
0: Εδώ στη γειτονιά μου μένει, στο Καραβουνάκι.
1: Δεν με ενδιαφέρει που μένει. Από τότε δεν έβγαλε μία ανακοίνωση και να πει μία κακιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Είδες τα καλά και τα συμφέροντα τι γίνεται.
0: Κοίταξε, από τον ΠΑΟΚ φτιάχτηκανε αυτοί όλοι.
1: Ναι.
0: Και βουλευτής και υπουργός που έγινε μπαμπάς του, από τον ΠΑΟΚ
1: ψηφίστηκε. Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Αδερφός του, Γιώργος, που βγήκε βουλευτής. Οι ψήφοι όλοι ήτανε Τούμπα.
1: Ναι.
0: Καλαμαριά. Δυτικές συνοικίες. Τέλος πάντων. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επιχείρηση που έχει κάνει στάση εργασίας, πώς να το πω. Στάση πληρωμών, στάση, όχι στάση πληρωμών. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει.
1: Τι πληρώνω, ρε, τι είναι αυτά που ακούω τώρα?
0: Είναι μια επιχείρηση που έπρεπε να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σαν επιχείρηση.
1: Γιατί?
0: ΠΑΕ είναι, ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία.
1: Ναι. Ποιο είναι?
0: Παράγει έργο.
1: Ωραία.
0: Το έργο είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στάσιμη. Ούτε προπονητής δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει προπονητής. Τι είναι αυτά που ακούω? Επειδή κάποιοι θέλουν να τον πουλήσουν, δεν υπάρχει προπονητής.
0: Έπρεπε να βγει να δηλώσει κάπου σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι, ο προπονητής.
0: Ο προπονητής στην τηλεόραση ότι εδώ είμαι.
1: Τι να πει εδώ είμαι? Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ετοιμάζω την ομάδα. Τι να πει άλλο?
0: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Τι, δεν άκουσες προχθές που

0: είπε τις πράλες.
1: Μακάρι να είναι έτσι.
0: Μακάρι δεν έχει ρε παιδί. Τι μακάρι, έτσι είπε ο άνθρωπος και έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είπε.
1: Και παίζει Αύγουστο η ομάδα 13.
0: Ιούλιο παίζει, Ιούλιο.
1: 13, 20 Ιουλίου ή
0: 13. Κάπου 23 νομίζω, κάπου κατά εκεί.
1: Προλάβει να φτιάξει ομάδα σε ένα μήνα.
0: Γιατί, άμα κάνει 5-6 μεταγραφές καλές, έτοιμους παίκτες, γιατί είναι με...
1: Κοίταξε, για μένα τρεις παίκτες θέλει βασικούς.
0: Πώς θέλει?
1: Ένα center back.
0: Ναι, δύο center back.
1: Ένα φτάνει.
0: Δύο θέλει, άκου τη σελό.
1: Εντάξει, δύο εν καιρό. Ένα δεκάρι θέλει ομάδα. Δεν έχει παίκτη να κουβαλήσει την πάνω.
0: Δεκάρι είναι που δεν θέλει ομάδα. Και εσύ μυρωδιάζεσαι μου φαίνεται. Άλλο.
1: Και σέντερφορ.
0: Σέντερφορ θέλει. Αριστερό μπακ θέλει. Αριστερό εξτρέμ θέλει. Και δύο στόπερ σίγουρα.
1: Δεκάρι ποιον εννοείς, τον Κωνσταντέλια ή τον Μεϊτέ?
0: Ο Μεϊτέρε δεν είναι δεκάρι. Τι δεκάρι ο Μεϊτέρε? Ο Μεϊτέ είναι χάφα αμυντικό ρε φίλε. Κόφτης
1: προχωράει είναι. Και μπροστά ο Μεϊτέ.
0: Κόφτης είναι ο Μεϊτέ βρε. Τι δεκάρι ο Μεϊτέ δεκάρι? Μεϊτέ δεν υπάρχει. Ο Μεϊτέ είναι ο καλύτερος κόφτης στην Ελλάδα, ρε φίλε.
1: Ποιο να εννοείς, συμφωνώ.
0: Δεκάρι είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Την αποφασίστη τραυματισμή του φέτος.
0: Δεν είναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι δεκάρι. Αριστερό εξτρέμ θέλει ο ΠΑΟΚ. Αριστερό μπακ. Δύο στόπερ.
1: Ένα σε. Τον μπάμπα τον κρατάει.
0: Θέλει ακόμα ένα, ρε. Με έναν μπάμπα δεν θα πας. Ένα σεντερφόρ θέλει σίγουρα. Καλό σεντερφόρ. Και θέλει και ένα χαβ. Τουλάχιστον.
1: Αυτός ο Γιακουμάκης δεν κάνει.
0: Και άμα φύγει ο Σντόεφ, θέλει δυο χαβ.
1: Ο Σντόεφ είπε ανανεώνει.
0: Ναι, λέω ρε τώρα εγώ. Ένα χαβ θέλει σίγουρα. Τα χαβ ποια είναι? Τα χαβ του ΠΑΟΚ ποια είναι? Για πες μας.
1: Ποιος είναι? Ο Σντόεφ είναι.
0: Ναι, ο Μεϊτέ. Ο Ζαφίρης.
1: Αυτή και ο Τάισον που παίζει και...
0: Ας τον Τάισον, ο Τάισον δεν είναι χαπ στο κέντρο.
1: Αριστερά πέρα. Και ναι. Πάει και συγκλίνει προς το κέντρο.
0: Ρε χαπ λέμε, για χαπ. Χαπ είναι ο Σντοεπ, είναι ο Μεϊντέ, είναι ο Ζαφίρης.
1: Ο Ζαφίρης.
0: Ναι, και ο Κωνσταντέλιας που είναι πιο μπροστά, δεκάρι, έτσι.
1: Δεν είναι δεκάρι ο Κωνσταντέλιας.
0: Τι είναι ο Κωνσταντέλιας?
1: Είναι τη θέση που έπαιζε κάποτε ο Αποστολίδης στον ΠΑΟ.
0: Δηλαδή?
1: Πούλης. Κάτι μεταξύ εξάρι και οχτάρι.
0: Εσύ
1: ο Πούλης είσαι, Αποστολίδης.
0: Εσύ είσαι τύπα σχέτος εδώ. Τι εξάρι και οχτάρι είναι?
1: Κωνσταντέλιας. Ο που γύρισε στην άμυνα μετά όταν...
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος που ξέρει τέτοια μπάλα στην Ελλάδα. Άλλος τέτοιος δεν υπάρχει. Τι
1: δεκάρι. Φωνή ξέρει μπάλα. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Μπάλα ξέρουν μόνο τα δεκάρια, να ξέρεις. Δεκάρι όταν είναι ο παίκτης μπορεί να παίξει οποιαδήποτε θέση. Το 10 παίζει οποιαδήποτε θέση.
1: Δεν ξέρω, ο Κωνσταντέλιας είναι ακόμη, δεν έχει δέσει καλά. Πολύ μεγάλο τραυματισμό πέρασε.
0: Ναι.
1: 2,5 μήνες έλειπε.
0: Ναι, έλειπε πολύ. Μόνο αυτός, ο Τάισον
1: δεν έλειψε. 5 ντέρμπι δεν έπαιξε.
0: Ο Τάισον δεν έλειψε.
1: Εντάξει, από τον Τάισον...
0: Μα δεν έχεις άλλον εκεί πέρα.
1: Ο Τάισον ό,τι ήταν να δώσει φέτος το έδωσε.
0: Ναι, δεν έχεις άλλον λέω. Αυτό δεν έχεις άλλον να ανταποκριθεί όταν έλειπε ο Τάισον. Αυτό σου λέω.
1: Πάντως η κατάσταση είναι σε μια αναταραχή ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει... Κάτι θα σκάσει όπως λες. Αύριο μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτόν τον προπονητή που ακούγεται ότι θα φέρουνε. Αν έρθει αυτός, τι να προλάβει να κάνει? Αυτός δεν ξέρει τους παίκτες. Αυτός για να έρθει τώρα στον ΠΑΟΚ πρέπει να πει ότι εγώ από φέτος, όχι, από του χρόνου ίσως.
0: Ναι.
1: Τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν επιτρέπεις δηλαδή.
0: Πάλι.
1: Αυτή την εποχή... Τέλος πάντων αγόρασα από ένα... Είσαι και μακριά εσύ ρε γαμώτο, δεν μπορούμε να πούμε να σε
0: πω. Α, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μην στεναχωρήσεις κάτι.
1: Delivery κάνεις?
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα ρε φίλε. Μην αγώνεσαι.
1: Μεταξύ μας δηλαδή.
0: Όχι ρε, ναι, δεν υπάρχει. Τι να σε...
1: Δεν ασχολήσουμε.
0: Πού είσαι, καλαμαριά μένεις?
1: Καλαμαριά είμαι, ναι. Mm. Χαμηλά, καραμπουνάκι, κάτω.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχω πύλου
1: 50 μέτρα από τη θάλασσα.
0: Μια χαρά. Έχει υγρασία εκεί.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω ένα φίλο που μείνει εκεί.
1: Διπλές οι αλόπορτες.
0: Και περνάει, περνάει μέσα.
1: Ε?
0: Περνάει υγρασία μέσα.
1: Περνάει, λέει.
0: Σε πουνάνε τα κόκαλα.
1: Τα κόκαλα. Μονίμως είμαστε με τα φάρμακα. Δύο τόνους πετρέλαιο έκαψα φέτος. 2.400 λίτρα.
0: Τι λέει ρε φίλε.
1: Είναι και μεγάλο το σπίτι.
0: 1,5 το λίτρο πλήρωνες.
1: Όχι, τελευταία το πήρα 1,21.
0: Σε εδώ 3-3,5 χιλιάρια πετρέλαιο έκαψες, ε.
1: Τόσο, 3 και κάτι.
0: Πολλά λεφτά ρε φίλε.
1: Για συντάξεις και κάτι.
0: Πολλά λεφτά. Είσαι κανονικά με γυναίκα και τέτοια.
1: Ναι, εγώ και η γυναίκα μου. Ο γιος μου λείπει, δουλεύει άλλο. Δουλεύει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Δύσκολα είναι.
1: Ίσα ίσα τη βγάζουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Που είναι τα πάντα πανάκριβα. Το σπίτι δικό σου είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Πανάκριβα είναι όλα.
1: Άλλαξε και... το έκανα.
0: Άλλαξε και το κομμάτι, η κοινωνία ρε φίλε. Είναι αλλιώτικη κατάσταση.
1: Εγώ το έκανα το σπίτι. Ξεκίνησα το 81 και μπήκα το 88 με τα χιόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μπάς περιπτώσει. Περιμένω και εγώ αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο να σκάσει το. Σήμερα δηλαδή που ξημερώνει η μέρα.
0: Ναι.
1: Κάτι να σκάσει στον ΠΑΟΚ. Και άμα βγουν τα εισιτήρια, θα πάω να πάρω μόνος μου φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι, πες το, είναι ηλεκτρονικά, έτσι.
0: Τα εισιτήρια.
1: Μπορώ να το δίνω σε ενός φίλου μου που είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ να πηγαίνει.
0: Μιλάς για διαρκεία τώρα.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Πώς δεν μπορείς.
1: Τον πάρω ένα στη θύρα 4 εκεί. Βράζει αυτός, 22 χρονών είναι.
0: Mm.
1: Δεν είναι να πάει στον ΠΑΟΚ. Ήταν από όλο Καλαμαριάς, έγινε ΠΑΟΚ τώρα. Αλλά είναι και λίγο από όλο. Πότε θα κυκλοφορήσουν, ξέρεις.
0: Ακόμα νωρίς είναι.
1: Νωρίς, ε.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός θα έχει ήδη ξεπουλήσει.
0: Ολυμπιακός.
1: Και έχω και μια απορία ρε γαμώτα, 18.000 εισιτήρια πέρσι διαρκείας και τα μισά έρχονται άμα πας στην Εθνική Οδό Κυριακή που παίζει ο ΠΑΟΚ, θα δεις 2 ώρες να έρχονται αμάξια. Ναι. Η μισή Βέρεια είναι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Σίγουρο.
1: Σέρες ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Δράμα ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Τι μισή, μόνο μισή, παραπάνω.
1: Άμα πας στο Βαρδάρι θα δεις να κατεβαίνει από τη Λαγκαδά, να έρχεται από τα δικαστήρια συνέχεια αυτοκίνητο με σημαίες του ΠΑΟΚ, με κοναρίσματα.
0: Ναι, χρόνια έτσι είναι.
1: Και οι Θεσσαλονικοί δεν αγοράζουν εισιτήριο.
0: Οι Θεσσαλονικοί, ξέρεις τι γίνεται. Πιστεύω ότι πέρα του ότι είναι, έχει και πτώχεια πιο πολύ από την επαρχία.
1: Σίγουρα.
0: Πιστεύω ότι επειδή τον έχουν και στα πόδια τους, σου λέει εντάξει, εδώ τον έχουμε, πάμε και την άλλη φορά, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο επαρχιώτης έχει άλλη καψούρα. Μεράκι, πότε θα έρθει η Κυριακή να έρθει, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Αυτό είναι, γιατί ναι. Στην πόλη του ή στο χωριό, μέρος που μένει τέλος πάντων, δεν έχει τίποτα πιο.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρός, δηλαδή και ήμουν στα χωριά και σλοιπά, άλλη αγάπη, άλλη κατάσταση. Άλλη, πώς το λένε, επιθυμία να τρέξεις, να έρθεις.
1: Από πού έρχοσουν, από τη Σκίδρα.
0: Και από τη Δράμα και από τη Σκίδρα, από παντού.
1: Σκίδρα ποια χρονιά ήσουν.
0: Κοίταξε, από το 79 μέχρι το 83-84 που έβγαλα το Λύκειο. Μετά ήμουνα από το 91-92-93-94. Και μετά κατά διαστήματα πηγαίνω ερχόμουνα.
1: Δηλαδή η γυμνάσιο πήγε στη Δράμα.
0: Έκανα 2 χρόνια στο Νευροκόπη πάνω. και πήρα μεταγραφή στη Σκέδρα. Όχι δύο.
1: Πήγαινε στο γυμνάσιο του Ευρωκοπείου.
0: 1,5 χρόνο στην ουσία, γιατί τα Χριστούγεννα έφυγα από εκεί στη Δευτέρα Γυμνασίου, ναι.
1: Το γυμνάσιο του Ευρωκοπείου ήσουν.
0: 1,5 χρόνο, ναι.
1: Το παπά του Ευρωκοπείου το ξέρει, το που έχει το γιο το δικηγόρο, τον Πάπη τον Παπαδόπουλο.
0: Όχι. Παπά. Επίθετο.
1: Παπαδόπουλο.
0: Όχι. Εγώ ήξερα έναν παπά εκεί, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι, Σαρπότα νομίζω.
1: Ένας με πολλές τρίχες, πάρα πολλές τρίχες.
0: Ο παπάς με τρίχες ήταν, είδες κανένα παπά.
1: Πάρα πολύ γέννη, μιλάμε για γέννη τώρα.
0: Όχι.
1: Μισό μέτρο και...
0: Δεν, όχι.
1: Πιο πολύ και από το Ιβάν Σαββίδη. Τον Πάπη τον Παπαδόπουλο έχω πάει στο Περιθώρι και Νευροκόπη μετά.
0: Περιθώρι, ναι.
1: Πριν το Νευροκόπη είναι το Περιθώρι.
0: Όχι. Από πού?
1: Ναι.
0: Από ποια πλευρά?
1: Α, μιλάμε ότι πήγαμε τώρα το 1970.
0: Από πού ρε, από και το 80 και το 90 και το 2000 να πήγες, τα χωριά εκεί δεν αλλάξαν.
1: Όχι, δεκαετία 70, τη χρονιά του σεισμού πήγες.
0: Από πού πήγες, από τη Δράμα ανέβηκες ή από τις Σέρες από πού πήγες?
1: Α, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Πήγαμε στο Περιθώρι, είδε μια ξαδέρφη του. Και από εκεί πήγαμε στο Νευροκόπη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγαμε στην Πετρούσα, σε έναν άλλο φίλο μας.
0: Ναι, η Πετρούσα είναι ο ντόπιο εκεί. Είναι κατεβαίνοντας σε Δράμα αριστερά, ναι.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Πριν 45 χρόνια τώρα.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε Μπαγιάσα? Πού τα θυμάσαι όλα αυτά?
1: Είναι μια φορά πήγα εκεί, γι' αυτό.
0: Να, γι' αυτό τα θυμάσαι.
1: Πήγαμε, κοίταξε, πήγαμε αρχές Σεπτεμβρίου. Εδώ είχε ζέστη. 30 βαθμούς στο λιγότερο.
0: Και εκεί πάνω έκανε κρύο.
1: Και μόλι με λέει έτσι δάρτης. Λέω ναι. Άντε ρε, πήγαινε, λέει, μπιες. Τώρα εγώ πάω στο σπίτι μου, παίρνω σακάκι. Τι να θέλει. Λούζες, φύρες, πουλόβερα. Όχι. Ρε, πάρε μια βαλίτσα με ρούχα. Μείναμε 4 μέρες. 2 στον Ευρωκόπη και 2 στην Πετρούσα. Την Πετρούσα έκανε πιο πολύ κρύο.
0: Μπα.
1: Το βράδυ.
0: Στον Ευρωκόπη
1: έκανε. Βγήκαμε έξω και παγώσαμε. Ήταν εποχή έκθεση. Δηλαδή κάπου 13-14 Σεπτεμβρίου. Βράδυ εκεί χωρίς παλτό δεν γίνεται.
0: Εγώ πάω από εδώ που λες μια μέρα, καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας. Σέρες και από Σέρες ανεβαίνω πάνω για να πάω στο χωριό. Μιλάμε καλοκαίρι 5 η ώρα το απόγευμα. Ζέστη, Αύγουστος μήνας εδώ. Τώρα καταλαβαίνεις, έτσι. Έχω στο αυτοκίνητο μέσα το ερκοντήσιο για να με κάνει δροσιά. Λοιπόν, και πάω σιγά σιγά. Έχω φτάσει Σέρες και λοιπά. Ζέστη. Μετά αρχίζω να ανεβαίνω τα βουνά από εκεί πάνω για να πάω στο χωριό. Μετά από κάνα μισά ώρα, αφού έχω πάει καμιά 17-20 χιλιόμετρα πάνω τα βουνά, αρχίζω και κρυώνω, έξω κάνει κρύο και βάζω το καλοριφέρ στο ζεστό για να ζεσταθώ.
1: Ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Πώς δεν το πιστεύω? Αφού το ζεστά 4 μέρες και λέω 4 νύχτες.
0: Μα μιλάμε για την ίδια ώρα τώρα, δεν μιλάμε για την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Είναι υψόμετρο, πρέπει να είναι κανένα 2.000 μέτρα.
0: Όχι, δεν είναι τόσο, όχι. Δεν είναι τόσο. Είναι καμιά 1.000-1.200 το πιο ψηλό, μέχρι να αρχίσει μετά να κατεβαίνει πάλι για να κατέβει στον κάμπο του Νευροκοπείου.
1: Αλλά έρχεται το κρύο από πάνω, από βόρεια.
0: Μάλιστα.
1: Κατεβάζει, μπουγάζει από πάνω.
0: Ναι. Μπουγάζει, ε.
1: Μπουγάζει, ναι.
0: Μπουγάζει τι είναι?
1: Είναι τουρκική αλήθεια.
0: Ναι, εμείς είχαμε περιοχή στο χωριό, κάμπος που λεγόταν έτσι μπουγάζει. Ερχόταν το αγιάζει.
1: Ανοιχτό μέρος. Ανοιχτό μέρος που έρχεται.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Το μπουγάζει. Τι με θύμισες τώρα, ρε φίλε?
1: Και στην Αριστοτέλους άμα κάτσεις.
0: Μπουγάζει, ανοιχτά είναι, ναι.
1: Αυτή την ώρα μπορεί να κρυώσει άμα είσαι με μπουκάμισο. Ενώ αν έρθει στην περιοχή μου εδώ και υπερπατήσει δίπλα από τη θάλασσα, θα κολλάει το μπουκάμισο σου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε μόνο 21 βαθμούς εδώ.
0: Πώς αντέχεις εκεί, πώς έμεινες εκεί πέρα τόσα χρόνια, ρε φίλε?
1: Κοίταξε, εγώ γεννήθηκα Όπως έχω πει, το 53 στο δημοτικό νοσοκομείο έμεινα στα κάστρα επάνω, στην Ακρόπολη. Την ξέρεις την περιοχή?
0: Πώς δεν την ξέρω, Ακροπόλος και τέτοια, φυσικά εννοείται.
1: Έχεις φίλους εκεί?
0: Πολύ κόσμο, τέλος πάντων, δεν έχει νόημα όμως.
1: Γιατί και ίσα μέχρι που πήγα Φαντάρος, μετά έμεινα μόνος μου στη Διανδία καμιά 7 χρόνια.
0: Κοντά είναι και αυτά εκεί, ναι.
1: Και το 82 που παντρεύτηκα ήρθα στην Ελαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι εδώ 44 χρόνια φέτος.
0: Μια ζωή.
1: Και την έχω βαρεθεί την Καλαμαριά, δεν υποφέρει.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάτσω, κύριε φίλε.
1: Όχι, και ούτε εγώ. Δεν τη συμπάθησα ποτέ μου, ειλικρινά. Εγώ θέλω γειτονιά να βγαίνω έξω, να ακούω κόσμο, να ακούω παιδιά, να ακούω εδώ, δεν ακούς τίποτα. Όλοι είναι από 70 και πάνω. Έχει γερασμένο πληθυσμό η Καλαμαριά. Από ό,τι ακούω, καλό συνοικισμός είναι η καινούργια πολιτεία εκεί στο Νεύος μου. Έχεις πάει?
0: Εννοείται.
1: Είναι γειτονιά, λέει. Έχει μαγαζιά, κόσμο, νέος κόσμος.
0: Ναι, έχει, είναι και στυλ.
1: Πήγαν νέοι άνθρωποι.
0: Χωριό μες στην πόλη, να πούμε, τέτοιο πράγμα είναι.
1: Πήγαν νέα παιδιά, κάναν οικογένειες και
0: έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ζωή. Όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχει ζωή.
0: Έχει και άπλα εκεί, μπορούν να βγουν έξω.
1: Ναι, αλλά πήγαν και νέα παιδιά. Ήταν και φθηνά τα.
0: Πήρανε δάνεια, πήραν σπίτια, έχεις δίκιο. Έτσι
1: πήρα φθηνά τα. Ναι, πήρα φθηνά σπίτια. Ναι. Εδώ τώρα ένα σπίτι χτίζει ένα εδώ δίπλα μου. Δίπλα μου στο πιο πάνω δρόμο από μένα. Πιο κάτω, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Γνωστός εργολάβος. 92 μέτρα καθαρά, 500 χιλιάρικα.
0: Τι λέει,
1: θέση υπάρχει.
0: Τι λέει,
1: το λες χωρίς ότι δεν έχει. Θα πάρεις ένα διαμέρισμα και μια θέση πάρκινγκ.
0: Ποιος δίνει 500 χιλιάρια να πάρει ένα διαμέρισμα τώρα?
1: 500 χιλιάρια.
0: Πρέπει να σε μεγάλο κοροϊδό του κάνεις αυτό.
1: Και ένα άλλο που χτίζεται στη Λαϊκή.
0: 500 χιλιάρια παίρνεις και οικόπεδο και κάνεις και μια τριώροφη οικοδομία εκεί μέσα.
1: Στη Λαϊκή της Καλαμαριάς που χτίζεται ένα στον δρόμο της Λαϊκής, μόλις έβαλε την ταμπέλα τα πούλησε, επειδή ήταν πιο μικρά τα σπίτια προσφυγικά. 76 καθαρά, δηλαδή τώρα ένα σπίτι 76 τετραγωνικά είναι ένα σχεδόν για την εποχή μας μικρό σπίτι. 350 χιλιάρικα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχετε, ακόμα κρατάτε εκεί, μπράβο, μπράβο.
1: Όχι, είναι ακριβή και η αντιπαροχή.
0: Ρε φίλε, τόσα χρήματα ποιος θα δίνει τώρα για να πάρει ένα διέμερισμα?
1: Κοίταξε, τα δίνουνε.
0: Αυτό λέω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά.
0: Άμα δεν ήταν τα κορόιδα, οι έξυπνοι δεν μπορούσαν να τη βγάλουν, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Ένας λίγο πιο.
0: Οικονομικά επικατάστατος. Ναι.
1: Πριν 2-3 χρόνια, ένας που έχει μια ταβέρνα εδώ στην Αρετσού ή την είχε χρόνια δηλαδή αυτός.
0: Κατάλαβα ποιος, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, για λέγε.
1: Πήρε μία μεζονέτα 600 χιλιάρικα, 2 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, αυτά για να κλείσουμε, Μικρός.
1: Έγινε.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλά, η καλή κουβέντα, καλή κουβέντα, αλλά τελείωσε ο χρόνος που λέμε. Καθώς δεις τώρα 400 χιλιάρια, 500, θα πάρεις ένα διαμέρισμα. Τρελό είσαι. Μπορεί να πάρεις ένα κόπεδο και να κάνεις και μια οικοδομή μέσα τριόροφη. Κάπου τόσο θα στοιχίζει. Σε άλλη περιοχή, εκεί πρέπει να είναι. Κύριε Ιορδάνη, αν μπορείτε να γίνει και ένα εύκολο ένα ποντιακό τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Το φιλαράκι από τον Ντάρουιν είναι. Μάλιστα. Ρίχνω τώρα στο κλείσιμο, τελειώνουμε. Η Ιορδάνη λέει τα κάγκαλα του τράγου, επειδή έχουν, λέει, πάρα πολύ καλή δομή, δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Γιατί θα τελείωνε, λέει, το παραμύθι και δεν θα ήθελε, λέει, ούτε και η ίδια η Αλεπού, γιατί θα έμενε, λέει, στο περιθώριο και εμείς θα χάναμε το τρένο με τα ανέκδοτα. Οπότε ζήτω ο τράγος, λέει, με τα μετάλλια του και ζήτω ο ΠΑΟΚ, λέει, ο Ιβάν, ο Ρασβάν, που κατέχουν, λέει, αυτούς τους μοναδικούς και πολύτιμους αδένες. Βασίλης Λονδίνο, ωραίος βασιλάκι, πάρα πολύ ωραίος, σε παραδέχομαι. Γεια σου Κώστα Δούκα, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα με υγεία, για χαρά. Άιντε, αφιερωμένο για όλους τους ξενιδεμένους, τους πόντιους. όλους τους Έλληνες. Σα ξένα είμαι Έλληνας.
2: Πέντε ωσπίτια έφτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε.
0: Και στην Ελλάδα ξένος.

0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία, έτσι. Λοιπόν, και σήμερα φυσικά ο Δούκας λέει: μην απορείς φίλε μου Τζόρνταν, μας κυβερνούν ευρεομασόνοι ανθέλινες και αντίχριστοι πολιτικά αντίδες που μας μισούν θανάσιμα. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά τα ανθεληνικά και αντιχριστιανικά, μάλιστα. Δεν απορώ, αυτό είναι μια πραγματικότητα, γνωστά είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά, καλό ξημέρωμα παιδιά, και αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11, το έργο συνεχίζεται.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
24: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν